0: Sport με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
1: Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επιποδώς βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δαστικής πυρκαγιάς από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επταλέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα ο Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Εν τω μεταξύ στην Κέρκυρα, απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλά και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενατορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενατορμούς παραμένουν ανοιχτά για την διέλευση εμπορικών πλοίων. Εν τω μεταξύ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακουγόνται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από χθες στη Γαλλία. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από τη Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Ενώ για τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης της ηλικίας, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές, σύμπορες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στο μέσον της εβδομάδος είμαστε 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη 2026, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, να είστε καλά. Ζέστη πολύ σήμερα, προσοχή, θα προσομοιάζει η κατάσταση στον καιρό με την ημέρα όπου είχαμε την φωτιά στο μάτι, έτσι δήλωσε και ο κύριος Τουρνάς. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, προσοχή και κυρίως για όλες και για όλους σας που έχετε τα σχετικά καρδιαγγειακά αλλά και βεβαίως αναβλαστικά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να καταπονήσετε τον εαυτό σας, δεν χρειάζεται να κάνετε σήμερα κάτι. Χαλαρά εδώ παρέα με το ραδιόφωνο του Sky, με όλες τις εκπομπές του και με όλους τους αγαπημένους σας τα μικρόφωνα. Θα περάσει η μέρα με λίγες δουλειές, με έτσι το πρωί πριν φτάσει για τα καλά η θερμοκρασία, έτσι κάποιες δουλειές και στο σπίτι, κάποιο μαγείρευμα, ελαφρά γεύματα, μπόλικα νερά, δροσιά και βεβαίως θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αύριο λέει θα είναι και ακόμα καλύτερα και την Παρασκευή. Όπως είναι πάντως για σήμερα, μεγάλη προσοχή και βεβαίως να σεβαστούμε και όλους τους εργαζόμενους εκείνη τις ώρες της πολύ πολύ έντονης ζέστης και των θερμοκρασιών οι οποίες θα είναι πολύ υψηλές. Και θυμίζω και επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο κ. Τουρνάς εχθές, ότι φορσομοιάζει οι καιρικές συνθήκες με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε στην φωτιά στο μάτι. Τα υπόλοιπα βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην επικαιρότητα γύρω από τον καύσωνα, με τις αίθουσες και με τους χώρους οι οποίοι οι Δήμοι φροντίζουν να έχουν ανοιχτούς για όλες και για όλους εσάς όπου θέλετε μια ανάσα δροσιάς κοντά στο σπίτι αν δεν έχετε κάποιο άλλον τρόπο. Προσοχή μεγάλη πως κυκλοφορούμε, κλειστά κάποιες από τις, συνήθειές σας χώρους πρασίνου για λόγους βεβαίως ασφαλείας και όλα αυτά σήμερα. Είπαμε, μέρα είναι, Τετάρτη είναι, ημέρα είναι, θα περάσει, δεν έχουμε καμία άλλη διαδικασία και ούτε χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε τον εντοπισμό του Σταύρου Γεωργίου από την οικογένειά του νεκρός στο γραφείο του εκεί στην γειτονιά μας, 3 Φεβρίου, ανάμεσα από την Ιθάκης και την Τίνου. Οπότε λοιπόν αυτά έχει φτάσει ο ιατροδικαστής και έχει αναλάβει την υπόθεση το τμήμα ανθρωποκτονιών της δίωξης της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα υπόλοιπα έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Κέρκυρα, όπου έχουμε δύο καιρούς. Είπαμε, προχθές ήταν η Δράμα, χθες ήταν η Κέρκυρα, με έντονη βροχόπτωση. Τα μπουρίνια τα οποία έρχονται μετά από αυτή την πολύ πολύ έτσι, ζέστη. Και πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν και για σήμερα σε αυτά τα φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να υπάρξουν. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και βεβαίως όλη αυτή την κατάσταση, να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκαν ακόμη μία νύχτα οι επιθέσεις της ΗΠΑ στην περιοχή του Ιράν και εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχαμε από την κεντρική διοίκηση. Μέσα σε μόλις μία ώρα οι αμερικανικές λέει δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστοιχα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις, αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όλα αυτά στη συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση για ακόμη μία νύχτα, δέκατη νύχτα κατά σειρά, με επιθέσεις της Αμερικής προς το Ιράν και όλα βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις τιμές του πετρελαίου, με την αύξηση των τιμών, με την ενέργεια και ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην αγορά ενέργειας που πυροδοτεί αυξήσεις, όλα αυτά με αφορμή και φυσικά με αιτία αυτήν τη συνεχιζόμενη εμπόλεμη κατάσταση. Ένα πακέτο 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις επενδύσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις ανακοινώσεις χθες της κυβέρνησης για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την πενταετία 2026-2030. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη αναμένουμε και άλλες εξελίξεις. Φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή θα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Προφανώς για την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Προφανώς δεν μπορεί να βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ κατά από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά και βεβαίως και μετά την ανεξαρτητοποίηση πιθανότητα και της κυρίας Όλας Γεροβασίλη. Φαίνεται λοιπόν πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα φτάνει να αριθμεί τους 10 μεταβίας βουλευτές. Η κυρία των Εχοληπτών είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Χαρά μας και τιμή μας, η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάς Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ενώνει το χθες με το σήμερα και θυμίζοντας βεβαίως τραγούδια από ανθρώπους που έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτή την πορεία τους. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτης, το 210-48-00-170-174. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον Τάκη, ο οποίος το έχει στείλει από τις 5 παρδέρδο, διότι η μεγάλη μέρα η σημερινή για τον Τάκη είναι ρεπό και η πρώτη βουτιά. Παραδοσιακά ο Τάκης κάνει πρώτη του βουτιά, όπως μας λέει, στην αεροπορική βάση του Αγίου Ανδρέα στην Αττική, από πιτσιρίκο όλα αυτά. Τώρα λίγο μεγαλύτερο, θέλει κάτι παραπάνω. Τάκη μου, καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη. Και στη συνέχεια, όπως πάντα και όπως μας ξέρετε και μας έχετε συνηθίσει, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, οι ειδήσεις και αναλυτικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ, όπως καθημερινά παρουσιάζονται και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Νεκρός εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, ενώ τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον ζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο σημείο έχει μεταβεί και ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Ευδιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος κατηγορίας 4 για αρκετές επίσης περιοχές της περιοτικής και της νοτιοδυτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική υπηρετική χώρα με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν το 41 με 42 βαθμούς και τοπικά 43, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει το 40 με 41 βαθμούς επίπεδος, βρίσκεται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη μία μετά το μεσημέρι και 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο τώρα αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτικής υπαύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Η Επιτροπή Κινδύνου Εκδήλωση Δασική Πυρκαγιά από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεωτέρα απαγορεύεται η είσοδο και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και Φινόπουλου. Επτάλεσεις φιλίας είναι και σήμερα ανοιχτές μέσα από τις 9 το πρωί και τις 9 η ώρα το βράδυ. Ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, αναλυτικά αυτές οι αίθουσες και οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από το πρωί σήμερα έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος της Ιχσού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου, Θέρμη και στο δασόκτημα Πανοράματος λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό και το φαράγγι της Αμαριάς λόγω επίσης των υψηλών θερμοκρασιών. Εντάξει, στην Κέρκυρα, η απότομη αλλαγή του καιρού που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση δημιούργησε πολλά προβλήματα στο νησί. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στην βόρεια αλλά και κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και δημιούργησαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα το τμήμα του νησιού να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα όμως τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Περισβεστική αλλά και πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία που δέντρα έχουν κλείσει δρόμους, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκληρώσε με επιτυχία την 11η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν στις 8 και 4 ώρα ανατολικής ακτής. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν σύμφωνα με τις ENTCOM ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστηκα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός των πληγμάτων αυτών είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο εμπόριο αλλά και την ενεργειακή μεταφορά. Η ΣΕΤΚΟΜ πάλι υποστηρίξε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη θαλάσσια αυτή η διεθνή οδό. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αυτές έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Όλες αυτές τις εντάσεις, η ENTCOM και η Αμερικανική διοίκηση υποστηρίζοντας στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Και όπως σημειώνουν, από τις αρχές του Μαΐου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διευκόλυνση για τη διέλευση περίπου 900 εμπορικών πλοίων. Το Ιράν πάντως εχθές ανακοίνωσε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν και ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν την περιοχή του όρους Πικάξ, του πυρηνικού οχυρού του Ιράν, πολύ σύντομα. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα επενδύσεων που θα αποτελέσει τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση στο ΟΔΥ Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνολικά, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, θα διατεθούν πόροι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ψηφιακή μετάβαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, του στεγαστικού αλλά και σε υποδομές. Από το πακέτο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 5,8 θα διατεθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης, κινητοποιούνται διπλάσιοι οι πόροι σε σχέση με την περίοδο του 2021-2025, προσθέτοντας ότι το κράτος εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και τους επιστρέφει για τη στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζει η τροπολογία που ψηφίστηκε τελικά εχθές το βράδυ στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση και εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Το ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες το βράδυ, κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Χρονικό περιθώριο και την Παρασκευή έχουν οι φορολογούμενοι για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους διαπιστώνουν ανακρίβειες στα στοιχεία που έχουν δηλώσει πριν να ενεργοποιηθούν οι εκτεταμένοι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εύσημα στην Ελλάδα, προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, δίνει μέσω του εκπροσώπου του State Department, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έδειξε αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ακόμη και όταν άλλες χώρες εξακολουθούν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της απειλής. Για ένα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για τον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου εχθές, ασκήθηκε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, καθώς όπως επισήμανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, η αποτυχία της ενεργειακή πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε χθες ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ζευγαριού Ελλαμαρικανών τουριστών έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Ο 60χρονος ζήτησε και πήρε αναβολή και προθεσμία μέχρι την 5η αύριο δηλαδή. συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μηνός φέρνει εκ νέου ο Δήμος Αθηναίων το θέμα των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης από τα έργα του Μετρό. Στη συνεδρίαση θα είναι παρόντες επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της Ελληνικό Μετρό. Παράλληλα, μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με κατοίκους περιοχής, ανακοινώθηκε ότι ο Δήμος αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κατοικοί. Τέλος, η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών από εχθές Τρίτη στην Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο πέρασε αρχικά από την Γερουσία και ακολούθως εγκρίθηκε χθες και από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Το ξεκίνημα επιχείρησε ο Άντι Μπέρναμ ως νέος πρωθυπουργός Βρετανίας, εστιάζοντας τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του σε μέτωπα όπως εκείνα της ακρίβειας, της στέγασης αλλά και των κοινωνικών παροχών. Ενδεικτικά, εχθές ανακοίνωσε ο ίδιος ότι πρόκειται να καταργήσει τον ΦΠΑ στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, καθώς ο Σγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μετά και την ακύρωση από το τουρκικό δικαστήριο του συνεδρίου που τον είχε αναδείξει στην ηγεσία του κόμματος το 2023. Η αποχώρησή του αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ελληνικής προέλευσης. Το ένσημο που εργάζεται για τη μακροζωή μας εντοπίστηκε. Και εντοπίστηκε λοιπόν σε ανακάλυψη λοιπόν ενός έως σήμερα άγνωστου μοριακού μηχανισμού που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση και προάγει τη μακροζωή. Ανεπροχώρησε ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ειδικότερα λοιπόν η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από την κυρία Αγγελική Σωτηρίου και τον κύριο Γιώργο Κωνσταντινίδη υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, αποκάλυψε τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου, παρακαλώ, πολύ ενζήμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης. Ο μηχανισμός αυτός αποδεικνύεται καθοριστικός για τη διατήρηση των νοητικών μας αλλά και κινητικών ικανότητων μας κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Στατική επικαιρότητα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού εντάχθηκε η παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ με επενδύσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και τίσιο 30% στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τέλος, ο Ολυμπιακός ενημερώνει επισήμως ότι η μοναδική πρόταση της Ντουμπάι για τον Τόμας Βόκαπ ήταν 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις. Απορρίφθηκε άμεσα και ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία. Σκάκο Τροκόμβο 3 στα ραδιοφωνά, σας πρώτη πρωινή ενημέρωση και ξεκινάμε με όλα αυτά που έχουμε με την κατάσταση σήμερα στα καιρικά και σε κατάσταση πόσο είναι αγερμού. Τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα Τετάρτη για πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κυρίου Ευάγγελου Τούρνα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη με όλα αυτά τα στοιχεία και αμέσως μετά τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τούρνα, ο οποίος υπενθυμίζω λέει ότι οι σημερινές καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε την ημέρα της πυρκαγιάς, της δολοφονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ιμητό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρία που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και οι υδροφόρες, οχήματα εθελοντικών ομάδων και της Πολιτικής Προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθ' όλο το 24ωρο. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργοδίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων. Ενωμένων αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
2: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.

0: Καθώς κατέρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε για να έρθει στο γραφείο των Κηφισού, υπάρχει εδώ στο τέλος του Κηφισού ένα τροχαίο ατύχημα. Θέλει προσοχή στους ανθρώπους και στους οδηγούς όπου έρχεστε, προφανώς με λιγότερη ταχύτητα, γιατί υπάρχει και διακλάδος. Υπάρχει και ο κλάδος εδώ, ο οποίος πάει για σεφ ή για συνέχεια στον Πειραιά. Προσοχή λοιπόν μεγάλη, έχει γίνει και ένα τροχαίο. Προσοχή, έρχεται ο Άρης.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σήμερα σε ισχύ με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Καθίσταται υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει σήμερα και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νεκροί σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνη μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5:33, καλημέρες, καλό καλό πρωινό. Αγίας Μαγδαληνής, Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαγδαληνή, στην Μάγδα, στην Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα. Χρόνια σας πολλά. 6:20 ανατολή του Ηλίου, δύση του Ηλίου, 20:43 πρώτα λεπτά. Το απόγευμα κατά 1894 έχουμε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο που διεξάγεται στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες, ακούστε, διανύουν η διδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Το 1943 έχουμε 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα. Πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στην Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 1944 ολοκληρώνει τη σύνοδο του Bretton Woods υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος της Χούντας τότε Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση του Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια. 1980 ο Στέλιος Μηγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνομαραϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Μόσχα. Και τέλος, σαν σήμερα το 1987, Δημητρά μου, άλλη μια τέτοια κατάσταση όπως η σημερινή, έχουμε πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας μέχρι τις 29 Ιουλίου. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 1300 η επίσημη εκτίμηση, των 1300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1987. 1882 γεννιέται ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πινακίους τη μοναξία του σύγχρονου ανθρώπου. Το 1947 γεννιέται σήμερα ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Eagles, ενώ σε σήμερα το 1955 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός William Dafoe. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστηριογράφος, ενώ σαν σήμερα το 1988, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πρώτες νότες. Όπως θα καταλάβετε, σας συνηθίζουμε και σε αυτά. Σας σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1988 ο Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδίου, ο Τόνης Μαρούδας.

κορδίσαφη το 1988, ένας επίσης από τους μεγάλους Έλληνες ποιητές μας, αλλά και από τους πολύ πολύ επιτυχημένους στιχουργούς, και αν έχει δώσει στίχους και αν έχουν γίνει τραγούδια στίχοι του. Φεύγει από τη ζωή το 2018, ένας από τους πραγματικά πολύ μεγάλους, εδώ αγαπητούς, φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου.

Μεσόγειος Φεβρουάριος, ίσως τα πήγαινε μπροστά, Δήμος Μούτσης, και σαν σήμερα, για, έτσι είναι και πολύ ωραίο, έτσι καλοκαιρινό, το θυμάμαι χρόνια εδώ, Θήμιος Καλαμούκης το παίζει πολύ, για βάλει να ακούσουμε. Σαν σήμερα το 1969 γεννιέται η Δέσποινα Βανδύ, έτσι λίγο καλοκαιράκι, λίγο θάλασσα.

0: είμαστε. Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, στη βροχερή Νέα Υόρκη. Καλοκαιράκι, αλλά βροχερή Νέα Υόρκη. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά. Καλημέρα, Λάβρο από το Βόβρο. Καλημέρα, Δημήτρη από τη Μελβούρνη. Εδώ όλοι οι φίλοι μέσω του διαδικτύου που ενωνόμεθα και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις. Έτσι, στο καλοκαίρι μας, εδώ στο καλοκαίρι του 2026. Και αυτό το καλοκαίρι ξεκίνησε από εχθές πολύ έντονα και στην Αττική και στην Αθήνα μας με πολύ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα, επαναλαμβάνω, οι καιρικές συνθήκες για Αττική, μεγάλη προσοχή, δεν κάνουμε τίποτα. Καρτίστε αυτούς που θέλουν να κάνουν και κάτι. Δεν πρόκειται να συμβεί και τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Μέσα όλοι, ξαναμπαρώστε τους, βάλτε τους ανεμιστήρες, βάλτε τα κλιματιστικά. Τίποτα, διότι είπαμε, η σημερινή μέρα προσομοιάζει με την ημέρα της μεγάλης καταστροφής και βεβαίως της πολύ πολύ άσχημης κατάληξης της με 100 και πλέον νεκρούς. Η σημερινή ημέρα οι συνθήκες προσομοιάζουν με το μάτι. Ρεπορτάζ για το τι έγινε χθες από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Ζέστη, ήλιος και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38. Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
2: Εμείς την παλεύουμε. Και το χειμώνα στο κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες, εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
1: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
3: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό, κάργα.
1: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
4: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
1: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
5: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
6: Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζορίζουμε πάρα πολύ.
7: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
8: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
1: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου. Στην Καβαλού Ετωλό Ακαρνανία, 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν.
0: Ραντεβού τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης, πατώντας σε δύο άξονες τις προγραμματικές θέσεις αλλά και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το μεγάλο Μαξίμου για τις τιμές ενέργειας μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη. Πινελόπη Γκάλιο στο σχετικό ρεπορτάζ.
9: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλά ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
10: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
9: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
11: Στην Διεθνή Θεσσαλονίκη θα δείτε και άλλα πράγματα, που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
9: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
12: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
9: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
13: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
14: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά,

0: τι φαίνεται ότι αυτή την εβδομάδα ή μέχρι την Παρασκευή, αν όχι την επόμενη, θα έχουμε και την ανεξαρτοποίηση και του κυρίου Φάμελου, διότι έχει ζητήσει ένα ραντεβού θεσμικά ως πρώην πρόεδρος με τον κύριο Κακλαμάνη, αλλά ίσως και έχουμε και την ανεξαρτοποίηση και της κυρίας Όλγα Ζηροβασίλη, η οποία παραμένει και είναι ακόμη αντιπρόεδρος της Βουλής, για να ακούσουμε περισσότερα χθες από τον Αντώνη Τζολέτο.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού του κύριου Φάμελου με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Θεσμικό ραντεβού, το ζήτησε ο κύριος Φάμελος για κάποια ζητήματα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ραντεβού να συμπέσει με την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη βασικά. Οπότε ναι, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και μαζί με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ από 12 βουλευτές τώρα θα γράψει 10.
0: Καλημέρες, καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου στις κυρίες πρώτα απ' όλα. Κυρία Αφροδίτη Δαβρυλίσια, καλημέρα. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρι επίσης. Πάντα εδώ στην ακρόαση και με στα τηλεφωνήματα της κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ο κύριος Βασίλης από την Πεντέλη, ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Καλή νέα ζωή τώρα όπου τα πράγματα αλλάζουν. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στους, στην εστίαση ο Άγγελος. Κύριε Ρινέ, καλημέρα. Κύριε Κότσαρη επίσης, θερμότατες καλημέρες. Θερμότητες έτσι και αλλιώς εκεί στο φούρνο, αυτό δεν έλειπε. Λες Παναγία μου να δουλεύεις σε τέτοια δουλειά. Αλλά αυτό είναι, έτσι είναι. Οπότε γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι εργασίες. Καλημέρα κύριε Σίσκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και Ελλάς και Πασόκ τώρα ξεφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας της κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα για την μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ, κατηγορείται τον πρώην πρωθυπουργό για δικλωσία, το ότι μια δεν θέλουν αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Δέσμευε να βλεπάκι στο ρεπορτάζ.
2: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
3: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
4: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
3: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κ. Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν θα είχαμε ιδρύσει, δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
6: Όταν λες δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
2: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
7: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
8: Τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
9: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
10: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
11: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
0: Τέλος στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, λοιπόν, από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, έβαλε η τροπολογία που ψήφισε χθες το βράδυ στην Βουλή. Η νέα νομοθεσία, λοιπόν, επιβάλλει μεταξύ άλλων υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης, απαγορεύει την πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Στο ίδιο νομοσχέδιο, λοιπόν, που ψήφισε χθες κατά πλειοψηφία, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας.

0: ίδια ώρα σήμερα, για να έχετε κατά νου τι θα συμβεί στο κοινοβούλιο, θα συζητηθεί και θα τεθεί πως προσψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει πλέον ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την αξιοποίηση αυτής που τόσο κρίσιμη και απαραίτητη είναι στις μέρες μας, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο κ. Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή εχθές της Βουλής. Τώρα, καύσιμα και ακτοπλογικά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι προτεραιούχοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν εκεί πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα ακτοπλογικά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
1: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλογικών.
2: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, έλα θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
3: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ ψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
4: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
5: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
3: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
1: 500 ευρώ πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, θες ένα χιλιάρικο. 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
6: Μια εβδομάδα.
1: Πάνε μια εβδομάδα.
3: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγενέλα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
7: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
3: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
8: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά. Είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
3: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
0: Στο 30 μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Εντάξει, θα περάσει, είπαμε, με Sky, ακούγοντας Sky, ραδιόφωνο, με Γιώργο Ψαλτή το επόμενο δίωρο, μετά ο Άρης από τις 8 και τις 11, πλούσιο και η θέμα, πλούσιο το τριωρό του, με πολλούς καλεσμένους και ενδιαφέροντα. Α, 8:30, μην το ξεχνάω, μην το ξεχάσω, 8:30, εδώ στον Sky, η κυρία Αγαπηδάκη απαντά στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα αυτό για τους παχύσαρκους, με τα προγράμματα τα οποία έχουν διακοπεί, οι λύσεις οι οποίες έρχονται να βρεθούν, είναι η λύση η οποία θα δώσει η ίδια. Όλα αυτά απαντήσεις στα δικά σας ζητήματα, τα οποία και ερωτήματα που στέλνετε στον Άρη. Εδώ 8:30 η κυρία Αγαπηδάκη θα δώσει απαντήσεις σε πολλά από αυτά. Και επίσης 10:30 θα ασχοληθεί ο Άρης Πρωτοσάλτη με τα ζητήματα του κέντρου των αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο κλείνει των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τις ανάγκες, με απόψεις και από τις δύο πλευρές. Και φυσικά μετά 2 ώρες ο Γιώργος Μουρούτσης με τον Δημήτρη Στούμπο. Πάμε όμως στη δίκη των Ντεμπών. Ένταση και αντεγκλήσεις είχαμε και χθες στη δίκη των Ντεμπών με αφορμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου κατά τις τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης. Πάνω Γαροφαλιά στο ρεπορτάζ.
9: Με πολλές εντάσεις συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου, σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
10: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Εσείς γιατί φύγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος. Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
9: Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν τη δίκη σε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό άλλωστε κάναν και ανάλογα αιτήματα.
6: Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στη διεκδίκηση αποκάλυψης της αλήθειας, στη διεκδίκηση λογοδοσίας όλων των υπαιτίων.
9: Νέα ένταση προέκυψε κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Ηλιόπουλου.
3: Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 7-17 να διαχωριστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.
11: Κυρία Πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί.
3: Έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο.
12: Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο.
9: Το επεισόδιο συνεχίστηκε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
13: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προσχηματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
7: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
9: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι ο Γιώργος τους έχει φιλοξενήσει, αλλά το κάναμε ρεπορτάζ εδώ, διότι προβλήματος πολίτες φαίνεται ότι δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων. Δεν κάνουν το Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίο και Δωδεκανήσου από τη δημοσίευση διαθηκών. Ναι, μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτά δεν ασχολούνται, δεν τα πιάνουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ στην Έλληνα Γαλάρη.
14: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
15: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
9: Το Συμβολιογραφικό Σύλλογο θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
14: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
9: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων και ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
16: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ακίνητα.
14: Ωστόσο, όταν υπάρχει συγκεκριμένη αιτιολογία, μπορεί να δοθεί άδεια για να δημοσιευτεί η διαθήκη.
15: Αν κάποιος επιθυμεί τη δημοσίευση διαθήκης για σπουδαίο λόγο, μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο μέσω του συμβολιογράφου και να ζητήσει άδεια.
14: Η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου θα συνεχιστεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε και τα μέλη του Συλλόγου θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους.
0: Ναι, αυτό το Βασαλιμάνι, καλημέρα, καλό πρωινό. Εντάξει, μωρέ, τώρα και εσύ, όλα αυτά. Όλα καλά, να είσαι καλά, να είστε καλά. Η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων.
17: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην έξοδο της λεωφόρου και Φυσού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Για ταχύ όχημα, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα επέβαιναν 2 άτομα, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Τον ποινικολόγο εντόπισαν τα παιδιά του, τα οποία και τον αναζητούσαν. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές της να φτάνουν τους 41 με 42 και τοπικά 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επίποδος βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τίθενται σε ισχύ σήμερα. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από τα μεσάνυχτα μέχρι και νεοτέρας απαγορεύεται είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από σήμερα το πρωί ως το πρωί της 5ης και στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και το φαράκι της Αμαριάς σήμερα στην Κρήτη, λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά έρχεται να δημιουργήσει ένα καθαρό γήπεδο με καθαρούς κανόνες και διαφάνεια τόσο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας όσο και των δικαιωμάτων των πολιτών από τη χρήση και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο κρίσιμη και απαραίτητη στις μέρες μας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αμερικανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Μέσα σε μόλις μία ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, τους τελευταίους 3 μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα οι επιθέσεις αυτές να έχουν θέσει σε κίνδυνο εκατοντάδες ναυτικούς και να έχουν επηρεάσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική κεντρική διοίκηση συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, ενώ και στην Τεχεράνη ενεργοποιήθηκε η αεράμινα για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων, με εκρήξεις να ακούγονται στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης. Το πρακτορείο Τάσνιμ μετέδωσε ότι οι δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σε τμήματα του Μπουσέρ. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισεγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό τη μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0% για περίοδο 2 ετών, μετά την οποία οι δασμοί θα αυξηθούν στο 100% για περίοδο ενός έτους και κατόπιν στο 200%, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα γενώσιμα φάρμακα έχουν εξαιρεθεί μέχρι σήμερα από τους αμερικανικούς τελωνιακούς δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα, οι οποίοι ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο και μπορούν να ανέρχονται έως και στο 100%. Ολοκληρώνουμε το τελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα, στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Ω, αλήθεια, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτή την κουβέντα έκανα νωρίτερα εδώ στους συναδέλφους που τα νυχτοπούλια. Σας αρέσει αυτό το πράγμα του 40 βαθμού Κελσίου και 30 βαθμού Κελσίου το βράδυ? Αλήθεια τώρα, πέστε μου, σας αρέσει? Δηλαδή, ικανοποιείστε εσείς οι καλοκαιράκιδες που λέμε τώρα? 30 βαθμούς Κελσίου ακατέβατα το βράδυ, δηλαδή. Κατέβηκα με τη μηχανή, ρε παιδί μου. Μόνο στο ψυχικό ήταν λίγο χιδροσιά που είχε δέντρα. Οι όλες οι άλλες περιοχές με τον μπετόν καρμπών ήμαρ τον αλίμονο. Α, και εδώ είχε λίγο δροσιά σήμερα. Περίεργος πώς, πρέπει να σας πω. Επειδή χθες τσακώθηκα με τον γειτονά μου, τσακώθηκα, εντάξει, ρε παιδί μου, ξανανταλλάξαμε, πώς το λένε, επιχειρήματα. Μου λέει, α, ωραίο το καλοκαίρι, μου λέει και λοιπά. Βγει αυτό, τι ωραίο το καλοκαίρι του. Το μοναδικό καλό που έχει το καλοκαίρι είναι ότι στεγνώνουν τα ρούχα γρήγορα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν έχει ηλιακό, έχει ζεστό νερό. Αν δεν έχει ηλιακό νερό, επειδή είναι ζεστές σωλήνες, τρέχει ζεστό νερό. Αυτό είναι το καλά που είναι. Τι άλλο είναι καλό? Ο σκύλος είναι νεκρός. Δεν πάει. Πάει από το ένα σημείο στο άλλο σημείο και χάθηκε με τα πόδια ραμμένα έτσι. Μπα και δροσιστεί λίγο. Και μετά, αφού ζεσταίνεται, γιατί ζεσταίνεται και το πιο μάρμαρο, το πλακάκι πάει πιο δίπλα. Και το βρέχει συνέχεια. Αν και το ζωντανό σου στέλνει το μήνυμα και είναι και καλομαθημένο. Ούτε. Εν τω μεταξύ, χθες είχα και μια συνομιλία με φίλο πρωινό της παρέας εδώ πέρα, ο οποίος κάνει διακοπές. Τώρα τυχερός είναι να μου λέει: α, μου λέει, εσείς θα καίγεστε εκεί. Πλέον και εγώ είμαστε. Του λέω: εσύ που είσαι? Μου λέει: είμαι εκεί. Του λέω: ωραία, μου λέει: πολύ ωραία. Βέβαια, το κακό μου λέει είναι ότι στην παραλία, και στην παραλία λέει που είσαι, πάλι ζεσταίνεις. Γιατί μου λέει: πόσο να μπαίνεις στη θάλασσα? Μπαίνεις, βγαίνεις. Κάποια στιγμή μου λέει: κάτσε απ' έξω. Πέστε μου τώρα εσείς, ξαναλέω, ερώτημα κρίσεως. Το λέει και ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, πρωί-πρωί. Που πάει στο δρομολόγιο του. Πρωί-πρωί λέει 30 βαθμοί στην Γλυφάδα, στις 5:30 το πρωί. Σας αρέσει αυτό καλύτερα, που δεν ξέρεις τι άλλο να βγάλεις? Τα έχεις βγάλει όλα πλέον. Το δέρμα να βγάλεις, τελειώνουμε. Αλλά εντωμεταξύ να ξέρετε ότι δεν είμαστε εκεί για πολλά-πολλά. Τα έχω πει εγώ πολλές φορές και στο παρελθόν. Διότι εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου ακροάτες, φυσάει πολύ. Αλίμονο, φοβόμαστε. Αυτό για σήμερα έβγαλε και μια δήλωση ο κύριος Τουρνάς, χθες ο αρμόδιος υπουργός, και είπε: τα μάτια σας 14, κάτι καταβάτες, κάτι αναβάτες, κάτι αυτό, κάτι εκείνο. Έρχονται λέει δυτικοί άνεμοι και θα είναι δύσκολες οι συνθήκες. Τα μάτια μας 14, εγώ λέω. Τώρα κανονίστε την πορεία σας. Βέβαια, στην πορεία της ημέρας, κάποια γατόνια θα κάνουν τίποτα εργασίες πάλι εκεί πέρα και θα τρέχουν και δεν φτάνουμε. Λοιπόν, το νου σας σήμερα, το νου σας, δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Τελεία. Δεν πειράζει. Ας πέσει έξω το ΑΕΠ της χώρας για σήμερα. Πλάκα τώρα πλέον για το ΑΕΠ της χώρας, παιδιά. Έβλεπα στοιχεία σχετικά με το τουρισμό. Τα τουριστικά έσοδα, λέει, για το πρώτο πεντάμινο της φετινής χρονιάς είναι, λέει, 1 δισεκατομμύριο πάνω από τα περισσινά έσοδα. Παρακαλώ πάρα πολύ, τα επίσημα στοιχεία, μπράβο, το πρώτο πεντάμινο είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου οι εισπράξεις, λέει, από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν σε περισσότερα από 5,3 δισεκατομμύρια έναντι 4,2 την ίδια περίοδο του 2025. Αυξημένες, λέει, και οι πληρωμές των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό, δηλαδή οι συμπατριώτες που πάνε στο εξωτερικό διακοπές, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, περίπου, λέει, 150 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Εν τω μεταξύ, το λέω έτσι, το λέω και αλλιώς, με αφορμή τώρα τα δικά μας, τη ζέστη, τον καύσωνα, που εντάξει, εμείς τώρα 3 μέρες, 4 μέρες, πόσες μέρες έχει ζέστη? Όπως σκέψου και τους ξαναλέω, τους Γάλλους που εκεί δεν έχουν και air condition, τι σπίτια έχουν, πώς είναι η κατάσταση κλπ. Τους Ισπανούς, τους Έρμους. Εμείς εδώ 4 μέρες και θα βγάλουμε το δέρμα μας σε λίγο. Αλλά βάλτε μέσα στο παιχνίδι του τουρισμού και αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, συμβαίνουν τώρα στα αεροδρόμια. Πάλι μου λέγανε χθες, κάπου νομίζω ότι είχε κάποιο ρεπορτάζ εφημερίδα σήμερα, για ωριές, τουλάχιστον ωριές καθυστερήσεις, είτε στην αναχώρηση είτε στην άφιξη κάποιων πτήσεων. Αν σκεφτεί κανείς ότι καταγράφονται σχεδόν, λέει, 5.000 πτήσεις την ημέρα ή περνάνε πάνω από το κεφάλι μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 5.000 πτήσεις. Η χώρα, λέει, που έχει ακόμα περισσότερες πτήσεις, αλλά όμως έχει καινούργια μηχανήματα, καινούργιο εξοπλισμό κλπ, είναι οι Βρυξέλλες. Μπρυζέλ. Όπου εκεί, λέει, είναι λίγο παραπάνω, 5.300.
Και εκεί δεν έχουν, λέει, καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, εκεί έχουν άλλο μηχανισμό. Εδώ οι δικοί μας οι έρμοι, οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, και κάπου διάβαζα ένα αφιέρωμα της Καθημερινής που έλεγε ότι νομίζω μια μισή ώρα τόσο αντέχουν να βλέπουν την οθόνη και να ελέγχουν τις πτήσεις οι οποίες είτε περνούν πάνω από το FIR Αθηνών, είτε πρέπει να προσγειωθούν. Κάπου πρέπει να προσγειωθούν, γιατί έχουν ένα προγραμματισμό να πάνε στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κάρπαθο κλπ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και τα σχετικά. Μια μισή ώρα μετά, λέει, έχουν γίνει το κεφάλι τους κουρούμπελο, βγαίνουν έξω, κάθονται, λέει, κάνα τέταρτο 20 λεπτά να πάρουν τα ίσα τους, να ισιώσει λίγο το σύστημα και ξαναμπαίνουν μέσα για να κάνουν βάρδια. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι έχουμε αεροδρόμια καθυστερήσεις, έχουμε πει για τις υποδομές στα λιμάνια, μην αρχίσω πρωί-πρωί, δεν είναι τώρα, δεν είμαστε της Μπουρμπούρας, αλλά το έχουμε και αυτό το ζήτημα. Μία πάνω στα βόρεια έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους που γίνονται για τα αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν. Α, στα αεροδρόμια θυμίζω ότι έχουμε και το νέο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για τους επισκέπτες από τρίτες χώρες, που και αυτό, λέει, κάνει ουρές επί ουρών για να φύγουν ή να έρθουν. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως έρχονται οι τουρίστες, αγαπάνε Ελλάδα, ρε παιδί μου, αγαπάνε αυτό που πουλάμε. Μεταξύ μας είναι καλό το μαγαζί μας, αλλά το θέμα είναι πώς το αξιοποιούμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ, λέει σήμερα, το αυτοκίνητο του μπαρ τελείωσε το σύστημα. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα που λέει, πλέον με αφορμή την ιστορία, ρε παιδί μου, του Instagram ή γενικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που μόλις βρούμε ωραία παραλία ή ξέρω εγώ απομονωμένη παραλία ή τέλος πάντων ερημική περιοχή, και αμέσως τη φωτογραφίζουν και την ανεβάζουν οι άλλοι, τώρα το έχουν κόψει αυτό, λέει. Γιατί λένε, παιδιά, μην το κάνετε, διότι λίγες έχουν μείνει. Προστατεύστε τις. Και διάβαζα, λέει, στη Σύφνο, την Τίνο, τη Μάνη, τα Χανιά, αλλά και πολλές άλλες περιοχές, είτε στην υπηρετική Ελλάδα είτε στα νησιά μας, προσπαθούν, λέει, να μην λένε κουβέντα. Όπως επίσης, λέει, και προσπαθούν, λέει, να βρουν και μια λύση και με τα πανηγύρια. Διαβάζω σε ένα πανηγύρι, λέει, πρόσφατα, λύση στον προφήτη Ηλία στη Σύφνο, ήταν, λέει, 10 Σύφνοι, 20 Αθηναίοι και 500 ξένοι τουρίστες. Διότι άμα το λες μία, άμα το λες δύο, άμα το λες τρεις, αυτοί που προγραμματίζουν να έρθουν διακοπές σου, θα πάμε στα πανηγύρια. Τα πανηγύρια ξεκινάνε στα νησιά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και σου λέει, έχει ξεκινήσει νέο, λέει, σύστημα τώρα. Μην μιλάτε καθόλου, παιδιά, κρυφές παραλίες. Άμα διαβάζετε, ξέρετε, στα έντυπα, σε διαφόρων ειδών έντυπα, οι 20 μυστικές παραλίες, μια μισή ώρα από την Αθήνα γύρω-γύρω, δεν θα υπάρχει τίποτα, να ξέρετε, μόνο μυστικές δεν είναι. Δεν θα μου πεις, άμα το μάθει ένας και δεύτερος και τρίτος, τελείωσε η ιστορία. Ή θέλει πολύ, ή θέλει. Κατά τα άλλα, έχετε το νου σας, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, 1 με 5 υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών. 1 με 5. Νομίζω ότι το 1 είναι αργά, αλλά δεν είμαι εγώ ειδικός. Λοιπόν, υποχρεωτική, λέει, η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα σε Αττική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από την παύση εργασιών εξαιρούνται οι κρίσιμες υποδομές υγείας, μεταφορών και κοινής ωφέλειας, υπό την προϋπόθεση, λέει, λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Δηλαδή, κάνα μπουκαλά και νερό, δηλαδή. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υποψιάζουμε. Τι κάνουν και οι οδηγοί, σταματήσουν, ε? Οι μηχανές του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα επιβάλλει πρόστιμο αναεργαζόμενο 2.000 σε κάθε επιχείρηση που παραβιάζει την υποχρεωτική παύση των εργασιών. Πρέπει να γίνει καταγγελία, υποψιάζουμε, γιατί πού να τους βρει όλους, ε? Άρα θα την πω την κακία, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, αλλά δεν πειράζει. Δεύτερη κακία, συνεχόμενη. Με μουρμούρας εγώ, δεν πειράζει. Άρα δηλαδή δεν παραγγέλνουμε τίποτα. Ούτε κανονικά πρέπει να δοθούν και να μοιραστούν ούτε θέματα ούτε τίποτα. Μιλάω και για τα παιδιά που είναι πάνω στα μηχανάκια τα έρμα. 1 με 5. Ξαναλέω, το 1 μου φαίνεται αργά. Και το 5 νωρίς είναι.
για τέτοιες θερμοκρασίες, διότι σήμερα είμαστε στην κατηγορία 5. Πόπο 5. Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Και στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία, η Λακωνία, η Έτωλο, Ακαρνανία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, το Κιλκής, η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, τώρα τα λέω αυτά, μου λέγε η σύνταξη των ειδήσεων. Ω, καταιγίδα, βλέπω Θεσσαλονίκη. Να τα, να τα. Άρχισαν τα όργανα. Βλέπω σύμφωνα με τα στοιχεία 6 ώρα το πρωί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα στις 5. Τώρα βλέπω αέρα μπόλικο στη Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς Κελσίου. Και πέριξ της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω, Αβραάμ, καλημέρα. Τι γίνεται στην πόλη, βρέχει? Λοιπόν, νωρίτερα έβρεχε στη Φλόρινα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε μπουρίνη στην Κέρκυρα. Με ισχυρούς ανέμους, αρκετή βροχή, πτώση δέντρων κλπ. Κλπ. Τα μάτια σας 14. Για σήμερα το απόγευμα, το έχει πει η κυρία Σούζη, στα βόρεια καταρχάς, και αύριο που είναι Πέμπτη, δόξα το μεγάλο δύναμο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία τώρα μεταξύ μας. Μην νομίζω ότι το σπίτι θα δροσίσει. Το τούβλο έχει γίνει μέσα πύραυλος. Μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό. Εντάξει, μιλάω, κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά. Όλοι κουνάνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, μίλαγα χθες με ένα πολιτικό μηχανικό και μου λέει και το εξής. Μου λέει, Ψάλτη, πόσα χρόνια είναι το σπίτι σου? Του λέω 22. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ. Τα δομικά στοιχεία, λέει, του σπιτιού, είτε λέει το μπετόν, είτε πολύ περισσότερα τα τούβλα, τραβάνε ζόρι. Του λέω, τι εννοείς ακριβώς? Μου λέει, αυτό το ζέστη κρύο, ειδικά το καλοκαίρι, λέει, που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο ζόρικα όσον αφορά τις θερμοκρασίες σε σχέση με το παρελθόν. Όχι και το παρελθόν δεν είχαμε, είχαμε και στο παρελθόν. Αλλά δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, τόσο ευμετάβλητα φαινόμενα κλπ. Μην νομίζεις, μου λέει, ότι δεν αφήνει και κάτι κάθε, είτε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, είτε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία στο σπίτι. Του λέω, και τι να κάνω, κουράω την ουρά μου εγώ, δηλαδή πώς θα το αντιμετωπίσω? Μου λέει, δεν το λέω, μου λέει, για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί κάπου διαβάζω για θερμικές νησίδες και αυτά και εκείνα. Μου λέει, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς, μου λέει. Άμα, μου λέει, δεις και τίποτα ψιλορογμές και λοιπά, να ξέρεις, λέει, σε κάποια σημεία είναι, μου λέει, και αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επηρεάζουν, έτσι μου το είπε χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα τα τούβλα, μου λέει. Άκου να δεις, φίλε ακροάτη. Όλα τα είχαμε, αυτά μας μάραναν. Εν τω μεταξύ, όλα τα είχαμε, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? 90 ψιλοκουμπάει τα $92 το Brent. Να τα, έχει 1% άνοδο. Μα δεν ξεκίνησε η μέρα. Στην Ανατολή, και το αμερικανικό είναι στα 85. Το φυσικό αέριο που είναι, πω, κουμπάει τα 60. Όλα, θα κλάψουνε μανούλες, σας το λέω, να το ξέρετε. Αλλά προς το παρόν κάνουμε μπάνια. Εμείς έχουμε τουρισμό, δόξα το μεγαλοδύναμο, περπατάμε σε παράλληλους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, 11η νύχτα νέων βομβαρδισμών. Όπα, πέσαν όλα κάτω. Μπράβο. Λοιπόν, δεν έχω πει της ακόμα το αγιολόγιο και το είχα αφήσει ανοιχτό, καταλάβατε. 11η μέρα, λοιπόν, βομβαρδισμών. Και ενώ χθες τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν ρεπορτάζ για περίπου 100, λέει, Αμερικανούς στρατιώτες τραυματίες, δεν μιλάω για τους νεκρούς, νεότερα στοιχεία μιλάνε για πολύ περισσότερους τραυματίες από τα χτυπήματα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, τώρα το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην περίπτωση αυτών των εκατέρωθεν χτυπημάτων, λόγω του πολέμου, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρεις πού ακριβώς είναι η αλήθεια. Λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται και βεβαίως της προπαγάνδας η οποία υπάρχει. Η αμερικανική πλευρά πάντως, ο κύριος Χέξεθ, διαβάζω ότι μέχρι τώρα, λέει, ο πόλεμος έχει κοστίσει $40 δισεκατομμύρια. Αλήθεια, ψέματα, που να ξέρει κανείς. Και ζητάει, λέει, επισήμως καμιά 80 ακόμα από την γερουσία, λέει, και το Κογκρέσο, για να συνεχιστούν τα χτυπήματα στην Τεχεράνη. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, Και όπως υπογραμμίζεται σήμερα, η τέλεια καταιγίδα, λέει, για τις ανατιμήσεις.
σε καύσιμα και ρεύμα. Ποιοι είναι, λέει, οι τρεις λόγοι οι οποίοι θα σπρώξουν πιο πάνω τις τιμές. Εν τω μεταξύ, αν αυξηθούν τα καύσιμα και το ρεύμα, θα αυξηθούν και όλα τα άλλα. Διότι τα καύσιμα είναι η αλυσίδα για ό,τι μπορεί να βάλει κανείς. Το ρεύμα είναι αλυσίδα για παραγωγή προϊόντων, για, πώς το λένε, για την κατανάλωση του ρεύματος, εμείς που πληρώνουμε κλπ. Οπότε όλα οδεύουν σε λεωφόρους πάλι. Μέχρι ότου ελπίζουμε όλοι να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια εκεχηρία. Θα είναι δεκαήμερη, θα είναι παραπάνω. Τα κάνει όλα αυτά γιατί το έκανε και στο παρελθόν και θέλει να δείξει ότι πετυχαίνει κάτι, παρά το γεγονός ότι όλα όσα είπε προσφάτως στην ομιλία του για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τις ενδιάμεσες εκλογές θα διαφοροποιήσουν τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει. Να, στο πρώτο θέμα τώρα το CNN χτυπάει και λέει ότι ο Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει, λέει, 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλήθεια, ψέματα, πιο πάνω, πιο κάτω, αλλά ζητάει, λέει, και άλλα χρήματα. Το Πεντάγωνο, λέει, δεν έχει συμπεριλάβει σε εκτιμήσεις του το κόστος ανοικοδόμησης των βάσεων, το οποίο έχουν δεχθεί επίθεση, λέει, από το Ιράν. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία. Τα λίγα, τα μεγάλα, τα πολλά κλπ. Κλπ. Χθες εντωμεταξύ είχαμε, λέει, και την παρουσίαση του Traffic Commander, κυρίες και κύριοι. Θα είναι το έξυπνο σύστημα κατά του μποτιλιαρίσματος. Εντωμεταξύ, μεταξύ μας το λέω, γιατί άκουσα κάτι, θα έχουν από πάνω κάτι drones, κάτι κάτω, κάτι ειδικές δυνάμεις, κάτι αυτά κλπ. Παιδιά, άμα δεν μειωθούν τα αυτοκίνητα. Τώρα σοβαρά σας το λέω. Εχθές πάντως ήταν η πρώτη μέρα που ανέβηκα κατά τις 11 το ποτάμι μέσα στη ζέστη εκεί στη Φιλαδέλφια. 78 βαθμούς Κελσίου είχε η άσφαλτος, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω, μάλλον λόγω της ζέστης τη γλιτώσαμε χθες. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει, καταργεί το ΦΠΑ στο ρεύμα. 45 λίρες φθηνότερο λογαριασμό θα πληρώνουν, λέει, τα νοικοκυριά. Προσπαθεί να κάνει κάποιο.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για Σεφ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιούρο Ζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ρύθμιση των ήχων, εδώ. Εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε 6 και 34. Να θυμίσω την κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ είμαστε.

Ρύθμιση των οίκων, εδώ.

Εδώ είμαστε 6 και 34. Να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ είμαστε.

Κυρία Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ... εδώ είμαστε.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας.

δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, καταιγίδες από την Πέμπτη.

νέα κρούσματα ευλογιάς προβάτων στην Πρέβεζα. Τσουκτερά πρόστιμα για μπάρμπεκιου και φωτιές σε Γιάννανα και Θεσπρωτεία. Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας στο κοσμοτοπολείο της Πάργας. Σήμερα 22 Ιουλίου η Εκκλησία τιμά δύο από τις πιο αγαπητές μορφές του χριστιανισμού, την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μυροφόρο και εις Απόστολο, που στάθηκε δίπλα στο Χριστό μέχρι την Σταύρωση και έγινε η πρώτη μάρτυρας της Ανάστασής του. Τιμά επίσης την Αγία Μαρκέλα, η οποία με το μαρτύριό της αποτελεί ως σήμερα το κατεξοχήν σύμβουλο πίστης και αγνότητας για τυχείο. Έτσι λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή, στη Μαρκέλα, στο Μενέλαο και στη Μαργαλένα.

Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Είναι ώρα. Είναι ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

καύσωνας, κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται σήμερα. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι. Με τον Ιδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλία.

Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά έθρος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ωστόσο, στις πρωινές ώρες στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί θα φτάσουν και τοπικά από το μεσημέρι και μετά στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 38 και 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έτσι ώστε είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μεταβολή του καιρού περιμένουμε την Παρασκευή, αρχικά τα δυτικά και βόρεια και βαθμία από τις υπόλοιπες περιοχές, με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα το Σάββατο. Γενικά έθριος ο καιρός την Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Κατηγορία κινδύνου 3. Στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, μην ξεχνάτε ότι δεν κυκλοφορούμε στο Μονολίθι, στην Αγία Τριάδα και στη Μεταμόρφωση, στους Αγίους Αποστόλους, στο δάσος Λεκατσά, στο δάσος του Αγίου Βαρνάβα, στην Πάργα, στο δάσος της Λούτσα, στο Αλανάκι και στην Κερέντζα, αλλά και στο Θέμελο και στο περιεστικό δάσος του Νεκρομαντίου και στις περιαστικές δαστικές περιοχές του Δήμου της Πάργας, στο Δήμο Ζηρού, στην Παιδόπολη, στο περιαστικό δάσος Φιλιππιάδας, της Πρωτικού και Νέας Κερασούντας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες από τους πολίτες που καλούνται να επιδείξουν προσοχή και να συμβάλλουν στην πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών. Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα, δεν αναβούμε υπαίθριες πυρκαγιές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που προκαλούν πυρκαγιά, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος. Σεβόμαστε τα απογορευτικά πρόσβαση σε περίοδος υψηλού κινδύνου.

Είπαμε ότι χρειάζεται προσοχή και οι εκκλήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι πολλές, κυρίες και κύριοι, για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Κάποιοι όμως δεν τις ακούν αυτές τις εκκλήσεις. Έτσι έχουμε επικίνδυνες συμπεριφορές που οδηγούν σε βαριές καμπάνες από την πυροσβεστική. Τρία πρόστιμα στην Ήπειρο, 1.875 ευρώ σε κάτοικο του Δήμου Μετσόβου, γιατί είχε στήσει μπάρμπικιου μέσα σε δασική έκταση. 1.875 ευρώ σε κάτοικο των Γρεβενών, ο οποίος άναψε φωτιά μέσα στη λίμνη Αού για λόγους ψυχαγωγίας. 1.640 ευρώ σε κάτοικο του Δήμου Ιωαννιτών, γιατί σε χώρο έτσι κοντά σε Αλσίλιο είχε ανάψει φωτιά. Βρισκόμαστε σε διαρκή συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιών και οι απογορεύσεις κυκλοφορίας στα δάση διαδέχονται η μία την άλλη. Ορισμένοι όμως νομίζουν, δεν μπορώ να το πω, να σκεφτώ κάτι άλλο. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι ορισμένοι θεωρούν ότι οι κανόνες ασφαλείας δεν τους αφορούν. Στους 26 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 31 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Για πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έτσι, 27 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στη Λευκάδα.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φήμων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο Φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι δίπλα στα παιδιά για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία. Τα στηρίζει. Τα στηρίζει στον λόγο, στην επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει και δωρεάν αρθωτική και φωνολογική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Μήνα με αποκαύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Ξέρεις που θα θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
8: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα τηλέφωνο 26810 61 61 3.
9: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
10: Όχι, όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
11: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
12: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
13: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
14: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
13: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα.
17: Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
18: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

45 λεπτά μετά τις 8 περάσαμε στο δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω πάνω-πάνω. Θανάσης Καβαδάς, συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την άδεια λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Νιδρίου. Έρχεται προκήρυξη για την ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων στην ατζέντα προϋπολογισμός, αποζημιώσεις, έργα και πολιτιστικές δράσεις. Αναγνώσεις καταγγέλει καθυστέρηση ασθενοφόρου στην κεντρική αγορά της Λευκάδας. Δεν μπορούσε να περάσει λόγω των τραπεζοκαθισμάτων. Τα παιδιά του Μήλου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της εμπεριοματοποίησης της παραλίας.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Παράνομη υδροληψία από πυροσβεστικός κρόνος στην Πρέβεζα. Πρόκειται για κλοπή, ξεκαθαρίζει η πυροσβεστική. Συναγερμός στην Πρέβεζα με νέα κρούσματα ευλογιάς προβάτων θανατώσεων ζώων στο Δήμο Πάργα. Ταυτοποιήθηκε οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε κόσμημα το πολίο της Πάργα. Σύλλογος Αγίου Γεωργίου, έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και 161 υπογραφές για το δρόμο προς την Κιανή Ακτή ζητά την άμεση επίστρωση. Δημήτρης Γεροπετρίτης, για χαρά γέρου, στάθηκε παλικάρι

0: μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πέβεδας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην Πρέβεζα, εδώ στο φόρο. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον είναι κοντά στα παιδιά και στόχος είναι να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, στην επικοινωνία, στη μάθηση.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027.

0: με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
6: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουντέι.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουντέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατουντέι.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Υπουργεία, ο κύριος Νίκος Χαραλάμπους, αφού ακόμα η ΑΠΑ δεν του έχει δώσει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και κάνει μόνο δοκιμαστικές πτήσεις, και πήγαμε στη Σκύρο για να εγκαινιάσουμε το κέντρο υγείας Σκύρου, όπου εκεί μας περίμεναν με λουλούδια, δεν είχε κομμουνιστές και όλοι οι εργαζόμενοι μου είπαν ευχαριστώ για το εξαιρετικό κέντρο υγείας που φτιάξατε. Έτσι εργαζόμαστε για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
2: Ναι, σε αυτό το βίντεο του Υπουργού ξεχωρίζει ένας συνδικαλιστής του ΚΚΕ, ο οποίος πρέπει να τον δείτε στο βίντεο όμως. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ψευτόμαγκα. Αν θες να πεις τι θα πει ψευτόμαγκας, βλέπεις αυτόν εκεί, ο οποίος είναι σε μια χαζιαούχα τελπά με το γνωστό ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιαννίνης στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η συνέχεια, Ανδρέας Δημιώτης για την επόμενη ώρα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
8: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχή έως τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών έως τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Στην Αττική οδό στις εξόδους Γελαμία και στα δύο ρεύματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι καθώς και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται σε ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές από αυτήν την ώρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτικής αυτής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Απαγορεύεται επίσης μέχρι και αύριο το πρωί η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη στο δάσος του Σέιχσου, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Δασόκτημα Πανοράματος λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα είναι και το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα φαινόμενα που σημειώθηκαν αρχικά στα διαπόντια νησιά και στη συνέχεια στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Νεκρός εντοπίστηκε αργά χθες το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ποινικολόγος βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ στο γραφείο του δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο, μετέβη ιατροδικαστής, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των μελλοντικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Μέσα σε μόλις μία ώρα επλήξαν μεταξύ άλλων Ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Οζγκούρ Οζέλ, φιλοδοξώντας να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η αποχώρηση του Οζέλ σηματοδοτεί μια από τις σημαντικότερες διασπάσεις στην ιστορία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Την πρόθεσή του να επιβληθεί στα εισαγόμενα για νόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως ανακοίνωσε, το μέτρο έχει σκοπό την μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στην επικράτεια των ΗΠΑ της Αμερικής.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές, σύμπορες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί ίσως τη σκία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς αν ψάχνετε ποιότητα, δοχή και στήλη για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην Ατσία Σπιγκαρτζονίκας. Εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες και δίκτυα για τη σκίαση του σπιτιού σας στην GSP Καρτζόνικας, εδώ στην Πρέβεσα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζόνικας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

15 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει το δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Έχει ζέστη. Δεν έχουμε λόγους να κυκλοφορούμε άσκοπα. Έχουμε την δυνατότητα της θάλασσας. Αλλά και εκεί χρειάζεται προσοχή για τις ώρες που θα πάμε, τον τρόπο που με οποίο θα μετακινηθούμε, πόσες ώρες θα καθίσουμε στον ήλιο και στη ζέστη. Όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Να πω εγώ, μια και μίλησα για τις παραλίες, και να πάμε εκεί πέρα στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στην Κιανιακτή. Σε νέα φάση περνάει η συζήτηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σκόνης στον παράδρομο που συνδέει τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου με την παραλία, καθώς μετά την ανοιχτή συνάντηση της 18ης Ιουλίου ακολούθησε και έκτακτη συνεδρίαση, από την οποία προέκυψε νέα απόφαση υπέρ της προσωρινής ασφαλτικής επίστρωσης του δρόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η απόφαση ελήφθη αφού εξετάστηκαν οι προτάσεις που διατυπώθηκαν στη συνάντηση του Σαββάτου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά την άμεση προσωρινή επίστρωση του δρόμου με ασφαλτικό γαλάκτωμα. Η λεπτή ασφαλτική στρώση υποστηρίζεται ότι πρόκειται για μια λύση που θα αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα της σκόνης έως την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής. Ωστόσο, ομάδα κατοίκων του Αγίου Γεωργίου εκφράζει διαφορετική άποψη. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι κατά τη συνάντηση της 18ης Ιουλίου η συντριπτική πλειονότητα των παρευρισκομένων συμφώνησε στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της σκόνης. Διαφώνησε όμως με την ασφαλτόστρωση, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις και περισσότερο χρόνο για τη διεύρυνση της καταλληλότερης παρέμβασης μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Κάτοικοι εκφράζουν επίσης επιφυλάξεις για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να επαναφέρει άμεσα το αίτημα της ασφαλτόστρωσης, θεωρώντας ότι δεν αποτυπώνει τις απόψεις που διατυπώθηκαν στη συνάντηση. Παράλληλα, σημειώνω ότι 161 υπεγραφές που επικαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τους ίδιους, όχι μόνο κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και επισκέπτες της περιοχής, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποτυπώνει αποκλειστικά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο ζητούν να ανασταλεί κάθε απόφαση σχετικά με την ασφαλτική επίστρωση μέχρι να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία, όπως αναφέρουν, αποτελεί το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει μετά από ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία. Έχω να σας πω ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με κοινό σημείο των δύο πλευρών την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος της σκόνης, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα επιτευχθεί.

Όχι, ξαφνικά, οργανωμένα εκριχνιάστηκε η ληστεία, η ένοπλη ληστεία η οποία πραγματοποιήθηκε, η οποία έγινε στην Πάρκα τον περασμένο Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 25. Εξιχνιάστηκε ύστερα από πολύ μηνή έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, σε συνεργασία με το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παραβάσεις περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας.

Να θυμίσουμε ότι ήταν Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου του 2025. Μια κινηματογραφική ληστεία εκτελήχθηκε στην Πάργα, όπου άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν με όπλο μέσα σε κοσματοπολείο. Ήταν γύρω σε 10.30 ώρα το πρωί, με τους δράστες να μπουκάρουν με όπλα στο κατάστημα, απείλησαν τον ιδιοκτήτη, πήραν χρυσαφικά, προκάλεσαν ζημιές, στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που το οποίο έπεθε λάστιχο. Δεν το σκέφτηκαν και πολύ, και σε μια σκηνή έτσι βγαλμένη από τους επικίνδυνους, σαν να βλέπαμε έναν κινηματογράφο, σταμάτησε ένα άλλο αυτοκίνητο και με την απειλή των όπλων το έκλειψαν και έφυγαν. Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με άντρες του λιμενικού, φέρεται να πυροβόλησαν στον αέρα και αργότερα εγκατέλειψαν και το αυτοκίνητο. Να πω ότι σχηματιστήσα δικογραφία, υποβλήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών πρεβέντων.

0: το prevela.gr, το ρεπορτάζ του Γιώργου Αυσταθίου, διαβάζω ότι έχουμε νέο συναγερμό με κρούσματα ευλογιάς προβάτων. Θανατώθηκαν ζώα στο Δήμο της Πάργας μετά τα πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά που καταγράφηκαν στο Δήμο της Πρέβεζας, στη Σαμψούντα. Νέα περιστατικά εμφανίστηκαν στο Δήμο της Πάργας. Αφορούν μονάδες στο Θέμελο και στο Μεσοπόταμο. Την ίδια ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ύποπτο κρούσμα σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πέτρα. Η εμφάνιση νέων εστιών σε διαφορετικές περιοχές έχουν θέσει σε συναγερμό τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με τον κίνδυνο σημαντικών απολειών, με τον κίνδυνο των απολειών να είναι ορατός, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο, γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 2510-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740
2: και στο www.infonetpληροφορική.gr.

Μέξ. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, μέσα στη γιορτή των εγγενείων, 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market, μαζί.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ισχύει σε ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και αν εσείς ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στη Λεωφόρου Ιωαννίνων 165 στην GSP Γκατζονίκας. Και γιατί σας το λέω αυτό? Σας το λέω αυτό γιατί εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης. Και όλα αυτά γιατί έχουν περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης. Είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες θα βρείτε, κυρίες και κύριοι, στην GSP Γκατζονίκας για την σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Πολιτισμός, μουσική, θέατρο, παράδοση, καλοκαιρινές βραδιές, τις επόμενες μέρες στην Πρέβεζα και στην ευρύτερη περιοχή. Πολλές επιλογές που θα καλύψουν όλα τα γούστα, από κινηματογράφο και θεατρικές παραστάσεις μέχρι φεστιβάλ, παραδοσιακά ανταμώματα, ποδηλατοπορίες και γιορτές γεύσης. Να πω ότι σήμερα οι δοκιμάστριες από την κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας, η προβολή 9.30 ώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Βρυσούλα, πρόκειται για μια συγκλονιστική δραματική ταινία του Σουλβίο Σολντίν, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αύριο Πέμπτη στις 9 και 4 στο θεατράκι του Αθλητικού Κέντρου στο Κανελάκι, η παράσταση από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού», μια σύγχρονη και καλοκαιρινή προσέγγιση του διαχρονικού έργου του Σέξπιρ. Από 23 έως 25 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά διοργανώνει τριήμερο αφιέρωμα στην ευεξία, την ψυχοσωματική υγεία, τη διατροφή και την τοπική παράδοση, με δράση στη φύση, γιόγκα, πεζοπορία και βιωματικά εργαστήρια. Στην πλατεία της Κερασούντας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το δεύτερο πόντο αντάμωμα με τη συμμετοχή συλλόγων από την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα σε μια βραδιά γεμάτη χορό, μουσική και παράδοση. Την ίδια μέρα στην Πρέβεζα εγκαινιάζεται η έκθεση γλυπτικής χαρακτικής της Πέλλας Καλογύρου «Η θάλασσα στο Αμόρελι», η οποία θα είναι ανοιχτή ως 2 Αυγούστου. 24-25 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή με συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, βιβλία, δραστηριότητες για παιδιά και λαϊκό γλέντι. 25-26 Ιουλίου, εορτασμοί για την Αγία Παρασκευή στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Πούντας αλλά και στο κανάλι με θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Μεταφορικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πέτρας, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα Πέτρας, διοργανώνουν ποδηλατοδρομία για μικρούς και μεγάλους την Κυριακή 26 Ιουλίου, 8 με 10 το βράδυ, στην πλατεία της Πέτρας. Θα ακολουθήσει και ένα μικρό

Και τώρα την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σας το λέω από τώρα, σε 9 η ώρα το βράδυ, στην είσοδο του αρχαίου Οράου, κάτω το φως της Πανσελίνου, θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Μητέρα του Σκύλου», σε μια ξεχωριστή βραδιά, όπου το ιστορικό τοπίο και η θεατρική τέχνη συνδυάζονται μοναδικά. Προσπάθησα να σας πω τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες στην Πρέβεζα, έτσι ώστε να φτιάξετε και εσείς το δικό σας

ακόμα μέχρι στιγμής του φετινού καύσωνα. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μέρα αυξημένου συναγερμού, καθώς οι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένεται να ισχύσουν σημαντικά, λειτουργώντας ως καταβάτες στις ανατολικές περιοχές, ενώ η παραδεταμένη ξηρασία έχει μετατρόψει τη βλάστηση σε ιδιαίτερα εύλεκτη ύλη. Είμαστε η Πρέβεζα και η Ήπειρος γενικότερα, αλλά και η Πρέβεζα τις τελευταίες μέρες είναι στην κατηγορία κινδύνου 3. Είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας το χάρτη της πολιτικής προστασίας βλέπουμε και πορτοκαλί αλλά και κόκκινες περιοχές. Η υπερμετεωρολογική ομάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει εκδώσει προειδοποίηση επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά εκδηλωθεί μέσα σε συγκεκριμένο περιβάλλον θα μπορεί να παρουσιάσει έτσι πολύ δύσκολη έως ακραία συμπεριφορά. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή, προσοχή. Όχι μόνο σήμερα, αλλά σήμερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Ενημέρωση στον Πρίσμα.

Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μην ξεχνάτε ότι στις αμέσως μετά θα ακούσετε το Press Report. Την εκπομπή με τα θέματα της Πρέβεζας που μεταδίδεται κάθε Τρίτη σε 9.30 ώρα το βράδυ από το Ήπειρο στη Βιέννα και ραδιοφωνικά κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Καλεσμένοι ο Νίκος Λαμπρακούλης από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ο Φωτής Ζέρβας. Πολλά και ενδιαφέροντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και

0: Ηλία Χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Sager Lac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.20decor.gr.
1: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
2: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
2: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
1: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
2: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
1: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
1: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
3: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694 556 4455 στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
10: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν ως την Αγίων Αναργύρων και στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών ως το Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Εθνικής, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία ερμηνευτρία του λαϊκού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Τα τελευταία χρόνια ζούσε φιλοξενούμενη στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρηλυκό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο συνεργάστηκε και στον κινηματογράφο. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα, με βασικά χαρακτηριστικά τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Χαρακτηριστική η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που περιοχές της χώρας βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων έχει απαγορευτεί μέχρι νεοτέρας η είσοδος και η παραμονή των επισκεπτών και η διέλευση των οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Απαγορεύεται μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Δύο άτομα ηλικίας 48 και 46 ετών συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πρόκληση της πυρκαγιάς εχθές το απόγευμα σε δασική έκταση στο Κρυονέρι Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο άνδρες άλλαζαν λαμπτήρες με καλαθοφόρο όχημα σε κολόνες ηλεκτροδότησης και κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η φωτιά. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.969 ευρώ.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος. Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας. Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής. Η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν και οι μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο, αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ομήλων, διαρωτάται πάλι ο αρτογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν η Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου, το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones. Έχουν ανθρώπους πάνω τους. Ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και αυτό είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο αρτογράφος Θανάσης Μαυρίδης του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχτηκαν όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν

0: δηλαδή τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να έχει ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση, αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει υπολογισμό και ζωή και ακόμα περισσότερο αν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσει τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.

και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες, ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε, γιατροί.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 21 Ιουλίου και σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μια εκπομπή του Prevza Report, εδώ από τη συχνότητα του Ήπειρος στη Βιέννα. Όπως κάθε εβδομάδα θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις που σημάδευσαν την εβδομάδα, θα μεταφέρουμε όλο το ρεπορτάζ από την τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική, την κοινωνία και τον πολιτισμό.
1: Θα φιλοξενήσουμε σε μια σύντομη έτσι πολιτική συνέντευξη το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πρέβεζας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τον κύριο Νίκολα Μπρακούλη. Τι θα συζητήσουμε? Θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, τη νέα ηγεσία του κόμματος, την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Κώστα Μπάρκα και την επόμενη μέρα για την τοπική οργάνωση στην Πρέβεζα.
0: Στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει η κεντρική συνέντευξη της εκπομπής μας με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τον κύριο Φώτη Ζέρβα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως, και καθώς σαν σήμερα, 21 Ιουλίου του 1928, ο Κώστας Καριωτάκης έβαλε τέλος στη ζωή του στην Πρέβεζα, γράφοντας έτσι τον τραγικό επίλογο μιας πορείας που τον κατέδειξε στους σημαντικότερους εκπροσώπους της νεοελληνικής ποίησης.
1: Ήταν λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Ο ποιητής κάθισε σε ένα παραλιακό καφενείο, ο Ουράνιος Κήπος, νομίζω Μιχάλη μου...
0: Το όνομα ήταν
1: σημαντιακό. Εκεί λοιπόν παρήγγειλε μια βυσσινάδα. Πριν αποχωρήσει, ζήτησε ένα τσιγάρο και μια κόλλα χαρτί, στην οποία έγραψε τις τελευταίες του σκέψεις, άφησε στο τραπέζι 75 δραχμές, ενώ ο λογαριασμός ήταν μόλις 5, και περπάτησε μέχρι τη θέση Βαθύ, στη Μαργαρώνα, όπου κάτω από έναν ευκάλυπτο, αυτό πυροβολήθηκε στην καρδιά.
0: Σχεδόν έναν αιώνα μετά, η Πρέβεζα εξακολουθεί να συνδέεται άρρηκτα με τη μνήμη του ποιητή. Λίγα μόλις μέτρα από την τελευταία του κατοικία, η προτομή του αντικρίζει τον Αυραχικό, ενώ παραμένει διαχρονικό το αίτημα για την αναστήλωση και αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου.
1: Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Πρέβεζας έχει ήδη ενημερώσει την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, για τις πρωτοβουλίες του Δήμου σχετικά με την θεσμική ανάδειξη του τελευταίου σπιτιού του Κώστα Καριωτάκη. Ενώ υπάρχουν και πολλές προτάσεις που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια με το θέμα να έχει απασχολήσει ακόμη και τη Βουλή.
0: Στόχος είναι η διάσωση και μετατροπή της τελευταίας κατοικίας του Κώστα Καριωτάκη σε έναν χώρο μνήμης και πολιτισμού, αντάξιο του έργου και της προσφοράς του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Πάλι να πούμε ότι ο Δήμος Πρέβεζας με την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή προγραμματίζει εκδηλώσεις με τίτλο «Κώστας Καριωτάκης 100 χρόνια μετά», όπου θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.
1: Και φαντάζομαι, Μιχάλη μου, θα ολοκληρωθούν το 2028, που συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο αυτήν την εβδομάδα με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Συνεδριάζει την 5η, 23 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Ανάμεσα σε σημαντικότερα θέματα είναι η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας για το 2026, η εκμίσωση δημοτικών εκτάσεων και η εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας στο κανάλι, καθώς και ζητήματα που αφορούν τεχνικά έργα και υποδομές.
1: Είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνει και χωρίς την παρουσία του Δημάρχου.
0: Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, όπως γνωρίζουμε, είναι εκτός Ελλάδας και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα προλάβει.
1: Να πούμε όμως ότι στην ίδια συνεδρίαση θα βρεθούν στο επίκεντρο οι επιχορηγήσεις των αθλητικών συλλόγων, η πάυση λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξετάσει ακόμη και τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο πόλεων διαδρομή του Αποστόλου Παύλου, ένα θέμα που μας είχε απασχολήσει και πριν από λίγο καιρό, όταν στην πρώτη συνάντηση είχε βρεθεί και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κ. Αργυρός, και μια σειρά ακόμη από διοικητικά και οικονομικά θέματα.
0: Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο θέμα των σχολικών καθαριστριών, καθώς με μισή ώρα επιπλέον εργασίας, αλλά περισσότερες προσλήψεις θα γίνουν σχολικών καθαριστριών θα γίνουν στο Δήμο Πρέβεζας.
1: Για τη νέα σχολική χρονιά περιμένουμε περισσότερες καθαρίσεις, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Έχουμε απόφαση για πρόσληψη 40 καθαριστριών με εξάωρη απασχόληση και ακόμη 5 με ένα τρίωρο ωράριο. Έχουμε την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής. Την καταψήφισαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων Ανάπτυξη Τώρα και Λαϊκή Συσπήρωση, ενώ εμείς να την θυμίσουμε ότι πέρσι είχαν προσδοθεί 40 καθαρίστριες, Μιχάλη.
0: Και το ότι το ζήτημα της μειωμένης απασχόλησης σχολικών καθαριστριών είχε προκαλέσει και αντιδράσεις στην περσινή χρονιά, καθώς παρά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025 για μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους ωραρίου, αυτή δεν υλοποιήθηκε.
1: Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι εργαζόμενες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, διεκδικώντας την εφαρμογή της απόφασης, καθώς και την καταβολή δεδουλευμένων και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Θα δούμε τη φετινή χρονιά πώς θα κυλήσει και πώς τελικά θα πάει το ωράριο.
0: Αν θα λυθεί
1: το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Να αλλάζοντας θέμα, να πούμε ότι έντονο προβληματισμό προκαλεί η επιστολή των επαγγελματιών του εμπορικού λιμένα Πρέβεζας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με την οποία καταγγέλνουν ότι ο γερανός του λιμένα παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και έναν χρόνο, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζουν, να χάνονται σημαντικά δημόσια έσοδα και να υποβαθμίζεται η λειτουργία του λιμανιού της πόλης.
1: Ένας χρόνος είναι πολύς, Μιχάλη μου. Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Επίρου, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, στο Δήμο και τα μέσα ενημέρωσης, τι λένε οι επαγγελματίες? Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η απώλεια των εσόδων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, καθώς περίπου 40 πλοία δεν εξυπηρετήθηκαν, ενώ επισημαίνουν ότι η ακινησία του γερανού μειώνει την ανταγωνιστικότητα του εμπορικού λιμένα και αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των πλοίων.
0: Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι είχαν προτείνει την επισκευή του γερανού από την κατασκευάστρια εταιρεία και τους επίσημους εκπροσώπους στην Ελλάδα, πρόταση που, όπως αναφέρουν, δεν αξιοποιήθηκε. Την ίδια στιγμή εκφράζουν επιφυλάξεις για την συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την προμήθεια νέου εξοπλισμού, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα θα έπρεπε να αποτελεί η άμεση αποκατάσταση της υφιστάμενης υποδομής.
1: Οι επαγγελματίες απευθύνουν σειρά ερωτημάτων τόσο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όσο και στην Περιφέρεια Ηπείρου. Τι ζητούν? Ζητούν να διευκρινιστεί τι ενέργειες έχουν γίνει για την αποκατάσταση της λειτουργίας του γερανού, αν έχουν αναζητηθεί ευθύνες για την πολύμινη καθυστέρηση και ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα του δημοσίου και να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία ο εμπορικός λιμένας της Πρέβεζας.
0: Μάλιστα. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά, καθώς σε πολιτισμός, μουσική, παράδοση και όμορφες καλοκαιρινές βραδιές μας περιμένουν τις επόμενες ημέρες στην περιοχή μας. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτά που ξεχωρίζουν.
1: Να ξεκινήσουμε από το Κανελάκι, όπου την 5η 23 του μήνα στις 9 και 4 το βράδυ ο Δήμος Πάργας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού». Είναι από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων, στο θεατράκι του Αθλητικού Κέντρου. Είναι μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή προσέγγιση του διαχρονικού έργου του Σέξπιρ, που υπόσχεται να ταξιδέψει μικρός και μεγάλος.
0: Συνεχίζουμε στην Πρέβεζα, όπου στις 24 και 25 Ιουλίου πραγματοποιείται το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Δημοτικό Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, μουσική, βιβλία, εκθέσεις, δραστηριότητες για παιδιά και λαϊκό γλέντι, με τις πύλες να ανοίγουν κάθε βράδυ στις 8.30.
1: Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, Μιχάλη μου, το Σαββατοκύριακο γιορτάζει και η Αγία Παρασκευή, 24-25 Ιουλίου, στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Πούντας, ανάμεσα στο Κανελάκι και τη Χόχλα, θα πραγματοποιηθούν οι θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας. Παράλληλα και το κανάλι τιμά την Αγία Παρασκευή με ένα διήμερο εκδηλώσεων, κάθε χρόνο έτσι συγκεντρώνει πλήθος πιστών και επισκεπτών, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση της περιοχής.
0: Στον Γαλατά Πρέβεζας τώρα, από 23 έως 25 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά διοργανώνει τριήμερο αφιέρωμα στην ευεξία, την ψυχοσωματική υγεία, τη διατροφή και την τοπική παράδοση. Έτσι, το πρόγραμμα, υπό τον συντονισμό της Λίλης Αναστοπούλου, της συντάκτρας Λίλης Αναστοπούλου, περιλαμβάνει πεζοπορία, γιόγκα, ηχοθεραπεία και βιωματικές δράσεις στη φύση.
1: Ακούγεται ωραίο και ειδικά το δεύτερο μέρος, να πούμε ότι η διοργάνωση κορυφώνεται το Σάββατο 25 Ιουλίου με τη δεύτερη γιορτή της Φακής. Η δεύτερη γιορτή της Φακής θα γίνει στην πλατεία Γαλατά. Οι επισκέπτες τι θα απολαύσουν? Θα απολαύσουν live cooking masterclass από το βραβευμένο σεφ Τάσο Τόλι. Και τι ακόμη θα απολαύσουμε? Ζωντανή μουσική με κλαρίνο και λαϊκό πρόγραμμα. Θα δούμε πώς συνδυάζονται, Μιχάλη μου, όλα αυτά τα δύο. Θα υπάρχουν παραδοσιακά, χορευτικά, σε μια βραδιά που συνδυάζει γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση. Να πω ακόμη ότι στην Πρέβεζα την Παρασκευή. Έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Έκθεση κεραμική κληπτική της Πέλλας Καλογύρου στο Αμορελί και ότι ο Παντιακός Σύλλογος Νέας Κερασούντας πραγματοποιεί την Παρασκευή το βράδυ το δεύτερο πόντου αντάμωμα στην πλατεία του χωριού.
0: Και θα κλείσουμε με μια είδηση από το Θεσποτικό, καθώς ο έκτος αγώνας δρόμου που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου αναβάλλεται για φέτος. Ο Μορφωτικός Σύλλογος ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω καθυστερήσεων συγγνώμης διαδικασίας και ανυπαρκούς οικονομικής στήριξης, εκφράζοντας την ελπίδα ο αγαπημένος θεσμός να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατό στην επόμενη χρονιά.
1: Ήταν ένας θεσμός που αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσει. Και ευχόμαστε να δούμε ανακοινώσεις ότι θα γίνει εκ νέου Μιχάλη.
0: Στην ουσία ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση, ζητούν βοήθεια και από τον Δήμο και από φορείς.
1: Και από φορείς, και αυτή η χρηματοδότηση έρχεται έγκαιρο ώστε να γίνεται και ο σωστός προγραμματισμός. Εγώ να πω ότι με τόσες επιλογές το μόνο σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι στην Πρέβεζα συνεχίζεται έτσι με όμορφες στιγμές και πολλές αφορμές για μια μικρή απόδραση.
0: Η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Πρέβεζας Κώστα Μπάρκα άνοιξε ένα νέο κύκλο εξελίξεων για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ίδια ώρα, η νέα ηγεσία του κόμματος κάνει λόγο για επανεκκίνηση, οργανωτική ανασυγκρότηση και εκλογική προετοιμασία. Ενώ η Νομαρχιακή Επιτροπή Πρέβεζας, με πρόσφατη ανακοίνωσή της, δηλώνει ότι το σχέδιο εξόδωσης του ΣΥΡΙΖΑ, απέτυχε και εκφράζει τη στήριξή της στη νέα πολιτική γραμματεία. Για όλες αυτές τις εξελίξεις φιλοξενούμε σήμερα, εδώ στο Πρέβεζα Report, τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Πρέβεζας ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Λαμπρακούλη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Μίκο, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μας τιμή. Πάντα ήσασταν δίπλα μας, άσχετα αν ήμασταν μικρά κόμματα. Μιχάλη, τα λέγαμε και τότε με τη Δημοκρατική Αριστερά. Ναι, είναι όντως έτσι όπως τα λες. Εμείς συνεχίζουμε, κάνουμε μια επανεκκίνηση, μια επανασυγκρότηση. Η μειοψηφία τελικά πέτυχε το σκοπό της στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το σχέδιο εξόντωσης από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το οποίο θέλανε ουσιαστικά να διαλυθεί, να υπάρχει μια αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο σχέδιο, δηλαδή να μας θέλουν μαζί τους. Δηλαδή να αυτοδιαλυθούμε και να πάει ο καθένας να γίνει μέλος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό απέτυχε, δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Καταργήσαμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, όπου λάθος ο κύριος Φάμελος πήρε αυτή την απόφαση μαζί με την πλειοψηφία. Και από εκεί και πέρα δώσαμε τον αγώνα μας και συνεχίζουμε τώρα την επανεκκίνηση, την ανασυγκρότηση και την εκλογική μάχη του κόμματος.
1: Είπατε ότι καταργήσατε την απόφαση που είχε πάρθει από τον κύριο Φάμελο. Τι έχει αλλάξει σήμερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες και γιατί θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει
2: σελίδα? Ο κύριος Φάμελος το 2024 ψήφισαν 70.150 ψηφοφόροι. Βρήκε ένα κόμμα δημοσκοπικά γύρω στο 9%. Κατάφερε να το φτάσει στο 1,5-2% δημοσκοπικά. Αυτό δεν μας άρεσε καθόλου, δεν μας άρεσε αυτό το σχέδιο, γιατί πρόκειται για ύπνο σχέδιο εξόντωσης, έτσι, δεν μας είπαν καθαρά τι έπρεπε να γίνει και από το οργανωτικό και από πολλά στελέχη του κόμματος, και μας θέλανε να έρθουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το Αλέξη του Τσίπρα. Ο συνασπισμός της Ουσπαστικής Αριστεράς είναι ένα κόμμα με ιστορία, είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε το 1988, όπως γνωρίζετε, από το ΚΚΕ και την ελληνική αριστερά του Λεωνίδα του Κύρκου, και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Παρότι έγινε αυτοδιάλυση του συνασπισμού, στα ίδια γραφεία στην Κουμουνδούρου, με Ινστιτούτο Πουλατζάς, με πολύ καλά στελέχη, ήμασταν συνέχεια στη Βουλή και καταφέραμε να γίνουμε κυβέρνηση το 2015 μέχρι το 2019.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα, βέβαια.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Βέβαια δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν και άλλος κόσμος. Εγώ δεν ήμουνα τότε, έτσι. Και με τα λάθη και με τα καλά και με τα στραβά.
0: Το λέω με την έννοια ότι ήταν ο ιστορικός ηγέτης και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήταν ο ιστορικός ηγέτης, ναι, εφόσον έγινε και πρώτη φορά αριστερά, ήτανε.
1: Είπατε κάποια στιγμή ότι η μειοψηφία πέτυχε το σκοπό της, ενώ βλέπουμε ότι οι αποχωρήσεις, οι ανεξαρτητοποιήσεις είναι αρκετές. Δεν θα τις χαρακτηρίζαμε μειοψηφία της αποχωρήσης, κύριε Λαμπρακούλη. Η αναξαρτοποίηση του Κώστα Μπάρκα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση και γύρω από την κοινοβουλευτική έδρα. Ως Νομαρχιακή Επιτροπή υποστηρίζετε ότι πρέπει να επιστραφεί στο κόμμα.
2: Εμείς βγάλαμε και μια ανακοίνωση. Καταρχήν τον ευχαριστούμε για τα 14 χρόνια σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του νόμου Πρέβεζας και σαν πρώην υφυπουργός Εργασίας. Έκανε και κάποια πράγματα σωστά ο Κώστας για τον νόμο μου, το πρόγραμμα Φιλόδημος, ακόμα και με την αύξηση του κατώτατου μισθού που ήταν υφυπουργός Εργασίας, έδωσε τις μάχες. Βέβαια το σωστό ήταν τώρα να παραδοθεί η έδρα, όπως σύμφωνα με το καταστατικό του 2022 και με την Επιτροπή Διοντολογίας, ότι εφόσον γίνεσαι ανεξάρτητος, παραχωρείς την έδρα σου στον επόμενο που έχει τη σειρά.
0: Τώρα, μετά την αποχώρηση του Κώστα Μπάρκα, θέλετε να μας δώσετε λίγο ποιο είναι το κλίμα στις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς μετά την αποχώρηση του Κώστα του Μπάρκα είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Δεν μπορώ να τις πω τώρα δημόσια. Αυτό θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε μια διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή από όλο το νομό Πρέβεζας, να δούμε τι υπάρχει. Υπάρχει κόσμος και υπάρχει κόσμος που θέλει να επιστρέψει. Δηλαδή, κόσμος που πήγε στο Κασελάκι, που ήταν πρώην συνασπισμός της αριστεράς και της Προόδου πολλά χρόνια, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει ότι θέλουμε να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Οπότε, έτσι όπως μας το περιγράφετε, φαντάζομαι ότι πλέον θα υπάρχει και μια προσπάθεια για συγκρότηση ψηφοδελτίων για άνοιγμα συγκοινωνία.
2: Ξεκινήσαμε χτες η επικοινωνία που είχαμε τον γραμματέα τον Νίκο τον Παπά και με τον γραμματέα του οργανωτικού τον Γιάννη τον Μπουλέκο. Μου λέει Νίκο, ξεκινάμε. Ήδη υπάρχουν κόσμος που αυτή τη στιγμή είναι και σε περιφερειακά συμβούλια. Ουσιαστικά δεν έχει φύγει από το κόμμα ακόμα. Δηλαδή δεν έχει δώσει ένα κείμενο να πει ξέρει ότι αποχωρώ εγώ. Και θα είναι σε κάποιες συζητήσεις. Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα ξεκινάει.
1: Διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή, είπατε. Οπότε...
2: θα γίνει μια διευρυμένη Νομαρχιακή, θα καλεστείτε. Βέβαια, μάλλον θα γίνει σε καφέ. Είμαστε στις συζητήσεις.
1: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα δούμε και νέα πρόσωπα να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο.
2: Θα δούμε και νέα πρόσωπα και παλιά πρόσωπα που ήταν στο συνασπισμό και φύγανε το καλοκαίρι του 2015. Τον Αύγουστο του 2015, πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
0: Οπότε στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια ανασυγκρότησης και δημιουργία ενός νέου ΣΥΡΙΖΑ.
2: Νέο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όπως τα λέμε.
0: Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος, ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ,
2: να μην κρυβόμαστε, να είμαστε ρεαλιστές, είναι η είσοδος στη Βουλή, έτσι, έστω και νεκρή ακόμα 1%. Μην το ξεχνάμε, 1993, 2,9, δεν μπήκαμε στη Βουλή. 1996, 5,12. 2003,23. 6 βουλευτές. Και 6 βουλευτές που Β' Αθηνών. 2004 το ίδιο, νομίζω 8 βουλευτές. Λίγο 2007-2009, 4,7 και μετά άρχιζε η άνοδος. Είμαστε 7 ψυχοι, Μιχάλη.
1: Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε μέλη και στελέχη να παραμείνουν ενεργά στις τοπικές οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, στις τοπικές οργανώσεις εμείς τι θέλουμε. Είναι μια τοπική οργάνωση, λέμε, που χουλούρου. Έστω 3, 4, 5 άτομα, να υπάρχει κάποιος κόσμος για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
1: Και να συσπηρωθείτε για την ενόψη της επόμενης εκλογικής μάχης.
2: Και είναι η πρόεδρος και μάλλον ο Παύλος ο Πολάκης που θα είναι πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής. Θα οργώσουν όλη την Ελλάδα. Αυτό είχαμε χτες, αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία, για να μπορέσουμε να γίνει ο στόχος εφικτός.
0: Κύριε Λιμπακούλη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Και εμείς, Αθηνά, κάπως έτσι να πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Ήπειρος, στο Πρέβεζα, λοιπόν, στο Ήπειρος TV1, με τον καλεσμένο μας για το δεύτερο μέρος, τον κύριο Φώτη Ζέρβα.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος του Πρέβεζα Report. Φιλοξενούμε σήμερα έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Πρέβεζας. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ο κύριος Φώτης Ζέρβας, με αφορμή τον απολογισμό της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητήσουμε μαζί του για τις ανάγκες των πολιτών, τις κοινωνικές δομές, το έργο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Να τον καλησπέρισουμε λοιπόν. Καλησπέρα κύριε Ζέρβα, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ για μια ακόμα φορά στη φιλόξενη εκπομπή σας και να είναι να μακροημερεύσει, γιατί είναι μια προσπάθεια όμορφη και πιστεύω ότι αξίζεται γιατί δουλεύετε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα. Είχαμε τον απολογισμό του 2025 που δείχνει ότι περισσότερες από 200 οικογένειες στηρίχθηκαν από το κοινωνικό παντοπολείο και περίπου άλλοι τόσοι από το κοινωνικό φαρμακείο. Οι αριθμοί αυτοί σας προβληματίζουν, κύριε Ζέρβα? Τι αποκαλύπτουν για τη σημερινή πραγματικότητα στην Πρέβεζα?
1: Δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζουν. Για να κοιτάμε συνεχώς, γιατί σε συζητήσεις που κάνουμε με όλους τους υπευθύνους των δομών, τους προϊσταμένους, τους διευθυντές, πάντα μας προβληματίζει, γιατί ενώ θα κοιτάγαμε να είναι μειούμενος αυτός ο αριθμός και να υπάρχει μια πρόοδος, αντιθέτως υπάρχουν προβλήματα πολλά, αυξάνονται κιόλας μερικές φορές, κάποιοι φεύγουν, δηλαδή περισσότεροι είναι αυτοί που φεύγουν παρά από αυτούς που έρχονται.
2: Πώς ήταν βοήθεια.
1: Είναι πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και είναι και ένα μήνυμα γενικότερα ότι κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας. Αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς τις κυβερνήσεις.

0: σε μόνιμη στήριξη. Μονογονιακές οικογένειες είναι αρκετά.
1: Ποια είναι έτσι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις πόλεις? Είναι η ακρίβεια, είναι τα τρόφιμα, τα φάρμακα, λογαριασμοί?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αγαπητέ Μιχάλη. Τίποτα διαφορετικό που δεν είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καταλαβαίνετε, όλοι ζούμε, έχουμε οικογένειες, καταλαβαίνετε, ξέρουμε ποιος είναι ο προϋπολογισμός που χρειαζόμασταν για μια οικογένεια, όπως είναι η δική μου, με τρία παιδιά, και πώς βγαίνει σήμερα. Άρα, ένα ενίκιο, το οποίο σήμερα κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ στην πρέβεζα για ένα τριάρι σπίτι, έτσι τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε, και να πας και σούπερ μάρκετ και τα ρεύματα και τα τηλέφωνα, έχει φύγει το 800. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, και δεν φτάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένα άνθρωπο που παίρνει το βασικό μισθό, πώς θα ζήσει, πώς θα ονειρευτεί, πώς θα κάνει οικογένεια. Πάμε στα πιο δύσκολα βέβαια κατευθείαν, αλλά είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμείς, και σαν Δήμοι και σαν περιφέρειες. Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά λίγο να συζητιόνται.
2: Έχετε αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, έχετε κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο. Μπορούν να ανταποκριθούν σήμερα σε αυτές τις ανάγκες? Υπάρχουν ελλείψεις? Είναι σημαντική η συμβολή των επιχειρήσεων, δωρητών? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ζέρβα?
0: Κύριε Παπά, κοιτάξτε, εάν δεν είχαμε τη στήριξη πολλών από τους επαγγελματίες, ελεύθερων επαγγελματιών στην πρέβεζα, και όχι μόνο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την παροχή προς τους ωφελούμενους. Βέβαια, βάζει ένα ποσό ο Δήμος πάντα, αλλά δεν, αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των αναγκών. Οπότε οι χορηγίες και η βοήθεια από συγκεκριμένους επαγγελματίες, χρόνια τώρα, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλη δύναμη μας δίνει για να συνεχίζουμε. Και βλέπουμε και κεντρικά σούπερ μάρκετ, αυτά τα κοντολήξιμα που λέμε, όλο και συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς τα δίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, ακόμα και μια μέρα, δύο να θέλει ένα προϊόν, εμείς θα το δώσουμε στον κόσμο πάρα πολύ γρήγορα. Και φυσικά, στόχο ως στόχο, έτσι, γιατί δεν μπορούμε πάντα να τα λέμε απλά εδώ για να ακούμε χωρίς ονόματα, χωρίς. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, εγώ σκέφτομαι να κάνουμε μια γιορτή για αυτούς, να τους τιμήσουμε έναν-έναν και να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και σίγουρα να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι θέλουμε και στήριξη και άλλων ανθρώπων για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο.
1: Να πάμε σε μια άλλη έτσι, υπηρεσία που έχει σημασία, το βοήθεια στο σπίτι, καθώς εξυπηρετεί περίπου 190 ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Υπάρχει το προσωπικό? Υπάρχουν συμπολίτες που περιμένουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα? Ποια είναι η κατάσταση στο βοήθεια στο σπίτι?
0: Αλλά ακόμα και εκεί που δεν μπορούμε να έχουμε την παροχή προς αυτούς τους ανθρώπους και την περίθαψη, στο 100% κοιτάμε με το προσωπικό που έχουμε, το οποίο πραγματικά πρέπει να το ευχαριστήσω. Δίνει μια μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη με αντίξωες συνθήκες πραγματικά. Ανθρώπους που καταλαβαίνετε τα χωριά μας, η μοναχικότητα, τα χωριά μας αδειάζουν, μένουν άνθρωποι και χρειάζονται να κάνουν χιλιόμετρα όλη την ημέρα, να υπερβάλλουν αυτούς, να φεύγουν εκτός ωραρίων για να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά τους ευχαριστώ.
2: Υπάρχουν δομές, είναι η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι που προσφέρει ένα σημαντικό έργο, ειδικά όπως είπε και ο κύριος Ζέρβας, στις περιοχές, τις ορεινές και τις ορεινές περιοχές, αλλά και στην πόλη της Πρέβεζας, κύριε Ζέρβας.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, που πραγματικά τρομάζεις, που είναι μόνος του μέσα στην πόλη και δεν πάει ένας άνθρωπος δίπλα να μας ενημερώσει απλά. Ναι. Ότι ξέρετε, εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος με πρόβλημα. Αρχίζουν και γινόμαστε, έχουμε αποκτάμε τα ελαττώματα των μεγάλων πόλεων.
2: Υπάρχει, είπατε κύριε Ζέρβα, ένας αριθμός ανθρώπων που τρομάζεις όταν τον σκέφτεσαι. Μια άλλη έτσι δομή που και εκεί υπάρχει προβληματισμός είναι τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Στο κέντρο συμβουλευτικής φτάνουν τα προβλήματα στις υπηρεσίες του Δήμου? Είναι εύκολη ή δύσκολη η διαχείρισή τους, κύριε Ζέρβα?
0: Πάντα είναι δύσκολη. Αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε τώρα ότι δεν ξέρει ούτε καν ο αντιδήμαρχος αν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι τόσο σφιχτά τα πλαίσια που μπορείς να κινηθείς, που ξέρουν μόνο δύο άνθρωποι που πάμε. Εγώ απλά μερικές φορές κάνω τον οδηγό για να μπορώ να τους πάω σε τα περιστατικά και πάνε οι άνθρωποι εκεί που χρειάζεται. Αλλά έχουμε και έχουμε πολλά και η κλίμακα είναι ανωδική.

0: περιστατικά τα οποία αυξάνονται καθημερινά. Οι δομές κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας του Δήμου της Πρέβεζας. Το ακούσαμε και στον απολογισμό, Μιχάλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσφέρει έτσι σημαντικό έργο. Κύριε Ζέρβα, στόχος για το 2026. Είπατε ότι θα θέλατε να συγκεντρώσετε στους ανθρώπους που βοηθούν να κάνετε έτσι μια βράβευση. Ένας από τους στόχους αυτός. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να αλλάξει στην κοινωνική πολιτική του Δήμου, που θα μπορούσε να έχει αλλάξει και δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε, κάτι που πρέπει να καταλάβουν και οι δημότες μας. Όλα αυτά τα προγράμματα, και εσύ Αθηνά μου το γνωρίζεις, δεν είναι προγράμματα από κάποια υπουργεία, είναι προγράμματα ΕΣΠΑ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι εδώ και τόσα χρόνια πάνε από χρόνο σε χρόνο με ανανεούμενες συμβάσεις. Κανείς δεν έχει μια διασφάλιση, δεν έχει μια μονιμότητα.
0: Με αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα.
1: Και αυτά που ακούμε, δηλαδή και τώρα, την τελευταία χρονιά που είχα την αρμοδιότητα, ήταν με την ψυχή στο στόμα του τελευταίου μήνα να ανανεωθούν. Δηλαδή, όλο που καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν θα υπάρχει δομή κάπου. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και μια στήριξη και από εμάς. Το κομμάτι, αφού καταλάβω ότι, με λίγα λόγια, ότι ίσως να πρέπει και κάποια χρήματα παραπάνω να μπουν. Και από εμάς, σαν Δήμο, Δήμο, για να στηριχτούν κάποια πράγματα, γιατί όλα έχουν ανωδική τάση στα προβλήματα.
0: Και έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Έχουν περάσει όλες αυτές οι υπηρεσίες, τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι και ευέλικτες ώστε να χρηματοδοτούν εκεί που χρειάζονται κάποιες δράσεις. Οπότε είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
1: Κάνουμε ουσιαστικά με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Δηλαδή τον τελευταίο χρόνο βάλαμε στο καπί μας και Ιταλικά, η οποία μια καθηγήτρια, η οποία δεν θέλει να λέμε και το όνομά της, έρχεται και βοηθάει. Βάλαμε ζωγραφική, βάλαμε διάφορες δράσεις για να μπορούν να περνάνε την καθημερινότητά τους οι ωφελούμενοι μας καλύτερα. Όπως, πολύ σημαντικό και πρέπει να τα αναφέρουμε, ότι ήταν επιτυχία για μας, ότι ενταχθήκαμε στο ψηφιακό κόμβο του Υπουργείου Υγείας. Και για να μην τα λέμε, όπως λέω εγώ, λίγο πολιτικά και δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό ο κόσμος, και τους καλούμε να έρθουν κάτω και να εγγραφούν, φτιάξαμε ήδη τα πρώτα δύο γκρουπ. Εκεί τι κάνουμε λοιπόν, για να αμβλύνουμε την απόσταση που έχει η νεολαία με την τρίτη ηλικία ή με τους ΑΜΕΑ, εκεί είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε την υλικοτεχνική κάλυψη από το Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή πήραμε τάμπλετ, πήραμε διάφορα πράγματα τα οποία τα παίρνουν οι ωφελούμενοι μας. Και τι κάνουμε, μαθαίνουν το ίντερνετ, μαθαίνουν τα social media, ούτως ώστε και να μπορούν με τα εγγόνια τους να έχουν καλύτερη επαφή, να συνεννοούνται, να είναι προσεκτικοί στις απάτες που καθημερινά βλέπουμε τι συμβαίνει και να έχουν μια καλύτερη αμεσότητα με την πραγματικότητα τη σημερινή.
0: Σταματούν λοιπόν να είναι ψηφιακά αναλφάβητοι.
1: Να καταλάβετε ότι έχουμε ξεπεράσει κάθε προσδοκία στο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα.
2: Μάλιστα. Να πάμε να δούμε γενικότερα λίγο τι γίνεται στη Δημοτική Αρχή, καθώς πλέον είναι στη δεύτερη θητεία της. Εσείς έχετε υπηρετήσει τον Δήμο από διάφορες θέσεις ευθύνης. Καθαριότητα, πράσινο. Παλιότερα στην προηγούμενη θητεία ήσασταν στην ΔΕΙΑΠ πρόεδρος. Την κοινωνική πολιτική σήμερα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο, αυτό που αφήνει το μεγαλύτερο αποτύπωμα και σας κάνει περισσότερο περήφανος για το έργο σας?
1: Κοιτάξτε, η καθημερινότητα, κοιτάξτε, όλα τα κομμάτια έχουν τη δικιά τους ιδιαιτερότητα. Ναι. Αλλά η καθημερινότητα είναι μια μάχη καθημερινή. Έτσι. Και χρειάζεσαι να δίνεις το 100% του εαυτού σου. Αν θες πραγματικά να είσαι δίπλα στους δημότες, δεν έχει μέρα, δεν έχει νύχτα, δεν έχει κλεισμένο τηλέφωνο, δεν απαντάω επιλεκτικά στα τηλέφωνα. Απαντάμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
2: Παλιότερα, όταν ήσταν στην ΔΕΙΑΠ, όταν ήσταν στην καθαριότητα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι είχαμε πιο έντονη. Βλέπαμε το έργο σας πιο έντονα. Φαινόταν.
1: Κάναμε δουλειά. Πραγματικά κάναμε δουλειά. Και κοίταξε, αυτός που δεν θα τα αναγνωρίσει είναι αυτός που δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τίποτα. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μην πούμε και για το βλέπει. Δηλαδή, ό,τι έργο βλέπετε σήμερα που γίνεται στη ΔΕΙΑ, αλλαγές αγωγών και οτιδήποτε γίνεται, είναι από τα προγράμματα, τα σχεδόν 13-14 εκατομμύρια που βγάλαμε τότε το 23 με μεγάλο αγώνα, προσπάθεια, ταξίδια, για να μπορέσουμε και τη βοήθεια της υπηρεσίας πάντα, για να μπορέσουν να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτω από τη γη. Έτσι, δεν είναι πάνω από τη γη, δεν φαίνεται εύκολα. Αλλά θα καταλάβουμε σε λίγα χρόνια, αλλάζοντας συμπρέβεζα συνεχώς, ότι αν δεν φτιάξουμε πρώτα τις υποδομές, θα σκάσει έναν επόμενο δήμαρχο. Και αυτό δεν το θέλουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια συνέχεια και δεν είμαστε εμείς και δεν υπάρχει κανένας άλλος, τα έχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Πρέπει εμείς να έχουμε βάλει βάση για να μπορούν να συνεχίσουν για το καλό της πόλης μας από εκεί και πέρα.
0: Για καθημερινή μάχη μίλησε ο κύριος Ζέρβας, για καθημερινό αγώνα. Τώρα, αν σας ζητούσα να κάνετε έτσι μια αυτοκριτική, σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι η δημοτική αρχή θα μπορούσε να έχει κινηθεί γρηγορότερα?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά κομμάτια που μπορούμε να κινηθούμε γρηγορότερα. Δεν είναι μόνο ένα-δύο. Δεν θεωρώ ότι ποιούμε. Αυτού, πάντα το έχω αυτό το, αλλά επειδή μου λέει και ο Βασίλης ο Ιωάννου, ο φίλος μου, ότι ξέρεις, δεν μου ξαναπείς αυτό το εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είναι όμως έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μια δημοτική αρχή τα έχουμε κάνει όλα όπως πρέπει. Προφανώς και υπάρχουν αδυναμίες, προφανώς, αλλά η ουσία είναι ότι συζητάμε. Και με τον Δήμαρχο, γιατί δεν είναι, έχουμε ένα τομέα, ωραία, καθόμαστε εκεί και δεν βλέπουμε, κυκλοφορούμε στην κοινωνία. Μόνο άμα δεν βγαίνεις, άμα δεν είσαι μέσα στον κόσμο, εντάξει, μπορεί να τα βλέπεις όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά.
2: Υπάρχει μια κριτική και από την αντιπολίτευση που κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για καθυστερήσεις, για προβλήματα στην καθημερινότητα. Τι θεωρείτε δίκαιη αυτή την κριτική?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια στην αντιπολίτευση τα οποία είναι υπερβολικά. Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε τα ίδια, ακούμε και με προηγούμενους δήμαρχους, όλοι οι δήμαρχοι που πέρασαν κάτι άφησαν. Δηλαδή, δεν μηδενίζουμε τα πάντα. Και αυτή η δημοτική αρχή έχει κάνει πράγματα τα οποία όταν θα γίνει, θα το μαζέψουμε αυτό το πράγμα και θα πούμε. Γιατί πέραν από αυτό, και αυτόν τον απολογισμό που κάναμε προχθές, που είναι ένας τυπικός απολογισμός, όταν θα έρθει η ώρα, θα δείτε ότι έχουν γίνει βήματα τα οποία όμως, δηλαδή η εξωστρέφεια, αυτό που λέγαμε με τον Νίκο τον Γεωργάκο, έχει επιτευχθεί.
2: Εσείς σε ποια κομμάτια θα κάνετε κριτική στην
1: Δημοτική Αρχή? Είναι θέμα ότι πρέπει, βλέποντας, πηγαίνοντας γύρω-γύρω, βλέπεις οι αθλητικές μας υποδομές θέλουν αναβάθμιση. Ο κόσμος έρχεται, πολλοί βλέπετε τώρα, δηλαδή, είδατε προχθές τι έγινε στο 3-on-3. Ναι. Δηλαδή κάποιοι οι άνθρωποι από μέσα, από εδώ, παιδιά δικά μας, αναβαθμίζουν και κάνουν event και παίρνουν συλλόγους πάνω τους. Για κοιτάξτε πόσο έχουμε ανέβει. Ναι. Με προσπάθεια. Άρα αυτές οι υποδομές πρέπει να τις αναβαθμίσουν. Και το δάκτυλο αναβάθμιση και το κολυμπητήριο που πιστεύω επιτέλους να το φτιάξουμε και να είναι στο επίπεδο που πρέπει. Το beach volley δίπλα, πόσο κόσμο και πόσο.
2: Οπότε καταλαβαίνω ότι σαν μια πρώτη προτεραιότητα βάζετε τις αθλητικές υποδομές, ότι έχουν
1: πρώτη
2: ανάγκη.
1: Προτεραιότητα. Και η καθημερινότητα είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να διορθώσουμε και να δώσουμε περισσότερο βάρος. Δηλαδή το πράσινο, η πρέπει να έχει πάρα πολύ πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με τα Γιάννηνα. Δηλαδή να σας πω έτσι ένα παράδειγμα. Έχουμε πολύ πράσινο. Άρα με 2-3-4 άτομα. Και με 5-3 φιλότιμους δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε το βοτανικό κύπελλο να τον αφήνουμε. Πρέπει να τον φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε το προσωπικό ή να το δώσουμε σε ένα σύλλογο, σε κάποιον, να το, αλλά πρέπει να το φτιάξουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχει το γήπεδο μια σκεπαστή κερκίδα και πάμε σε μικρότερους δήμους από εμάς και έχουν περισσότερα πράγματα από εμάς. Άρα ή πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερα ή να αφήσουμε κάτι λίγο πιο πίσω για να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η εικόνα μας, είναι τα παιδιά μας.
0: Άρα λοιπόν πηγαίνοντας και στα δημοτικά διαμερίσματα και εκεί θα δούμε και άλλα αιτήματα, όπως είναι οι δρόμοι, όπως είναι φωτισμός, παιδικές χαρές.
1: Θεωρώ ότι
0: και αυτά
1: με
0: είναι
1: το φωτισμό, Αθηνά μου,
0: ναι.
1: Με αυτό το πρόγραμμα Έλληνα,
0: ναι,
1: να το δούμε επιτέλους να υλοποιείται και αυτό, κάπου ξεκινάει, κάπου πάει πίσω. Να γίνει, γιατί υποτίθεται ότι το φωτισμό από την αρχή της θητείας ξεκινήσαμε και κοντεύουμε να τελειώσουμε και τη δεύτερη.
0: Ένα θέμα, ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει, γιατί αυτό υποτίθεται θα λύναμε όλο το πρόβλημα των χωριών και των λαμπτήρων. Γιατί αυτό δεν λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να αλλάξουν 8.000 τόσοι. Ωραία, πρέπει να αλλάξουν. Θα λυθεί το πρόβλημα από τα χωριά και θα φύγει. Είναι προβλήματα που θα έρχονται και πάω από το ένα θέμα στο άλλο, συγγνώμη, αλλά.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα θέμα που θα αντιμετωπίσει είτε αυτή η Δημοτική Αρχή, αν συνεχίσει, ή η επόμενη, θα είναι το θέμα του προσωπικού. Ναι. Δηλαδή, φεύγουν από τους. Πάω συνέχεια στην καθημερινότητα, γιατί εκεί δούλεψα πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουν οι άνθρωποι που δουλεύουν τα σκαπτικά μας μηχανήματα και οι χειριστές μας.
0: Ναι.
1: Και οι δύο είναι κοντά στη σύνταξη. Πέστε μου εσείς τώρα, θα προκηρυχθούν θέσεις, λέω εγώ. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα έρθει από τη Δράμα μέσω ΑΣΕΠ για να πάρει ένα χιλιάρικο εδώ πέρα, να νοικιάσει σπίτι κλπ.
0: Οπότε λέτε ότι θα πρέπει
1: να. Θα έχουμε να... πρόβλημα όπως έχουμε πρόβλημα και σε άλλους.
2: Και πόσο μάλλον τώρα που οι Δήμοι αποκτούν και περισσότερες αρμοδιότητες ούτως ή άλλως.
1: Μα ούτως ή άλλως. Τα ογκώδη είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Βλέπετε τι αγώνα κάναμε, μέρα νύχτα. Αλλά πρέπει να δούμε, ίσως να πρέπει. Γιατί δεν είμαστε παντογνώστες. Εκεί που θα πάμε να δούμε, ας ρωτήσουμε ρε παιδί μου, ποιος Δήμος τα πάει καλά σε αυτό το κομμάτι. Να πάμε να δούμε πώς το κάνετε εσείς.
2: Ο επόμενος αντιδήμαρχος από εσάς πώς θα πάει στο κομμάτι αυτό.
1: Μια χαρά. Αλλά πρέπει να...
2: Επειδή ήταν αυτό που το ξέρετε, ήταν το αντικείμενό σας, οπότε μπορείτε να έχετε και καλύτερη εικόνα για την επόμενη μέρα.
1: Παλεύουν όλοι οι παιδιά, μην το συζητάτε. Αλλά θέλει, πραγματικά θέλει ώρες αυτό το πράγμα.
0: Άρα λοιπόν, αν σας έλεγα ότι, αν σας ρωτούσα μάλλον ποιο είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρέβεζα και αν είχατε τη δυνατότητα να λύνατε ένα μόνο από αυτό, θα μου λέγατε το προσωπικό, φαντάζομαι, κύριε Ζέρμα. Το να καλυφθούν οι υπηρεσίες
1: με το πρέπει. Οι ερωτήσεις αυτές είναι και λίγο παγίδα. Μπορεί να μας πει κάποιος τώρα, του λέει το Ζέρβα, μήπως έχει ένα στόχο παραπάνω Ζέρβα εδώ και θα κάναμε αυτά.
0: Θα το ρωτούσαμε. Δεν κάνουμε ερωτήσεις παγίδα.
1: Κάποια πράγματα που είναι εξώθωμα, δεν χρειάζεται τώρα. Θεωρώ ότι ο Νίκος τα ξέρει. Δηλαδή δεν μπορούμε να μην πούμε ότι οι δρόμοι μας τώρα έχουμε γίνει βυρητός. Δηλαδή, βλέπετε. Δηλαδή, τελειώνοντας όλα αυτά τα έργα του φυσικού αερίου, θα πρέπει να δούμε ότι η Πρέβεζα πρέπει να ασφαλτοστρωθεί.
2: Εξ αρχής,
1: δηλαδή τι συζητάμε, να βρίσκουμε κονδύλια από 1500
2: μεριές και που θα τελειώσουν τα έργα θα είναι μπαλώματα.
1: Μη συζητάτε τώρα. Μιλάμε και επικινδυνότητα πλέον, δεν μιλάμε. Ναι. Έτσι, γιατί και οι αποκαταστάσεις δεν είναι οι καλύτερες που θα μπορούσαν να γίνουν. Πάρα πολλά σημεία και από την ΔΕΙΑ, από τα πολλά σπασίματα που είχαμε παλιότερα. Είναι πρόβλημα σοβαρό.
2: Μάλιστα.
0: Πολλές φορές αναφέρεται και Μιχάλη, ο κ. Ζερβέ, στο Δήμαρχο.
2: Ο Δήμαρχος, ο κ. Γεωργάκος, ο οποίος υπάρχουν σενάρια και εδώ, όταν στη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ σε αυτήν την εκπομπή, δεν έκρυψε το ότι ενδιαφέρεται και για τις εθνικές εκλογές. Αν ο Νίκος Γεωργάκος λοιπόν αποφασίσει να είναι υποψήφιος βουλευτής, εσείς θεωρείτε ότι αφήνει στη μέση την εντολή που του έδωσαν οι δημότες?
1: Η φιλοδοξία του καθενός. Εγώ δεν θα αποφύγω την ερώτηση να πω, ρωτήστε τον Νίκο. Είναι θυμητή. Έτσι. Και προφανώς είναι και τιμητικό ένας αρχηγός κόμματος, πόσο μάλλον κυβερνητικού κόμματος και κόμματος εξουσίας, να σου προτείνει να είσαι υποψήφιος στις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που...
2: Σε σχέση με το Δήμο τώρα είναι το ερώτημα.
0: Yeah.
2: Αν θεωρείτε ότι... Επειδή είναι ενεργεία δήμαρχος, ότι αφήνει στη μέση
1: του έργου. Αυτός και κάνει το βήμα, να είστε σίγουροι ότι οι υπόλοιποι που θα μείνουμε, είμαστε έτοιμοι.
2: Οι υπόλοιποι που θα μείνετε, βέβαια, θα πρέπει να επιλέξετε ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος.
1: Προφανώς.
2: Ο Φώτης ο Ζέρβας θα διαφερόταν για κάτι τέτοιο.
1: Είσαι τέτοιο, δεν έχω τέτοια εγώ. Αν προκύψουν οι συνθήκες και η ανάγκη να γίνει αυτό, είναι θέμα συζήτηση. Υπάρχουν πρόσωπα αρκετά μέσα στην παράταξη, οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν και να το τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Αρκετά.
2: Να πάμε στο Πασόκ.
0: Από αρκετά με τα δύσκολα.
2: Να πάμε στο Πασόκ.
0: Είστε στέλεχος του Πασόκ. Συμμετέχετε σε μια πολύ συλλεκτική έτσι, δημοτική παράταξη. Πόσο εύκολο είναι να διαχωριστεί αυτό, να διαχωρίζετε την αυτοδιοίκηση από την κομματική πολιτική, κύριε Ζέρβα?
1: Κύριε, αν έχουμε τους ίδιους στόχους όλοι, προφανώς και υπάρχουν διαφωνίες, προφανώς και υπάρχει διαφορετικός τρόπος σκέψης σε αρκετά πράγματα. Όταν όμως είναι για το καλό του τόπου σου, κάποια πράγματα τα βάλεις στην άκρη. Και ειδικά στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, αυτά πρέπει να μπαίνουν στην άκρη, γιατί το κοινό συμφέρον για τον τόπο μας πάει πίσω τα μικροπολιτικά μας. Απλά, σίγουρα, και με τον Νίκο έχουμε διαφωνίες, όπως βλέπουμε κάποια πράγματα ή με κάποιες πρακτικές και τακτικές. Αλλά αυτά είναι τα λίγα και τα περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν.
2: Φαντάζομαι ότι και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης το ΠΑΣΟΚ διαφορετικά βλέπει τα πράγματα από την Νέα Δημοκρατία, που είναι το κόμμα που υποστηρίζει τον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο.
1: Αυτό όμως που κάνουμε κουβέντα και τώρα, αυτά τα έχω κάνει και στον τομέα παλιότερα που ήμουν στον τομέα της αυτοδιοίκησης και ασχολούμουν. Είχαμε πει, δεν χρειάζεται να λέμε πάντα κάποιες κουβέντες αντιπολιτευτικά. Θα πρέπει να μιλάμε και πρακτικά. Τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί κάποια πράγματα που έχουμε εμείς οι κεντροαριστεροί, κάποιες στιγμές τα ξεχυλώνουμε. Ένα παράδειγμα, αγαπητέ Μιχάλη, γιατί πολλοί από εμάς τώρα και είμαστε και στην Επιτροπή Διαφάνειας και ελεγχόμαστε. Αυτή η Επιτροπή Διαφάνειας έχει γίνει serial. Ένα από παράδειγμα τώρα στο Κηφί. Είχαμε φαγητό κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, αφού λοιπόν επιλέξαμε να μην γίνει απευθείας ανάθεση σε ένα χριστιανό να τους πάει το φαγητό, ή αν ήταν και δεύτερος να λέμε μια φορά ο ένας, μια φορά ο άλλος, πήγαμε στη διαδικασία της δημοπρασίας. Έχουν μείνει 6 μήνες σχεδόν οι άνθρωποι τώρα χωρίς φαγητό, βγήκε και άκαρπη, οπότε τώρα θα πρέπει να πάμε στην ανάθεση. Για ποιο λόγο λοιπόν να γίνει όλο αυτό? Θα σου πούν, μα ανάθεση. Μα η ανάθεση δεν έχει βγει, έχει βγει όταν την κάνουμε σωστά όμως, έτσι. Λοιπόν, για να διευκολύνει κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες γραφειοκρατικές, οι οποίες δεν σε αφήνουν να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Και να πούμε ότι όταν αναφέρθηκε ο κ. Ζέρβας στο ΚΙΦΗ, είναι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ακριωμένων, έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος.
1: Που έχουμε 20 ωφελούμενους.
2: Ναι,
0: στο ΠΑΣΟΚ, ναι.
2: Αναφερθήκατε στο πρώτο μέρος τι σας λέει ο Βασίλης Ιωάννου.
1: Ναι.
2: Για τον υποψηφιότητα Σπυρόπουλου. Είπα το Βασίλειο Ιωάννου, επειδή κάνει πολύ σκληρή κριτική στην υποψηφιότητα Σπυρόπουλου. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πιθανή κάθοδος του Ανδρέα Σπυρόπουλου στην Πρέβεζα, ένα τέλεχος που ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα τέλεχος το οποίο είναι ένα τέλεχος πρώτης γραμμής για το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο υπάρχουν έντονες συζητήσεις και έτσι αντιδράσεις από τοπικά στελέχη.
1: Βεβαίως.
2: Αλλά από την άλλη υπάρχει και αυτή η άποψη που λέει ότι θα δώσει μια δυναμική ενδεχομένως στο κόμμα.
1: Την άποψη του Βασίλη, τον γνωρίζει, την έχω κι εγώ. Ήμουν από τους πρώτους που βγήκα εναντίον αυτής της επιλογής. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θεωρώ, ούτε δέχομαι, ότι είναι ο λόγος για να μην πει κάποιος, α, εγώ δεν θα ξαναψηφίσω ΠΑΣΟΚ ή δεν θα κάνω ή θα πάω στην Ελλάς, πώς το λένε, το κόμμα.
0: Με δικαιολογία λέτε.
1: Ναι, προφανώς. Όταν ήρθε ένα διόδρο, δηλαδή τόσα χρόνια, δηλαδή επειδή ήταν ο Βασίλης ο Ιωάννου και δεν μ' άρεσε εμένα, θα έφυγα από τον πολιτικό μου χώρο και δεν θα ψήφισα, άμα ψήφισε κάποιον άλλον. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Ωραία.
1: Έτσι, αυτά σημαντικά.
2: Να δούμε λοιπόν την υποψηφιότητα του Ανδρέα Σπυρόπουλου.
1: Πώς τη βλέπετε εσείς? Όπως για μένα προσωπικά, το έχω πει και το ξαναλέω, ότι εμείς έχουμε στελέχη στην Πρέβεζα και ανθρώπους να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο αυτό. Δοκιμασμένα, τα οποία βάλαν πλάτη σε εποχές που δεν διακυβευόταν καμία έδρα. Αντιθέτως, βάζαν το κεφάλι του Τζοντροβά, όπως και εμείς στηρίζαμε μια κατάσταση, ξέροντας. Πήραμε, μην ξεχνάτε, ότι ήμουν γραμματέας όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 5%, δεν έμπαινε στη Βουλή. Έτσι. Στήθηκε αυτό με τη φόφη, την κίνηματα όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Θα μπορούσαμε καλύτερα, προφανώς. Οι υποψηφιότητες λοιπόν σε κάθε τόπο θα πρέπει να υπάρχει μια αναγνώριση στα στελέχη τα οποία βάλαν πλάτη για να κρατηθεί αυτή η κατάσταση στην Πρέβεζα. Και πάντα στην Πρέβεζα, αν τα δείτε, ήμασταν σχεδόν πάντα λίγο παραπάνω από το ποσοστό που έπαιρνε κεντρικά το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ακόμα και φανταστείτε, κάποτε είχαμε μόνο τη Στέλλα Βαρδαλάτου υποψήφια. Μην τα ξεχνάμε που ήμασταν και σήμερα που φτάνουμε. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να τους αναγνωρίσεις. Τώρα, αν κεντρικά, γιατί έχουν ξαναγίνει κι άλλες φορές να μπαίνουν άνθρωποι ερχόμενοι από την Αθήνα ή δεξιά-αριστερά. Προφανώς ήταν Πρεβεζάνη όμως στην καταγωγή. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει ότι έχω κι εγώ τη γιαγιά μου από το.
0: Η μαμά
1: του. Δεν πάμε εκεί. Ωραία. Εάν επιλεγούν, θα περιμένουμε τα πρόσωπα. Απλά πρέπει να καταλάβει και ο κεντρικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ ότι πλέον στην Πρέβεζα πρέπει να φτιαχτεί ψηφοδέλτιο νίκης και όχι ένα διαχειριστικό ψηφοδέλτιο. Καμία έδρα δεν είναι σίγουρη. Αντιθέτως, το αντίθετο μάλιστα. Ο πολιτικός όρος μέχρι τις εκλογές θα είναι πυκνός. Οπότε και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να κατεβάσει το ισχυρότερο ψηφοδέλτιο για να διεκδικηθεί η έδρα μετά από τόσα χρόνια από τον ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα βλέπετε φικτό το να πάρει τη δεύτερη έδρα στην Πρέβεζα το ΠΑΣΟΚ.
2: Ωστόσο φαντάζομαι συμφωνείτε ότι έχουν αλλάξει ισορροπίες με την Ελλάς πλέον, με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βλέπουμε ότι πλέον στρέφονται προς την Ελλάς και έτσι δημιουργείται ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο.
1: Θεωρώ ότι όλες οι κινήσεις αυτές ρίχνουν νερό στο μήλο του κυβερνώντος κόμματος. Απλά τι κάνουμε εμείς, διασπόμαστε ακόμα περισσότερο ο χώρος, οπότε ένας Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει με το ίδιο αφήγημα μεθαύριο και θα πει, κύριε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θέλετε σταθερότητα, δίπλα μας έχουμε ανοιχτά ζητήματα 500, θέλετε να παίξουμε τη χώρα μας στα ζάρια, όπως λέγαμε τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Άρα λέτε ότι όλο αυτό ευνοείται μια δημοκρατία. Θεωρείτε ότι η εμφάνιση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δυσκολεύει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Θεωρώ και τους δύο. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως πήγαινε προς την εξαήλωσή τους, αλλά τώρα ίσως με το μάζεμα αυτό και μια αρχή θα κρατήσει κάποια ποσοστά. Και ένα δεύτερο, το οποίο επειδή το έγραψα και δεν κρύβομαι σε αυτά. Όταν θες να παίξεις το ρόλο του αντισυστημικού, γιατί ο αντισυστημικός ήταν και πριν κάποια χρόνια που βάραγε τα ταούλια και οι άλλοι θα χόρευαν. Και σήμερα λοιπόν πας να παίξεις ένα ρόλο αντισυστημικού, αριστερού, Ελλάς, ξέρω εγώ, Άρης Δελουχιώτης. Και απ' την άλλη, είσαι σε όλα τα πάνελ, είσαι ένα δημοσκοπικό κόμμα. Απλά σου δίνουν ένα 16% και στην Καριστιανού τους δίνουν, ξέρω εγώ, 8%. Υπάρχει. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί πρώτα και μετά να συζητάμε. Και σε κανένα πάνελ μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων δεν υπάρχει εκπρόσωπος από τα εκλεγμένα κόμματα που ψήφισε ο ελληνικός λαός και τους έχει στη Βουλή. Αντιθέτως, έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα σε όλα. Άρα, είσαι 100% και δεν αντιλέγω, έτσι. Όλα τα κόμματα αυτά συστημικά είναι. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Μη μου το παίζεις όπως αντισυστημικός. Είσαι μέρος του συστήματος και προσπαθείς να παίξεις το ρόλο σου. Θεμητό, το ακούμε, το παρακολουθούμε, αλλά ακόμα είσαι δημοσκοπικό κόμμα. Εγώ δεν το ξέρω, αγαπητοί μου, αν θα είναι στο 16 ή στο 17 και δεν θα είναι στο 8.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει να φτάσουν η ώρα να σφίξουν λίγο τα γάλατα που λέμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και τότε θα τα ξαναπούμε.
0: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
2: Κύριε Ζέρβα, να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε ότι μιλάω πάντα πηγαία και δεν κρατάω τα τυπικά πολιτικά. Και μετά από γενιά
0: δεν μας ενδιαφέρουν. αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Τα τυπικά πολιτικά, κύριε Ζέρβα.
1: Και να βοηθήσουμε και λίγο τους επαγγελματίες. Περνάνε και αυτοί μια ζόρικη περίοδο. Γιατί. Και πρέπει να το στείλουμε το μήνυμα αυτό. Γιατί πολλοί λένε, α, οι τιμές. Είναι ένας γόρδιος δεσμός αυτή τη στιγμή, γιατί οι επαγγελματίες, και εσείς ελεύθεροι επαγγελματίες είστε και καταλαβαίνετε, τα κόστη ανέβηκαν, οπότε ανεβαίνουν και τιμές, η αγοραστική δύναμη δεν υπάρχει, οπότε και ο επαγγελματίας δεν βγαίνει και αυτός που θέλει να καταναλώσει δεν μπορεί να το κάνει. Είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και εμείς Αθηνά.
0: Κλείσαμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε που παρακολουθήσατε για άλλη μια Τρίτη το Πρέβεζα Report.
2: Θα είμαστε λοιπόν και πάλι μαζί την επόμενη Τρίτη στις 9.30 εδώ στο Ήπειρο στη Βιέννα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12:05. Είναι Τετάρτη σήμερα, 22 του Ιουλίου, και εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Λυκοπάντη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα στην συζήτηση που θα ακολουθήσει.

την καλημέρα μας στους φίλους στην Άρτα, στη Λευκάδα, στην Εντζελογαρνανία, στην Πρέβεζα και βέβαια σε αυτούς που μας ακούνε και διαδικτυακά μέσα από τις live πλατφόρμες όπως το live24radio.gr.

0: Λοιπόν, πρέπει να βρίσκεται μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Λυκοπάντης, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσούρτση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα και ήθελα έτσι να μπούμε σε μια συζήτηση που έχει ανοίξει ομολογουμένως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατηρώ, αλλά και στην ευρύτερη δημόσια συζήτηση και στα πάνελ συναδέλφων και σε κεντρικά μέσα, σε πάνελ εκπομπών ενημερωτικών, αναφορικά με την θέση, άποψη, ιδρυτική έτσι διακήρυξη του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, για την παιδεία και πιο συγκεκριμένα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς τώρα εκπροσωπείτε έναν χώρο ο οποίος μπορεί σε επίπεδο κοινοβουλίου να έχει συρρυκνωθεί, παρόλα αυτά έχει μια ιστορικότητα και μια αναφορά μαζί με άλλους όμορους χώρους της αριστεράς, είτε της ριζοσπαστικής είτε της ανανεωτικής αριστεράς, στο πυρήνα της διασφάλισης και προάσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου. Ποιο είναι το σχόλιο σας, κύριε Λυκοπάντη, για αυτήν την άποψη που εκφράστηκε από στελέχη του κόμματος της Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για την διατήρηση αυτού του πλαισίου?
1: Κύριε Τσούτση, θέλω να υπενθυμίσω και σε όλους όσοι μας ακούνε ότι η δημιουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, παραβιάζοντας και καταπαντώντας το άρθρο 16 του Συντάγματος πριν από περίπου 2 χρόνια, μέσα σε ένα κλίμα αποδοκιμασίας και από τους φοιτητές, από την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και από την ίδια την κοινωνία. Και αν θυμάστε και τότε, είχε γύρει και η πλάστηκα των δημοσκοπήσεων, παρότι ήταν αρνητικός ο σχετισμός σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις σε σχέση με την με τις κινητοποίησεις των φοιτητών, υπέρ της κινητοποίησης των φοιτητών, και η κοινωνία τότε είχε αντιληφθεί και τις ολέθριες συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εμείς τότε είχαμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά και οι δυνάμεις και οι οργανώσεις της Νέας Αριστεράς στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία, για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Από θέση αρχής εμείς έχουμε δηλώσει το διαχρονικά και το διεκδικούμε ότι τα κοινωνικά αγαθά δεν ενδείκνυνται για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και βλέπουμε και τις ολέθριες συνέπειες που έχει αυτή η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και στην ενέργεια και στην υγεία. Οι θέσεις της Ελλάς, όπως παρουσιάστηκαν και πριν από λίγες ημέρες, όπως καταγράφηκαν και σε ένα άρθρο του κ. Γαβρόγλου, δηλώνουν ξεκάθαρα ότι στηρίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία δεν μπορούν επουδενή να συγκριθούν ούτε στην παροχή των γνώσεων, ούτε στην ποιότητα των σπουδών με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν κατά παραβίαση του ίδιου του Συντάγματος. Και παρακολουθούσα και το πρωί και τον κύριο Φιλιππίδη, ένα στέλεχος της Ελλάδας, παρακολουθούσε αυτές την κυρία Κουφονικολάκου να μιλάνε για τετελεσμένα, ότι δεν μπορεί να αλλάξει η υπάρχουσα νομοθεσία παρά μόνο να μετασχηματιστεί και να βελτιωθεί προς όφελος, λέει, της κοινωνίας και των νέων φοιτητών. Αυτό το κόμμα, η Ελλάς, είναι που θα φορολογήσει τον πλούτο, είναι που θα βάλει τάξη τα δημοσιονομικά, είναι που θα δώσει αυξήσεις στους μισθούς? Πώς μπορεί πραγματικά ένα κόμμα να μην μπορεί να καταργήσει ένα δυτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στο δεύτερο όροφο της Πανόρμου ή στην Ιπποκράτου, στο κέντρο της Αθήνας, και θα μπορέσει να φορολογήσει τους πλουσίους και το μεγάλο πλούτο στην Ελλάδα? Πώς μπορεί ένα κόμμα να μιλά για την ανατροπή των πολιτικών της κυβέρνησης, αλλά να μην προσδοκά στην ανατροπή των αντιλαϊκών, αντικοινωνικών νόμων αυτής της κυβέρνησης, που έχουν ολέθριες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία? Και ξέρετε, έχουν κάνει πολλές δηλώσεις το τελευταίο διάστημα τα στελέχη της Ελλάς. Αυτή ήταν και το αποκορύφωμα για αυτό το οποίο εμείς λέμε εδώ και πολύ καιρό. Ότι η Ελλάς έχει διαρρήξει, και ο κύριος Τσίπρας προσωπικά έχει διαρρήξει τη σχέση του με την αριστερά, αλλά κυρίως με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα, είστε νομίζω σαφείς αναφορικά με αυτή την θέση που όντως έχει τονιστεί αρκετές φορές και όχι μόνο από τα δύο στελέχη που προαναφέρατε. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, δεν κατανοώ πώς άτομα τα οποία έχουν εμπλακεί και με το Πανεπιστήμιο Ακαδημαϊκή και έχουν πραγματικά το προηγούμενο διάστημα δώσει και αγώνες ή έχουν εμπλακεί σε συζητήσεις περί της αντισυνταγματικότητας των νομοθετημάτων για την δημιουργία αυτών των σχολών και γενικότερα για την στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, πώς αυτά τα στελέχη βγαίνουν σήμερα, ξανατονίζω, ακαδημαϊκοί και υποστηρίζουν αυτήν την άποψη. Είναι, θεωρείται, η αγωνία για το ότι πρέπει να φύγει η σημερινή πολιτική εξουσία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό τα καλύπτει όλα, καλύπτει ακόμα και αυτά τα μπρος πίσω που συζητάμε, κύριε Λυκοβάντη?
1: Ξέρετε, η Ελλάς το λιγοχρονικό διάστημα το οποίο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα κινείται με την βασική αρχή της υπεύθυνης θεωρητικά αντιπολίτευσης, μέσα εισαγωγικά. Ότι δεν θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του πολιτικού συστήματος. Αυτό το πολιτικό σύστημα όμως και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να την ταράξουμε. Πρέπει να την ανατρέψουμε και τους νόμους της και την πολιτική της. Γιατί αν έρθει ως συνέχεια μια εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη μέρα από την ανατροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίσει την ίδια πολιτική, δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα τίποτα για την ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε, το χειρότερο δεν είναι και η διαδρομή μπορεί να έχουν πολλοί άνθρωποι από την Ελλάς στα δημόσια πανεπιστήμια, στη μάχη για την προστασία του δημόσιου δωρεάν και δημοκρατικού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι και τα επιχειρήματα. Η ασφάλεια του δικαίου ή το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Επί παραδείγματα για το ενωσιακό δίκαιο, για να δείτε και πόσο έολα είναι και αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται, στο άρθρο 165, αν δεν κάνω λάθος, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία λένε τα κεντρικά πολιτικά στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ότι ανήκει αποκλειστικά στο κράτος μέλος η εξουσία να οργανώνει όπως θέλει την εκπαίδευση και εν προκειμένου την ανώτατη εκπαίδευση. Νομίζω ότι, όπως σας είπα και πριν, είναι κατεύθυνση για το πώς θέλει να κινηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να ανατρέψει τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, και γι' αυτό και εμείς από τη δική μας μεριά θεωρούμε ότι, από τη μία έχουμε την Ελλάς που είναι με το άρθρο 16, αλλά είναι ταυτόχρονα και με τα δυτικά πανεπιστήμια. Την άλλη έχουμε το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι με το άρθρο 16, αλλά είναι επίσης με τα δυτικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι ο προοδευτικός κόσμος, που έχει αγωνία για τα δημόσια αγαθά και τα δημόσια πανεπιστήμια, για να ζήσει καλύτερες μέρες σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να εμπιστευτεί και να στηρίξει ένα εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο της αριστεράς, που θα δώσει δύναμη και πνοή στην ελληνική κοινωνία, στις ανάγκες της και στους αγώνες της.
0: Αυτό το εναλλακτικό σχέδιο θα υπάρξει, θεωρείτε, στις εκλογές? Είμαστε σε ένα χρονικό σημείο, ομολογουμένως λίγο πριν την προκήρυξη εκλογών ή, εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν την συνταγματικά προβλεπόμενη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Μετράμε αντίστροφα, κακά τα ψέματα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Εντάξει, ο Αύγουστος, συνήθως τον Αύγουστο δεν έχουν ειδήσεις, λέγανε οι παλιότεροι, και στο δικό μου το συνάφι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Μπορεί να έχουμε στο τέλος Αυγούστου, αλλά η συζήτηση για τις εκλογές, κακά τα ψέματα, είναι στο επίκεντρο. Είτε το φθινόπωρο, είτε το 27, θα έχουμε κάλπες. Οπότε αυτό το πολιτικό σχέδιο που περιγράφεται, είναι εφικτό να υπάρξει έστω και στο κομμάτι της του να περάσει στον Έλληνα ψηφοφόρο, στον πολίτη, και να κριθεί? Και το ρωτώ αυτό διότι, κακά τα ψέματα, εσείς έχετε μια συγκεκριμένη δύναμη ως Νέα Αριστερά αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχουν και άλλοι όμορφοι χώροι, δεν ξέρω, οικολόγοι, το Μέρα 25, κινήματα, μεμονωμένοι άνθρωποι στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε. Έχετε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, εμείς το τελευταίο διάστημα και από την αλλαγή ηγεσία στη Νέα Αριστερά κάνουμε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της Νέας Αριστεράς, εξωστρέφειας και κινητοποίησης των οργανώσεων, των μελών και των φίλων της Νέας Αριστεράς, στην κατεύθυνση να σταθεί το κόμμα στα πόδια του, αλλά κυρίως να διαμορφωθεί αυτό το οποίο και εσείς περιγράψατε, μια πρόταση προς τους Έλληνες πολίτες ψήφου και εμπιστοσύνης για την επαύριο των εκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο εμείς απευθύνουμε ένα κάλεσμα, το έχουμε κάνει και δημόσια, στις δυνάμεις της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, στους ανένταχτους ανθρώπους που έχουν αποστρατευτεί τα τελευταία χρόνια από την υπόθεση της αριστεράς, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων της ριζοσπαστικής αριστεράς που θα κατέλθει στις επόμενες εκλογές ως ένα στάδιο μιας πρώτης ανασυνθετικής, αναδημιουργικής διαδικασίας συνολικά για τον χώρο που έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό για να συμβεί πρέπει να συζητήσουμε με τις δυνάμεις που αναφέρατε και με το ΜέΡΑ25 και με τους οικολόγους και με πολιτικές κινήσεις και συλλογικότητες της αριστεράς για το πώς θέλουμε να είναι ο τόπος η χώρα το 2035. Να υπερβούμε τα αναχώματα και τις διαιρετικές τομές που προέκυψαν τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια πολιτική ενότητα που θα κινητοποιήσει, θα συγκινήσει και θα δώσει δύναμη, ελπίδα και προοπτική ξανά σε όλους όσοι θέλουν και έχουν ανάγκη να εμπιστευτούν την αριστερά στο σήμερα. Επειδή με ρωτήσατε για συζητήσεις, η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις διεξάγονται στο κοινωνικό πεδίο, στα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα, από μέλη και των δύο κυρίως κομμάτων, των δύο αυτών πολιτικών χώρων που ανήκουν και δράζονται στην αριστερά, και νομίζω ότι πρέπει να ενταθούν και οι συζητήσεις όμως, ξέρετε, στο προγραμματικό και στο πολιτικό του πράγματος. Το πώς σχεδιάζει η αριστερά το μέλλον αυτής της χώρας, των εργαζόμενων ανθρώπων, των νέων ανθρώπων για την Ελλάδα του 2035.
0: Μάλιστα. Νομίζω είστε σαφείς, χωρίς να θέλω να παίξω το ρόλο του συνηγόρου του διαβόλου, και από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι η Νέα Αριστερά τίθεται εκτός νέας εκπροσώπησης στο κοινοβούλιο, το ΜέΡΑ25 είναι στο όριο, υπάρχει ο κίνδυνος ένα σοβαρό κομμάτι της πολιτικής ιστορίας του τόπου να μην εκπροσωπηθεί. Γι' αυτό και αυτό που σας μεταφέρω τώρα νομίζω ότι είναι και ένα συλλογικό άγχος ενός κόσμου που ενδεχομένως μπορεί να είναι και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πολιτικούς χώρους, στο ΜέΡΑ25 και στη Νέα Αριστερά. Δηλαδή να σκέφτεται είτε να ψηφίσει τον έναν είτε τον άλλον και λέει πολύ αυθόρμητα και λογικά θα πρόσθετα εγώ, γιατί δεν τα βρίσκεται ρε παιδιά να τελειώνουμε, να υπάρχει η φωνή αυτή μέσα στο νέο κοινοβούλιο. Είναι λογικό, δεν βρίσκεται?
1: Είναι η αγωνία ενός κόσμου που αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες για την υπόθεση της αριστεράς, μας μεταφέρεται και εμάς πολύ έντονα, ότι πρέπει να υπάρχει στο επόμενο κοινοβούλιο ισχυρή φωνή της αριστεράς. Γιατί η αναξιοπιστία, η οποία έχει καταλύσει τον χώρο της αριστεράς και με τα εκφυλιστικά δρόμενα τα οποία εξελίσσονται σε άλλους πολιτικούς χώρους, δυστυχώς μπορεί να την υπερβούμε, ή ευτυχώς εγώ θα πω, μπορούμε να την υπερβούμε μονάχα μέσα από την ενότητα και την κοινή δράση. Και εδώ ξέρετε είναι και το ιστορικό καθήκον των δύο αυτών χώρων.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα υπερβούν τις αντιθέσεις του παρελθόντος για να σχεδιάσουν από κοινού ένα κοινό μέλλον και μια κοινή προοπτική για την αριστερά. Εμείς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε και θα δουλέψουμε.
0: Τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα αν γίνεται, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις, καθυστερήσαμε και εμείς ομολογουμένως. Κύριε Λυκοπάντη, θέλω ένα σχόλιο και για ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Σας έχω δει και στα τηλεοπτικά πάνελ και στην δημόσια εκφορά του λόγου σας να το θέτετε πολύ ψηλά και εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Και επειδή και στη δικιά μας περιοχή, εδώ στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα, εμείς είμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Έχουν πληθύνει πάρα πολύ τα εργατικά ατυχήματα και τα εργατικά δυστυχήματα. Και από την άλλη, αυτό είτε δεν ακουμπάει την κυβέρνηση, δεν ξέρω για ιδεολογικούς, πολιτικούς λόγους, είτε εν πάση περιπτώσει δεν το προτεραιοποιεί ψηλά στην ατζέντα της. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των εργατικών δικαιωμάτων και της στήρησης του νόμου. Πού θα φτάσει αυτή η δουλειά με αυτή την κατάσταση, και θέλω την άποψή σας.
1: Αρνητικά ρεκόρ. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική από αυτήν την κυβέρνηση, θα φτάσουμε, και το λέω με λύπη, έτσι, δεν χαίρεται κανείς όταν ακούει αυτά τα νούμερα, σε ιστορικά αρνητικά ρεκόρ ανθρώπινων απολειών στους χώρους δουλειάς. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ΣΟΣΕΤΕΕ, την οποία απορρίπτει και το Υπουργείο και ο Υπουργός Εργασίας και η Υπουργός Εργασίας, υπάρχουν 90 ανθρώπινες απώλειες χώρου δουλειάς και 199 ατυχήματα. Πολλοί από αυτούς είναι και βαριά τραυματισμένοι. Αυτό προκύπτει όμως εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν νομοθετεί προς όφελος των ντελιβεράδων, προς όφελος των σερβιτόρων, προς όφελος των οικοδόμων, προς όφελος των εργαζομένων, αλλά νομοθετεί προς όφελος των επιχειρήσεων και τους έχει δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξέλεγκτοι και να καταπατούν τον κάθε φιλεργατικό νόμο και να τίθεται και ένα αμφιβόλο και με βάση και αυτά τα στοιχεία η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Η 13ωρη εργασία, η διάλυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, η 7ήμερη εργασία, η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, η απλήρωτη υπερορία είναι κάποια από τα μέτρα τα οποία έχει θεσμοθετήσει αυτή η κυβέρνηση. Άρα προφανώς δεν τη νοιάζει η ανθρώπινη ζωή όταν κάποιος δουλεύει 13 ώρες. Δεν μπορούμε να λέμε ότι νοιάζει όταν βλέπουμε αυτές τις αποτρόπες εικόνες ενός νέου ανθρώπου να σερβίρει στην Πάρο πριν από 2 χρόνια στην Ρόδο, να σερβίρουν μέσα στην θάλασσα και να μην υπάρχει το κράτος, ένας ελεγκτικός μηχανισμός να κλείσει επί τόπου αυτή την συγκεκριμένη επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Γιατί η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, η κυβέρνηση δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία και καμία ενέργεια, αλλά μας κουνάει και το δάχτυλο και κυρίως ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Καραγκούνης, ότι είναι αναλυθεί τα στοιχεία και ότι είμαστε και ψεύτες. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν καταγράφονται στεργατικά δυστυχήματα και στεργατικά ατυχήματα οι εργαζόμενοι στα μπλοκάκια, οι αυτοπασχολούμενοι, οι διανομείς, οι εργαζόμενοι στα call center, τα τροχαία, ότι προκύπτει σε τροχαίο ατύχημα στον δρόμο δεν καταγράφεται στεργατικό δυστύχημα, τα παθολογικά αίτια, τα λατομεία, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ολόκληροι κλάδοι, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που αν κινδυνεύσει η ζωή τους στον χώρο δουλειάς τους δεν θα είναι εργατικό δυστύχημα,
0: ατύχημα. Επομένως, αόρατη.
1: Άνθρωποι, όπως βλέπετε, έχετε κύριε Τσούτσι, αόρατη για την κοινωνία, για την πολιτική.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο για την παρέμβασή σας και τη συζήτησή μας εδώ στον Prisma Radio 91.6. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα μας δοθεί δυνατότητα και το επόμενο διάστημα και προς το δρόμο προς τις κάλπες να σας ξαναέχουμε πάντα με χαρά εδώ στη συχνότητά μας στον Prisma Radio 91.6.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσούτς. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι.
0: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Λυκοπάτης. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740
9: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Πάντα στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Και πάμε για την δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Μόσχο, τον Θωμά Μόσχο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του πρωτογενή τομέα.

Το γνωρίσαμε από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ένας άνθρωπος μορφωμένος, καταρτισμένος, πλέον τομεάρχης αγροτικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και βέβαια συνδιοκτήτης της κτηνοτροφικής επιχείρησης Φάρμα Μόσχου στην Βόρεια Ελλάδα. Θα κάνουμε μια συζήτηση μαζί του αναλυτικά για τον πρωτογενή τομέα, για τις θέσεις του κόμματός του αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, για την κατάσταση που επικρατεί, και να πάμε σιγά σιγά να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.

0: Βασικά σαν συνδικαλιστές, ας το πούμε έτσι, δηλαδή σαν πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, εμπλεκόμασταν πάντα με την πολιτική, συζητούσαμε δηλαδή με τους πολιτικούς για τα προβλήματα που έχουμε. Η εμπλοκή έγινε αφού γνώρισα τον κύριο Τσίμπρα και συζήτησα μαζί του και είδα τι άνθρωπος είναι. Και αφού μας έδωσε και τη δυνατότητα, αυτά που ζητούσαμε, γιατί ήμασταν μια ομάδα ανθρώπων μαζί με τον Βάιο, τον Κανή και κάποιους άλλους ανθρώπους, το Χάρη, το Λιούρι και τα λοιπά, που είχαμε πει ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι κοινό και προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα νέο φορέα, όχι κομματικό φορέα, ένα νέο συνδικαλιστικό όργανο στην ουσία πανελλαδικό, το οποίο δεν μπορούσαμε για κάποιους λόγους να το κάνουμε. Υπήρχε ένα θέμα εκεί με τα προσωπικά δεδομένα, νομικά ζητήματα δηλαδή, με το τι κονδύλια θα μπορεί να πάρει κτλ. Και αφού γνωριστήκαμε τον κύριο Τσίπρα, του το παρουσιάσαμε, μας έδωσε και κάποια άλλα στοιχεία και κάποια άλλη βοήθεια, το εμπλουτίσαμε σχετικά δηλαδή και με κάποια πράγματα που δεν ξέραμε και τα ήξερε αυτός καλύτερα από τη διοίκηση. Και αποφασίσαμε να συστρατευτούμε μαζί του, αφού είμαστε και κοινής ιδεολογικής κατεύθυνσης, ας το πούμε έτσι. Είναι και ο μόνος που μας άκουσε σοβαρά και εν ολίγης μας είπε: ήρθε η ώρα να αναλάβετε να κάνετε αγροτική πολιτική για τους αγρότες. Εγώ σας δίνω αυτή την ευκαιρία. Αν θέλετε το αναλαμβάνετε, αν δεν θέλετε όχι. Και αποφασίσαμε να το αναλάβουμε. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους πολιτικούς που απλά μας ακούγανε και μας απαντούσαν με τις δικές τους προτάσεις χωρίς καν να ακούσουν τι λέμε.
1: Μάλιστα. Σε αυτό το διάστημα της εμπλοκής σας με το νέο πολιτικό φορέα, τα μηνύματα που παίρνετε και από συναδέλφους στην χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα, σας είδαμε, επισκεφτήκατε και την Λέσβο, άμα δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο διάστημα. Γενικά, τι feedback, τι αλληλοπίδραση υπάρχει με τον κόσμο του πρωτογενή τομέα? Εσείς βέβαια τα προβλήματα τα γνωρίζετε αναλυτικά και τα εκθέτετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σας έχουμε ακούσει και αναλυτικά και σε τοποθετήσεις σας και σε συναδέλφους και σε πάνελ ενημερωτικών εκπομπών.
0: Μέχρι στιγμής είναι πολύ θετική η ανταπόκριση και από τους συναδέλφους αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο που περιμένει να δει μια αλλαγή στην αγροτική πολιτική της χώρας, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουν σήμερα ότι η ύπαιθρος ερημώνει και δεν είναι μόνο ότι ερημώνει. Η ύπαιθρος είναι ότι αν δεν έχεις πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν είσαι και αυτάρκης. Οπότε δηλαδή και η χώρα δεν είναι αυτόνομη, θα στηρίζεται σε κάποιον που τη στέλνει το φαγητό. Αρκεί να καταλάβουμε ότι από το 23 μέχρι το 25 διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές τροφίμων στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι καταραίει ο κλάδος μας και η παραγωγή μας. Και όσο καταραίει ο κλάδος και η παραγωγή, ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν άλλες επιχειρήσεις που ζούσαν παρεμφερείς στα χωριά, καφενεία, οποιαδήποτε άλλα γραφεία που μπορούσαν, γεωπόνοι, κτηνίατροι, πρατήρια, όλοι. Όταν δεν κινείται η πρωτογενής παραγωγή, δεν κινούνται άλλα 147 επαγγέλματα από πίσω. Το οποίο σημαίνει ότι καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι χρειαζόμαστε δυνατή αγροτική παραγωγή και για χίλιους δυο λόγους. Ο βασικότερος είναι ότι θέλουμε τα δικά μας τρόφιμα σε περίπτωση που γίνει κάτι να μπορούμε να είμαστε αυτάρκες. Αλλά καταλαβαίνει και ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα να ερημώσει όλη η ύπαιθρος της χώρας και να πάμε να μείνουμε όλοι στις πόλεις. Οπότε πολύ θετική ανταπόκριση είναι και από τον απλό τον κόσμο αλλά και από τους συναδέλφους. Γιατί οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ότι αν αναλάβουμε δηλαδή εμείς το Υπουργείο, γνωρίζουμε την κατάσταση. Πέρα από την, ας το πούμε, θεωρητική ματιά που έχουν οι πολιτικοί που πάμε τώρα και τους εξηγούμε δύο-τρία πράγματα, δεν μπορούν να το καταλάβουν ενώ εμείς το ζούμε πρακτικά και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε και μέχρι στιγμής καλές προτάσεις που είχαμε κάνει, δεν εισακούστηκαν βέβαια, τις οποίες άμα τις εφαρμόσουμε θα δούμε, μπορώ να πω αρκετά γρήγορα, μια στροφή στον αγροτικό κόσμο και θα δούμε επιτέλους ανάπτυξη και μια ελπίδα τέλος πάντων να φαίνεται στο να μην συνεχίσει αυτή η κατάρρευση του τομέα.
1: Στοιχειοθετώντας λίγο τι έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα στην χώρα, στον πρωτογενή τομέα και δεδομένου ότι εμείς εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας, κύριε Μόσχο, είμαστε σε μια περιοχή που έχουμε πολλούς αγρότες, ανθρώπους που ασχολούνται με τον κάμπο και στην Πρέβεζα και στην Άρτα, αλλά και με την κτηνοτροφία στα ορεινά της Ηπείρου και με την αλία στο παραθαλάσσιο κομμάτι. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις? Ευλογιά και τα προβλήματα που δημιούργησε. Μέρκοσουρ και η συγκεκριμένη συνθήκη που πέρασε, που στηρίχτηκε με το αποτύπωμα που αφήνει και αυτήν στον κόσμο.

0: πρωτογενή τομέα. Όλο αυτό το ζήτημα της ερημοποίησης που περιγράψατε και εσείς λίγο εισαγωγικά. Ένα εκρηκτικό σκηνικό και βέβαια και ένα, και ένα μέλλον αρκετά δυσίωνο. Μπορούμε με άμεσα μέτρα, με άμεσα βήματα να ξεφύγουμε από αυτήν την δυσμενή κατάσταση, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να γίνει για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να σταματήσει το πάρτι του ΟΠΚΠ. Mm-hmm. Το οποίο ακόμα και σήμερα συνεχίζεται κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον ΟΠΚΠ και δεν έχει αλλάξει και η κατάσταση στις επιδοτήσεις κτλ. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν μπορούμε σήμερα να ελέγξουμε όπως ελέγχαμε παλιότερα τον ΟΠΚΠ. Που λέγαμε σε έναν εισαγγελέα ότι συμβαίνει το τάδε σκάνδαλο, πήγαινε, έλεγξε το. Σήμερα ο ΟΠΚΠ έχει περάσει την ΑΔΕ, συνεχίζει να λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε και να επιδοτεί τα ίδια λαμόγια που επιδοτούσε, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαφάνεια ή κάτι και κάτι καλύτερο για εμάς τους παραγωγούς, και δεν μπορούμε να πούμε τον εισαγγελέα πήγαινε έλεγξε το. Μόνος που μπορεί να ελέγξει την ΑΔΕ είναι η Βουλή. Ποιος είναι η Βουλή? Η κυβέρνηση σήμερα. Ποιος τον έκανε τον ΟΠΚΠ έτσι? Η κυβέρνηση σήμερα. Άρα η κυβέρνηση δεν θέλει να ελεγχθεί ο ΟΠΚΠ, ούτε να διορθώσει κάτι. Αναλογιστείτε ότι οι κτηνοτρόφοι παίρνουν το 1 τρίτο της επιδότησης που δικαιούνται. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια παραγωγικά ζώα, παιγοπρόβατα, και αυτή τη στιγμή το Υπουργείο επιδοτεί 16 και κάτι, νομίζω ήταν 16.300.000, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα επιδοτεί 3 φορές περισσότερα παιγοπρόβατα σε σχέση με αυτά που έχουμε. Και αυτό το λέει το ίδιο το Υπουργείο. Λέει συνδέσαμε την επιδότηση με την παραγωγή και έχει συνδεδεμένη ενίσχυση που είναι κατά βάση, δηλαδή βάση νόμου είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή, και εκεί επιδοτεί 5 εκατομμύρια πρόβατα, ενώ στην υπόλοιπη επιδότηση που δίνει, όχι τη συνδεδεμένη ενίσχυση, δηλαδή τη βασική και τις άλλες για τα 20 χρήματα, επιδοτεί 16. Άρα δεν έχουν συνδέσει κάτι. Όταν ο κτηνοτρόφος χάνει τα 2 τρίτα των επιδοτήσεων που δικαιούται, δηλαδή αν κάποιος έπαιρνε 10.000 έπρεπε να πάρει 30. Και αυτά τα 30 που τα τρώνε η επιτίδη, πώς να επιβιώσει? Και δεν υπάρχει κάποια σταθερότητα αυτή τη στιγμή σήμερα, έτσι. Δηλαδή ο κλάδος μας βρίσκεται, δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι τι προβλήματα έχει φέρει η ευλογιά, που έχουμε, φτάνουμε τώρα, θα πάμε στο τρίτο χρόνο με ευλογιά στην Ελλάδα, που δεν, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι. Δεν, αν κάποιος έχει, φανταστείτε ότι αν κάποιος έχει χωράφια γύρω από μια φάρμα που θα βρεθεί θετική, δεν μπορεί να καλλιεργήσει αυτά τα χωράφια. Όταν όμως δεν καλλιεργεί αυτά τα χωράφια, το monitoring, το σύστημα ελέγχου πάει και λέει έκανες ψευδή δήλωση γιατί δεν καλλιέργησε τα χωράφια, και τρώει πρόστιμο και χάνει τις επιδοτήσεις του για κάτι που το ίδιο το κράτος το επέβαλε. Δηλαδή μεταφέρεται το πρόβλημα και στον αγρότη. Και όταν ο αγρότης δεν πληρωθεί επιδοτήσεις και έχει αυτά τα προβλήματα, δεν θα πληρωθεί και ο πρατηριούχος, δεν θα πληρωθεί και και οι γεωπόνοι, δεν θα πληρωθούν μετά και οι κτηνίατροι από τους κτηνοτρόφους, και με τη σειρά τους κτηνοτρόφοι δεν θα πληρώσουν αυτούς που αγόρασαν τις ζωοτροφές. Η ζωοτροφή σε μια φάρμα είναι το 75% του κόστου παραγωγής. Αν μια φάρμα δηλαδή έχει 100 χιλιάρικα, ας το πούμε έτσι, τα 75 χιλιάρικα είναι κόστος παραγωγής ζωοτροφών, που αυτά η κυβέρνηση δεν τα αποζημιώνει. Και βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας έπρεπε να τα αποζημιώσει. Να τα καταστρέψει και να τα αποζημιώσει. Μας λένε άστα εκεί να σαπίζουν και περίμενε. Και φτάνουμε πλέον στο τρίτο χρόνο που δεν μπορεί κανένας να κάνει αγοπρόβατα. Δεν μιλάμε για ανασύσταση, να ξανακάνει τα ζώα αυτός που τα σφάξανε. Και ένας νέος να θέλει να ξεκινήσει για να μείνει στο τόπο του, δεν μπορεί να κάνει μια φάρμα με ζώα. Με αγοπρόβατα, να ανοίξει καινούριο κωδικό. Ζούμε σε μια παράνοια. Ταυτόχρονα μας λένε κλείστε τα ζώα μέσα, γιατί έχετε ευλογιά στην περιοχή σας και θα σας αποζημιώσουμε τη ζωοτροφή. Εμάς το κόστος εγκλεισμού είναι 1 ευρώ την ημέρα για τα ζώα να τα κλείσουμε μέσα, και αυτοί μας αποζημιώνουν 4 ευρώ το μήνα. Δηλαδή μας αποζημιώνουν 4 μέρες. Και μας λένε ποια τα λεφτά για τις ζωοτροφές που σας επιβάλλουμε εγκλεισμό. Τι πήραμε για 4 μέρες? Αν δεν βγάλουμε τα ζώα να τα βοσκήσουμε έξω και πέσουμε σε έλεγχο βοσκοτόπου, θα μας πει ο έλεγχος γιατί δεν βόσκησε τα ζώα στο βοσκότοπο. Ψευδή δήλωση, πρόστιμο και χάνει τις επιδοτήσεις για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή όπως και να έχει πρόστιμο θα φάμε. Άμα τα βγάλουμε έξω θα μας πάνε αυτόφορο και θα μας δείξουν πρόστιμο από 7 ως 17.000 ευρώ. Μια παράνοια.
0: Κύριε Μόσχο, γιατί δεν προχώρησε το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας τόσο καιρό στον εμβολιασμό, που θα μπορούσε να είναι μία λύση? Εσείς και συνάδελφοί σας το έχετε θέσει. Γιατί ήταν τόσο κάθετη, πιστεύετε, η ηγεσία και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η κυβέρνηση συνολικά σε αυτό το ζήτημα?
1: Δεν το έχουμε θέσει μόνο εμείς, το έχει θέσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τους είχε προειδοποιήσει από τον Μάιο του 2025 ότι η κατάσταση ξεφεύγει με την ευλογία και πρέπει να εμβολιάσουν. Η κυβέρνηση δεν θέλει να εμβολιάσει σήμερα, γιατί αν πάει να εμβολιάσει θα γίνει κατά μέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Και θα φανεί πόσα πραγματικά ζώα έχουμε στην Ελλάδα. Και τι θα γίνει μετά, χειρότερο πάρτι από αυτό που βλέπετε σήμερα με τον ΟΠΚΠΕ. Αναλογιστείτε ότι σήμερα έχουμε φάει πρόστιμα 417 εκατομμύρια και άλλα 230 είμαστε ήδη στο, έχουμε περάσει το μισό δις και αυτό αφορά μέχρι το 2021. Mm-hmm. 22, 23, 24 και 25, γιατί και το 25, η επιδοτήση του 25 συνεχίστηκε το πάρτι, δεν έχουν βγει τα πρόστιμα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα πρόστιμα ποιος θα τα πληρώσει? Εκεί κάνει καμιά κριτική η κυβέρνηση. Εδώ βγήκαν και μας είπαν να τους ζητήσουμε συγγνώμη που τους κατηγορήσαμε.
0: Έχει έρθει ένα ερώτημα από φιλόκρατη ότι σχετικά με αυτό που τονίσατε λίγο πριν για την εμπλοκή της ΑΔΕ στην διαχείριση, είναι κυβερνητική απόφαση και αυτήν, έχει μπει υπό τη σκέπη ο ΠΚΠΕ του ΑΔΕ. Ρωτάει εδώ ένας φίλος, ποια θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πολιτική πρόταση σε σχέση και με το δικό σας φορέα? Ποιος θα έπρεπε να διαχειρίζεται κανονικά τον ΠΚΠΕ?
1: Κανένα, θα έπρεπε να είναι αυτόνομος και να λειτουργεί με άλλα κριτήρια. Mm-hmm. Ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ σήμερα κάνει έλεγχο και στην ΑΔΕ που πήγε, βάσει του τι του λέει το Υπουργείο να ελέγξει. Το Υπουργείο του είπε πήγαινε να ελέγξει ποιοι έχουν εγωπρόβατα με τα εξής κριτήρια. Είτε θα έχουν παραδώσει γάλα, είτε θα έχουν παραδώσει κρέας, είτε θα έχουν αγοράσει ζωοτροφή. Και αυτά τα τρία δεν είναι συνδεδεμένα. Δηλαδή, εγώ δηλώνω 1000 πρόβατα. Αγόρασα 1 κιλό καλαμπόκι, μπορώ να πάρω επιδότηση για 1000 πρόβατα. Αυτό σας φαίνεται λογικό? Όπου και να ήταν ο ΠΚΠ, είτε ήταν ανεξάρτητος είτε στην ΑΔΕ, όταν λειτουργεί με αυτά τα κριτήρια ελέγχου που του τα βάζει το Υπουργείο και του λέει αυτοί δικαιούνται την επιδότηση, λάθος θα γίνει.
0: Μάλιστα. Θέλω να βάλω λίγο στη συζήτησή μας και άλλο ένα κρίσιμο θέμα το οποίο έχει και έρθει πάλι και αυτό από φιλοακροατή και το αντιμετωπίζουμε στην ευρύτερη περιοχή. Πολλές εκτάσεις, κύριε Μόσχο, πλέον έχουν περάσει, έχουν κοκκινήσει. Δηλαδή άνθρωποι του πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής και γης που είτε δεν μπορούν να βγάλουν μια ενημερότητα είτε επειδή χρωστάνε και έχουν κοκκινήσει τα δάνειά τους είναι σε μια κατάσταση απελπισίας. Και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτή τη γη να περνάει ακόμα και σε φαντς, να πληστηριάζεται και πολύ γρήγορα στη θέση αυτών των εκτάσεων να φυτρώνουν φωτοβολταϊκά ή εν πάση περιπτώσει άλλες δραστηριότητες. Ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με αυτό? Γιατί είναι ένα κρίσιμο φαινόμενο και ένα θέμα που απασχολεί επίσης.
1: Ναι, θεωρώ ότι αν δεν είναι σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό είναι ένα φυσικό επακόλουθο από την ανικανότητα της κυβέρνησης. Δηλαδή η κυβέρνηση του είχε σχεδιάσει αυτό να εκμηδενήσει την αγροτική παραγωγή στη χώρα για να πάρουν όλοι κοψοχρονιά χωράφια και αγροκτήματα για να κάνουν άλλες επενδύσεις όπως είπατε φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ γενικά στο πούμε ή ξενοδοχεία κτλ. Αν δεν ήταν σχέδιο αυτό της κυβέρνησης, τότε προκύπτει από την ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την αγροτική παραγωγή. Δεν μπορεί εμείς να τους λέγαμε στην κυβέρνηση ότι κάτι συμβαίνει με τον ΟΠΚΠ από το 2020, να μας απειλούσαν με μηνύσεις, να μας τρέχαν στα δικαστήρια, να μας βρίζανε, μας λέγανε σκυλιά που γαυγίζουμε τους αγρότες. Τον κύριο Καπούτη τον κάναν μήνυση. Τον κύριο Αναστήτη τον κρεμάνε στα μανταλάκια ότι κλέβει. Και μας έλεγε η κυβέρνηση ότι έχει διορθώσει τα προβλήματα, ότι δεν υπάρχει. Γιατί πέντε χρόνια, να υπενθυμίσουμε, μας λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΟΠΕ και ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Αφού ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει το πρόβλημα και μας είπαν ότι γι' αυτό αλλάζαμε τους υπουργούς. Άρα ή είναι ανίκανοι, ή υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός για να γίνει αυτό ακριβώς το πράγμα που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι συμβαίνει αυτό, γιατί το βλέπουμε και στις δικές μας περιοχές. Βλέπουμε εδώ να αγοράζουν χωράφια κοψοχρονιά, όχι μόνο φανς και ιδιώτες. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητο να είναι φανς και ιδιώτες. Έρχονται να αγοράζουν τα χωράφια κοψοχρονιά. Δεν συμφέρει κάποιον σήμερα να καλλιεργεί. Σήμερα το σιτάρ έχει κόστος παραγωγής 23-24 λεπτά και έχει τιμή 19. Άρα δεν θα καλλιεργήσει ο συνάδελφος. Θα καλλιεργήσει την μια χρονιά, την επόμενη σου πει γιατί να συνεχίσω να μπαίνω μέσα. Δεν ξανακαλλιεργώ.
0: Μάλιστα.
1: Και το ίδιο συμβαίνει και με την ευλογιά. Δεν αφήνουν να ξανακάνει ζώα.
0: Σαφώς.
1: Ναι, αλλά όπου δεν κάνει ζώα και δεν έχει βοσκότοπο, το βοσκότοπο μπορεί κάποιος να πάει να τον νοικιάσει και να βάλει φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας και μαζί και εσείς βέβαια ως συλλογικότητα και ως άνθρωποι που έχετε μπει μπροστά και γνωρίζετε τα προβλήματα, θεωρείτε ότι μπορείτε να δώσετε λύσεις άμεσα? Και το ρωτώ αυτό γιατί κακά τα ψέματα, ή τώρα το φθινόπωρο θα έχουμε πολιτικές αλλαγές με μια μίνι πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, είτε συνταγματικά όποτε και αν γίνουν εκλογές θα γίνουν σύντομα. Ο συνταγματικός κύκλος της κυβέρνησης βάσει και της τρέχουσας νομοθεσίας ολοκληρώνεται το 2027. Επομένως είμαι τον πρώτο ή με την πρώτη επιλογή ή με τη δεύτερη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδεύει τη χώρα προς εκλογές. Γιατί εσείς εμφανίζεστε ως εναλλακτική πρόταση, έτσι. Και εναλλακτική επομένως πρόταση και σε αυτά που βιώνει και ο κόσμος της, του πρωτογενή τομέα.
1: Ναι. Και είστε, ο λόγος που συμμετέχουμε στο εγχείρημα είναι αυτός που είπατε, ότι αρχικά θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση και πόσο μάλλον να συμμετέχουμε όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται οι αγρότες μέσα σε αυτή την αλλαγή που θα γίνει, για να γίνει σύμφωνα με τα δικά μας θέλω και όχι σύμφωνα με κάποιον γιατρό που έκατσε στη θέση του Υπουργού και μας επιβάλλει πράγματα χωρίς να μας ρωτήσει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε η ομάδα δηλαδή που πλαισιώνει το τομέα έχει χρόνια εμπειρία. Έχουμε μέσα και τεχνοκράτες, έχουμε και ανθρώπους που συμμετέχουν στην Ευρώπη σε διάφορες επιτροπές, είτε για την ΚΑΠ είτε για άλλα πράγματα όπως την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η επαφή με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ή με τους Ευρωπαίους, τέλος πάντων, που συναποφασίζουν πολιτικές. Οπότε θεωρώ υπάρχει και η θέληση και η οργάνωση για να γίνει αυτό το πράγμα. Και θεωρώ ότι αν βγούμε κυβέρνηση και αναλάβουμε το Υπουργείο θα δούμε και πολύ γρήγορα αλλαγή. Αρχικά και το πάρτι μόνο να τελειώσει θα πάρουν μια ανάσα όλοι οι συνάδελφοι από αυτό που θα δουν τη διαφορά, δηλαδή τα χρήματα που χάνουν, γιατί εμείς έχουμε υπολογίσει όχι η ελληνική αριστερή παράταξη, δηλαδή δεν μιλάω για το κόμμα τώρα, εμείς σαν συνδικαλιστές έχουμε υπολογίσει ότι χάνουμε περίπου 1 δις το χρόνο σε επιδοτήσεις. Όλες μας παίρνουμε 2,2 δις συνολικά, περίπου 1,8 μοιράζονται στους αγρότες, τα άλλα πάνε σε παρεμφερή προγράμματα. Και άμα δείτε τις πληρωμές των αγροτών, είναι δηλαδή αυτά που φτάνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, είναι περίπου 900 εκατομμύρια με 1 δις. Τα υπόλοιπα τα χάνουμε σε επικίνδυνους. Η επιδότηση στα εγωπρόβατα πήγε από τα 25 με 27 ευρώ που ήταν στα 11. Ένα ζώο. Δηλαδή χάνουμε πολλά λεφτά. Μόνο από εκεί που να πάρουμε μια ανάσα και μόνο από την υπόλοιπη αναδιάθρωση της ΚΑΠ που θα κάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΚΑΠ στην Ελλάδα δεν γράφτηκε από αγρότες, ούτε ρώτησαν τους αγρότες, ούτε κάνουν ουσιαστική διαβούλευση. Φέρανε μια ΚΑΠ, την βγάλανε προς διαβούλευση και μας είπαν αυτή είναι η ΚΑΠ. Στείλτε μας τις αλλαγές που θέλετε. Δεν πάνε να λέγαμε εμείς για αλλαγές. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε αυτάρκεια στο κόκκινο κρέας, δηλαδή στα μοσχάρια, περίπου 5 με 6%. Όλα τα άλλα είναι εισαγόμενα, είτε είναι σφάγια, είτε ζώα που έρχονται ζωντανά και σφάζονται στην Ελλάδα μετά από κάποιες μήνες για να περάσουν σαν ελληνικά. Δηλαδή φέρνει ένα μοσχάρι απ' έξω και εκτρέψει στην Ελλάδα 5-6 μήνες, το σφάζει και το δηλώνει ότι είναι ελληνικό. Όταν τους είπαμε, μας έφεραν μια ΚΑΠ που έλεγε ότι θα επιδοτήσουν με 250 ευρώ αναζώο που σφάζεται εισαγόμενο. τους είπαμε ότι αυτό δεν γίνεται και ότι πρέπει να το πάρουν πίσω και ότι δεν επιτρέπεται καν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο να επιδοτήσουν εισαγόμενο μας χάρη. Μας είπε okay, η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Και μετά μας φέρανε ένα άλλο μέτρο που μας είπαν επιδοτούμε οποιοδήποτε μας χάρη θεωρείται ελληνικό. Δηλαδή φέρ το απ' έξω, σε το 5 μήνες, φάξε το, θεωρείται ελληνικό, το επιδοτείς. Πάλι δηλαδή επιδοτεί το εισαγόμενο. Και στα ελληνικά ζώα, αντί να αυξήσει την επιδότηση στις γέννες, στις αγελάδες, τη μείωσε κι άλλο. Την πήγε από τα 134 ευρώ στα 8. Γιατί να εκτρέφω εγώ μια αγελάδα για να μου γεννήσει ένα μοσχάρι και να πάρω 108 ευρώ και να μην φέρω ένα μοσχάρι απ' έξω και να το σκέψω και να πάρω 250. Εν τω μεταξύ, αν φέρουμε μοσχάρια απ' έξω και τα ταΐσουμε, και σε 5 με 6 μέρες μπορούμε να σπάσουμε ένα μοσχάρι. Ενώ όταν εκτρέφεις μια αγελάδα θέλει ένα χρόνο για να γεννήσει. Δηλαδή ο εισαγωγέας παίρνει δύο φορές, τι δύο φορές, παίρνει διπλή επιδότηση, πάει στα 500 ευρώ σε δύο θέσεις μοσχαριού που θα παχαίνει και θα σφάξει και αυτός που εκτρέφει όντως στην Ελλάδα θα πάρει 108 ευρώ για μια γέννα. Δεν μας συμφέρει να έχουμε φόρια παραγωγή. Και αυτό το πέρασαν στην ΚΑΠ κανονικά. Ενώ τους είπαμε να μην το περάσουν. Δεν έγινε κάποια διαβούλευση. Αυτές τις αλλαγές άμα κάνουμε θα δούμε ανάπτυξη στο κλάδο. Έγινε πρόγραμμα νέου αγρότη και είχε 67.000 θέσεις για νέους αγρότες και κατέληξαμε με 6.800 νέους αγρότες. Δεν ήθελε κανένας να γίνει νέος αγρότης. Γιατί και τα λεφτά δεν φτάνουν και τα κριτήρια που θέσανε δεν είναι ανταπεξέλλοντα στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να μου ζητάς να κάνω μια μονάδα 500.000 ευρώ με εγώ πρόβατα ή με βοηθή και να μου λες πάρε 45.000 ευρώ και θα τα πάρεις σε 3-4 χρόνια. Και σκεφτείτε και το χειρότερο από αυτά, ότι επειδή πρέπει να μας εκπαιδεύσουν όταν γίνεται κάποιος νέος αγρότης, πρέπει να τον εκπαιδεύσουν πώς να είναι αγρότης. Σήμερα αυτά τα σεμινάρια εκπαίδευση νέου αγρότη γίνονται την τελευταία χρονιά του προγράμματος. Δηλαδή λες σε κάποιον γίνει αγρότης, τον κάνεις αγρότη, του δίνεις μια αρχική επιδότηση να ξεκινήσει, 5 χρόνια λειτουργεί στον αέρα μόνος του και το τελευταίο χρόνο, τον 5ο χρόνο, πας και του κάνεις σεμινάρια πώς πρέπει να είναι αγρότης.
0: Τελείως ανορθόδοξα πράγματα περιγράφεται και μια κατάσταση η οποία όχι μόνο είναι προβληματική, είναι και προσβλητική και προς ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Εγώ διακρίνω ότι πρέπει να γίνουν πολλά, κύριε Μόσχο, και δεν ξέρω κατά πόσον κι εσείς τα έχετε προτεραιοποιήσει ως το δυνατόν τα πιο σημαντικά στην αρχή και βέβαια να ακολουθήσουν και άλλα προβλήματα προς επίλυση. Φτάνοντας στο τέλος και πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, θα δούμε το επόμενο διάστημα από τον πολιτικό φορέα της Ελλάς και κάποια θεματική αναφορικά με το πρωτογενή τομέα, κάποια εξώστρεφη εκδήλωση, κάποια κεντρική εκδήλωση. Σκέφτεστε να έρθετε και στη δική μας την περιοχή, στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Υπήρου?
1: Ευχαριστούμε, εννοείται. Τώρα πηγαίνουμε στις διάφορες περιοχές που έχουμε κανονίσει από πριν, οργανώνοντας τα σιγά σιγά που θα πάμε, κάθε φορά σε άλλο μέρος ανάλογα με τον κόσμο που έχουμε κτλ. Και πώς δουλεύει σε κάθε περιοχή, γιατί παραδείγματος χάρη τώρα στη Βέρεια μαζεύουν ροδάκινα, δεν μπορούμε να πάμε στη Βέρεια. Θα έρθουμε και εκεί πέρα, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο με τον κόσμο, να του πούμε και εμείς τις προτάσεις μας, αλλά να ακούσουμε και τα προβλήματα που έχει ο καθένας ξεχωριστά και τι πρόταση θα έχει, γιατί κάποια προβλήματα μπορεί θεωρητικά εμείς να τα λύνουμε ήδη, αλλά να υπάρχουν και κάποια άλλα που προκύπτουν μετά είναι διαφορετικά και εκεί χρειαζόμαστε και τη βοήθεια του κόσμου να δούμε και τι προτείνει και τι θέλει ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δείτε και κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι στη ΔΕΘ θα το έχουμε παρουσιάσει, ίσως και λίγο πιο πριν να είναι έτοιμο. Κοστολογούνται διάφορα πράγματα τώρα. Εγώ αυτό που μπορώ να ανακοινώσω μέχρι στιγμής είναι ότι αρχικά θα γίνει μεταφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την Αθήνα. Συζητάμε για το να το, αν θα βγούμε κυβέρνηση, να το πάμε είτε στη Λάρισα είτε στη Θεσσαλονίκη. Πάντως θα πρέπει να είναι κάπου εκτός Αθηνών. Και ότι θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συναποφασίζει πολιτική μαζί με τη Βουλή. Και αυτό θα είναι θεσμός. Θα πηγαίνουν οι εκπρόσωποι δηλαδή των αγροτών και θα συναποφασίζουν πολιτική, δεν θα λειτουργούν μόνοι τους. Δεν θα μπορεί η Βουλή σκέτο μόνη να πάρει κάποια απόφαση για τον αγροτικό κλάδο, όπως ΚΑΠ και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει αγροτική πολιτική μαζί με τους αγρότες και όχι που αποφασίζουμε και διατάζουμε και να αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά, αρκετά ενδιαφέρουσες και οι δύο προτάσεις. Μένει να αξιολογηθούν και από τους πολίτες και φυσικά συνολικά να δουν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι συμπατριώτες μας και όλο το πρόγραμμα που λέτε ότι θα ετοιμάσετε και θα παρουσιάσετε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, την ομολογουμένως αναλυτική συζήτηση. Και εύχομαι να μας δοθεί δυνατότητα και στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε και πιο αναλυτικά. Να ευχηθώ δύναμη για το έργο σας, κυρίως και για τα όσα βιώνετε ως άνθρωπος του πρωτογενή τομέα και βέβαια και καλό υπόλοιπο καλό Κυριού.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εκεί στην περιοχή σας, θα ξέρετε, στην Ήπειρο δηλαδή πιο συγκεκριμένα, ο Χάρης Ολιούρης είναι που θα οργανώσει σημαντικό στέλεχος αυτή τη στιγμή και στην ομάδα, με πολύ δραστήρια παρουσία θα έλεγα. Αυτός θα οργανώσει τη συνάντηση πότε θα γίνει και κάποιες προτάσεις όποιος έχει μπορεί να επικοινωνήσει και τοπικά μαζί του είτε και κεντρικά μαζί μας. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πότε θα έρθουμε και στα μέρη σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Μόσχο, καλή συνέχεια. Ήταν αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Μόσχος, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.
2: €46. Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Έχουμε αποτυπώσει τις περιοχές εκείνες που είναι ήδη υπεραναπτυγμένες, άρα χρειάζεται να μπουν κάποια όρια, τις περιοχές εκείνες που έχουν δυνατότητα ανάπτυξης, που χρειάζονται περισσότερη ανάπτυξη, άρα με έναν τρόπο κατευθύνουμε, αν θέλετε, και τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, είδατε και ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο Τουρισμού έκανε και μια καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα. Και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί τη θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα, όσο είναι μια χώρα που είναι πολύ συνυφασμένη με τη θάλασσα, με τις παραλίες, άλλο τόσο είναι και μια ορεινή χώρα. Το ξέρουν πολύ λιγότερο αυτό οι φίλοι μας από το εξωτερικό.
2: Αν θεωρήσουμε και ορεινή περιοχή τα Μετέωρα, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.
1: Αλλά υπάρχουν και εκτός από τα Μετέωρα που, αν θέλετε, είναι ήδη δημοφιλή και γνωστά στο εξωτερικό. Έχουμε και υπέροχες ορεινές περιοχές σε λιγότερο γνωστά μέρη της Ελλάδας, και αυτά καλούμε να ανακαλύψουν και οι επισκέπτες που έρχονται από το εξωτερικό, αλλά και οι Έλληνες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια χώρα τουριστική θέλει πρώτα απ' όλα να είναι και μια χώρα που την επισκέπτονται οι ίδιοι οι Έλληνες. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και το κίνητρο και στον Έλληνα να ταξιδέψει σε αυτούς τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς της χώρας, που όμως μπορούν να μας προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες.
2: Να σας πάω στα πολιτικά, γιατί εγώ δεν έχω κάτι άλλο στα τουριστικά. Νομίζω ότι είχα χαρακτηρίσει από αυτή τη συχνότητα, Δημήτρη, το πορτοφόλι της χώρας, το Υπουργείο σας, και σε δύσκολες συγκυρίες ανάμεσα σε πολέμους και τα λοιπά, είναι το ζεστό χρήμα που φέρνει στην ελληνική οικονομία και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θέλω να σας πάω για λίγο στα πολιτικά. Θεωρείτε ότι πιθανότατα μία παρατεταμένη περίοδος μπορεί να πλήξει την οικονομία της χώρας, ή για παράδειγμα στο δικό σας τομέα, που είναι πολύ επιτυχημένα τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζετε, να δημιουργήσει ανασφάλεια για την επόμενη περίοδο? Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε εκλογές, να τελειώνουμε, να έχουμε σταθερότητα και να πάμε μπροστά?
1: Κοίταξε να δείτε, μια κυβέρνηση έχει μια θητεία, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί το πρόγραμμα της μέχρι την τελευταία στιγμή, και αυτό θα είναι και ο τρόπος που θα αξιολογηθούμε και από τους πολίτες, από την συνέπεια με το πρόγραμμα που είχαμε το 2023, από όσο ουσιαστικά πάνω σε αυτό, μέσα σε όλη τη θητεία, καταφέραμε και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και απτό αποτέλεσμα. Και αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι που σταματάει ούτε καν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Ακόμα και αν κάποιοι από εμάς θα είμαστε υποψήφοι και θα τρέχουμε και για τον σταυρό προτίμησης. Θέλω να πω ότι το χαρτοφυλάκιο και η όποια δουλειά πρέπει να κάνει κανείς στον τομέα του συνεχίζει μέχρι την τελευταία στιγμή. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι όλοι, και πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός.
2: Το ερώτημα είναι ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπάρξει δυσκολία για την ομαλή συνέχεια, θα υπάρξει αστάθεια η οποία θα προκαλούσε και προβλήματα, ας πούμε, στη δικιά σας δουλειά, στη δουλειά που χειρίζεστε ως υπουργός?
1: Κοιτάξτε, σαφέστατα η σταθερότητα της χώρας είναι αυτή που έχει δημιουργήσει και τις πολύ θετικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Αυτό πούμε και για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού και για το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά όχι μόνο σε αυτό, και σε πολλά άλλα χαρτοφυλάκια, όπως βλέπουμε και στην ενέργεια και στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών και πολλά άλλα. Άρα θέλω να πω ότι η πολιτική σταθερότητα είναι αυτό που δημιουργεί τις βάσεις και έχει και την η εικόνα της χώρας προς τα έξω βελτιώσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και πάνω σε αυτή τη σταθερότητα προφανώς κινούμαστε και εμείς και θέλουμε να κινηθούμε και στη συνέχεια. Άρα με αυτό το μήνυμα θα απευθυνθούμε και στους πολίτες, από τη μία αποτελεσματικότητα, από την άλλη σταθερότητα.
3: Η προσέλευση από την πλευρά των υπόλοιπων Βαλκάνιων αυτή τη χρονιά βλέπετε να ανεβαίνει παρά τα ζητήματα που υπήρχαν σε μια σειρά περιοχές?
1: Ναι, στον τουρισμό, για να σας πω ότι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως λόγω της γειτνίαση και λόγω του ότι πλέον και με την Βουλγαρία τα σύνορα είναι ανοιχτά, βλέπουμε ότι ειδικά κάποιες περιοχές που είναι προσβάσιμες μέσω του οδικού τουρισμού έχουν αύξηση της επισκεψιμότητας από τις βαλκανικές χώρες. Εδώ θέλω να σας πω ότι σίγουρα εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού έχουμε επιστήσει την προσοχή στο ότι θα πρέπει τα σύνορά μας, τα χερσαία σύνορά μας να βελτιωθούν τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο της δυνατότητας εξυπηρέτησης, πιο γρήγορης εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
2: Εγώ δεν έχω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα τουριστικά. Μία ερώτηση μόνο. Εσείς βλέπετε κάποιο κίνδυνο για το μέλλον? Δηλαδή θα μπορούσε ο κίνδυνος αυτός, όπως διαβάζουμε, να προκληθεί από την κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, όπως διαβάζουμε ότι τέτοιος κίνδυνος υπάρχει στις ευρωπαϊκούς προορισμούς που δεν είχε συνθήκες αντίστοιχες μέχρι τώρα, ή άλλος κίνδυνος που να σας ανησυχεί για την επόμενη πενταετία, δεκαετία?
1: Κοίταξε, αναφυσβήτητα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση είναι θέμα που μας απασχολούν και σε επίπεδο, αν θέλετε, τουρισμού και σε επίπεδο συνθήκων στα μνημεία. Ξέρετε ότι είμαστε με τις πρώτες χώρες που έχουν κάνει συγκεκριμένη έρευνα και μελέτη για την για το πόσο επιδρά η κλιματική κρίση στα μνημεία, και σίγουρα και όλη αυτή η στρατηγική δική μας για τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς μας έχει και συνάφη με την κλιματική κρίση, και το ότι μιλάμε και για τον ορεινό τουρισμό επίσης έχει συνάφη με την κλιματική κρίση, όπως επίσης και τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας, δηλαδή τα παρατηρητήρια που πλέον θα λειτουργούμε και τα οποία ουσιαστικά είναι για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το λέω διότι πλέον πρέπει κανείς να μελετά, να ερευνά και να έχει επιστημονικά δεδομένα για να προσαρμόσει και τις πολιτικές. Δεν είναι δηλαδή μόνο μια αφηρημένη έννοια ότι έχουμε κλιματική κρίση που μπορεί να επηρεάσει. Πρέπει να το βλέπει κανείς αυτό, να μπορεί να το παρακολουθεί με όλα τα εργαλεία που μπορεί να έχει πλέον και μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βεβαίως πρώτα απ' όλα μας καλεί εμάς να είμαστε προετοιμασμένοι με τα εργαλεία που πλέον μπορεί να μας δώσει η σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία.
2: Και φαντάζομαι ότι απαιτούνται και συνέργειες σε όλους τους τομείς και με άλλα υπουργεία, και στον προγραμματισμό και στην τεχνολογία και στα εργαλεία, όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Νομίζω ότι να μείνουμε με το θετικό μήνυμα το οποίο εξέπεμψε η σημερινή μας συνομιλία, ότι φέτος είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά ακόμα και από την περσινή, που ήταν χρονιά ρεκόρ και στα έσοδα και στις αφίξεις, και με μια παρότριση από εμάς να προετοιμάσετε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες του κλάδου και για τα νέα αυτά εργαλεία, τα οποία προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τις επόμενες χρονιές.
1: Πάντως, και κάτι που για να κλείσουμε, που θα ενδιαφέρει σίγουρα αρκετούς από τους ακροατές, είμαστε σε λίγες μέρες έτοιμοι να βγάλουμε στον αέρα το πρόγραμμά μας «Τουρισμός για όλους», που είναι το πρόγραμμα της ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού. Έχουμε πλέον διευρύνει και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά είναι πλέον πολύ περισσότεροι δυνητικοί δικαιούχοι. Όπως ξέρετε, αυτό λειτουργεί με μια
2: κλήρωση. Πότε θα είναι αυτό διαθέσιμο το πρόγραμμα?
1: Μέσα στον Αύγουστο, αλλά η δυνατότητα να εξαργυρώσει κανείς την κάρτα αυτή θα είναι μέχρι το τέλος του 27. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα που δίνουμε την ευκαιρία στους δικαιούχους να μπορούν να κάνουν τις διακοπές τους. Ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, την επισκεψιμότητα εκτός μηνών αιχμής, να υποστηρίξουμε και εμείς την περιφερειακή ανάπτυξη, τις περιοχές της χώρας που έχουν περισσότερο ανάγκη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, για τη συνομιλία που
3: είχατε. Καλή
2: η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού. Να πάμε σε ειδήσεις Νότι και να επιστρέψουμε. Τέλεια.
4: Βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο σε συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτσι από το ύψος εισοδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές εισοδού Δελιγιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Νωρίτερα έγινε προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται σήμερα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο 4% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα $94,6 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση 4,2% στα $87,9. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε από τις ειδήσεις για το τελευταίο μισάωρο της συζήτησής μας, της εκπομπής μας, και με θέματα τα οποία είναι και ευχάριστα και κατά την άποψή μου ελπιδοφόρα, και θα έχουμε σε λίγο την χαρά, την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Ταβερναράκη. Ο κύριος Ταβερναράκης είναι διευθυντής του, είναι καθηγητής μοριακής βιολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο κύριος Ταβερναράκης λοιπόν συμμετέχει σε μια ομάδα και μάλιστα έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή για αυτό, που ουσιαστικά ανακάλυψαν τον κρίσιμο ρόλο ενός εξειδικευμένου ενζύμου στην προστασία των νευρικών κυττάρων μέσω των μηχανισμών κυταρικής ανακύκλωσης, αν το λέω σωστά, και αποκωδικοποίησαν ουσιαστικά αυτή την διαδικασία, ανοίγοντας νέες προοπτικές σε καινοτόμες θεραπείες για νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως για παράδειγμα το Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση και αυτή η πρωτοβουλία που είδαμε από την ομάδα του κυρίου Ταβερναράκη, και τον έχουμε στη γραμμή. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να τον φιλοξενούμε για να μας πει περισσότερα για αυτή την ανακάλυψη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας δύο λόγια, τι ακριβώς αφορά η ανακοίνωση αυτή η οποία είδε το φως της δημοσιότητας.
1: Στην ουσία αφορά μια μελέτη που έγινε στο εργαστήριό μας και έχει να κάνει με το πώς τα νευρικά κύτταρα, τα κύτταρα δηλαδή του νευρικού μας συστήματος, του εγκεφάλου, καταφέρνουν να επιδιορθώνουν τις βλάβες που συμβαίνουν καθώς περνάει ο χρόνος, καθώς κυλάει η ζωή. Mm-hmm. Κάθε κύτταρο, κάθε βιολογικό σύστημα υπόκειται σε βλάβες. Mm-hmm. Θα συμβούν δηλαδή βλάβες στα συστατικά του, στις πρωτεΐνες του, στο DNA, σε άλλα μόρια, και αυτές οι βλάβες αν αφαιθούν να συσσωρευτούν, mm-hmm. Τότε οδηγούμαστε σε δυσλειτουργία των κυττάρων αυτών και στο τέλος μπορεί να πεθάνουν κιόλας αυτά τα κύτταρα. Να έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε νευροεκφυλισμό, να πεθάνουν τα νευρικά κύτταρα.
0: Και ο εκφυλισμός αυτός προκαλεί παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό τα λέμε νευροεκφυλιστικά τα νοσήματα αυτά, επειδή στην ουσία πεθαίνουν σε πολύ μεγάλο αριθμό νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τη μνήμη και τη μάθηση στην περίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ, ή με την κίνηση, την κινητικότητα στην περίπτωση της νόσου Πάρκινσον, που είναι και άλλη μια ασθένεια που είναι νευροεκφυλιστική και σχετίζεται με τη γύρανση. Και στην ουσία αυτό που θέλαμε να μάθουμε είναι αν υπάρχουν μηχανισμοί στα κύτταρα που επιτρέπουν στα κύτταρα αυτά να επιδιορθώνουν αυτές τις βλάβες πριν συσσωρευτούν, ώστε να μην συμβεί νευροεκφυλισμός.
0: Το συμπέρασμά σας?
1: Αυτό που βρήκαμε λοιπόν είναι ότι ένα ειδικό ένζυμο είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση μιας διαδικασίας ανακύκλωσης αυτών των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβες. Στην ουσία το ένζυμο αυτό ρυθμίζει πόσο γρήγορα και πόσο σωστά και με ακρίβεια θα επιδιορθωθούν αυτές οι βλάβες και θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία οι χαλασμένες πρωτεΐνες που συσσωρεύονται μέσα στα νευρικά μας.
0: Άρα να υποθέσω δια της κοινής λογικής, της δικής μας λογικής, ότι η παραγωγή αυτού του ενσύμου ή η παρουσία καλύτερα αυτού του ενσύμου μπορεί να αποτρέψει ασθένειες ή νόσους όπως το Αλτσχάιμερ. Δηλαδή αν αυτό το ένσημο με κάποιο τρόπο συνεχίσει να παράγεται, μπορεί να αποτρέψει το Αλτσχάιμερ ή το Πάρκινσον.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δείξαμε σε πειραματόζωα ότι δηλαδή εάν κάνουμε κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να ενεργοποιήσουμε αυτό το ένζυμο, να το κρατήσουμε δηλαδή ενεργό κατά τη διάρκεια της γύρανσης, τότε όχι μόνο έχουμε καλύτερη άμυνα απέναντι σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα, αλλά σε πειραματόζωα έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οπότε αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό που είναι κομβικός, δηλαδή είναι ένας μηχανισμός που προστατεύει τα νευρικά μας κύτταρα, και αν μπορέσουμε να βρούμε ένα τρόπο να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, να ενισχύσουμε την λειτουργία αυτού του ενζύμου, για παράδειγμα με κάποια χημική ουσία, με κάποιο φάρμακο, τότε θα μπορούσε αυτό να αποτελεί και μια στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε νευροεκφυλιστικά νοσήματα.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα τι προβλέπετε?
1: Στην ουσία αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή κάθε φορά που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια ασθένεια, το πρώτο βήμα είναι να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει, γιατί για παράδειγμα πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Αλσχάιμερ, γιατί πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, όταν αποκαλύψουμε όλους τους μηχανισμούς, στην ουσία πλέον έχουμε στόχους. Έχουμε στόχους που μπορούμε να στοχεύσουμε με κάποιο φάρμακο. Αυτό που έχει γίνει είναι το πρώτο βήμα, και τώρα ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα αξιοποιηθούν ώστε να έχουμε και ανάπτυξη αντίστοιχων φαρμάκων που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν και για την αντιμετώπιση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων.
0: Είναι ένα πολύ θετικό, δηλαδή, πρώτο νέο, ένα πρώτο βήμα, ένα πολύ θετικό νέο νομίζω για την ανθρωπότητα και για νόσους που, σωστά το λέω, νόσους ή παθήσεις, παθήσεις μάλλον,
1: παθήσεις.
0: Και νόσους και πάθεις, που απασχολούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Εμείς από την πλευρά μας να σας συγχαρούμε για αυτή σας την ανακάλυψη και την ανακοίνωση. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας ότι εσείς είστε και η ομάδα σας είστε αυτοί που έκαναν την αντίστοιχη ανακοίνωση, και μακάρι πολύ γρήγορα και η βιομηχανία αλλά και η επιστήμη να φτάσουν στη λύση του
2: στα
0: επόμενα βήματα και την παραγωγή του για το οποίο μας μιλήσατε και μας αναφέρατε. Και πάλι τις ευχαριστήσεις μας και τα συγχαρητήριά μας, κύριε καθηγητά.
2: Και συνέχεια καλές προσπάθειες. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης, καθηγητής της Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μας μίλησε για μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που μακάρι να έχει και τη συνέχεια της. Να πάμε να διακόψουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.

0: Επιστρέψαμε και να σας ενημερώσουμε για μία είδηση διακοπής της λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς σε ό,τι αφορά τη γραμμή 1 του μετρό, γιατί λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Είναι ανακοίνωση της Στασή. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά και είναι, όπως είπαμε, κλειστή η γραμμή, ο σταθμός Πειραιάς. Επίσης, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνα Πειραιά με Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία στο τραμ θα διεξάγεται μόνο στο τμήμα μεταξύ του Ασκληπίου Βούλας και της Καλυθέας. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να μην υπάρχει σε αυτό το μέρος συνωστισμός. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο αυτό. Ελπίζουμε και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν συντομότερα.
1: Είναι μέτρο πρόληψης καλύτερη.
0: Καλά κάνουν και τέτοια μέρα σήμερα, Δημήτρη, με ακραίες συνθήκες και υγρασίας αλλά και θερμοκρασιών. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Κυπριακό. Μάλιστα, σήμερα βρίσκεται η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η Άγγελα Ολγκίν, στις Βρυξέλλες. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα και
1: θα συναντηθεί με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Φίτο.
0: Και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε πιο γρήγορους ρυθμούς της συζητήσεις. Μακάρι να υπάρξει κάποια πρόοδος. Διάθεση υπάρχει τουλάχιστον από την ελληνική ή την ελληνοκυπριακή πλευρά για πρόοδο στις συνομιλίες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν οι στρατηγικές των δύο κοινοτήτων της ελληνοκυπριακής νόμιμης κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής κοινότητας που συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν ξέρω κατά πόσο συμπίπτουν και οι προτεραιότητες των εγκυτριών δυνάμεων, δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας που επίσης συμμετέχουν στις διαδικασίες. Δεν ξέρω αν είσαι αισιόδοξος εσύ, Δημήτρη. Μακάρι να μην είναι άλλος ένας κύκλος συνομιλιών, αλλά να είναι μια ουσιαστική επανένωση που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού.
1: Είναι περισσότερο διερευνητικές προσπάθειες. Είναι με την έννοια ότι καινούριος.
0: Μετά από πολλά χρόνια όμως ξαναξεκινούν. Η τελευταία προσπάθεια
1: δύσκολα,
0: ήταν να φτάσουμε κοντά στη λύση, στον Grand Montana.
1: Δύσκολο να δούμε σοβαρές εξελίξεις, νομίζω, και αν θυμάμαι καλά πρέπει στις επόμενες ημέρες και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να κάνει μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή. Θα δούμε τώρα ακριβώς το περιεχόμενο και τις συναντήσεις, βασικά στην Κύπρο. Αλλά ούτως ή άλλως το γεγονός ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί, θα δούμε τι θα βγάλουν αυτές οι συνομιλίες με τον κύριο Φίτο, αν θα πάρθει κάποια πιο συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή απλά είναι συναντήσεις θεσμικής γνωριμίας, όπως λέμε. Και θα δούμε.
0: Να σου πω ότι ο Χριστοδουλίδης, όμως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δείχνει μια ετοιμότητα να μετέχει σε έναν διάλογο ουσίας από τη μία. Δεύτερον, να πω ότι πάντα δεν είναι για καλό όταν ξεκινούν αντίστοιχες διαδικασίες, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει τέτοια πληθωρικότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Έβαλες πριν τους θεσμούς, τους διεθνείς θεσμούς και τους οποίους θα πρέπει να σεβόμαστε, όπως είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ή άλλοι θεσμοί που είναι εμβληματικοί προφανώς και έχουν το κύρος που τους αρμόζει. Δεν είμαι σίγουρος λοιπόν κατά πόσο είναι η περίοδος αυτή μια περίοδος συγκρούσεων που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι το οποίο θα είναι σταθερό
1: και οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις της Άγκυρας νομίζω αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για τη συνέχεια, αλλά τέλος πάντων στο επίπεδο το διπλωματικό και το διεθνές θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι πολύ περισσότερο άμεσα.
0: Υπάρχουν πάντως δύο στρατηγικές. Η στρατηγική η ελληνική, η οποία είναι συνεπής με τις προηγούμενες περιόδους, με τους προηγούμενους κύκλους των συνομιλιών, όπου είναι ένα ουσιαστικά μία οντότητα, ομοσπονδία.
1: Δικοινοτική
0: διζωνική. Ενώ η τουρκική πλευρά έχει τελευταία υιοθετήσει μία θέση που είναι δύο
1: σκληρά
0: στη γραμμή Ερντογάν περισσότερο, γιατί παλαιότερα δεν υπήρχε αυτή η γραμμή. Όμως να πούμε ότι η διαφορετική οπτική συνίσταται στους Τουρκοκυπρίους που ζουν στο κατεχόμενο μέρος του νησιού, οι οποίοι θα ήθελαν να δουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους εντός Ευρώπης. Άρα από εκεί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλειοψηφία πλέον ή η πλειοψηφία είναι η επική, από εκεί υπάρχει μία κάποια πίεση προκειμένου να υπάρξει λύση και να επανενωθεί το νησί με ευρωπαϊκή προοπτική και για τους ίδιους. Όμως δεν είμαι σίγουρος ότι τα κυριαρχία

0: κύριο Μαλλιά που τον είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, προχθές, εχθές τον είχαμε τον κύριο Μαλλιά, που μας μίλησε για την επέτειο του πραξικοπήματος που οδήγησε προφανώς, μάλλον για την επέτειο της, την ημέρα μνήμη της, η μνήμη της εισβολής στην Κύπρο που διχοτόμησε το νησί. Να πούμε ότι σαν σήμερα ο Σαμσόν, ο δικτάτορας που εγκαθίδρυσε η Χούντα των Αθηνών στην Κύπρο, είχε δηλώσει ότι το νησί επανενώνεται με την Ελλάδα. Αυτή ήταν η δήλωσή του που τελικά οδήγησε όχι στην επανένωση αλλά στον πλήρη διχασμό και στην απώλεια του μισού νησιού στην Τουρκία. Ας περάσουμε όμως σε άλλα ζητήματα που νομίζω επίσης έχουν ενδιαφέρον. Διάβαζα μία έρευνα και ένα δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή που επί της ουσίας μιλάει για την ακραία ζέστη στην Ευρώπη, τη φετινή ζέστη που έχει επηρεάσει κατά πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Ήταν ένα δημοσίευμα του Bloomberg που αναδημοσίευεται σήμερα στην Καθημερινή και ότι αυτό που λέει είναι ότι οι αστικές υποδομές στην κεντρική Ευρώπη δεν είναι ικανές να αντέξουν αυτές τις διαφορετικές και ακραίες πια καιρικές συνθήκες. Άρα χρειάζεται πέραν της απώλειας πόρων, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις και στις αστικές υποδομές προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να συντηρηθούν στις πόλεις σε αντίστοιχες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα είναι, εάν πράγματι η κλιματική αλλαγή συνεχίσει να υφίσταται με τους ίδιους ρυθμούς, θα είναι στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μία αλλαγή των υποδομών. Εμείς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είχαμε τη δυνατότητα, το θλιβερό προνόμιο θα έλεγα, να ζήσουμε αντίστοιχες καταστάσεις όπως την πλημμύρα στην Θεσσαλία, την πλημμύρα στην Μάνδρα, πρωτοφανή γεγονότα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά και ακραίες καιρικές συνθήκες τα προηγούμενα καλοκαίρια που λίγο πολύ μας έχουν βάλει σε μια διαδικασία προετοιμασίας τουλάχιστον των υποδομών. Όμως δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και η ξηρασία που θα προκληθεί, άρα και εκεί χρειάζονται έργα υποδομής στην αποθήκευση του νερού και αν θέλετε στην υδροδότηση με εναλλακτικούς τρόπους, αλλά και νομίζω ότι αφορά και την αγροτική παραγωγή η κλιματική αλλαγή που και εκεί θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις και στην άρδρευση και σε νέους τρόπους καλλιεργειών.
1: Η βασική εκτίμηση που κάνουν τα επιστημονικά ερευνητικά κέντρα είναι ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος των ζημιών και της αποκατάστασής τους από το όποιο κόστος ενός σχεδιασμένου οικονομικού προϋπολογισμού ώστε να προετοιμάζεσαι να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή της κλιματικής αλλαγής όπως λέμε. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι όλη αυτή η περίοδος έδειξε ότι και πιο προχωρημένες χώρες αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα, όχι μόνο με τον καύσωνα που ήταν διαρκείας και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Γερμανία, αλλά είδαμε και αυτές τις ημέρες πόση μεγάλη περιοχή και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία είχαμε τις φωτιές και τις απώλειες ανθρώπινων ζώων, γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν άλλες δυνατότητες που παρότι είναι και προχωρημένες χώρες, νομίζω ότι όπως λέμε οι μαύρες καταστάσεις συνήθως προκαλούν και τα πιο αθώα θύματα, αλλά δεν είμαστε αθώοι αν δεν βλέπουμε τη στάση τη δικιά μας από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο καθημερινά και βλέπουμε μια σειρά ζητήματα ασφάλειας και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, νομίζω οι μεγάλες πόλεις πρέπει να προσπαθήσουν και εμείς είμαστε πίσω σε αυτό, να έχουν περισσότερο και πράσινο για το θέμα της κλιματικής εξισορρόπησης των καταστάσεων και αν είναι δυνατόν μεγαλύτερη αναπνοή των εδαφών όπως λέμε, αλλά τέλος πάντων είναι η πιο συνθετή συζήτηση. Αλλά το φετινό καλοκαίρι νομίζω μπορεί να μας πιέσει παραπάνω και ευρωπαϊκά.
0: Κυρίως
1: να
0: ευρωπαϊκά, γιατί
1: μέτρα.
0: Διαβάζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε 13.000 απώλειες στην κεντρική Ευρώπη από τον καύσωνα και ευρωπαϊκά επίσης, διότι φαίνεται ότι η ξηρασία έχει προκαλέσει μια αύξηση στον πληθωρισμό της τάξης της μίας μονάδας, λίγο λιγότερο από μία μονάδα, μόνο ο φετινός καύσωνας και μία συνθήκη η οποία φαίνεται ότι θα αυξάνεται στις επόμενες χρονιές, το επόμενο διάστημα, που προφανώς θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και την τσέπη του απλού πολίτη. Νομίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μοντενέγκρο, είναι ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε κοινά ζητήματα και κοινές στρατηγικές με την

0: Πορτογαλίας αρκετά θέματα εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη η συνάντηση. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εγώ οφείλω να σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να μπείτε στο ticketmaster.gr και να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας για την συναυλία, τη μεγάλη συναυλία που αφορά το έργο του Μάνου Λοΐζου, συναυλία που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλες φωνές, μεγάλες προσωπικότητες του τραγουδιού συμμετέχουν σε αυτή την συναυλία αφιλοκερδώς. Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στο olimazimborume.gr, να αναζητήσετε όπως σας είπα τα εισιτήριά σας στην ticketmaster.gr και να σας διαβεβαιώσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για όλα όσα λέγαμε πριν, δηλαδή για την αγορά δεδρυλίων και την βελτίωση του περιβάλλοντος στην χώρα μας, δράσεις που μας έχει συνηθίσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και σήμερα τη δίωρη εκπομπή μας.
1: Επανερχόμαστε αύριο.
0: Αύριο και πάλι μαζί, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μωρούτης και μαζί και χώρια.
0: Την καλημέρα μας και να προσέχετε τη ζέστη.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράτ.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται επιπλέον εκτροπές στις οδούς Δελή Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Επίσης, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, λόγω της διαρροής αερίου σε πρατήριο υδρών καυσίμων στον Πειραιά, έχει διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Επίσης, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτυπός Ιδόνους Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας Καλυθέα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αλεξάνδρου στο ύψος της οδού Μπούσγου, στο ρεύμα προς Πατησίων, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Εγάλεο ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού στις εξόδους Γελαμία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελού Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε χθες ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για την προστασία των πολιτών, οι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και τις 9 το βράδυ. Εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει την υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με μοτοσυκλέτες και πατίνια. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροδασική έκταση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 4,6% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 95,2 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 4,9% στα 88,5 δολάρια το βαρέλι. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, σκοπός των πληγμάτων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελευθέρους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες το βράδυ μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών άφησε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο γεροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το θρυλικό ντουέτο της με τον Μανώλη Χιώτη. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, η Μέρι Λίντα συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Κατζηδάκης.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. 22 Ιουλίου. Είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρι Λίντα. Μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα. Αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα και για αυτό που περνάνε όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω, που είναι λίγο οι θερμοκρισίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Θα φτάσουμε μέχρι 43, λένε την ημέρα. Και γι' αυτό καθίστε μέσα, αν δεν πρέπει να βγείτε. Αποφύγετε προφανώς τα μέσα τα μαζικής μεταφοράς και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους, αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι
0: σημαντικό. Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα, δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί ναι, το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι ίδιες, για παράδειγμα, της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να το καταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτη να έρθει να στο βάλει. Είχε αυξημένο κόστος και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε έναν επικίνδυνο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα περισκοποιηθεί. Το σενάριο που θα ακολουθεί θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος μας, σήμερα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια λειτουργήση σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχέεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα που να βάλει κανένα σπίτι του, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού αυτή τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανόησης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Αν τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις.
1: Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την εγχέει στο δίκτυο εναντί μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά του σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα, προς Θεού.
0: Βέβαια, νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Αυτή είναι αυτό το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργεια και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκό μόνο τους, από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια το κράτος προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία. Έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε που είναι το όριο, πόσο, 800, είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκη στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινό, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ νομοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελ εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις
1: ναι,
0: 5?
1: Ναι, ναι.
0: Επιτρέπεται.
1: Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονί όπως λέμε, το οποίο είναι καινούριο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να το αγοράσει? αυτά τα...
1: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πολλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνονται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις και ακόμα συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψώμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Ψωμά είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το ΚΙΛ προσφέρει ένα ισχυρό διεθνές πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμα διδασκαλία. Έχει 100.000 υποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτητης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. kilgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 30.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastentes.gr. GSP Cartzonicas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
12: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
11: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
13: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
7: www.ktismabathandroom.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
13: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
14: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
15: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
16: Yes!
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
18: Αναπηρία η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
18: Ναι, δηλαδή θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών, το 19 το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή θα ήμουν πραγματικά μόνιμο. Αν είχα αναπηρία μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνιμο με ένα επίδομα. Τώρα καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάθε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας ή για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, παντού από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
18: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε, πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα, εδώ έχει ράμπα.
18: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, βέβαια, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό.
0: Ναι.
18: Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια υπάρχει, δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική του υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πολιτισμός.
18: Πόσοι
0: άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
18: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
18: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα, είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται, χρόνια κάπως οι περί της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία, ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω να κάτσει να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η δόμνα με την ίδια αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
18: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό.
0: Ναι.
18: Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος είχε προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτά είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουν από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα 40 στην τριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα τα 53 κατ' έτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές, εμείς τι λέμε, εμάς μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, σε νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος να μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πίεση Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες έτσι ώστε αν είναι φασμό του αυτισμού, αν είναι στην
0: ελληνικότητα.
18: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
18: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την ο προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώιμη παρέμβαση.
0: Δεν έχουμε.
18: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
0: Δυστυχώς αυτό είναι.
18: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει το βγει από την Μολομέλεια και κατήσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
18: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα δεν το ψηφίζουν.
18: Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι.
18: Ναι. Τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πες
18: πολλά.
0: Πες μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική, δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
18: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα. Επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται 2 παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράζει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών, έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στην υγεία στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ίσες όλους, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχει 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο κλήρος.
0: Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
18: Λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι τα στρατόπεδα που είναι ανενεργά. Ναι. Δύσκολα βγει μεγάλη έκταση για να κάνει ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν.
18: Οπότε ξεκινάμε τώρα με 3 από τις εκατοντάδες.
0: Ναι.
18: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος
18: τα χτίσει? Με χρήματα αυτό που δίνει, θα τα χτίσει. Ιδιώτες θα τα χτίσουν,
0: ναι.
18: Αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
18: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα το κλιματικό ταμείο το ευρωπαϊκό υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εργατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, ας πούμε, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
18: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σαφές. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι.
18: Από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν, ας πούμε, δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
18: Βέβαια, υπάρχει και στα πρακτικά. Βεβαίως. Το είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή, είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
18: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, όπως σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια. Με οικονομικό αντάλλαγμα έχει έτσι να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία είτε σε άτομα με αναπηρία σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε αν νοικιάσει το σπίτι σου και μας βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνετε
18: αν νοικιάσει το σπίτι
0: κίνητρο,
18: σου.
0: Ναι.
18: Ακριβώς δεν πληρώνει φορά μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
18: Είναι
0: όσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
18: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση.
0: Ναι.
18: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
18: έχει
0: το
18: πάρα
0: στεγαστικό.
18: Πολύ θετικό. Ναι. Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία μέχρι την ευαλωτότητα την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
18: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
18: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που εμείς περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
18: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
0: Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
18: Πολύ να μπει, πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε, μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
18: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: Οικογένεια.gov.gr.
18: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr. το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω, έχω τρία παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία Μιχαλίδου,
18: αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά
0: θα έρθετε μια φορά στο στούντιο.
18: Έχουν παραμετρωπηθεί, έχουν
0: να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
18: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.
16: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο

0: να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
4: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
3: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το

0: 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε ως τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλών παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό που βοηθώ και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω. Και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Και να πω ότι το ΚΙΛ δίνει ένα ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία, με 100.000 αποφύτους σε 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία, αγγλική φιλολογία. kilgreece.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: www.ζυμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της χώρας για τις συνθήκες που έχουν τρομάξει ακόμη και τους επιστήμονες. Ένα κοκτέιλ ανέμων, ισχυρών ανέμων, ξηρασίας και καύσωνα έχει προκαλέσει την κινητοποίηση σχεδόν του συνόλου πυροσβεστικής και αστυνομίας.
1: Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
2: Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο αέρας διψάει και διψώντας τραβάει υγρασία από τη βλάστηση με τον άνεμο. Αυτός είναι ο πλέον επικίνδυνος τύπος καιρό που μπορούμε να έχουμε για δασικές πυρκαγιές.
3: Χθες είχε περίπου 70 βαθμούς σε οδόστρωμα. Σε οροφές αυτοκινήτων μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 βαθμούς.
0: Εντάξει, όχι στην ατμόσφαιρα. Λέμε όταν πυρώνει η άσφαλτος, το τσιμέντο, αυτή είναι οι 70 βαθμοί και οι λαμαρίνες από το αυτοκίνητο. Εμείς θα επιβιώσουμε με γύρω στους 40-42, κάπου εκεί λένε οι μετεωρολόγοι. Άλλο θέμα είναι η δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την άκρη του νήματος που θα οδηγήσει στον ιστούς δράστες αυτού του εγκλήματος. Τον έψαχναν οι κόρες του, βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του.
4: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι υπάρχει έρευνα μέσα στον χώρο στον οποίο βρισκόταν το θύμα.
0: Και όλο αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Πολλά γεγονότα μαζί. Από πολέμους μέχρι υψηλές θερμοκρασίες έχουν συνθέσει ένα εξαιρετικά ζωφερό σκηνικό για την ενέργεια, για το κόστος ενέργειας. Το πετρέλαιο ανεβαίνει, το ζήλεψε και το ρεύμα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί μια διάχυση της κρίσης. Φανταστείτε να πρέπει τώρα τα πλοία να κάνουν τον περίπου της Αφρικής. Δηλαδή, μιλάμε για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 14-15 ημέρες.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβη 95,9. Ακούστε το δυσάρεστο, το πετρέλαιο βγήκε μπροστά.
0: Και ακόμη μία περίπτωση απάτης με θύμα μια 79χρονη. Δράστες υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΟΔΙΕ, αυτό το κλασικό κόλπο. Τη ζήτησαν να βγάλει χρήματα και κοσμήματα από το σπίτι της, γιατί δήθεν υπήρχε διαρροή ρεύματος.
7: Έβαλε σε αυτή τη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, χρυσαφικά, κοσμήματα, ρολόγια, όσο πραγματικά
8: είχε περιουσία
7: στη γυναίκα και στη συνέχεια τα παρέδωσε στους επιτίδιους.
0: Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη στην αρισυνταξία, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και Μαρία Γεώργαρη επίσης στο μικρόφωνο. Θα μας βοηθήσει η Μαρία, συνήθως έχουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, αλλά τώρα να ξεκουραστεί και εκείνος. Οπότε η Μαρία θα μας δώσει τα βασικότερα σημεία έτσι όπως θα εμφανίζονται στο χάρτη, αλλά έτσι όπως μας ενημερώνετε και εσείς. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Το λέω έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ένα τηλεφώνημα πριν από λίγο ενός ακροατή μας λέει ότι στην παραλιακή έχουμε ένα θεματάκι στον Άλυμο. Πού είναι?
9: Έχουμε στην Λεωφόρου Βουλιαγμένη, στη συμβολή της με την Αλίμου, όπου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι φωτεινοί σηματοδότες. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ναι. Και να ξεκινήσουμε με τον Πειραιά, που έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τις τελευταίες 2 ώρες, καθώς έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω περιστατικού με διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Έχει διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στην 34ου Συντάγματος Πεζικού επίσης από το ύψος της οδού Διστόμου. Πραγματοποιούνται εκτροπές στη συμβολή των οδών Δελη Γιώργη και Πύλης, καθώς και Πύλης και Γεναδίου. Ενώ να πούμε ότι νωρίτερα είχε δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών. Εκεί λοιπόν έχουμε μέτρα.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε. Μας περιμένει ήδη ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Μόλις δώσουμε την εικόνα για το κυκλοφοριακό, θα πάμε στο Λευτέρη.
9: Ακριβώς. Αυτό το περιστατικό έχει επηρεάσει και τα δρομολόγια στον ηλεκτρικό και στο τραμ. Σύμφωνα λοιπόν με την στασία, έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία, η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά, να ξέρουν οι ακροατές μας.
0: Άρα το τελευταίο κομμάτι στον ηλεκτρικό δεν γίνεται. Φτάνει μέχρι Φάληρο.
9: Ακριβώς.
0: Δεν συνεχίζει για Πειραιά ο ηλεκτρικός.
9: Επίσης, έχει διακοπεί η προσωρινά κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Επίσης, πολύ σημαντικό, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Φτάνει μέχρι Καλυθέα, δηλαδή το τραμ.
0: Ναι.
9: Όχι Πειραιά. Και έχουμε και καθυστερήσεις επίσης στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία, στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο, φτάνει μέχρι και τα Νό Πατήσια, και στην Κάφοδο, στο ύψος του Κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην παραλιακή Προσπιέρεα, από το Ελληνικό έως και τον Άλυμο, πέρα από τη Βουλιαγμένη που,
0: ναι, που είπαμε στην αρχή. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Γιώργαρη από τη Σύνταξη Ειδήσεων του Sky μας βοηθάει αυτές τις ημέρες, η Μαρία, και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη Ειδήσεων. Για να πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί μας περίμενε ο Λευτέρης, μας άκουγε κιόλας που λέγαμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για αυτό το συμβάν στον Πειραιά. Γεια σου, Λευτέρη.
8: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Λοιπόν, μπαίνω, έχω την πολύ ευχάριστη είδηση ότι μόλις τώρα, από ό,τι μας είπαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, ότι ολοκληρώθηκε καλώς η επιχείρηση χωρίς να έχουμε κανένα θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούω. Το κανένα θέμα, ότι δεν βρήκαν διαρροή.
8: Δεν βρήκαν διαρροή. Έχουν ρίξει δεκάδες καλόνια νερού, αλλά για να τα πάρουμε
0: ναι,
8: τα
0: ναι, ναι, ναι.
8: Γιατί οι ακροατές μας τώρα μπορούν να τα ακούνε, βρισκόμαστε στην Ομερίδιο Σκυλίτη, στον Πειραιά και τη Φαγόρα. Εδώ σημαίνει συναγερμός, καθώς υπήρχε έντονη οσμή από βενζινάδικο, από πρατήριο καυσίμων, το οποίο ήταν κλειστεύει πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο ότι κάτι, αλλά και οι πυροσβέστες που ήταν στο σημείο, ότι βλέπανε ένα νέφος. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο, ήταν έντονη δυσοσμία, Σπύρο. Και ταυτόχρονα είχαν έρθει 11 οχήματα της πυροσβεστικής, αυτή ήταν η αρχική πληροφόρηση, με 29 άνδρες, όσο και μετρήσαμε. Αλλά όσο κάναμε το ρεπορτάζ, έφταναν συνεχώς οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και οι υδροφόρες από τους γύρω δήμους, δηλαδή από τον Πειραιά, από τον Κορυδαλό.
0: Το φοβήθηκαν.
8: Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Είχαν κλείσει η κυκλοφορία, όπως πολύ σωστά είπατε, τώρα την αρχίζουν και την δίνουν, την ξαναδίνουν ξανά στα αυτοκίνητα. Όπως έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια του τραμ, αλλά και του ηλεκτρικού. Σταμάταγε στο Μοσκάτο και δεν έφτανε μέχρι το Φάληρο. Φοβήθηκαν. Και πολύ καλά έκαναν, γιατί ήταν μια κατάσταση που ακολουθήθηκαν όλα τα πρωτοκόλλα. Όταν λοιπόν έφτασαν εδώ οι πυροσβέστες, έριξαν από ό,τι είδαμε και από τα ντρόνα που σκάγανε αλλά και από τα πλάνα που κάναμε εμείς, έδωσαν μια τιτάνια, πραγματικά τιτάνια. Η λέξη τιτάνια πιστεύω ότι εδώ πέρα εφαρμόζεται 100% για να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο αυτή την κατάσταση. Μετά από 2,5 περίπου 3 ώρες επιχειρήσεων, μόλις τώρα μας επιβεβαίωσε αστυνομικός της αστυνομίας που επιχειρούσε και αυτός στο σημείο ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και όλα βγαίνουν καλώς. Και δόθηκε και στην κυκλοφορία και σιγά σιγά φαντάζομαι θα δοθούν και τα μέσα μεταφοράς. Και τα τυπλάκια του ζωντανού που κάναμε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μοτοσυκλετιστές του ΕΚΑΒ, ήταν μια κυρία η οποία μένει σε κοντινή πολυκατοικία, γιατί είχαν κοινωθεί και πολυκατοικίες
0: για προληπτικούς λόγους.
8: Ακριβώς. Και τις έδωσαν, τις μετέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δηλαδή κάποιο οξυγόνο και τα λοιπά, για προληπτικούς λόγους.
0: Ένιωσε μια διαθεσία, αλλά φαίνεται να μην είναι κάτι σοβαρό. Τώρα, Λευτέρη, καταρχάς μας δίνεις μια πληροφορία, επειδή τώρα κινούνται και οι ακροατές μας ακούν από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου τους, ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει το πρόβλημα.
8: Εξαμαλοποιείται η κατάσταση, τώρα αρχίζει και δίνεται στην κυκλοφορία.
0: Παρόλα αυτά,
8: να κάνουν λίγο υπομονή, συγγνώμη σε διακόπτω, Σπύρο, γιατί έχει κινητοποιηθεί το τραμ και περιμένουμε να ξεκινήσει το τραμ. Αυτή τη στιγμή η Ομερίδιος Σκυλίτσης γίνεται από τη μία λωρίδα και όχι από τις δύο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό. Παρόλα αυτά, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορεί να τρελαθήκατε και εσύ και ο ίδιος και οι κάτοικοι στην περιοχή και οι πρώτοι πυροσβέστες να μυρίσουν κάτι που δεν υπάρχει. Κάτι υπήρξε. Δηλαδή, δεν ξέρω εάν μπόρεσαν να εντοπίσουν τι είναι, αν είναι από το βενζινάδικο ή κάπου αλλού, αλλά όλοι μαζί να μυρίζετε αυτό το αέριο και να μην εντοπίζετε, ναι. Φαντάζομαι εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα.
8: Σίγουρα γνωρίζουν καλύτερα, αλλά όπως και να έχει τέλος καλό,
0: ναι.
8: Από ό,τι βλέπω, γιατί τώρα το αισθάνομαι και στην ατμόσφαιρα, δεν είναι τόσο βαριό
0: όταν
8: έγκρι. Δεν μυρίζει, αν μπορώ να στο μεταφέρω αυτό.
0: Ωραία,
8: επομένως,
0: κάτι υπήρξε. Κάτι υπήρξε που...
8: Απλά έχει προϊστορία το συγκεκριμένο βενζινάδικο, τώρα μπορεί να είναι και συμπτώσεις, αλλά ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και διάολου κάλτσα. Το συγκεκριμένο πριν από 2 χρόνια είχε γίνει έκρηξη εμπριστικός μηχανισμός, με συγχωρείτε. Και πριν από 3 μήνες που είχα περάσει να βάλω βενζίνη από εδώ, όπως ερχόμουν στο Sky, ήταν κλειστό από έλεγχο ΑΔΕ. Τώρα αυτά μπορεί να είναι συμπτωματικά και τυχαία. Και μάλιστα έχει μια πινακίδα που έγραφε Coming soon, μάλλον υπό νέα διακήρυξη, υπό νέα διεύθυνση. Δεν μπορεί να με ξέρω. Απλά σα τα βάζω.
0: Ναι. Στοιχεία του ρεπορτάζ όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη.
8: Καλή συνέχεια να έχει.
0: Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος ήταν στο σημείο, μας περιέγραψε την κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κρατάμε το ότι όλα πήγαν καλά, ασφαλώς αυτό είναι το σημαντικό, αλλά από την άλλη, ναι, φαντάζομαι κάτι πρέπει να δοθεί μια βάση στην έρευνα από όπου προήλθε αρχικά τουλάχιστον αυτή η οσμή. Θα συνεχίσουμε με μια κατάσταση συναγερμού, δηλαδή οι πυροσβέστες τα είχαν όλα, τους έκατσε και αυτό που λέμε, με αυτή την κατάσταση συναγερμού που έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες, όχι μόνο στην πυροσβεστική αλλά και στην αστυνομία, καθώς σε συνθήκες έτσι όπως περιγράφονται από τους επιστήμονες, συνθέτουν ένα σκηνικό ακραίου κινδύνου για πυρκαγιές. Μάλιστα, ακούσατε και στο ηχητικό που παίξαμε λίγο πριν, ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας λέει πως αυτές οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές που επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Μάτι και είχαμε την τραγωδία. Πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Ένα μεγάλο βάρος των προληπτικών μέτρων το σηκώνει και η αστυνομία σήμερα. Γεια σου, Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι. Όπως ανέφερες και εσύ, λοιπόν, ακραίες συνθήκες, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην Αττική, στην Κορινθία, την Αργολίδα, την Φιότητα και τη Βιωτία, με βάση το χάρτη της πολιτικής προστασίας, βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γιατί και άλλες περιοχές όπως βρίσκονται στο πορτοκαλί, μια κατηγορία κινδύνου, πολύ υψηλού κινδύνου, είναι και αυτές σε κατάσταση ετοιμότητας μετά και τις διαρκείς επαναλαμβανόμενες σκέψεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Η αστυνομία και αυτή, όπως ανέφερες και εσύ, έχει τεθεί λόγω αυτών των συνθήκων σε κατάσταση επιφυλακής, γιατί πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα σε όλα τα δάση, σε όλους τους εθνικούς δρυμούς, σε αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία όπου θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Θα μπορούσε από ανθρώπινη δραστηριότητα, από ένα λάθος ή όχι και τόσο λάθος, με πάση περιπτώσει, να.
10: Και εμείς στα σημεία αυτά που βρισκόμαστε βλέπουμε με αποκλεισμένους δρόμους, περιπολικά. Υπάρχουν βέβαια περιπολίες και από τον στρατό, όλοι οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού βρίσκεσαι, συγγνώμη, Γιώργο.
10: Εγώ βρίσκομαι στο πυροφυλάκιο Παπάγου, κοντά στα οδού, ουσιαστικά σε μία από τις εισόδους στον Ημιτό.
0: Οπότε εκεί να φανταστούμε ότι είναι αστυνομικός και όποιος επιχειρήσει να στρίψει, να πάει προς τα εκεί, του λέω αστυνομικός, ξέρετε, κύριε συνάδελφε.
10: Είναι το περιπολικό ακριβώς, είναι κλειστός ούτως ή άλλως ο δρόμος. Δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει κάποιος με αυτές τις συνθήκες με τόση ευκολία, εκτός αν τυχαίνει και δεν γνωρίζει, που καμιά φορά υπάρχει και αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι αποκλεισμένο αυτά τα σημεία. Και αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε είναι διαρκώς να πηγαίνουν και να έρχονται πυροσβεστικά οχήματα της πολιτικής προστασίας, και το ίδιο βλέπουμε και από αέρος, διότι είναι 24 ώρες υπερπολίες από έμφορτα ελικόπτερα και αεροσκάφη. Είναι έτοιμο όχι μόνο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος από εστία φωτιάς, αλλά και να μπορούν ταυτόχρονα την ίδια στιγμή με μία ρήψη να επέμβουν. Αυτή είναι η συνθήκη σήμερα που υπάρχει.
0: Για να προλάβουν ό,τι γίνεται, να το προλάβουν πάνω στην κίνηση.
10: Να αναφέρουμε απλά εμείς ότι πριν από λίγη ώρα αποφασίστηκε, γιατί είχαμε δει τον αυριανό χάρτη πριν από λίγη ώρα βγήκε της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Είναι στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, Αττική. Είναι η Εύβοια, είναι η Κυρόδος, ένα πολύ μικρότερο κομμάτι όπως αντιλαμβανόμαστε και με καλύτερες συνθήκες του χάρτη. Όμως αποφασίστηκε αύριο να είναι σε κατάσταση, το καλούμενο Red Code, κατάσταση κινητοποίηση, έτσι ονομάζεται από την πολιτική προστασία. Η περιφέρεια Αττικής, η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας και η περιφερειακή ενότητα Ρόδος, αυτές τις περιοχές λοιπόν, όπως και να έχει, δηλαδή ενώ είναι καλύτερη εικόνα, θα υπάρχει συναγερμός και αύριο. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι.
0: Θα συνεχίσει να είναι σε γρήγορο σε όλους αυτούς
10: τους μηχανισμούς. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από εκεί από τον Παπάγου. Με μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα? Ο κύριος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ήταν στο Άξιον.
11: Έχουμε ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας τόσο ατμοσφαιρικής όσο και στα δασικά καύσιμα, και περιμένουμε σταδιακά από τις επόμενες ώρες και μέχρι αργά το βράδυ απόψε να έχουμε και την ενίσχυση και στροφή των ανέμων σε δυτικές, νοτιοδυτικές και δυτικές βαρδυτικές διευθύνσεις. Μιλάμε ουσιαστικά για το τρίπτυχο, όπως εμείς το ονομάζουμε, hot, dry, windy.
0: Hot, dry, windy, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι αυτές οι συνθήκες που τουλάχιστον από δηλώσεις επιστημόνων αλλά και του ίδιου του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Τι είπα, ναι, Πολιτικής Προστασίας,
12: ναι,
0: του
12: κ. Βεβαίως.
0: Εγώ τουλάχιστον αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι μια κατάσταση που τους έχει φοβήσει αρκετά.
12: Ναι, γιατί σε αυτές τις συνθήκες, από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, έχουμε και αυταναφλέξεις στα δάση, δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, από ένα μπουκάλι γυάλινο, από ένα μεταλλικό αντικείμενο.
0: Ναι.
12: Από ένα απλό σκουπίδι μπορεί να συγκεντρώσει ακτίνες του ήλιου και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη παρουσία εκεί.
0: Ναι.
12: Και γι' αυτό λοιπόν βλέπετε τόσα πολλά περιπολικά να κλείνουν την πρόσβαση των πολιτών σε δασικές εκτάσεις. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλη αυτή την κινητοποίηση. Και επίσης αύριο, αν και αυτό που είπε και ο Γιώργος, η κατάσταση πέφτει στο 4, δεν σημαίνει βέβαια και το ότι το 4 είναι πιο εύκολο, και το 4, ναι, δηλαδή και το πορτοκαλί, θέλει λοιπόν αυξημένη τιμότητα. Το καλό νέο, το που έγινε πριν από λίγα λεπτά, η πρώτη πυρκαγιά που είχαμε για σήμερα στο Ρέθυμνο, εκεί στην επαρχία Μελοποτάμου, στο χωριό Κράνα, έχει οριοθετηθεί. Εκεί λοιπόν έχουμε το καλό νέο.
0: Έχει κάποιο άλλο συμβάν σε εξέλιξη τώρα?
12: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, είναι κάποια περιστατικά στην Ηλία που είχαμε μια μικρή πυρκαγιά. Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό.
0: Μάλιστα.
12: Χρειάζεται προσοχή. 38 αγροτοδεσικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο,
0: ναι,
12: αλλά πάτε με προσοχή.
0: Που δεν ήταν όλες εξαιτίας κάποιων υλικών που ανεφλέγησαν εξαιτίας των καιρικών, ναι, συνθήκων. Δηλαδή στο Κρυονέρι είχαμε συλλήψεις.
12: Ναι, στο Κρυονέρι είχαμε τις συλλήψεις δύο εργάτες που κάνανε, εργαζόμενους που κάνανε αλλαγή σε λαμπτήρες. Μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 21 Ιουλίου 7 το απόγευμα, και έτσι λοιπόν άλλαζαν τις λάμπες. Οι σπινθήρες από την αλλαγή που κάνανε εκεί σε εργασίες τους έφτασε στο έδαφος, ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά, έγινε η σύλληψή τους, 1969 ευρώ το πρόστιμο για τον καθέναν από τους δύο.
0: Και ευτυχώς έχουμε κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική
12: εκεί,
0: γιατί θα μας άλλαζαν τα φώτα στην κυριολεξία.
12: Το κλιμάκιο, σωστό. Εκεί στο Κρυονέρι υπάρχει κοντά και το κλιμάκιο των εθελοντών. Είναι 210 συλλήψεις από την αρχή του χρόνου. Οι 184 συλλήψεις είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
12: Δηλαδή,
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ.
12: Σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι όμως μόνο η αμέλεια. Δεν είναι μόνο η αμέλεια. Χρήστο Στρατουλάκο, ευθύς αμέσως πηγαίνουμε για την περίπτωση αυτή των τριών που κατηγορούνται για εμπρισμούς, όχι επειδή άλλαζαν τα φώτα, αλλά επειδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα λέει, έκαναν άλλες δουλειές εκεί. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι από την Καλαμάτα. Όντως, είχαμε να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν τη σύλληψη τριών ατόμων του Προέδρου της Κοινότητας Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία, του αδερφού του και ενός πυροσβέστη 5 ετούς υποχρεωτικής διάρκειας. Όλα αυτά λοιπόν συνέβαιναν μάλλον με βάση τη δικογραφία τα τελευταία δύο χρόνια. Υπήρχε παρακολούθηση, μάλλον περισσότερα χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε παρακολούθηση για τουλάχιστον 7 περιστατικά πυρκαγιάς, τα οποία σημειώθηκαν, υπήρχαν ενδείξεις εμπρισμού. Το κλιμάκιο διερεύνησης των υποθέσεων του πυροσβεστικού σώματος κατέληξε, και αυτό υπάρχει στην δικογραφία, ότι οι άνθρωποι αυτοί έβαζαν τις φωτιές προκειμένου να εκδικηθούν συγχωριανούς τους, είτε για προσωπικές διαφορές είτε για διάφορα ζητήματα. Υπήρχαν δηλαδή μορφές απειλής προς την πλευρά τους. Σε πολλές των περιπτώσεων, εκτός από τις πυρκαγιές, προχωρούσαν σε ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις, για παράδειγμα έκοβαν τα ελαιόδεντρα. Όλες λοιπόν αυτές οι καταγγελίες έφτασαν στα αρμόδια κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Υπήρχε μια διερεύνηση της υπόθεσης και έτσι λοιπόν υπήρξαν αυτές οι τρεις συλλήψεις. Να σου πω ότι τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από.
0: Άρα είναι αυτή τη στιγμή είναι και οι τρεις στον ανακριτή και απολογούνται.
13: Είναι στον ανακριτή, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τους δύο. Μένει και ο τρίτος να απολογηθεί. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω, Σπύρο, που είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, αυτό το οποίο ανέφερε, είναι ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν γίνει καθώς κάποιοι θέλουν να τον εκδικηθούν για την επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι πάντα έτρεχε πρώτος στα περιστατικά των πυρκαγιών προκειμένου να αντιμετωπίσει και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για τους συγχωριανούς του. Δηλώνουν και οι τρεις αθώοι. Βέβαια, θα δούμε το ποια θα είναι η υπόφαση της δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία, όπως προανέφερα, αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χρήστος Στρατουλάκου, για τους τρεις που απολογούνται αυτή τη στιγμή. Βαρύτε το κατηγορητήριο και εμείς θα συνεχίσουμε από το αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θα πάμε στο άλλο επικίνδυνο για την τσέπη μας κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί στην αγορά. Η κυρία Ζάγκα στο Μέγκα από τους Μεζινοπόλες, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, εδώ στο Sky.
6: Σήμερα το πρωί παρέλαβα καινούργια τιμή αμόλυβδη 95,9. Το πετρέλαιο βγήκε μπροστά. Εγώ έχω πώληση σήμερα 97,9 απλό πετρέλαιο.
14: Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη. Θα εξετάσουμε κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
0: Και όπως πάντοτε, για την ερμηνεία των χρησμών που προστρέχουμε στους ειδικούς. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
15: Γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και έχουν μαζευτεί και τα οποία θα έλεγα ότι κινητοποιούν την κυβέρνηση και ενδεχομένως να έχουμε αποφάσεις. Κάτι το οποίο δεν φαινόταν στον ορίζοντα και πριν τη ΔΕΘ.
0: Εγώ έτσι δηλαδή, άκουσα τον Κωστή Χατζηδάκη πάντως. Δηλαδή δεν έκλεισε πόρτα. Λέει το παρακολουθούμε, θα δούμε. Κάτι σημαίνει αυτό. Υπάρχει
15: είναι συνδυασμός.
0: Ναι.
15: Είναι συνδυασμός προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο να το συγγύσεις. Είπα να δεις πού θα πρέπει να παρέμβεις. Έτσι.
0: Και πώς το γνωρίζουμε καταρχάς. Δηλαδή είναι με τη μορφή αυτή την κλασική.
15: Αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολυπαραγωγικό, δεν είναι μόνο αυτή η φορά τα κάψιμα, είναι και το ρεύμα, το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπιστεί από τους παρόχους. Θα αντιμετωπιστεί σε επίπεδο συνεννόησης, κρατάω τα πράσινα όπως έκανα το προηγούμενο τρίμηνο σταθερά, ή θα χρειαστεί κάποιο είδους κίνηση
0: λοιπόν,
15: από πλευράς της
0: κυβέρνησης. Ήθελα τώρα, μπορεί να δεν είναι πολύ καλό αυτό για σένα, σου κόβω συνέχεια το ρεπορτάζ στη μέση. Ήθελα το ρεύμα να το εξετάσουμε παρακάτω, αλλά αφού μου βάζεις το ρεύμα και εδώ, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο ενεργειακός επιθεωρητής, ήταν στο Action, θα ακούσουμε και τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ που βγήκε στο Sky.
16: Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δεν αφήνει να αποκλιμακωθεί το φυσικό αέριο και αυτό θα επηρεάσει και ήδη είναι 22% παραπάνω για τον επόμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος.
17: Ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για τον άλλο.
0: Τα βάλαμε τώρα όλα μαζί.
15: Λοιπόν, και να τα πούμε, γιατί είναι 2 ευρώ η αμόλυβδη, μέσα επίπεδα, είναι στο 1,99 κάτι. Κοντά στο 1,97, εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη, στο 1,97 το ντίζελ, το οποίο έχει κλείσει πάλι την ψαλίδα από την αμόλυβδη και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την οικονομία. Άρα, επειδή με ρώτησε αρχικά που βλέπω πρώτη παρέμβαση, το πιθανότερο είναι στο ντίζελ ξανά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα λόγω του μεταφορικού κόστους. Και τρίτον, 22% στη χοντρική στο ρεύμα λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι κλειστός ο περσικός κόλπος, με προβλήματα και έτοιμο να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα αν επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι κλείνει, τότε αυξάνεται πολύ το μεταφορικό κόστος, όχι μόνο για τα καύσιμα αλλά και για τα εμπορεύματα.
0: Βέβαια, άμα μου μιλάς για πετρέλαιο, ποια διαχέεται για
15: Αφρικής. Όχι, θα πηγαίνουν νοτίο της Αφρικής όλα τα πλοία που έρχονται από Ασία. Άρα μπλέκει το πράγμα, γιατί επιπλέον έχουμε τα δηληστήρια στη Ρωσία να είναι εκτός λειτουργίας, τα 19 δηληστήρια στο ντίζελ. Άρα έχουμε πρόβλημα πολυπαραγωγικό, συν το φυσικό αέριο, το οποίο δεν ευθύνεται μόνο το γεγονός ότι έχουν κλείσει τα διάφορα στενά, αλλά το γεγονός ότι επίκειται και το γέννησμα των υπόγειων αποθηκών στην Ευρώπη, που είναι σε χαμηλά πολλών ετών για την περίοδο που διανύουμε.
0: Συν η Ρωσία που δεν δίνει πετρέλαιο, συν ότι εμείς είμαστε αγκαλιά με το κλιματιστικό μέρα νύχτα με αυτές τις θερμοκρασίες, συν ότι βλέπω να μας έρχεται κανένα εγκεφαλικό τον άλλο μήνα.
15: Ναι, όχι, δεν θα μας έρθει εδώ. Είμαστε, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα προφανώς και θα τα αντιμετωπίσουμε. Πλέον το έχουμε καταλάβει ότι ενεργειακά το καλοκαίρι είναι το πρόβλημα πάντα και θα είναι. Γιατί να σκεφτείς ότι μιλάμε για διπλάσια κατανάλωση από ό,τι πριν από ένα μήνα ότι έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε ρεκόρ.
0: Όχι, το εγκεφαλικό κολούσε στο άνοιγμα λογαριασμού. Πιστεύεις ότι
15: το κατάλαβα.
0: Το άνοιγμα του επόμενου λογαριασμού θα φέρει τέτοια προβλήματα ή θα
15: Από τις καταναλώσεις μας λες, έτσι.
0: Ναι.
15: Είναι βέβαιο. Είναι βέβαιο ότι θα είναι επιβαρημένο. Παλιά ήταν από τη θέρμανση όταν βλέπαμε.
0: Ναι.
15: Τώρα είναι περισσότερο λόγω των αλλαγών των καιρικών συνθηκών. Είναι περισσότερο το καλοκαίρι από το κλιματιστικό. Αλλά έχει επιπλέον επιβάρηση. Είναι στα μεταφορικά που όλοι οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Κάπου πάνε σε χωριό, σε διακοπές, στη δουλειά τους. Άρα μιλάμε για ένα μεταφορικό κόστος και ένα κόστος ψήξης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ υψηλό και θα έλεγα ότι δεν φαίνεται ότι το πώς θα αποκλιμακωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων σιγά σιγά.
0: Πάντως ήταν κάτι που τόνισε και ο Πρωθυπουργός, θα δούμε στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομολογό του, αλλά στάθηκε λιγάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τιμές της ενέργειας, έτσι όπως διαμορφώνονται, και είπε:
18: ανησυχούμε πολύ για την πρόσφατη έξαρση στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, κάτι το οποίο δυστυχώς φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις ως προς τις τιμές του πετρελαίου και αναπόφευκτα μπορεί να οδηγήσει σε νέες πληθωριστικές πιέσεις της οικονομίας μας.
0: Κάτσε Νίκο, άκου και εσύ το Γιώργο Κεραμιτζόγλου, τώρα μπήκε στο στούντιο, τι έχει Γιώργο?
12: Πριν από ένα λεπτό ειδοποιηθήκαμε από οδηγό φορτηγού, υπάρχει μια εστία πυρκαγιάς λίγο πριν τα διόδια Αφιδνών στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, όπως πηγαίνουμε για Λαμία. Εκεί λοιπόν γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεγάλη κινητοποίηση, έχουν φτάσει ήδη τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα, πετούν επίσης και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση
0: να
12: την προλάβουν πολύ, ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει η Εθνική Οδός. Είναι εκεί πέρα και, είναι και χαμηλή βλάση, έχει και πεύκα, έχει και πάρα πολλά εκεί πέρα.
0: Ωραία. Να σου πω κάτι, θα σε αφήσω να βγεις έξω.
12: Ωραία.
0: Και να κάνεις τα τηλεφωνήματά
12: σου. Και τα ξαναλέμε, βέβαια.
0: Ναι, τα τηλεφωνήματά σου και επιστρέφεις. Ήταν απαραίτητο, Νίκο, ξέρεις τώρα
15: που
0: οδηγεί και κόσμος που κινείται προς τα εκεί να έχουμε.
15: Βέβαια. Καλοκαίρι, βεβαιότητα, βέβαια.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι διαμορφώνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση και πληθωριστικές πιέσεις.
15: Εντάξει, η ερώτησή σου φαντάζομαι είναι αν σκέφτεται μειώσει το ΦΠΑ όπως έκανε ο Μπέρναμ στην Αγγλία. Δεν θα το έλεγα εγώ, δεν θα το βλέπα.
0: Δεν υπάρχουν
15: να μηδενίσει το 6%, να θυμίσουμε ότι το ρεύμα έχει κατέβει από αυτή εδώ την κυβέρνηση από το 13 στο 6% στην ενεργειακή κρίση του 22. Το 6 να γίνει 0, ακόμα και για το προσωρινό διάστημα των 6 μηνών που εξήγηλε σήμερα ο νέος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δύσκολο το βλέπω. Οι λύσεις που επιλέγονται είναι σταθερά εισοδηματικές ενισχύσεις και όπου γίνεται κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις. ΦΠΑ δύσκολο το βλέπω, περισσότερο μιλάμε για έκπτωση φόρου ή έκπτωση στην τιμή, το οποίο είναι μια λύση που εφαρμόστηκε και στο ντίζελ και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απέδωσε. Αυτά τα 20 λεπτά ήταν από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
15: Και ίσχυσε ως τα τέλη Ιουλίου.
0: Νίκο, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω και για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, επειδή έκανε μια αναφορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή ήδη έχω φτάσει στο τέλος του μειώρου, να το πούμε αύριο
15: τι
0: ακριβώς θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάει ο κόσμος. Βασικά τι συζητάει, πού θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση. Στον ελεύθερο επαγγελματία, στον συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο, στην επιχείρηση. Ο Νίκος έχει πληροφορίες, αλλά μας τις πει αύριο. Διαφημίσεις.
19: Plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
21: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Με ξεπάθησαμε, Thracon.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως στον Μιχάλη Τεζάρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να δούμε το θέμα της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, τον αναζήτησαν δικοί του άνθρωποι, και τώρα βεβαίως τον πρώτο λόγο έχουν τα τμήματα, τα αρμόδια της αστυνομίας και οι ιατροδικαστές. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
6: Μερισπύρο, και από εκεί θα ξεκινήσουμε, καθώς από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι χτυπημένος από θλόν αμβλή όργανο επήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που έκανε την νεκροψία νεκροδομή. Άλλωστε, είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή πως είχε διαπιστωθεί πως ο ποινικολόγος είχε υποστεί ανηλαιή ξυλοδαρμό από τον δράστη ή τους δράστες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ποιο όργανο, ποιο αντικείμενο ακριβώς χρησιμοποιεί, προκειμένου να επέλθουν τα σοβαρά αυτά χτυπήματα στο σώμα του.
5: Ναι. Ο ποινικολόγος. Ναι. Άρα φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί, πώς να το πω. Δηλαδή δεν έχει τραύμα από μαχαίρι, δεν έχει τραύμα από πυροβολισμό.
6: Από την αρχική εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί, ήταν ξεκάθαρο πως είχε ξυλοκοπηθεί ανηλαιώς. Ναι. Ενδεχομένως να έχει χτυπηθεί και με έπιπλα που υπήρχαν στο γραφείο του. Πρέπει να πούμε πως ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 43 ετών, εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο γραφείο του, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και όπως είπαμε με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
5: Τώρα βέβαια Μιχάλη, εσύ το γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και από το ρεπορτάζ σου, η αστυνομία αρχίζει να αναζητά πρόσωπα και πεδία που μπορεί να προέρχονται οι δράστες.
6: Ακριβώς.
5: Φαντάζομαι. Ο δράστης ή οι δράστες.
6: Ανοιχτό είναι, αυτό δεν γνωρίζουν. Ναι. Τώρα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του δικηγόρου, γιατί εκείνος δεν είχε κάμερες στον χώρο του. Φαίνεται πως το μόνο αντικείμενο που λείπει από το γραφείο είναι το κινητό του τηλέφωνο.
5: Ναι.
6: Και επιχειρούν μέσω χειρόγραφων σημειώσεων που είχε ή κάποιο σημειωματάρια να δουν με ποιους είχε επαφές ή ραντεβού το επίμαχο που φαίνεται να εξαφανίζεται.
5: Άρα η εικόνα, χωρίς να θέλω να το παίξω detective τώρα, η εικόνα δεν είναι ότι τον λίστεψαν, τον έχουν ληστέψει.
6: Όχι, δεν υπάρχει κανένα μέχρι στιγμής, όπως έχει πει άλλωστε και η κυρία Δημογλίδου μιλώντας τηλεόραση του Sky, δεν έχει διαπιστωθεί ούτε ίχνος παραβίασης, ούτε σημάδια ότι κάποιος μπήκε στο χώρο, έκλεψε αντικείμενα, έκλεψε χρήματα.
5: Μάλιστα.
6: Είναι ξεκάθαρα αυτά.
5: Ναι.
6: Τώρα να πούμε πως αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως ο δράστης επιτέθηκε στον δικηγόρο με πραγματικά πολύ μεγάλη μανία. Και όπως προείπαμε, από το χώρο που παρουσιάζει, από την αναστάτωση που υπάρχει στο χώρο, φαίνεται πως έχει χτυπηθεί σοβαρά. Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως τον άτυχο άνδρα ουσιαστικά εντόπισαν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες επιχειρούσαν από χθες όλη μέρα να τον ειδοποιήσουν στο κοινό του τηλέφωνο. Όταν αυτό δεν κατέστησε εφικτό, πήγαν στο γραφείο στις 3 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν να χτυπάνε, ούτε εκεί είχαν κάποια ανταπόκριση. Ζητούν λοιπόν από το θηρορό της πολυκατοικίας να τους ανοίξει. Ο θηρορός, αντιλαμβανόμαστε πως κάτι πάει στραβά, μπαίνει πρώτος μέσα. Όταν άνοιξε την πόρτα του, γιατί εκεί χρησιμοποιούσε το γραφείο, είχε και ένα κρεβάτι, ένα χωρόμενο κρεβάτι. Εκεί λοιπόν εντοπίζει τον άντρα νεκρό, κλείνει την πόρτα αμέσως. Αλλά πρόλαβαν δυστυχώς οι κόρες του και το είδαν το φρικτό αυτό θέαμα. Οπότε τώρα έχουν συλλεχθεί από το χώρο και τα κλινικά αποτυπώματα, έχουν πάρει δείγματα και από γενετικό υλικό σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης. Είναι μια τραγική ιστορία σε κάθε περίπτωση.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχάλη, ο Μιχάλης Θεζάρης ήταν, βεβαίως αναστατωμένοι εκεί, ο κόσμος που μένει εκεί κοντά.
7: Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα, είχε το παρατολογιό του κτλ. Ήσυχος ήταν, εντάξει. Καταλαβαίνετε το ότι το ανοίγεις τις ειδήσεις και να ακούς ένα έγκλημα το πήγαινε στο ιατρείο σου, είναι λίγο σοκαριστικό.
8: Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα.
9: Γιατί, ναι.
8: Και ερχόταν πελάτες και αργά.
9: Ναι.
8: Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη. Ουδέποτε το παραμικρό, ούτε γκουκ δεν έχει ακουστεί.
5: Αυτά είπαν κάτοικοι και εργαζόμενοι εκεί που έχουν τα γραφεία τους, κοντά στο γραφείο του Γεωργίου. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι.
5: Και σε προηγούμενα ρεπορτάζ σου, θυμάμαι ότι το έχεις επισημάνει, σε ρεπορτάζ εννοώ που διάβαζα στην Καθημερινή πριν από κάποιους μήνες, για το ότι υπάρχει στο πεδίο των ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκτός από τον ΟΠΚΕΠΕ, υπάρχει και το θέμα της ανακύκλωσης. Το είχες πιάσει το θέμα από πολύ νωρίς, θυμάμαι. Τώρα έχεις βγάλει και άλλα στοιχεία για αυτό το θέμα. Δώσε μας πρώτα όμως μια εικόνα που ακόμη και οι ακροατές που δεν το έχουν παρακολουθήσει να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, Γιάννη.
10: Μιλάμε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά τα έτσι μεγάλα περίπτερα με τη φωτογραφία του Αντιτοκούμπο, τα περισσότερα από αυτά, τα οποία υπάρχουν σε διάφορες πλατείες στην Αττική, στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.
5: Και πας και ρίχνεις πλαστικά μπουκαλάκια.
10: Ναι, ναι, τσίγκες, και παίρνεις, υποτίθεται κάποια επιστροφή, ένα ποσό, ναι, όταν βάλεις 30 τέτοια ανακυκλώσιμα υλικά. Για αυτά τα σπιτάκια βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι εν πάση περιπτώσει δαπανήθηκαν χρήματα με όχι σωστό τρόπο, χρήματα, επειδή αυτό ήταν ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτόν τον λόγο μπήκε στην έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αν θέλεις, το καινούριο στοιχείο είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου, οι εσωτερικές υποθέσεις...
5: Τα πριν μέρες, όχι εβδομάδες. 22 Ιουλίου δεν είπες.
10: Ιουνίου.
5: Α, συγγνώμη, ναι. 22 σήμερα. Ναι, ναι.
10: Οι εσωτερικές υποθέσεις, εκτελώντας μια παραγγελία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Τεχάν. Η Τεχάν είναι η εταιρεία που πούλησε τα σπιτάκια και έχει μέχρι πρότινος και την διαχείρισή τους. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς λοιπόν δώσαν μια εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να κάνει έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στην Δάφνη, στον Ασπρόπυργο και στην Παλίνη, να κατάσχει όλο το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας, δίνοντας μια προτεραιότητα αφενός στις συμβάσεις που είχε συνάψει για την πώληση των σπιτιών ανακύκλωσης, αλλά και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει με εταιρείες επικοινωνίας. Και αυτό γιατί μεταξύ όσων ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι και το ζήτημα της αθέμητης επιρροής, προκειμένου το έργο να καταλήξει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό όλο το κατασχεθέν υλικό θα, αφού γίνει μια επεξεργασία από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θα υποβληθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, οι οποίες αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρώσουν και την έρευνά τους. Αυτό που μπορούμε να πούμε και αυτό που έχουμε δει σε προηγούμενο χρόνο είναι ότι κάποια στιγμή είχε κάνει μια έρευνα η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που ελέγχει, είναι ένας φορέας, οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Αυτός λοιπόν, το πόρισμα της ΕΔΕΛ είναι αποκαλυπτικό σε σχέση με το τι είχε προηγηθεί για την αγορά αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης. Σου λέω ενδεικτικά ότι είχε διαπιστωθεί ότι καθένα από αυτά τα σπίτια κόστησε, πουλήθηκε αντί 300.000 ευρώ, ενώ τα στελέχη της ΕΔΕΛ έκαναν μια έρευνα στην αγορά και βρήκανε ότι αυτά τα σπίτια πουλούνται και προς 66.000 ευρώ, όχι 300.000 ευρώ. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα ζήτημα υπερκοστολόγησης. Και επίσης ένα εξίσου χτυπητό έβριμα είναι ότι ο διαγωνισμός που είχε γίνει είχε θεωρηθεί έγκυρος, μολονότι οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν ήταν η Τεχάν και η Αμερικανική Μητρική Εταιρεία. Δηλαδή η εξής μία εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό. Απλά τυπικά ήταν δύο,
9: προκειμένου για να γίνει ο διαγωνισμός.
10: Πότε
9: έγιναν οι διαγωνισμοί αυτοί?
10: Αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2020.
9: Το 2020. Και μιλάμε για τα σπιτάκια σε Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη.
10: Ναι, γιατί αυτές ήταν οι περιφέρειες και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων που μπήκαν στο έργο.
9: Παρότι υπάρχει αυτή η έρευνα, έχουν ανανεωθεί συμβάσεις, δηλαδή υπάρχουν αυτές τις.
10: Είναι καλή η ερώτησή σου. Θα σου πω, το συγκεκριμένο έργο ή μάλλον η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική ανακύκλωση έχει κλείσει τον κύκλο της. Υπάρχουν κάποια καινούργια σπιτάκια. Ας τα πω ονομάσουμε σπιτάκια.
9: Φυσικά καινούργια εδώ μεταξύ.
10: Ναι. Δηλαδή,
9: άλλης εταιρείας.
10: Θα τα πούμε. Σου λέω πάντως είσαι πολύ εύστοχος αυτό που με ρωτάς.
9: Ωραία.
10: Ίσως και να μην είναι άλλης εταιρείας.
9: Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχεις πάρα πολύ πράγμα και περιμένεις διασταυρώσεις για να το βγάλεις.
10: Εντάξει, να το
9: βγάλεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν θα το τσιτώσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι εσύ βάζεις την υπογραφή σου σε ρεπορτάζ όπου έχεις δέσει υποθέσεις. Δεν το πάω παρακάτω, γιατί προφανώς για να το πας εσύ παρακάτω θέλεις να είσαι βέβαιος. Οπότε μένουμε στο ότι υπάρχει μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή
10: Αυτό
9: Φαγγελία.
10: Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί δηλαδή θέλω να πω, μέχρι πρότινος λέγαμε ότι αιωρείται, υπάρχουν πληροφορίες, ότι γίνεται έρευνα κτλ. Τώρα, δηλαδή με το πλέον.
9: Και έφοδο.
10: Αυτό έχει γίνει έφοδο στα γραφεία του και το ξέρουμε με βεβαιότητα.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με τις πληροφορίες του για αυτό το θέμα που, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, από αυτά που μας είπε ο Γιάννης, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Ρωτήθηκε το μεταξύ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, για το συγκεκριμένο.
11: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί νωρίτερα ή αργότερα δικαιοσύνη. Επειδή αυτό το θέμα το διαβάζω σε εφημερίδες, ιστοσελίδες κτλ. Παραπάνω από ένα χρόνο, γι' αυτό είπα το νωρίτερα ή αργότερα. Να δούμε τι θα έρθει.
9: Στην πολιτική επικαιρότητα, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοπλιστεί με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να ανταποκριθεί η Ένωση στις σύγχρονες προκλήσεις και γεωπολιτικές και οικονομικές. Όλα αυτά τα δήλωσε στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον κύριο Λουίς Μοντενέγκρο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
9: Είδηση της τελευταίας στιγμής που λέμε, πριν από λίγο, δήλωση ανεξαρτητοποίησης από τον πρώην, εννοείται πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, πριν από λίγο.
13: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
9: Ήταν η δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Σοκράτης Φάμελος μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις που είδαμε τελευταία να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, επειδή μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή η
5: πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, ότι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έστειλε επιστολή ότι δεν θα παραστεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στη δεξίωση της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο που γίνεται αυτή η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Είμαστε σε μια περίοδο που όλοι πλέον είναι εναντίον όλων σε πάρα πολλά πεδία. Η Νέα Δημοκρατία το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και χθες και το έχει πει πολλές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πηγαίνει με στρατηγική εκλογών το 2027, έως τώρα τουλάχιστον, και σύμφωνα με αυτά που δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια διμέτωπη επίθεση από Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης και κόμματος Τσίπρα της Ελλάς για Τσίπρα με αιχμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, ειδικότερα χθες που παρουσίασε το σχέδιο, την πρότασή του το Πασόκ για την ενέργεια, για τη Νέα Δημοκρατία με αιχμή την ακρίβεια, λοιπόν, ειδικότερα στο σκέλος της ενέργειας. Το θέμα του άρθρου 16 του Συντάγματος για την παιδεία φαίνεται ότι είναι το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ εγκαλεί την Ελλάς για τη θέση που εξέφρασε το κόμμα Τσίπρα, ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θέλει να αναθεωρηθεί και το άρθρο 16. Χαρακτηριστικό αυτής της αντιπαράθεσης ήταν το στέλεχος του Πασόκ, η κυρία Αναστασίου, το στέλεχος της Ελλάς, ο κύριος Φιλιππίδης, ήταν και δύο στο άξιο.
14: Θα πώς θα κατοχυρώσετε το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αν δεν αναθεωρηθεί το άρθρο 16?
15: Η ουσία της υπόθεσης είναι πόσοι χιλιάδες φοιτητές σπουδάζουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά πανεπιστήμια
14: και ο ελληνικός λαός πάμε σε εκλογές, θέλει να ξέρει. Είστε υπέρ του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της αναθεώρησης του άρθρου 16, κύριε Φιλιππίδη?
15: Πρέπει να υπάρχει.
14: Ή δεν το έχετε αποφασίσει ακόμα?
15: Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπα, νομίζω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτος το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι έχουν αγωνία αυτή τη στιγμή. Αν τα παιδιά τους, αν έρθει κάποιος και καταργήσει ένα νόμο.
5: Ενδεικτικό της αντιπαράθεσης που έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα. Ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη θα βρούμε τον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Τον άκουγα το πρωί να αναφέρεται σε μια απάτη, από τις γνωστές τηλεφωνική απάτη από κάποιους που υποδίονται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Αν δεν, λέει ο Δημήτρης, υπάρχει κι άλλο περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, και νομίζω ώσπου να τελειώσει η μέρα δεν θα μας κάνει εντύπωση. Έλατε. Αν προκύψει και άλλη περίπτωση. Η πρωινή περίπτωση αφορούσε μία 79χρονη γυναίκα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Εκείνη εξαπατήθηκε από έναν επιτίδιο που προσποιήθηκε, όπως πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, από κάποιον που είπε ότι είναι στη ΔΔΕ. Έφτασε στο σημείο να βάλει μέσα μία μαύρη σακούλα 23 χρυσές λίρες Αγγλίας, αλλά και κοσμήματα και ρολόγια. Έχει κάνει σχετική καταγγελία και αναζητείται ο επιτίδιος. Και είχαμε λίγες ώρες αργότερα την ταυτοποίηση για μια παρόμοια περίπτωση, αυτή τη φορά για μια γυναίκα 43 ετών. Ενδεικτικό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη και κάποιος πιο νέος ηλικιακά μπορεί να πέσει στην παγίδα των επιτηδίων, όπου σε αυτή την περίπτωση 43χρονη στην περιοχή του Λαγκαδά πίστηκε από κάποιον και πάλι ο οποίος είπε ότι ανήκει στο ΔΔΕ να βάλει και αυτή σε μια μαύρη σακούλα 2.000 ευρώ, 6 λίρες, χρυσά κοσμήματα, ρολόγι χειρός, όλα αυτά αξίες 4.500 ευρώ. Για αυτή την περίπτωση έχουμε την ταυτοποίηση ενός 25χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία, έχει υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αναζητείται ο 25χρονος. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλους.
5: Μα γι' αυτό κιόλας επιδιώκω να τα προβάλλουμε αυτά, Δημήτρη, και πολλές φορές έχω καλέσει έτσι με το ρεπορτάζ σου, γιατί όσες φορές βλέπεις ότι τα λέμε συνέχεια, να τα ακούν τα παιδιά, να τα λένε στους γονείς, να τα ακούν οι ίδιοι ηλικιωμένοι, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δεν. Τι να πω.
16: Και πιο νέοι άνθρωποι μπορεί να είναι 43 ετών. Μια νέα γυναίκα έπεσε και αυτή.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Αυτές οι απάτες, τις οποίες έχουμε συναντήσει και στο πρόσφατο παρελθόν, θεωρώ χρήσιμο να ακούμε τον τρόπο που γίνεται, μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι θα γίνει αν δεχθούμε ένα παρόμοιο τηλέφωνο.
17: Ανάψατε την κουζίνα, κυρία μου, δεν την ανάψατε.
18: Τι να ανάψα?
17: Φοράτε κάποιες παντόφιλες?
18: Τι να κάνω?
17: Φοράτε κάτι παντόφιλες, γιατί υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, γι' αυτό σας λέω. Πέτα μου ένα τρίκι με νεράκι από πάνω και δείτε άμα βράζει σωστά. Δηλαδή άμα βράζει σωστά, υπάρχει πιθανότητα να έχετε παραβράσει και σύστημα, δηλαδή παραφόρτωσης.
5: αυτός που ακούσατε της είπε της γυναίκας ότι είναι υπάλληλος του ΔΕΔΙΑ και της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ότι βγάλε τις παντόφλες, βάλε τις παντόφλες, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τα έλεγε, ηλεκτροπληξία, και ότι πρέπει να βγάλεις τα κοσμήματα έξω από το σπίτι γιατί θα σου χαλάσουν, θα καούν τα χρήματά σου. Θεωρώ σκόπιμο να ακούγονται αυτοί οι τρόποι που προσπαθούν έτσι να σας κάνουν να πανικοβληθείτε, να σας ευνηδιάσουν. Σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Ο Γιώργος Καναμτζόγλου είναι στο στούντιο. Μας είχε πει στις Αφίδνες μια πυρκαγιά.
18: Ναι, ναι.
5: Τι έχει γίνει?
18: Είναι μια πυρκαγιά λοιπόν που ξέσπασε 2 και 10. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν καταφέρει και οι επίγειες και οι αέριες δυνάμεις να την περιορίσουν σημαντικά. Δεν έχει επίσημα όριο θετηθεί, όμως έχει περιοριστεί σημαντικά.
5: Η Τζέσι, θα συνεχίσεις.
18: Ναι.
5: Επειδή θέλω να προλάβω τους φίλους μας ακούνε με το αυτοκίνητο, ναι, ναι, και κινούνται προς τα εκεί. Η Τζέσι Αμπντουλέγια, συντάκτριά μας, μας λέει ότι υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορία στον παράδρομο Αθηνό-Λαμίας.
18: Στον παράδρομο, ναι, εκεί
5: ξέσπασε. Στο ρεύμα προς Λαμίας.
18: Έτσι.
5: Λοιπόν, Αθηνό-Λαμίας, ρεύμα προς Λαμία, υπάρχει
18: στο
5: διακοπή στον παράδρομο από τον Άγιο Στέφανο έως το Καπαδρίτη.
18: Έτσι ακριβώς, μέχρι τη γέφυρα Καπαδρίτη.
5: Αλλά λες ότι την πολεμάνε.
18: Αυτή τη στιγμή την έχουν περιορίσει μάλιστα σημαντικά και μάλιστα μίλησα και με εθελοντές από το Δήμο Ροπού. Το θετικό ποιο ήταν? Έκανε ρήψη ελικόπτερο που ήταν σε περιπολία εκείνη τη στιγμή, γεμάτο με νερό, και μπόρεσε μέσα σε λίγα λεπτά από την ώρα της εκδήλωσης πυρκαγιάς να κάνει την πρώτη ρήψη, φαντάσου, πριν ακόμα προλάβουν να φτάσουν τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Και αυτό ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό, ούτως ώστε να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην έχουμε, γιατί εκεί είναι ένα δύσκολο σημείο. Αν συνεχιζόταν αυτή η φωτιά,
5: Γιώργο,
18: ναι, να είμαστε

0: Σύγκρουση κορυφή στο Κίεβο, ο πρόεδρος Ζελένσκι αποπέμπει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Στις Βρυξέλλες, προς συζήτηση το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις. Νέο κόμμα ιδρύει στην Τουρκία ο Γκιουροζέλ με τοπική επίθεση στον Ερντογάν. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συνεχίζεται η σύγκρουση κορυφής στο Κίεβο μετά τον Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέπεμψε και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Αλεξάνδρ Σύρσκι. Το γενικό πρόσταγμα αναλαμβάνει τώρα ο στρατηγός Μιχαήλο Ντραπάτη, ενώ στο πλευρό του τοποθετείται ο υποστράτηγος Ιχόρ Σκίμπικ. Σε μήνυμά του μέσω Telegram, ο Σύρσκι επισημαίνει ότι υπό τις οδηγίες του τα ουκρανικά στρατεύματα είχαν ανακαταλάβει 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους Ρώσους και κατά συνέπεια απέδειξαν ότι ξέρουν όχι μόνο να αμήνονται αλλά και να επιτίθενται. Οι αλλαγές προσώπων δεν πρόκειται να αλλάξουν την κατάσταση στο μέτωπο, σχολιάζει εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Στο μεταξύ, στις Βρυξέλλες συζητείται σήμερα για μία ακόμη φορά το νέο 21ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων. Παραμένουν οι ελληνικές αντιρρήσεις για περιορισμούς στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Τουρκία, ο Γκιουροζέλ φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κύριους αντιπάλους, αν όχι ο κύριος αντίπαλος του Ταγί Περντογάν στο άμεσο μέλλον. Ο πρώην πρόεδρος του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης οριστικοποιεί την ίδρυση νέου κόμματος. Αίσθηση προκαλεί η έμεση αλλά σαφής έκκληση του Χριστιανοδημοκράτη Πρωθυπουργού της Αξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ για διάλογο με το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, εάν χρειαστεί. Μιλώντας στην οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, ο Κρέτσμερ δηλώνει κατά λέξη: «Πρέπει να μιλήσουμε με όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Όποιος συνεχίζει να κάνει λόγο για τείχος προς τα αριστερά ή τα δεξιά δεν έχει αντιληφθεί τα σημεία των καιρών». Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και ερχόμαστε από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον, καλώς ήρθες.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά. Είμαστε, μπαίνουν τώρα οι ομάδες.
2: Δεν είναι φοβερό ότι μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, αμέσως γυρίζει το κουμπί και μπαίνουμε σε ρυθμό των συλλόγων, πια αρχίζουν τα προγραμματικά κλπ.
1: Η φύση και ο παδός απεχθάνονται το κενό. Δεν θέλεις κενό, ρε παιδί μου. Τέλειωσε το Μουντιάλ. Δώσε μου άλλο τέτοιο.
2: Ναι, κάτι να έχουμε. Κάτι να σχολιάμε. Προετοιμασίες για αυτά. Τα αφήσαμε πίσω αυτά. Και πάμε αύριο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία, πρώτο παιχνίδι, ζωντανά από τον Sky στις 9 το βράδυ και με post-game μετά για δηλώσεις και όλο το ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 με την Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας, αλλά όχι στην Ουκρανία, γιατί ξέρεις, στην Ουκρανία αγώνες διεθνείς δεν γίνονται. Παίζουν στο Λούμπλιν της Πολωνίας, μια μικρή πόλη της Πολωνίας, μια γήπεδο που έχει πάρει το OK. Και κατά τα άλλα, τώρα οι ομάδες χτίζονται, οι υπόλοιπες που δεν έχουν μπει ακόμα σε φάση. Για τον Ολυμπιακό ακούστηκε μέχρι και ο Φαμπίνιο, ο πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής που έπαιζε Λίβερπουλ παλιότερα, Ρεάλ, Μονακό κλπ. Αλλά και ο Φρόιλερ. Στην ΑΕΚ ο μεγάλος στόχος για αντιπινέδα, ο Κάγκουα, πάει πιο πίσω γιατί έπαιξε χθες τα προγραμματικά με την ομάδα του και έτσι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της ΑΕΚ στα προγραμματικά. Οπότε τον αφήνουν πίσω και ψάχνουν άλλον αντιπινέδα. Την ώρα που θέλω να σου πω ότι είδα το Γιάννη να έγινε εδώ στο Ζωγράφο και να κάνει προπόνηση στο γήπεδο
1: στο Μαϊάμι.
2: Στο φιλαθλητικού. Όχι. Στο Μαϊάμι είναι πιθανό να πάει ο Λεμπρόν, για τον οποίο βγάλανε κατά λάθος προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου παρουσίαση στο κανάλι των Μαϊάμι Χιτ και το μαζέψανε.
1: Γκάφα.
2: Και το μαζέψανε και λένε και καλά να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που. Ναι, λογικά αυτό είναι. Σύμφωνα με αυτό το γεγονός, ο Λεμπρόν, που όλοι περιμένουν που θα πάει, είναι πιθανό να παίζει με τον Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ, ναι, είσαι καλά. Ο Δημήτρης Βάλσαμος.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
1: Δεν ήθελα να κλείσω με κάτι στενοχωρό, αλλά σήμερα πέθανε

σε ηλικία 91 ετών, μια σπουδαία ερμηνεύτριά μας, η Μέρι Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σήμερα στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί ζούσε από το 2018. Δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι περισσότερο για αυτή την κορυφαία ερμηνεύτρια. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι και προσοχή σήμερα με αυτά που λέει η πυροσβεστική μετεωρολόγη. Είναι μια δύσκολη ημέρα γενικώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Η φωτιά και η ξερά χόρτα και τμήμα δασικής έκτασης με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την άμεση οριοθέτησή της. Στο σημείο έχουν σπεύσει 65 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 20 οχήματα, ενώ από αεροσυνδράμων 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Η πυροσβεστική επισημαίνει ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, το ρεύμα προς Λαμία από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανθρετίου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά στο περιστατικό με τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομυρίδης Κυλίτση και Πυθαγόρα. Λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των αρχών. Η διαρροή αερίου από το κλειστό πρατήριο υγρών καυσίμων φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους γυροδρόμους, η οποία είχε διακοπεί για λόγους ασφαλείας, αποκαταστάθηκε ενώ κανονικά διεξάγονται πλέον τα δρομολόγια σε ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν προληπτικά στο σημείο για την πλήρη επιτήρηση του χώρου. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,62% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα $94,26 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 3,43% στα $87,26 το βαρέλι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την άμυνά της, να επιταχύνει τη δράση για την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα, αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παραταταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν επειδή και οι ίδιοι ίσως ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρθησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νέα κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά πυροδότησε καταγγελία του κ. Σαλμά σε συνέντευξή του για στημένους διαγωνισμούς. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής είχε αναφέρει επίσης ότι όταν μιλήσει στη Βουλή στην άρση της ασυλίας του, ο κ. Γεωργιάδης θα πάυσει να είναι υπουργός. Απαντώντας σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Δεν ανοίγω κανέναν διάλογο εκτός της αιθούσης των δικαστηρίων με τον κ. Σαλμά». Άλλωστε, στην έναρξη της σκευωρίας Ναυάρτης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε πως δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί και από κανέναν. Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του κ. Σαλμά για συκοφαντική δυσφήμιση. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Ερασμού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Εικόνες από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη στα ανατολικά υπηρωτικά της Σποράδης και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr. We'll be right back.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μπέμπα την Κυριακίδου. Τι δουλειά είχε εκεί, ποτέ δεν το κατάλαβα. Αν είχε γυρίσει Αθήνα, θα είχαμε ξανασμίξει. Έκλαιγε σαν μωρό και εγώ το μετάνιωσα μετά. Όμως είναι τόσο δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο να σε καταλαβαίνει, γι' αυτό και έκανα 3 γάμους και 3 διαζύγια. Και πρόσεξε τώρα, περιγράφει την τελευταία κοινή του εμφάνιση στο πάλκο που έγινε το καλοκαίρι του 67 στο Σεραφίνο. Και λέει: ο κόσμος φώναζε στο Μανώλη Χιώτινο, είχαν χωρίσει τώρα, να με φιλήσει. Εκείνος όμως τι έκανε? Πέταξε το μπουζούκι και έφυγε. Αν με είχε φιλήσει, θα ήμασταν μαζί. Τότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Λίγο μετά, 3 χρόνια μετά, ο Μανώλης Χιώτης, το Μάρτιο του 70, έφυγε. Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 50 ετών. Πέθανε 3 χρόνια μετά το χωρισμό μας.
2: Ναι. Και ήταν μαζί με την Μπέμπα.
1: Ναι, αισθάνθηκα, λέει, απίστευτες τύψεις, βαθιές ενοχές. Πιστεύω, λέει, πως αν ήμασταν μαζί, ο Μανώλης δεν θα είχε φύγει τόσο γρήγορα. Ναι, μετάνιωσα, όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είναι ο άνθρωπος που καθόρισε την πορεία της Μέρις Λίντα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο άνθρωπος που την πήρε από το χέρι και συμπορεύτηκαν και στη μουσική αλλά και στον κινηματογράφο. Η κίνηση με τους ώμους, η χαρακτηριστική, τόσο χαρακτηριστική.
2: Το χορό, το στατικό.
1: Με αλλά... τον μπρίο, τον νάζι.
2: Αλλά ήταν όλοι, χόρευε όλοι, ολόκληροι. Είχα τρελαθεί κάποτε, μετά από χρόνια προφανώς, η δική μας γενιά, όταν έβαζαν τα τραγούδια αυτά της Λίντα και του Χιώτη, αυτά τα χορευτικά τραγούδια, αυτό είναι λίγο πιο μελωδικό και πιο έτσι, συναισθηματικό, πριν αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά και αυτό που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, ξεσηκωνόταν σε όποιο κατάστημα ήσουν, όπου βρισκόσουν, ξεσηκωνόταν σε όλα τα πάρτι, όλοι, γιατί το έχουν μέσα τους. Είτε είσαι 20, είτε είσαι 80, ρε παιδί μου, και τα έχεις ακούσει από όταν βγήκανε, αμέσως ξεσηκωνόσουν.
1: Μα έφεραν για την εποχή πάρα πολύ μοντέρνα ακούσματα.
2: Ναι, ναι. Χιώτης Μάμπο το λέγε.
1: Η Λίντα και ο Χιώτης, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες σε κάθε περίπτωση, Ελληνίδες ερμηνεύτριες, άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών και είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθεί αναψαλή στο παρεκκλήσι του γυροκομείου.

0: τραγούδι αυτό σε ένα πάρτι, σε ένα μαγαζί στο Μαρούσι. Ήταν 800 άτομα μέσα. Ήταν το μαγαζί κατάμεστο. Ήταν ελληνικό πάρτι.
1: Κοιμόταν το μαγαζί.
0: Ήταν λίγο χλιαρό, λίγο ξέρεις, λίγο αυτό και τα λοιπά.
1: Δεν τραβούσε.
0: Και ο DJ τότε, ο Κυριάκος Δέδες, που είναι ένας φανταστικός DJ.
1: Έχουμε περάσει υπέροχες νύχτες στην Μπάρο με τον Κυριάκο.
0: Στον Μπαρμπαρόσα, το ξέρουν όλοι, έχει γράψει ιστορία. Με το που βάζει το τραγούδι αυτό, ξεσηκώνεται ένα μαγαζί ολόκληρο. Και δεν ήταν ότι ήταν τη γενιά αυτό, δεν ήταν 60 και 70. Ήταν μια άλλη γενιά. Αλλά με το που μπήκε αυτό το τραγούδι, αμέσως ξεσηκώθηκα.

0: καλώς ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Είναι 15 λεπτά μετά τις 3. Είναι αυτή η πολύ πολύ ζεστή Τετάρτη για την Αττική. Ναι. Θα περάσει όμως.
1: Ναι, σήμερα είναι και μόνο. Σήμερα είναι και μόνο, ξέρουμε.
0: Έχουμε εντωμεταξύ διακοπές ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα στο Κολωνάκι, στον Άλιμο και στην Αργυρούπολη. Ο ΔΔΕ εργάζεται τώρα για την αποκατάσταση, μαθαίνουμε. Η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στο Κολωνάκι, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 4:30. Την ίδια ώρα έχουμε διακοπές ρεύματος και στον Άλιμο και στην Αργυρούπολη. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα επιστρέψει το ρεύμα γύρω στις 5:30.
1: Ναι, πολύ δύσκολο αυτό για μεσημέρι.
0: Μόνο μεσημέρι, χωρίς κλιματιστικό. Τώρα.
1: Μου το λέγανε και φίλοι και από χθες και στην Κυψέλη, μέχρι τις 8:30 το βράδυ είχε διακοπές. Δηλαδή, αναγκάστηκαν να φύγουν το σπίτι για να βρουν κάπου που δεν έχει δροσιά.
0: Και καλά εμείς που είμαστε μέσα στο στούντιο, στα γραφεία, στον κλιματισμό. Οι συνάδελφοι και όλοι εσείς, φίλες και φίλοι, που κυκλοφορείτε για δουλειές έξω, τι κάνατε σήμερα? Μάριος Γιαννόπουλος είναι κοντά μας, καλώς τα. Ήταν υπέροχη ημέρα για το κέντρο της Αθήνας. Ήταν ό,τι καλύτερο, φαντάζομαι.
2: Σήμερα νομίζω ότι ήταν η πιο δύσκολη μέρα πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας, διότι πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν, 37 βαθμοί Κελσίου, αν δεν κάνω λάθος, έδειξε το θερμόμετρο στο κινητό το δικό μου. Απ' την άλλη, είχαμε και την έντονη υγρασία που αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος, κυρίως τουρίστες, κυκλοφορούσαν. Έπαιρνα τα μέτρα προστασίας που έπρεπε. Είδαμε ανθρώπους με αντιλιακά, με ανεμιστράκια στα χέρια. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό αυτό.
1: Ναι, ακυκλώνει σωστό αέρα. Ναι, δεν είναι τίποτα.
2: Ναι, αυτό, ναι, αυτό σκεφτόμαστε.
1: Δεν το ξέρουμε όμως. Αυτοί δεν έχουν μάθει με 40 βαθμούς. Δεν ξέρουμε.
0: Απλώς να πω, αν αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο καλύτερα, γιατί είναι η σημερινή ημέρα και τέλος, ότι στην Ευρώπη έρχεται μέγα καύσωνας, που οι θερμοκρασίες στην Ιβηρική ενδέχεται να φτάσουν και τους 47 βαθμούς Κελσίου.
1: Έλα, ναι,
0: εκεί
1: μπράβο,
0: οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες, όπως καταλαβαίνετε.
1: Δεν είμαστε εμείς.
0: Άρα το 40 για μας τώρα είναι ψηλό piece of cake. Είναι αλήθεια.
2: Είναι νομίζω κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε εύκολα. Ίσως και γιατί μπορούμε να το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα το 40. Το βλέπουμε και μάλιστα.
1: Σε όλο το καλοκαίρι θα έχει ένα 40. Στην Αθήνα σίγουρα.
2: Και μάλιστα συζητώντας και με κόσμο, με Έλληνες στην Αθήνα σήμερα στο ρεπορτάζ που κάναμε, μας είπαν ότι οι θερμοκρασίες αυτές, 37, 38, θεωρούν πλέον normal. Που κάποτε στην Ελλάδα δεν ήταν.
0: Δεν είναι normal όμως το ότι στον ΙΣΑΠ και στον ηλεκτρικό δεν έχουμε κλιματισμό. Δηλαδή, ο Δημήτρης από το κέντρο λέει ήταν μαρτύριο. Ήρθαν συνάδελφοι σήμερα το πρωί στο γραφείο, οι οποίοι ήταν, τι να σας πω, όχι αποκαμωμένοι απλώς. Δεν επιτρέπεται, παιδιά, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην υπάρχει κλιματιστικό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, πόσο μάλλον τις μέρες που έχουμε καύσωνα. Περνούσε, λέει, στον ηλεκτρικό δεν υπήρχε κλιματισμός, περνούσε κάθε 10 λεπτά και αυτό συμβαίνει, μας λέει ο Δημήτρης, όλο το καλοκαίρι.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Κατά τα άλλα, θέλουμε να οθήσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Δρομολόγια τα οποία έχουν αραιώσει. Είναι απάνθρωπο, όπως το λες. Είναι τα μετά τα τρένα γεμίζουν αναγκαστικά γιατί ο κόσμος μπαίνει σε σειρμούς και έχει και 40 βαθμούς τουλάχιστον μέσα σειρμούς. Μου λέγει φίλος θες ότι αυτό δεν το έχω ξαναζήσει τόσο πολύ πράγμα. Δηλαδή, να μην έχει πουθενά ένα κλιματιστικό. Και υποτίθεται είναι και νέοι σειρμοί. Αυτό με τρελαίνει εμένα.
0: Ναι.
1: Τους έχουμε αλλάξει κιόλας. Πού να είναι παλιοί ξύλινοι που είχαμε εμείς νότικα από τότε.
0: Μάριε.
1: Έτσι, ωραίοι.
0: Ξύλινοι, μωρέ.
1: Ήταν ξύλινοι απ' έξω.
0: Τώρα έχουμε ξύλινοι. Το Μάριο εδώ και μιλάτε για ξύλινα κλιματιστικά. Ναι. Ναι. Θες να σου πει ο Μάριος πότε γεννήθηκε?
1: Όχι.
0: Μάριε, πες το.
2: Το 2000.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει αυτό. Όχι.
1: Τι 2000.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει.
1: Τολμάς και φαίνεις άνθρωπο στο στούντιο που γίνεται το 2000.
0: Συγγνώμη, άνθρωπε μου, το 2000.
2: Ναι, το 2000.
0: Το 2000 ο Ανδρέας είχε πεθάνει ήδη 4 χρόνια.
1: Καλά, τι λες τώρα.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό. Και η Αλίκη το ίδιο. Και είμαστε 4 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς.
1: Το μόνο που κρατάω ότι γεννήθηκε σε
2: πάνω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι μνήμες μου από την Ολυμπιάδα είναι πολύ λίγες, για να είμαι ειλικρινής, και από το Euro που κατακτήσαμε, δεδομένου ότι πρόσφατα είχαμε και την επέτειο.
0: Το ότι γεννήθηκε σε Πασόκ κάνει κάτι.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ ότι είναι παιδί της αλλαγής κι αυτός.
0: Το 2000, ρε Μάριε. Τι ωραία.
2: Το 2000.
0: Εσύ τι έκανες το 2000.
1: Εργαζόμουν. Πολλά χρόνια ήδη. Οπότε άστο καλύτερα.
0: Δηλαδή εσύ ρίχνεις το κεφάλι τώρα στο Μάριο 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, Ντάν. 22 πια.
0: Είναι 20 χρόνια.
2: Ναι, 20. Δεν του φαίνεται πάντως.
1: Το πας πάρα πολύ καλά. Το πας πάρα πολύ καλά.
2: Ειλικρινά.
0: Να σου πω, Μάριε, τον κολοκυθά τον βλέπεις για μπούμερ?
1: Όχι και boomer, εντάξει, είπαμε.
0: Όχι. Τι, πώς τον έχεις ψυχολογήσει, γιατί δεν τον ξέρεις και πολύ καλά, αλλά πώς τον έχεις ψυχολογήσει.
2: Ναι. Νομίζω ότι. Εντάξει, όχι, το έχει με την τεχνολογία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, το έχει με την τεχνολογία, νομίζω, και νομίζω ότι θα πρέπει να διδάξει και στους άλλους.
0: Δεν έχει ούτε Insta. Τι το έχει
1: εντάξει,
0: με την τεχνολογία.
1: Καλά αυτό.
0: Δεν έχει Instagram.
1: Δεν μου αρέσει social media, εντάξει.
2: Αυτό τώρα το μαθαίνω για να μην.
1: Ξαγυρνάμε. Ξαγυρνάμε πίσω, δεν ξέρω.
0: Μαρία, θα πας διακοπές.
2: Θα πάω. Ναι, καλώς εχόντων όταν, ναι, όταν διακόψουμε και μπορέσουμε και υπάρχει χρόνος.
0: Βέβαια,
2: ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι όλους τους προηγούμενους μήνες ήσουν μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε τώρα μπορεί και να μην χρειάζονται πάρα πολλές μετακινήσεις.
2: Η αλήθεια είναι
0: κούραση.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν στοχεύω να πάω κάπου μακριά. Γιατί όπως σωστά είπες, Μαρία, ακριβώς είμαστε μια βαλίτσα στο χέρι. Οπότε πλέον θα προτιμήσω κάποιο κοντινότερο προορισμό. Αλλά ακόμα είμαι σε φάση που προσπαθώ να διαλέξω που θα πάω.
0: Μην ρωτήσεις που πάει η νεολαία. Δεν θα το αντέξω γιατί θα σου. Θείος που κάθεται δίπλα στην νεολαία.
1: Το έτσι που πάει, τη Τσιόνη επιλέγει. Εντάξει, τα βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Τα 25χρονα που πάνε.
1: Στην
2: Πάρο πάνε αυτοί που τελειώνουν πανελλήνες. Τώρα.
1: Α, δεν είναι για σένα. Εσύ πας στην Ιώ.
2: Εγώ.
0: Όχι,
2: Ιώ. Εμένα καταρχά μου αρέσει πιο πολύ το Ιόνιο.
1: Α, το Ιόνιο, εντάξει.
2: Λέω να κινηθώ προς Κεφαλονιά.
0: Είναι μεγαλωμένος νέος.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Μου αρέσει το βουνό και η θάλασσα.
1: Με τον Γιώργο Ευγενήτη τι σχέση έχει, γιατί κάπου μου το φαίνει λίγο σιγά-σιγά.
0: Τον είδα τον Γιώργο προχθές.
1: Ναι.
0: Στα γενέθλια κοινού μας φίλου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είναι στα καλύτερα του
1: Ευγενίδης.
0: Γιατί το λες, δεν είναι ο Μάριος δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ο Ευγενίδης, είπαμε, έχει γεννηθεί με κοστούμι και σκαρφί.
1: Ναι, ναι, ο Μάριος είναι.
0: Τελεία. Ο Μάριος είναι παιδί της ηλικίας.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Παιδί της ηλικίας του, στη δουλειά του αυτή εδώ που κάνει.
0: Μου αρέσει το Ιόνιο, είπα.
1: Ναι, ναι, και καλά.
0: Τι πρέπει να πει, θα πάω να παρτάρω στην Πάρο.
1: Άρα μπορεί να πα σε ξενοδοχείο του Σταματέλου, να ξέρει. Σταματέλο ο Νίκος εδώ πέρα που τον βλέπει έξω.
2: Στην Κεφαλονιά.
1: Στη
2: Λευκάδα.
0: Έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία ο Νίκος.
1: Ναι, ναι. Έχει και all inclusive και boutique ξενοδοχεία. Εδώ είναι χόμπι η αθλητική δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Είναι χόμπι.
0: Απλά δεν φιλοξενεί ποτέ φίλους
1: όχι, όχι,
0: του.
1: Όχι.
0: Το έχει σε κακό. Πρέπει να πας να πληρώσει δηλαδή.
1: Ναι. Θα σου κάνει μια καλύτερη τιμή. Μια καλύτερη τιμή θα σου κάνει.
0: Θα σου κάνει ένα 5% μου φαντάζεσαι.
1: Ναι, μην τη λένε τώρα. Είναι και λίγο τσίπη. Ναι.
2: Α, ο ΦΠΑ είναι μέσα.
1: Όλα. Δεν αφήνει τίποτα απ' έξω.
0: Είναι φίλο μα. Μάρια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Μάρια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Μάρια. Λοιπόν, δικός μας είναι ο Μάριος.
1: Κανονικός. Να περνάς, Μάρια, να λέμε κι άλλα.
0: Άνοιξε λογαριασμούς με την εκπομπή. Αν θες να μιλάς με 25χρονα εσύ.
1: Φυσικά θέλω να μιλάω με 25χρονα.
0: Πολύ ωραία. Ρίχνεις 20ετία στο
1: Μάριο. Το θέμα είναι και παραπάνω. Είπαμε. Το θέμα είναι να θέλει το 25χρονα να μιλάει μαζί μου. Όχι εγώ αν θέλω. Εγώ θέλω.
0: Από ό,τι βλέπω, τους έχεις πάρει με το μέρος σου.
1: Λες, ε.
0: Ναι, ο Ποσειδώνας πάντως Μάρια στέλνει μήνυμα τώρα οι ακροατές μας. Το 2000 λέει: θυμάμαι ότι πήγα να πάρω το πρώτο μου αυτοκίνητο που το έχω πετάξει εδώ και 15 χρόνια. Τι να πω, Παναγία μου.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει κινητήρα Euro 6.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Ο Βυσαρίων λέει: γεννιόταν κόσμος και το 2000.
1: Καλά τώρα.
0: 2000, τότε που υποδεχόμασταν το Millennium, παιδιά, με φόβο και τρόμο, θυμάστε. Που γινόταν η αλλαγή χρονιάς και λέγαμε: τι θα συμβεί τώρα, θα έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Θυμάστε, λέγαμε το 25
0: τότε που γεννήθηκε. Θα τελειώνει ο κόσμος, δηλαδή. Ναι.
2: Αυτό το θυμάμαι, αυτό το έχω ακούσει.
0: Το έχεις ακούσει, δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι, λάθος. το έχω ακούσει και εντάξει, εγώ προλάβα πολύ το 2012 τότε που λέγανε ότι θα τελειώνει ο κόσμος.
0: Σωστά. Ναι. Ήσουν 12 χρονών το 2012.
2: Ναι, ήμουν έκτη δημοτικού.
0: Ναι. Εγώ δούλευα ήδη 4 χρόνια στο Sky.
1: Για φαντάσου.
0: Ναι, έτσι.
2: Ούτε πάντως σε εσένα σου φαίνεται.
1: Το πες και
0: ευχαριστώ,
1: μικρή.
0: Βρε Μαρή. Οι γονείς του Μαρίου μπορεί να είναι συνομιλικοί σου.
1: Σίγουρα θα είναι.
0: Πόσο είναι κοντά στα 50?
2: Ο πατέρας μου είναι λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο πιο κάτω είναι η μητέρα μου.
0: Η μαμά είναι κάτω 50.
2: Ναι.
1: Έγινε.
0: Μαρία, θα φύγεις τώρα. Έλα, γεια. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε
1: για τη ζέστη, δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι για τη ζέστη. Για τη ζέστη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έχω παραγγείλει κάτι για τη ζέστη, παρακαλώ.
0: Τι έχει παραγγείλει?
1: Τον κύριο Τσουβέλλα.
0: Μια παραγγελία, παρακαλώ.
1: Κύριο Τσουβέλλα. Λέει τα λόγια τα αληθινά, τα σωστά για τη ζέστη.
0: Τι
1: για τον καύσωνα.
0: Κύριο Τσουβέλλα, για να ακούσουμε.
3: Είστε ζαβλακωμένοι! Έχει 70 βαθμούς υποσκιά! Στη Θιβόν καίγονται τα λάστιχα από Γκέντς! Δεν σας άρεσε ο Οκτώβρης! Δεν σας άρεσε ο χειμώνας! Να έρθει το καλοκαιράκι! Να έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος! Που αν δεν παίρνατε άδεια, να κάθεστε στα κολοχωριά σας και στα κολόνι σας! Δεν θα σας άρεσε καν το καλοκαίρι! Να περπατάτε και να υδρώνετε! Και να έχεις και τη μάνα σας σου λέει: τελείωσε το καλοκαίρι! Δεν έμεινε τίποτα! Τελείωσε ο Ιούλιος! 15 μέρες ο Ιούλιος! 10 μέρες ο Αύγουστος! Τελείωσε! Και να σας κάνουν έτσι οι παράδες σας.
0: Αυτό το παιδί είναι παλαβό εντελώς. Είναι καθόλου
1: καλό. Δεν σας αρέσει το καλοκαίρι.
0: Να το αποδεχθούμε.
1: Στα λόγια μας έρχεται.
0: Έχει καταπιεί ταλέντο. Ναι, το παραδέχομαι. Έχει καταπιεί ταλέντο ο Τσουβέλας. Αλλά δεν είναι καθόλου καλό.
1: Προχθές λοιπόν που λες, προχθές είχε μια παράσταση τους άχαστους στο ΆΚΑ. Οι άχαστοι στο ΆΚΑ είναι ο κύριος Τσουβέλας, ο κύριος Ράπτης και ο κύριος Μαλιάτσης.
0: Μάλιστα.
1: Οι άχαστοι είπαν καμιά κουμπί. Σας τους έλπισα στο YouTube. Και είχε 15 με 20.000 κόσμο από κάτω να τους δει. Είναι σαν συναυλία.
0: Όχι, είναι κίνημα ο Τσουβέλας.
1: Είναι κίνημα.
0: Πρέπει να συνεννοηθούμε.
1: Είχε πάει παιδί φίλου μου, του φίλου μου του Τάκη του Καβρό Ανδρέας. Εκεί ήταν από τις 6 μέχρι τη νύχτα με κάποια διαλύματα. Κάναν παράσταση απλά εκεί πέρα. Ναι. Είχε 15 με 20.000 κόσμο. Αυτό, από τίποτα άλλο.
0: Πέρσα, άκουσα πότε γεννήθηκε ο Μάριος. Γεννήθηκε το 2000.
1: 2000.
0: Και όπως λέει η Σούλα, το 2000 να περάσει έξω ο κύριος, θα τον ειδοποιήσουμε.
1: Ναι, ναι, τώρα, τώρα.
0: Το τρομακτικότερο όλων, για να μπούμε τώρα να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, είναι ότι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, τα ανθρωπάκια τότε, που γεννήθηκαν το 2000, είναι σήμερα 26 χρονών. Δεν είναι ότι γεννήθηκαν το 2000 και είναι 15, είναι 26.
1: Ότι έχουν περάσει χρόνια, λες.
0: Ναι. Βέβαια. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν, ελάτε λίγο να συνεννοηθούμε, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 2000.
1: Τι θες, πρώτε. 10,
0: 11,
1: το 10, το 11.
0: 11. Ψηφίζουν τώρα που μιλάμε.
1: Όχι.
0: Τι.
1: 15 χρόνια ψηφίζουν.
0: Όχι. Το 10. Το
1: 9. Το 9.
0: Okay, το 9.
1: 17. Ναι, εντάξει, τόσο, ναι.
0: Το 2009. Μπράβο. Ο Πάνος που γεννήθηκε το 2008 ψηφίζει.
1: Προκανονικά αυτό είναι 18.
0: Τι ψηφίσατε, ρε, είναι η συνέχεια.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821. 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι να γελάσω.
2: Ναι, ναι.
1: Σήμερα όταν κάναμε τη σύσκεψη μετεωρολόγιο, όχι η μεγάλη, μεταξύ μας, ο Κώστας ο Λαγουβάρδος, ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος, εγώ, ο Παύλος από την ΕΜΗ, τέσσερις μας δηλαδή, πριν κάνουμε τη σύσκεψη, πάντα κάνουμε
3: μόνοι μας. Κάντε μια προσύσκεψη.
1: Μπράβο, να έχουμε συνεννοηθεί, να έχει πει ο καθένας την άποψή του κτλ. Αφού τελειώσαμε λοιπόν, αλλά βάλαμε και στοιχήματα. Πού θα πιάσει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Εσύ είχες πει Θεσσαλία.
1: Εγώ είπα Φθιώτιδα πρώτα και μετά τη Θεσσαλία.
3: Ωραία. Ναι.
1: Και η Φθιώτιδα είναι τώρα, αυτό λέω. Είναι τώρα στους 42,3.
3: Κέρδισε το στοίχημα, δηλαδή.
1: Όχι ακόμα, πρέπει να συμπληρωθούν οι ώρες.
3: Α, τι στοίχημα έχετε βάλει όμως.
1: Όποιος χάσει θα κάνει το τραπέζι στους άλλους.
3: Ωραία, περνάτε εσείς γενικά.
1: Πάρα πολύ. Εμείς
3: και εγώ είμαστε εδώ πέρα και μετρολόγιο βάζουν στοιχήματα, παιδιά.
1: Ναι, 42,3 τώρα το Λευκοχώρι Φθιώτιδα και η Σπάρτη 42.
2: Μάλιστα.
1: Το κουμπάρο
3: είναι. Ναι.
1: Η σκάλα Λακωνίας ήταν νωρίτερα, τώρα στους 40,7 έχει μείνει εκεί.
2: Έχει ο Μιστράς εκεί πιο χαμηλά, έχει 41 βαθμούς. Εντάξει, μια
1: ναι, αλλά είναι, ναι, δεν έχει μείνει.
3: Άρα Φθιώτιδα η υψηλότερη.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα. Ναι. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 4-5 η ώρα εκεί.
3: Είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού.
1: Αλήθεια
3: τώρα.
1: Αυτό, αλήθεια. Όχι για την Αττική όμως.
3: Όχι για την Αττική.
1: Όχι. Η Αττική είναι μόνο είδα τον Αυλώνα που είχε 39. Όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί, καμιά πενταριά που έχει το μετεό, είναι 35 με 36, στα νότια του νομού 33.
3: Δηλαδή
1: παράλια
3: πόσο
1: δηλαδή.
3: Είχαμε.
1: Εχθές είχαμε 37, 36 με 37 και τοπικά 38.
3: Άρα καλύτερα σήμερα.
1: Είναι καλύτερα σήμερα και θα σου πω γιατί. Γιατί εχθές ο νοτιάς που έκανε η Άβρα.
2: Η ψυχολογία είναι το θέμα.
1: Ναι, είναι. Αλήθεια.
2: Όταν λες ότι θα
3: γιατί
2: καεί ο τόπος,
3: ναι. Νιώθεις
2: ότι
3: καίγεται
2: ο τόπος.
3: Και να νιώσω ότι καίγεται ο τόπος.
1: Κοίτα, πισάει νοτιάς.
2: Ναι.
1: Είναι από τη θάλασσα. Την κατεβάζει εδώ στα παράλια τη θερμοκρασία. Αν η Άβρα είναι δυνατή, ο νοτιάς δηλαδή, που σήμερα είναι πιο δυνατός από εχθές, γιατί συνδυάζεται και με το σύστημα που περνάει, τόσο πάνω να μην σας τα πολυλογώ και σας μπερδεύω, είναι πιο δυνατή λοιπόν ο νοτιάς σήμερα από εχθές, άρα έχει μπει πιο μέσα στην Αττική.
2: Η νοτιαδούρα που λες.
1: Η νοτιαδούρα. Άρα το λεκανοπέδιο δεν έχει πολύ πράγμα. Ο δυτικός άνεμος αργεί να μπει, ήταν και αυτό μια εξέλιξη σημερινή. Θα μπει το βράδυ, άρα δεν προλαβαίνει να ανεβάσει τη θερμοκρασία.
2: Δεν προκάμει.
1: Αλλά όταν μπει το βράδυ 8-9 θα βγάλει ένα ενισχυμένο δυτικό και θα θέλει προσοχή τότε. Θα θέλει προσοχή γιατί οι φωτιές δεν μπαίνουν μόνο μέρα, μπαίνουν και νύχτα.
3: Ναι, φυσικά.
2: Βέβαια. Και πιο δύσκολα στα νύχτα γιατί δεν μπορεί να πετάξει τα αέρια.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπω τώρα στο μετεό είναι ο κ. Λαγουβάρδος ακόμα.
1: Πάντα.
2: Ωραία. Βλέπω ότι έχει βάλει στοίχημα Πελοπόννησο.
1: Όχι, ο Λαγουβάρδος έχει βάλει στοίχημα Βιωτία.
2: Ναι.
1: Και κάτι άλλο, δεν
2: γιατί
1: θυμάμαι.
2: Βλέπω ότι δίνουν τώρα μια θερμοκρασία υψηλότερη στο Άργο 43. Αλλά αν είχε βάλει Άργο 43, το είχε κάνει επίτηδες για να κερδίσει το τύχημα.
1: Ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος έχει βάλει την Αργολίδα γενικά την Ανατολική Πελοπόννησο.
2: Κουμπάρος.
1: Και ο Κουμπάρος είναι αυτό. Περιμένω να δω τι θα κάνει η Φθιώτιδα. Οι δυο μας το οργόμαστε.
3: Δεν ξέρω αν ακούνε τώρα οι συνάδελφοί σου, αλλά η Αργυρό λέει παιδιά ακριβώς όπως τα είχε πει η Χριστίνα. Έπιασε η θαλάσσια αύρα και στο Φάληρο έχουμε αυτή τη στιγμή 33 βαθμούς.
1: Σίγουρα.
2: 33, ναι. Λίγο είναι.
3: Παιδιά, θα βάλω ζακέτα σε λίγο από αυτά που μου λέτε. Θα βγω με κουφανάκι σε λίγο, αν συνεχίσετε έτσι.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι χθες, ενώ μου λέγανε όλοι, πω, δεν μπορώ να φανταστεί τη ζέστη και τα λοιπά, και μέχρι και το θερμόμετρο του αυτοκινήτου έλεγε 35. Το μεσημέρι, 5 ώρα που φεύγω, λέω 35 βαθμούς. Τόσο λίγο είναι.
1: Όταν σας έλεγα ότι είναι ήπιος καύσωνας, δεν με πιστεύατε.
2: Ναι, ναι. Όχι, εμείς. Εμείς.
3: Πάρ το πίσω.
2: Να το πεις για τους άλλους. Για τους άλλους να τα λες αυτό για μας.
1: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Παντού και στα δελτία και στις εκπομπές, όλοι το αναφέρατε ότι είναι ήπιος καύσωνας. Μία φορά το είπα, 100 το είπατε όλοι εσείς.
3: Παίρνουμε γραμμή εμείς από σένα.
1: Αυτό είναι.
3: Ό,τι λες, πάμε και την.
2: Λαλά και σαν πούμε τίποτα άλλο.
3: Επίσης, να θυμίσουμε ότι έρχεται στην Ιβηρική νέος μέγα καύσωνας.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω. Κοίταξα λιγάκι
3: αυτά. Για πες.
1: Γιατί μου έκανε εντύπωση.
3: Γράφουν κάτι 47.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ είδα ότι για σήμερα και αύριο, δεν ξέρω τι έκανε χθες και προχθές, δεν είδα. Σήμερα και αύριο δεν θα είναι πάνω από 43 βαθμούς στην Ιβηρική Χερσόνησο.
3: Okay.
1: Άντε 44 και αυτό νότιο-δυτικά της Ισπανίας.
3: Όχι προς
1: την
3: Αλμερία.
1: Όχι βέβαια. Αλλά όχι 50 που άκουσα.
3: Okay.
1: Ούτε 45. Και μάλιστα. μάλιστα αύριο αρχίζει να υποχωρεί η θερμοκρασία τουλάχιστον για 3 μέρες. Μετά έχει ο Θεός.
3: Μήπως επειδή δεν είναι συνηθισμένοι, τους φαίνεται ότι είναι 50.
1: Όχι, στην Ισπανία είναι συνηθισμένοι.
3: Ναι, στην Ισπανία είναι. Δεν είναι Γαλλία και
1: Αγγλία. Δεν είναι Γαλλία και τέτοια. Οι Ισπανοί έχουν πολύ τακτικά, γιατί είναι πολύ κοντά στην Αφρική πρώτα-πρώτα.
3: Ναι.
1: Οπότε τουλάχιστον η νότια και η νότιο-ανατολική Ισπανία έχουν πάντα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και επειδή μου έκανε εντύπωση που το άκουσα που το λέγατε σήμερα, όλοι γενικά, και η Βάνα που μπήκε σε εσάς, μου έκανε εντύπωση και το ψάξα λιγάκι. Αλλά αύριο φαίνεται να πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Βέβαια η Βάνα δεν είπε με 43 βαθμούς, νομίζω. Ναι. Είπε εκείνη, 42-43.
3: Γράφουν τα τοπικά μέσα ότι μπορεί να φτάσει 47. Αυτό εμείς.
1: Εγώ
3: είπαμε.
1: Δεν το είδα αυτό.
3: Okay.
1: Ομολογώ. Τώρα, αν κάπου
3: τους
1: είναι.
3: Τους έχει ταράξει, βέβαια.
1: Τους έχει ταράξει, δεν το συζητώ και είναι πάρα πολύ ζέστη. Και όλα τα σχετικά. Αυτά.
3: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Ερώτηση. Η Βίκη. Ναι.
1: Το βράδυ στο δελτίο πάει, Μην
2: καλά,
1: το ξεχάσουμε.
2: Εννοείται. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Λένα σήμερα. Γενέθλια
1: σήμερα.
2: Να μας έφερε και πολύ ωραίο γλυκό.
1: Σβήσατε
2: κεράκια. Πάλι πάρα πολύ ωραία.
3: Πολύ καλά. Σουδάκι μούρλια.
2: Ναι, τρομερό, πολύ ωραίο. Το αμένο μου λιγότερο να πει, να ξέρει.
3: Είναι.
2: Το ξέρω, δεν ξέρω.
3: Νομίζω ότι ήταν και.
2: Καλό, ελαφρύ.
1: Ελαφρύ.
3: Χωρί ζάχαρη και ήταν πεντανόστιμο.
2: Ναι. Ήρθε η κυρία Αθήνα Παπακώστα εδώ πέρα και μα βοήθησε αυτό. Λοιπόν, ρώτησε από τη Βίκη.
1: Ναι.
2: Θα έχει πολύ νερό στα Τρίκαλα και στο Βόλο την Παρασκευή. Φοβόμαστε. Τελετή που Ντάνιελ, αλλά φοβόμαστε πάρα πολύ. Λέει.
1: Κοίτα, τύπου Ντάνιελ δεν θα είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά θα βγάλει νερό. Την Παρασκευή κυρίω από το μεσημέρι και μετά.
2: Το λέει, καταλαβαίνετε, νομίζω δεν έχουμε καθόλου υποδομές και πάντα ανησυχούμε γι' αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Mm. Λίγο τα αύριο να δούμε πώς θα κάτσει τελικά. Γιατί δεν έχουν συμφωνήσει και τα μοντέλα ακόμα, το αμερικάνικο με το ευρωπαϊκό. Πιστεύω όμως ότι δεν θα. Όχι, είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι τύπου Ντάνιελ, αλλά θα βγάλει αρκετό νερό που όμως επειδή είναι καλοκαίρι.
2: Να.
1: Και δεν είναι χειμώνας ή φθινόπωρο, όπως έρχεται ένα σύστημα το φθινόπωρο προχωρημένο και το χειμώνα που βρέχει παντού και βρέχει με τις ώρες. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει μπουρίνια, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Να μην είναι πολύ το νερό που θα βγάλει, ούτε σε πολύ σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορεί να βγάλει μπουρίνια. Επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Έχει ζεσταθεί και η θάλασσα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ένα θέμα όλα αυτά.
2: Ποιες περιοχές είπαμε πριν ότι έχουν πρόβλημα με το ρεύμα. Το Κολωνάκι είπαμε ότι έχει πρόβλημα με το ρεύμα.
1: Εδώ στην Αττική.
2: Η Κυψέλη μας λέει ο Δημήτρης εδώ. Έχουμε blackout χωρίς ρεύμα μας αυτή την ώρα. Και χθες η Κυψέλη πρόβλημα. Για αρκετές ώρες.
1: Γιατί πληρώνουμε τη ΔΕΗ,
3: Κολωνάκι άλλοι.
2: Εταιρείες, που τις παρόχους.
3: Κολωνάκι Άλιμος Αργυρούπολη. Στο Κολωνάκι μέχρι τις 4.30 θα έχει αποκατασταθεί, λένε.
2: Ναι.
3: Στον Άλιμο και την Αργυρούπολη μέχρι τις 5.30. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ ΔΔΕ και αρμόδιες υπηρεσίες, ημέρα καύσωνα να αφήνετε περιοχές χωρίς ρεύμα, αντιλαμβάνεστε, χωρίς κλιματισμό δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο φάουλ. Δεν ξέρω, δηλαδή ακόμη και προγραμματισμένο. Ήταν αυτές τις διακοπές, δεν είναι ημέρα.
1: Δεν πρέπει να τις κάνουν,
3: δεν είναι
1: προγραμματισμένες.
2: Δεν υπάρχει ημέρα σήμερα.
3: Το αφήνατε λοιπόν για αύριο.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν πραγματικά είναι.
2: Ναι, κάποιες φορές δεν υπάρχουν λόγοι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν υπάρχουν λόγια σε κάποια πράγματα, ειδικά τρεις ημέρες. Δεν υπάρχουν. Και επίσης, μην αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια για τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω εξωτερικούς χώρους και για τον delivery κτλ. Δεν έχουν πρόβλημα λόγω αυτού καιρού. Αλλά εντάξει, ας το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι τίποτα. Είμαι στη ζέστη, άνθρωποι. Ναι, λίγο παραπάνω. Ας περιμένουμε 2 ώρες, δεν παίρνουμε. Περιμένουμε 2 ώρες. Δεν είναι τίποτα.
1: Αυτά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καμιά άλλη ερώτηση, τίποτα.
3: Για την ώρα, όχι. Αν είναι, θα επανέλθουμε.
2: Είμαστε καλά τώρα.
1: Γεια σας.
3: Φιλιά πολλά.
2: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου.
3: Λοιπόν, άκουγε η Βίκη, ωραία, ακούω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, μπράβο Χριστίνα, ευχαριστώ παιδιά. Χθες βράδυ στο Βόλο απότομο μπουρίνι, ναι, τα δείχναμε και στην Κέρκυρα είδαμε τι έγινε, που έπεσαν και δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα και δημιουργήθηκαν και ζημιές. Ο Αβραάμ λέει, μπαίνοντας στη Θεσσαλονίκη είδα το θερμόμετρο στους 36 και έψαχνα αναστροφή. Καλησπέρα στη θεά σου. Την Παρασκευή θα ψάχνουμε μπουφανάκι. Είπαμε την Παρασκευή.
2: Όχι, δεν έχει μπουφανάκι.
3: Το οποίο θα φέρει βροχές και καταιγίδες, αλλά ως εκεί.
2: Λοιπόν, και ένα ακόμα αφιερωμένο.
3: Δεν είμαι Ουγγαρέζος να μην φωνάζω.
2: Φωνάζει εσύ, αποκλείεται.
3: Γενικώς νομίζω ότι με μαλώνει από το πρωί.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Ναι.
2: Αποκλείεται.
3: Ναι.
2: Νομίζω ότι σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται να σε μαλώνει.
3: Ζωστά.
2: Σε έχει την καρδιά του, αποκλείεται να σε μαλώνει.
3: Δεν είναι το άλλο.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται με το ένα και το άλλο. Εγώ ξέρω ότι αποκλείεται να σε μαλώνει.
3: Πολύ κύριο Ουγγαρέζος σε κάθε περίπτωση.
2: Αφιερωμένο από τις 3 χάριτες.
3: Μπορεί παντού αυτό.
2: Για τη ζέστη. Ο Πολύς, ναι. Για τη ζέστη, αφιερωμένο από τις 3 χάριτες.
4: Άσε με. Το καλοκαίρι είναι η χειρότερη εποχή του χρόνου. Καλύτερα να μην ερχόταν ποτέ. Καλύτερα να πηγαίναμε κατευθείαν από άνοιξη φθινόπωρο.
5: Δεν γίνεται, είναι νόμος φύσεως.
4: Μα τι καλό. άλλο έχει το καλοκαίρι, τίποτα. Κουνούπια έχει, ζέστη έχει, νεύος έχει. Και το χειρότερο, οι διακοπές.
1: Μη μου πεις, ξέρω ότι ο ζεστής θέλει να πάει στην Αίδυψό.
4: Πού το κατάλαβες?

0: Θα πάμε μια βολίτσα τώρα από τα Honda Center. Σιγά σιγά. Νότι, έλα και εσύ μαζί, Νότι Παπαγιαννάκο, γιατί θα σου πάρω τα καλύτερα. Πρόσεξε τώρα. Άκουσα με προσεκτικά. Αν πας στα Honda Center, πού έχεις τη γειτονιά σου Honda Center?
1: Σπάτα.
0: Σπάτα, πολύ ωραία. Σπάτα. Αν πας στα Σπάτα λοιπόν, στα Honda Center, θα βρεις Armani, Yves Saint Laurent, Prada και όχι μόνο, με έκπτωση 30%. Δηλαδή αν είχες στο μυαλό σου, θέλω να πάρω αυτό το προϊόν από Prada, είναι σήμερα η μέρα για να πας. Σημαίνει Τετάρτη βέβαια, τι ώρα κλείνουν?
2: Εκεί στο
0: Honda Center.
2: Στο, εκεί στο χωριό, ναι.
0: Άρα προλαβαίνει.
2: Εκεί προλαβαίνει, ναι.
0: Okay, αν πας, πάρε και για μας, σε παρακαλώ, ένα Yves Saint Laurent, πάλι με 30%. Διαφημίσεις.
3: Έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
4: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
3: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
5: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
13: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
14: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
13: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
14: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

Φορ αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Χόρευες με αυτό το τραγούδι, blues. Χόρευες, ε. Έλα ρε παιδί μου, τι του βάλες τώρα, τι του θύμισες τώρα.
1: Μαύρε παίχτη που με χορεύεις παίχτο. Σόπα πια που δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για παιχταρά μεγάλο.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Ελπίζω να μην ακούει η Ελένη. Το θα πω.
0: Η Ελένη πάνω απ' όλα.
1: Συνέχισε.
0: Ο φίλος εδώ πέρα ο Δημήτρης, καλησπέρα την Ανδαλουσία, ακριβώς απέναντι από την Αφρική. Ισπανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς και δεν θα πάει πάνω από 35, μας λένε. Στο κάμπο μπορεί να πάει τόσο που είπες εσύ πριν τα 40 βάλε. Λοιπόν, αρχίζει η εποχή των ομιχλών τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Αν μας ακούνε στην Ισπανία, Δημήτρη μου, όπως εσύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Και όταν σου λέει τόσα χρόνια λέγαμε το σύστημα δεν αντέχει την υψηλή ζήτηση και έτσι γίνονται blackout. Καλά, εντάξει. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Λέμε για τους κλιματιστικά. Εντάξει. Ναι, δεν μπορεί να πει σε κανέναν όμως τώρα μην ανοίξει το κλιματιστικό και θα πέσει το σύστημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη φωτιά στο Άνω Κεράσοβο Ιτωλοκαρνανίας. Έχουν σηκωθεί 4 αεροσκάφη και επιχειρούν 23 πυροσβέστες, όπως ενημερωνόμαστε. Υπάρχει και επίσημη ενημέρωση από την πλευρά του πυροσβεστικού σώματος. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχει και συνδρομή, εννοείται, από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ελπίζουμε και αυτή η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα. Γενικώς, φέτος τα έχουμε πάει σχετικά καλά. Έχουν πιαστεί φωτιές εγκαίρως και δεν έχουμε χειρότερο. Δεν θέλω καθόλου να το ματιάσουμε. Ωστόσο, είμαστε στα τέλη Ιουλίου και κάποια μεγάλη καταστροφή ευτυχώς δεν έχουμε διαχειριστεί. Θα μου πεις, αυτές οι φωτιές που έχουμε κάθε μέρα και καίνε 10, 20, 30 στρέμματα είναι λίγο? Όχι, σε καμία περίπτωση.

0: μετά μαζεύεσαι σιγά σιγά για να επιστρέψεις.
1: Εντάξει, δεν θα φτάσουμε όμως ακόμα εκεί, γιατί δεν έχουμε πάει καν διακοπές.
0: Το καλοκαίρι τελείως.
1: Ο Αβραάμ λέει, επειδή βγαίνω από τον μπάνιο και ακούγεται Σαντάνα, με αγριοκοιτάζει σύζυγός μου και λέει, πολύ ερωτικός επέστρεψες. Τι έγινε ξαφνικά.

0: μουσική.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Έχει κι άλλο.
1: Το ζήτησε εσύ.
0: Ο Νότσο είπε για να κάνει κουμάντο καλέ.
1: Τελικό τέλειο Καλιφόρνια.
0: Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Α, εγώ το βάλω αυτό. Α, εγώ το έχω διαλέξει.
1: Τι έχει βάλει.
0: Τέλεια.
1: Το αφιερώνει κάπου.
0: Δεν γιατί ξέρω, Γιάννη, αυτό είναι δική μου υπόθεση.
1: Ο Νότσο αφιερώνει σίγουρα κάπου.
0: Ναι. Καλά εννοείται.
1: Καλά εννοείται.
0: Τώρα αν σας ζητήσω το αγαπημένο μου τραγούδι να το βάλουμε, θα πείτε όχι και ξενέρωτη και τι μας ρίχνει.
1: Δεν θα πούμε ποτέ όχι, ναι. Γιατί δεν σου λέμε ποτέ όχι.
0: Όχι, μπορεί να ναι. πείτε όχι, αλλά...
1: Όχι, δεν σου πούμε όχι, όχι, δεν σου πούμε όχι, αλλά αναλόγως τραγουδίνια. Μην μας πεις όμως Καζούλη.
0: Όχι, αλλά θα σου πω Μαριάννα Κατσιμίχα που έχω πάθει αιμονή με
1: αυτό. Να το βάλεις αυτό το τραγούδι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ε, παιδί μου, είναι η στίχη καταπληκτική, είναι ναι. η μελωδία υπέροχη, είναι η φωνή της Κατσιμίχα πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη. Νότι, έχεις ακούσει το συγκεκριμένο τραγούδι?
2: Όχι.
0: Δεν το έχεις ακούσει?
2: Όχι.
0: Νότι, μαζί αγαπήσαμε εδώ τη Μαρίζα Ρίζου. Τώρα ήρθε η ώρα να αγαπήσουμε και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία έχει αυτό το βαρύ επίθετο και έχει κάνει ήδη ένα πολύ καλό μπάσιμο καλλιτεχνικά και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ δρόμο μπροστά της. Επιτρέψτε μου να πω. Εντάξει, αυτό. Και θα το ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο το τραγούδι, αν συμφωνείτε.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Δεν έχω πάρει έγκριση όμως. Πάμε.
1: Το τραγούδι αυτό αφού το θέλεις εσύ.
0: Πάμε.
1: Εμείς ποιοι είμαστε?

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία.

0: Μαρινάρτα στο 2681079341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
1: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπαδρητίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Σέβειας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά για τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στη συμβολή των οδών Ομηρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Η διαρροή φαίνεται πως αντιμετωπίστηκε, καθώς εξατμίστηκε χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 3,12% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,73% στα 86,36 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει τη δράση και την ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα αλλά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστικότητά της, τόνισε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο μετά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι την άνοιξη του 27. Παράλληλα άσκησε κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας πως όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, μάλλον επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κυρίου Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κύριος Σαλμάς από το Βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κύριο Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο Μάριος Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να κάνει λόγο για κατάντια του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Τουλάχιστον 15 άτομα τραυματίστηκαν στην Ολλανδία όταν δύο τραμπ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Έρασμου στο Ρότερνταμ. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή. Πλάνο από κάμερα της γέφυρας δείχνουν το ένα τραμ να πέφτει στο πίσω μέρος του άλλου, ενώ εκτοξεύονται μέταλλα και σπασμένα γυαλιά. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
4: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

σας, γεια σας. 4 και 12 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Αν υπάρχουν προβλήματα στους δρόμους, μας το λέτε. Αν υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, βλέπω ότι αυξάνονται όσο περνάει η ώρα. Είδα και στο ζωγράφο πριν από λίγο, μας έστειλε μία φίλη. Κυψέλη είχαμε πριν από λίγο. Κολονάκι είχαμε πριν από λίγο, που θα παγκοσταθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε σε λίγα λεπτά. Αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλώ μας το αναφέρετε, να το λέμε, να τους καλύψουμε όσο μπορούμε κι εμείς και όσο μπορούμε να πιέσουμε και εδώ από τα μικρόφωνα για να γίνει γρήγορα η αποκατάσταση, γιατί δεν παλεύεται χωρίς κλιματισμό, ειδικά αυτές τις μέρες. Και στον Άλυμο, αν έλεγες πριν, ότι είχε προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, μπορεί να είναι και μερικά τετράγωνα σε περιοχές, να μην είναι ολόκληρη η περιοχή, να μην γίνει blackout, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να είσαι χωρίς κλιματισμό ή χωρίς ανέσου, ρε παιδί μου, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες να είσαι χωρίς ρεύμα, γιατί έχει γίνει διακοπή, έχει πέσει το ρεύμα η τάση στην περιοχή που είσαι.

0: πώς έμεινε μέχρι τη ΔΕΘ, ένας Αύγουστος.
1: Και τι είναι ο Αύγουστος μόνο τώρα. Και απομακρύνεται έτσι στο σενάριο των εκλογών.
0: Δεν χρειάζεσαι. Έχουμε καιρό ακόμη.
1: Καλά, σίγουρα καιρό έχει, αλλά λες.
2: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα

0: Και από ό,τι μας έχει ενημερώσει η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα υπάρχει ένας χώρος άνω του ενός δις. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα δοθούν πράγματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, ακούγεται αυτό ο χώρος. Θα δώσει τη μεσατάξη, εκεί πρέπει να δώσει. Αυτή πονάει. Και άμα δώσει μεσατάξη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι τις καλοβλέπει τις εκλογές. Όχι μόνο, έχει πληρώνουμε, εκεί πονάει, εκεί δίνει.
2: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό στελέχη δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.

0: όλα αυτά κοστολογημένα, λέει η κυβέρνηση.
1: Πιο κοστολογημένα από ποτέ.
0: Του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα του Πασόκ και τη Δημοκρατία, ποιο θα θυμάται όλα αυτά μετά.
0: Γιατί ακούω το επιχείρημα τη κυβερνήσεω που λέει: εμεί πρώτα κάνουμε το χώρο, μετά σα ανακοινώνουμε μέτρα. Οι άλλοι πρώτα ανακοινώνουν μέτρα και μετά ψάχνουν να βρουν το χώρο.
1: Βέβαια, όταν είναι αντιπολίτευση κάποιο, κάνει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και η κυβέρνηση είχε πει ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκο, αλλά δεν μα είχε πει πόσο θα κοστίσει. Λέω τώρα.
2: Όταν έρχεται λοιπόν ένα κόμμα και πλειοδοτεί και λέει εγώ θα δώσω την 13η σύνταξη. Οφείλει, λέω εγώ, είναι μια πρόταση, το ακούω. Οφείλει όμως να την κοστολογήσει. Mm-hmm.
3: Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο πρωθυπουργός το 18 δεσμεύτηκε ότι θα ελαφρύνει τους φόρους και θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν το κοστολόγησε ποτέ, σας παραπέμπω στην ομιλία του το 18 στη ΔΕΘ.
2: Είμαστε η κυβέρνηση που αυξήσαμε μετά το 2019, πρώτη μετά τα μνημόνια της σύνταξης, εμείς. Είμαστε αυτοί που καταργήσαμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πλέον καταργούμε και την προσωπική διαφορά που έχει καταργήσει το 50% για πρώτη 27 στο 100%.
3: Δεν θα θέλαμε εμείς να δώσουμε 13η αύριο το πρωί ολόκληρη. Γιατί λέμε σε δύο δόσεις, γιατί το μετρήσαμε. Και θέλουμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Όπως το κάνουμε με τους συνταξιούχους, με τους δανειολήπτες, με τους εργαζομένους, με τους υπαλλήλους, να ξέρουμε τι έχουμε.
0: Για τις τιμές λένε κάτι.
1: Ναι, ότι έρχεται η τέλεια καταιγίδα λένε. Ακόμα και στο Πασόκ το λένε πια αυτό και θα ανέβουν όλα.
4: Τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα. Ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για τον άλλο.
1: Δεν ήταν και πέμ. Το θέμα τελείωσε, δεν έχω καταλάβει. Είναι οι τέσσερις βουλευτές και τελειώσαμε. Γιατί εγώ θα είμαι και άλλα πρόσωπα.
0: Οι δίκες θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβριο.
1: Και οι υπόλοιποι ήρωες.
0: Αρχαίου δράματος, Γιάννη.
5: Είμαι ο ήρωας του αρχαίου ελληνικού δράματος. Διότι με δική μου απόφαση, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συναισθήθη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Είπατε ήρωας αρχαίας τραγωδίας. Ποιος ήρωας νιώθετε?
5: Εντάξει, ο Ιδίποδας είναι ο χαρακτηριστικός και το ξέρετε.
1: Κατσιάνας νιώθει Ιδίποδας. Στην τοποθεσία Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, μιλούν τώρα για δράματα και εκείνη. Τι να πει για δράμα και ο Σωκράτης Φάμελος, ρε παιδιά.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Πρόεδρος που ανεξαρτοποιείται από το κόμμα του, από το κόμμα που ήταν πρόεδρος. Τι άλλο θα δούμε.
0: Έχουμε δει πρόεδρο κόμματος που παραιτήθηκε από το κόμμα του, αλλά για να ιδρύσει άλλο κόμμα.
1: Και για να γράψει ένα βιβλίο, ε.
7: Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν θα ήταν σύμμαχος με το Ισραήλ?
1: Φυσικά και ήταν σύμμαχος η κυβέρνηση Τσίπρα. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Από τότε ισχύει αυτό.
0: Άρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος του κόμματος, πώς θα συλλάβει τον Νετανιάχου?
1: Νομίζω ότι αυτό η δήλωση είναι η κατηγορία «λέμε και καμία να περνάει ώρα».
8: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
9: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
8: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στη διακυβέρνηση του τόπου.
9: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, είναι κατά των εξοπλισμών.
1: Τι είδους rebranding έκανε, δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι κατά των εξοπλισμών, κατά του Νετανιάχου.
1: Και υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολύ καλά θα πάει αυτό.
10: Προχθές πάλι τα τουρκικά μέσα αναπαρήγαγαν τη θέση του κύριου Τσίπρα για τα εξοπλιστικά. Επανέλαβε πάλι, χωρίς να έχει αλλάξει, ότι δεν πρέπει να ρίχνουμε το βάρος οικονομικά στους εξοπλισμούς της χώρας. Και το λέει σε αυτή την εποχή, που έχουμε παντού γύρω μας πολέμους. Που έχουμε έναν γείτονα με αναθεωρητικές τάσεις, ο οποίος δεν έχει βάλει στην άκρη την απειλή.
0: Να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου από τη νέα θέση του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και του κόμματος φυσικά Ελλάς.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου πεις. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα στηρίξει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Αυτό λένε.
0: Κοίταξε να.
1: Το overall, λέει.
0: Μισό λεπτό. Και εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό έχει μία πραγματικότητα και μία λογική. Γιατί σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εγγραφεί, υπάρχουν φοιτητές, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κάνει αυτόν τον προγραμματισμό.
1: Είναι επένδυση αυτή επίσης.
0: Με βάση το νόμο Πιερακάκη, ο οποίος πέρασε και εφαρμόζεται. Από την άλλη, βγαίνουν και λένε ότι λέμε όχι στα κρατικά μη κερδοσκοπικά, αλλά Δεν μπορούμε να μην επιτρέψουμε να υπάρχουν αφού τώρα εφαρμόζεται ο νόμος. Δηλαδή, αποδέχεται ως κατάσταση τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταγγέλλοντας παράλληλα την κατάργηση του συνταγματικού περιορισμού και βάζει μπροστά και το ΣΤΕ. Ναι. Λέει από τη στιγμή που το ΣΤΕ έκρινε ότι αυτός ο νόμος είναι συνταγματικός, εμείς εδώ κάνουμε πίσω.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, και έκανα ένα άνοιγμα σε ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν με άκουγαν γιατί ήμουν από την άλλη μπάντα και λέω τώρα ότι ναι παιδιά εντάξει δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη προσπαθώ να συγκρατήσω και τους παραδοσιακούς μου ας πούμε ψηφοφόρους και ακροατές που με τη θέση ότι α, η θέση αρχής μας ποια είναι ότι εμείς είμαστε κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
1: Ναι, είμαι αριστερό κόμμα πρέπει να πω ότι είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων.
0: Ναι, και το σκύλο Ολάκερο και την πίτα Χορτάτη.
1: Παρ' όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όλο τον πλανήτη.
0: Α, τι είπα καλέ, και την πίτα Ολάκερη και το σκύλο Χορτάτη.
1: Ναι, και το σκύλο ολόκληρο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να μιλήσει και μιλούσε γενικώς όλο αυτό το διάστημα σε όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε όλο τον πλανήτη. Τον καλούσαν κιόλας ήταν πρώην πρωθυπουργός. Ο ίδιος καμαρώνει που τα βλέπει έξω. Οι βουλευτές του, τα στελέχη του λένε πολύ καλά, εντάξει δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε ήδη εγγραφές. Καλά, δεν έχει και καμία κοσμογονία. Κάποιες εκατοντάδες είναι οι φοιτητές οι οποίοι θα είναι στα δυτικά πανεπιστήμια γιατί δεν έχουν έρθει και κανένα σοβαρό δυτικό πανεπιστήμιο στη χώρα. Έχει έρθει μόνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το οποίο το έχει πει από την αρχή ότι θα έρθει. Δεν έχουν έρθει τα Yale, τα Mail και τα λοιπά που λέγανε θα έρθουν.
0: Ναι, αλλά να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
1: Τι θες,
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε, Αβραάμ, που μας το θύμισες καλά. Όχι ότι ξεχνιέται αυτή η ατάκα. Εντάξει τώρα με τα μέτρα και αυτό και τι θα γίνει και πόσο κοστίζουν. Έχει πει την ατάκα η Βάση Αναστασία.
1: Βέβαια.
11: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
0: Τόσο
1: κάνει. Να πω σε ένα φίλο που μας ακούει γιατί θέλει να κάνει τη δική του παρέμβαση για το θέμα. Λέει για την Ελλάς. Λένε ναι στα μη κρατικά κερδοσκοπικά, αλλά όχι στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Όποιος κατάλαβε.

0: τώρα πέρα από γιατί έχουμε και μια πυρκαγιά. Τα λέμε τώρα, τα λέμε γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα γενικώ. Έχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλλιγάτα τη Κεφαλονιά. Και υπάρχει ήδη δύναμη πυροσβέστηση και θα μάθουμε σε λίγο ακριβώ τι συμβαίνει στην περιοχή. Λοιπόν, δεν έχει μέχρι τώρα κάποιο σοβαρό θέμα με πυρκαγιέ στη χώρα. Είμαστε σε κόκκινο συνταγερμό. Ας πούμε ότι προχωράμε. Άστο,
1: είπες μην ότι πούμε, είναι δύσκολη μέρα.
0: Μπούμε μεγάλα λόγια.
1: Είναι δύσκολη μέρα.
0: Είναι όλη μέρα δύσκολη.
1: Και ταλαιπωρούνται και αρκετές περιοχές. Λοιπόν, γιατί έχουμε διακοπές ηλεκτροδότησης.
0: Για πες που είμαστε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει λίγο μετά τις 3. Έχουν επηρεαστεί τα καταστήματα. Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία των φαναριών σε κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας έξτρα δυσκολίες στην κυκλοφορία. Σε λίγο θα μας πεις και την κίνηση, οπότε θα σας τα πούμε αναλυτικά. Η πυροσβεστική έχει πάρει αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Τα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλα τα περιστατικά. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι τώρα που μιλάμε για τις βλάβες του ΔΔΕ, η αποκατάσταση για τις περιοχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά, δηλαδή Κολωνάκι μέχρι τις 4.30, δηλαδή στα επόμενα 5-10 λεπτά θα επανέλθει το ρεύμα.
0: Αν είσαι στο Κολωνάκι όμως και δεν επανέλθει το ρεύμα στα επόμενα 15-20 λεπτά, να μας το αναφέρετε.
1: Φυσικά.
0: Για να το ξαναπούμε.
1: Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6, όπως και στην περιοχή του Ζωγράφου. Ξαναλέμε, με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τις δηλώσεις βλάβης ηλεκτροδότησης στη σελίδα του ΔΔΕ. Ναι. Όλα αυτά.
0: Δεν είναι ολόκληρες περιοχές αυτές, γιατί είναι και πολύ μεγάλες περιοχές αυτές της Αθήνας. Είναι κομμάτια από τις περιοχές αυτές, δηλαδή πολλά τετράγωνα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα. Και είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση, με αυτόν τον καιρό, με αυτές τις πολύ, πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα, γιατί δεν έχουμε καύσωνα στην Αθήνα. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες να μην έχεις κλιματιστικό. Μην το συζητήσουμε τώρα, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Θα περιμένουν μέχρι το απόγευμα.

κίνηση είπες. Δεν έχει κίνηση. Δηλαδή ο Κηφισός είναι μια χαρά. Έχει λίγο από το Περιστέρι ξεκινάει μέχρι και την Αχαρνών, αλλά δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε κίνηση λίγο πριν την Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λυκόβρηση. Και ακούστε τώρα, έχει στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, όσοι βγαίνετε από την Αττική Οδό προς Λαμία, έχει πάντα αυτό το κόλλημα, το έχουμε. Κηφισίας είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν, η Μεσογείο είναι πολύ καλύτερα. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο στο ανωδικό, από τα Εξάρχεια προς την Κηφισίας. Έχει αυτή τη στιγμή σταδίου κίνηση, κλασικά, όχι κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερα από πριν, που σας είπαμε ξανά, που είχαμε νεότερη την προηγούμενη ενημέρωση. Με την νεότερη ενημέρωση δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Η παραλιακή είναι σούπερ, είναι σαν να μην κυκλοφορείτε πάρα πολύ. Ένα κομμάτι είναι πολύ δύσκολο, το οποίο πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Είναι στη Βουλιαγμένης. Στη Βουλιαγμένης από το κέντρο μέχρι και τη Δάφνη, από ό,τι βλέπω. Έχει αρκετή κίνηση αυτό το κομμάτι και πρέπει να μας πείτε κι εσείς όσοι περνάτε την περιοχή τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. 2-10-48-00-170-174. Πάμε και στα Honda Center, μας περιμένουν και έχουν κλιματισμό τα Honda Center και εκεί θα βρείτε αγαπημένα fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, σε εσόρουχα, σε υπόδειες, σε αξεσουάρι σπιτιού με έκπτωση έως και 50%. Ο καλύτερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις, τα Honda Center.

0: στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπη.

0: χρήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρο Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
5: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
6: Δεν υπάρχει νερά.
5: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
7: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

για πάντα για τη σύμπραξη και τη μουσική και την κινηματογραφική, γιατί προφανώς έχουμε αξέχαστες σκηνές να θυμόμαστε των δυο τους. Έλεγε ότι με το Χιώτη κάναμε τα μπουζούκια πραγματικά λαϊκά. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη οθόνη, μιλάμε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Έχουν παίξει ως ζευγάρι καλλιτεχνικό σε περισσότερες από 20 ταινίες. Φτωχαδάκια και λεφτάδες, μην είδατε τον Παναή, Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, τη φλανάχη ο Μάρλον Μπράντο, Σχολή για σοφερίνες και άλλα. Τώρα εδώ στο πρώτο θέμα, τι έλεγε για το Χιώτη η ίδια. Η ίδια είχε εκμυστηρευτεί, είχε πει την ιστορία τους, πώς ξεκίνησε. Προφανώς ήταν ο μεγάλος της έρωτας, ο άνδρας της ζωής της, παρότι χώρισαν τους δρόμους, χωρίστηκαν στην πορεία της ζωής. Μικρή, όταν μεγαλώσει και με φτάσει στον νόμο, τότε θα σε παντρευτώ, της είχε πει στις αρχές της συνεργασίας τους, και τήρησε ακριβώς αυτή την υπόσχεση. 2 χρόνια αργότερα πήγε και τη ζήτησε από τον πατέρα της. Η ίδια είχε πει, λέει, εγώ τότε δούλευα στην Κομπαρσίτα. Συναντηθήκαμε μια μέρα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στη δουλειά σου. Ήρθε μαζί μου, τελείωσε το πρόγραμμα και μου λέει, θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. Τους γονείς μου τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και μου λέει, πάμε να πιούμε ένα γάλα στη Γαλλία, ένα γαλατάδικο τότε, στη Σταδίου, και περιμέναμε να περάσει η ώρα για να μην τους ξυπνήσουμε. Μπαίνουμε λοιπόν στο σπίτι και λέει στον πατέρα μου, κυραλέκο, από σήμερα θα σε λέω πατέρα, εγώ τη Μέρη θα την παντρευτώ. Αυτό ήταν ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμη ανήλικη, να μην τα πολυλογώ. Πήραμε ειδική άδεια και παντρευθήκαμε. Κουμπάρα, θυμάστε ποιοι ήταν σε αυτό το γάμο? Νότι, εσύ που τα θυμάσαι όλα. Κουμπάρα σε αυτό το γάμο του 1957 ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Σχέση που είχε πάρα πολλές εντάσεις, αλλά είχε και τρομερή αγάπη. Μαλώσαμε μία μέρα και μου λέει, τελείωσε, χωρίζουμε. Του λέω, να χωρίσουμε, και εγώ θέλω να χωρίσουμε. Ωραία, μου λέει, φέρε μου τα μπιζού μου. Είχε κάποιους σταυρούς, λέει, κάτι μανικετό, κουμπά τα κοσμάτά του, και φέρε μου, λέει, και το βραχιόλι. Μετά ένα βραχιόλι με μπριγιάν που της είχε κάνει δώρο, αλλά αυτό το δώρο ανήκε στην κόρη του. Ναι, μου λέει, δεν το είχα για τα μούτρα σου, για την κόρη μου το είχα πάρει, της λέει ο Χιώτης. Αυτό, λέει, με σκότωσε. Ήταν ο τρόπος που μου το είπε. Έφερα το βραχιόλι και του είπα, από σήμερα έχεις και το διαζύγιο. Λίγα χρόνια αργότερα η Λίντα ξαναπαντρεύτηκε. Ξαναπαντρεύτηκε με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε και μία κόρη, την Εύα. Ωστόσο, έχει μιλήσει δημόσια και για την κακοποίηση που είχε υποστεί μέσα σε αυτό το γάμο, και λίγα χρόνια αργότερα είχε πει πως ποτέ δεν έπρεπε να χωρίσει τελικά από το Μανώλη Χιώτη.

σου πω κάτι νότιμο τώρα που το σκέφτομαι, κυρίες και κύριοι. Πριν λίγες μέρες αποχαιρετήσαμε τη Μάρο Κοντού. Πάνε όλοι αυτοί τώρα να συναντήσουν τους άλλους μεγάλους που έχουν φύγει και είναι μια δεκαετία, είναι μάλλον δεκαετίες, οι οποίες τέλος πάντων, παιδί μου, τις έχουμε συνδυάσει με αυτά τα πρόσωπα τα οποία αγαπήθηκαν τόσο πολύ και σηματοδότησαν και την εποχή. Η κάθε μία από τις δύο που ανέφερα μου έρχεται να πω κυρίες, γιατί αυτό μου βγαίνει, παρότι δεν είναι σωστό, μιας και πια δεν ζουν ανάμεσά μας, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να τις ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση. Τα τελευταία χρόνια η Μέριλιντα ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί ζήτησε, όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα που ήρθε τελικά, να ψαλίκει εξώδιο ακολουθία, όπως και από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνει.

κάπως έτσι γλυκά. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με τις διαδοχικές διακοπές ρεύματος που έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ζωγράφου και στο Μενίδη τώρα και στη Μεταμόρφωση. Αντί να λύνονται τα προβλήματα, βλέπω ότι απλώνονται. Παίρνουμε ενημέρωση και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλαχιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγκρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

0: μικρός τρόπος που σκέφτεται.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πολλά και σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές.
2: Προσέξτε τώρα. Για την Κυψέλη μου λέγανε τώρα έξω.
1: Ναι, Κυψέλη.
2: Γιατί λόγω της περιοχής μου εμένα, ξαναπαίνουν όλοι τώρα.
1: Σοβαρό, ναι. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Λοιπόν, εκτός από την Κυψέλη όμως, έχουμε και στην περιοχή του Ζωγράφου διακοπές. Ναι. Και στο Μενίδη και στη Μεταμόρφωση. Νωρίτερα προβλήματα υπήρχαν και στον Άλυμο και την Αργυρούπολη. Έχουν επηρεαστεί, το θέμα είναι αυτό, και τα φανάρια, οπότε έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους και δυσκολίες. Η πυροσβεστική έχει πάει σε αρκετές κλίσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή του Ζωγράφου, για να σας λέμε και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Μέχρι τις 6 μας λέει ο ΔΔΕ. Μενίδη Μεταμόρφωση, εκτιμόμενη αποκατάσταση μέχρι τις 6.30 και βλέπουμε.
2: Πολύ είναι, παιδιά, γιατί το 6, ξέρεις, καταλάβετε, δεν είναι και 6 και 1 θα έχει έρθει το ρεύμα. Ούτε το 6.30. Είναι πάρα πολύ όλη αυτή την ώρα. Έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή. Ψυχή έξω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και λόγω των προφανώς των delivery και τα λοιπά, αλλά δεν κυκλοφορεί κανένας. Δηλαδή εδώ ο δρόμος εδώ πέρα συνήθως έχει πάρα πολύ κίνηση, όλο αυτό το κομμάτι κάτω, Πειραιώς, εδώ πέρα γύρω γύρω, δεν έχει τίποτα αυτήν την ώρα. Και βλέπω και τους δρόμους τώρα εδώ, στα προβλήματα που μας αναφέρει, δηλαδή μόνο εκεί που δεν έχει φανάρια, που για τους λόγους που σταμάτησαν τα φανάρια λόγω του ρεύματος, μόνο εκεί ας πούμε υπάρχει θέμα. Κατά τα άλλα, είναι μια μέρα σαν να είναι μια πολύ ήσυχη Κυριακή. Με την κυκλοφορία στους δρόμους. Το μόνο κομμάτι που δυσκολεύει αυτή την ώρα είναι όσοι κατεβαίνετε από τον Κηφισό, από τον κόμμα μεταμόρφωσης μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, και όσοι ανεβαίνετε τον Κηφισό από το Περιστέρι λόγω ενός ατυχήματος μικρού εκεί, έχει ένα μικρό κομμάτι, και μετά πιάνει κίνηση κλασικά, όποια μέρα και να είναι πια, την ώρα που μπαίνουμε στην Αττική Οδό. Από τον Κηφισό στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι καλά. Δηλαδή, εντάξει, στο κέντρο έχει κίνηση από το Κολωνάκι μέχρι τη Μαβίλη και από την Αλεξάνδρας μέχρι τη Μαβίλη. Ναι, και στα δύο έχει κίνηση. Αυτά είναι τώρα πολύ καθημερινά. Είναι καθημερινή κανονική μέρα σήμερα. Και παραλιακή τίποτα. Ελληνικό μέχρι Άλυμο που κολλάει όλη μέρα δεν έχει τίποτα τώρα αυτήν την ώρα που μιλάμε. Και το κομμάτι της Βουλιαγμένης που έχει ένα πρόβλημα. Της Βουλιαγμένης από το κέντρο μέχρι την Δάφνη περίπου, που έχει κίνηση αυτήν την ώρα. Κατά τα άλλα, είναι μια καλή μέρα. Έχετε πάρει τα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνουμε, αλλά μια καλή μέρα για να κυκλοφορήσετε.
1: Κάπως έτσι σιγά σιγά εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Καταρχάς, Μελίνα Σαμαραδέλη ήταν εδώ και συντόνισε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Βεβαίως η Ρούλα Βρετάκου ήταν στην επικοινωνία μαζί σας, εννοείται. Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος μας ταξίδεψε και μουσικά πάρα πολύ με αφορμή την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γιάννης Κολοκυθάς Αναστασοπούλου στα μικρόφωνα, που πρέπει να σας πούμε το εξής. Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρουν την υπογραφή της Big Win. Το

0: έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγχρονη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ.

0: M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα στα Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Με μήνυμα από το 112 ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδινών. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Προς το παρόν η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που επικρατούν με κυρία χαρακτηριστικά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές στην ανατολική πυρωτική χώρα αναμένεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ανοιχτές θα είναι και σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων ως κλιματιζόμενο. Χώροι για τους πολίτες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός προτείνει ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό να δικαστεί για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Μαζί με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων κινείται το πετρέλαιο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Άνοδο κατά 2,68% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας στα 93,43 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,65% στα 86,55 δολάρια το βαρέλι. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Για πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης κατηγόρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Μάριο Σαλμά μετά τις νέες καταγγελίες του κ. Σαλμά κατά του Υπουργού Υγείας. Ο κ. Σαλμάς από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η άρση ασυλίας του μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον κ. Γεωργιάδη, έκανε λόγο για σχέσεις διαπλοκής του Υπουργού Υγείας με την Νοβάρτης και με προστατευόμενο μάρτυρα. Ο κ. Σαλμάς ήθελε να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στις ΗΠΑ, αλλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Να δώσει εξηγήσεις ή να παραιτηθεί, κάλεσε τον Αδώνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για κατάδια του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ και 66 κατά. Ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς η δράση δύο εγκληματικών ομάδων, τα μέλη των οποίων κατήχαν αυτοσχέδιους, εκρηκτικούς, εμπρηστικούς μηχανισμούς και βόμβες Μολότοφ κατά την συμμετοχή τους στη συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου του 2026 στο κέντρο της Αθήνας για τη συμπλήρωση των 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο 18χρονοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, σύμφωνα με την αστυνομία. Ό,τι είναι να ελεγχθεί, θα ελεγχθεί και θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σχετικά με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου, τόνισε προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ευρωπαϊκός θεσμός και κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που νομίζει. Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα ένα σπιτάκι ανακύκλωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, η υπόθεση αφορά διαγωνισμό με βάση τον οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος ήταν ότι για καθένα από τα σπίτια καταβλήθηκε το ποσό των 300.000 ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Τηλεφωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν μια ταιριαστή Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζουνός.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και... Παρακαλώ, εσύ. Γεια σου, Χριστίνα, καλησπέρα. Ναι.
2: Προσπαθούσε και εσύ να μάθει πώ κινούνται οι ώμοι. Όπω του έκανε συγχωρεμένη η
3: Μέριλιντα. Φοβερό.
2: Και η κυρία Δράκου, νομίζω ότι ο ίδιο προσπαθούσε να κάνει. Αυτό, να. Ταν και τα λοιπά. Λοιπόν.
3: Ωραία τραγούδια.
2: Πολύ ωραία τραγούδια, ωραίε εποχέ, άλλη κατάσταση. Τώρα είμαστε εδώ σε μια διαφορετική κατάσταση. Αρχικά να σα πούμε ότι. Έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παραπομπή Τριαντόπουλου
1: και αγοραστού
2: σε ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη. Θα μας τα πει η κυρία Έλληνα Γαλάρη
1: σε
2: πολύ λίγο. Έχουμε τσαμπουκάδες φοβερούς στη Βουλή. Στη συζήτηση της άρσης Ελίας του κυρίου Σαλμά έκανε καταγγελίες ο κύριος Σαλμάς εναντίον του Γεωργιάδη. Ο Πολάκης είπε ότι πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση. Ο Γεωργιάδης είπε ότι είστε όλοι γελοί, τέλος πάντων, και το Πασόκ που υιοθέτησε με διαφορετική στάση. Και πάμε, βαδίζουμε προς τα εκλογές που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά σε αυτό το κλίμα. Πολλά πράγματα.
1: Απειλές
2: του Τραμπ για το Ιράν ξανά. Παρέτηση, ανεξαρτοποίηση.
1: Ανεξαρτοποίηση Φάμελου, αλλά παρέτηση Κόκαλη. Θα μας τα πει ο Ατζολέτος. Χαμός το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάτι.
2: Δεν έχει χαμός σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, Γιάννη.
1: Θα πούμε για τις μεταγραφές, άμα θες.
2: Και είναι χαμός πάλι.
1: Όχι, αυτό είναι καλό, θετικό.
2: Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να γίνεται, ποιος χάνει, Γιάννη.
1: Το Πασόκ. Και όλοι παίρνουν από το Πασόκ.
2: Αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες τι. Ό,τι και να γίνει.
3: Τι έγινε.
2: Δηλαδή, κάνει κόμμα ο Σαμαράς, λέει ο Γιάννης, το Πασόκ θα χάσει.
1: Εδώ ήρθαν ακρίδες στη Δράμα.
2: Ακρίδες στη Δράμα ήρθαν επί διακυβερνήσεως Μητσοτάκη.
3: Και πέρυσι είχε.
1: Και πάλι
2: Μητσοτάκη. Το 19 και μετά, τι.
1: Δεν είχε τα προηγούμενες δεκαετίες δηλαδή κι εσύ.
2: Ο αντιπεριφερειάρχης σήμερα που βγάλαμε είπε όχι.
1: Όχι, είπε ναι.
2: Δεν έχω προβλέψει.
1: Του χρόνου δεν θα υπάρχουν, δεν τις ψεκάζουν.
3: Και το φαινόμενο με τις ακρίδες.
1: Ναι.
3: Γιατί προβλέπετε.
2: Κάνουν κάτι ψεκασμός, ρε παιδί μου.
3: Αυτού έπρεπε να του κάνουν έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, ήταν για άλλα έτομα, όχι για τις ακρίδες.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολλά θέματα.
3: Για τις ακρίδες το.
2: Θα δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Ό,τι προλάβουμε να το πούμε, μην ανησυχείτε. Τώρα, έχουμε. Μην μπαίνετε σε ασανσέρ.
3: Α, έχει διακοπές ρεύματος πολλές, ναι.
2: Λοιπόν, έχουμε νέα προβλήματα. Τώρα μας έχει στείλει στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτούς τους ακατανόμαστους, την Αναστασοπούλου και τον Κολοκυθά, που τους ονομάζω δηλαδή. Ο Τάσος έχει στείλει και διακοπή ρεύματος στην Παλίνη.
1: Α, και στην Παλίνη.
3: Α, εξαιρετικά.
2: Εκτός από την Παλίνη έχει. Είχε και έχει. Εμάς μας έκανε στο σπίτι ένα τζουκ.
3: Ναι.
1: Για λίγο.
3: Έρχεται.
2: Ναι, δεν παίζεται αυτό με την πατήσεις έτσι τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, να μείνεις χωρίς κλιματιστικό.
2: Από 3 και 20 και έχουμε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου, Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου Μενίδη, Μεταμόρφωση.
3: Με συγχωρείς, κοντεύει να είναι όλοι Αττικοί δηλαδή.
1: Βάλε και την Παλίνη, γιατί μας είπε ο φίλος μας Παλίνη. Βάλε και την Παλίνη.
2: Και Παλίνη. Ό,τι άλλο υπάρχει, skyradio.gr 210-48-0170-174. Ο κύριος Νότης από Παγιαννάκος είναι εδώ. Τι μασουλάμε? Κρυθαρότο με μοσχαράκι. Γιουβέτσι δηλαδή.
1: Πανέστρα.
2: Σκέτη τρως ή με φέτα? Τι σκέτη ρε συνότητα. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-0170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η οποία σας προτρέπω, επειδή την άκουσα, το παίξαμε την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και κάθισα και την άκουσα όλη, δηλαδή μέχρι που σταματήσει το πάρκινγκ δεν ανέβαινα στο σπίτι. Έχει κάνει συγκλονιστική συνέντευξη τον Απρίλιο του 25, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στη Μάρα Κοντού.
3: Η Κωνσταντίνα.
2: Είναι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι. Αναζητήστε στον demand του Sky και απολαύστε την, είναι 2 ώρες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, της τα είπα και τα συγχαρήκια. Είναι καταπληκτική συνέντευξη. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ζούνος Κούτρας εδώ μέχρι τις 6 παρά 10. Κυρία Σούζη, πώς εξελίσσεται αυτός ο καύσωνας?
3: Σε αποδρομή.
2: Σε αποδρομή είναι.
1: Μετά από 3 μέρες καιρός του ήτανε.
3: Τόσο δεν λέγαμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όσο έλεγες, όσο έλεγες.
3: Έπιασε 1,43 και μισό.
1: 1,43. Ναι, είχε και 41 και 40 από ό,τι.
3: 42 η Σπάρτη. 43 μισό το Λευκοχώρι Φθιώτιδες και αρκετά 41.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι.
1: Ωραία.
3: Και 40 βέβαια.
1: Και μας αφήνει σήμερα.
3: Δεν το συζητώ καν. Έχει ήδη αρχίσει να μας αφήνει. Εκεί που δεν έπιασε τις θερμοκρασίες που και εγώ είπα εχθές ότι μπορεί να έχει. Η Αττική.
1: Αττική.
3: Καλύτερα, θα μου πεις.
1: Ήταν καλύτερο από αυτό που πρόβλεψες.
3: Πολύ καλύτερο.
1: Μπράβο,
3: όχι απλώς καλύτερο, πολύ καλύτερο.
1: Κερδάει η Αττική. Ναι.
3: Κερδάει η Αττική, έτσι, ναι.
1: Αυτό ήταν λόγω του.
3: Υπερίσχυσε ο νοτιάς. Ο δυτικός θα μπει το βράδυ. Καθυστερεί πολύ δηλαδή. Αν είχε μπει όπως το υπολογίζαμε γύρω στις 5-6-4 ώρα, 3-4, τότε θα είχε ανεβάσει πολύ τη θερμοκρασία. Ο δυτικός έτσι κάνει στην Αττική. Όμως επειδή και στον Εβοϊκό και στο Σαρονικό έχει νοτιά,
1: ναι,
3: και μάλιστα είναι νοτιοανατολικός, δηλαδή πιάνει τα παράλια, είναι και έφτασε και τα 5 μποφόρ, άρα έχει μπει και μέσα στο λεκανοπέδιο. Αυτό θέλω να πω. Άρα έχει κρατήσει θερμοκρασία σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτά τα οποία
1: περιμέναμε.
3: Υπολογίζαμε και περιμέναμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ ήμουν τη άποψη από χθες ότι θα επισχύσει ο Νοτιέφ. Αλλά δεν με ακούγανε.
2: Τελειώσαμε δηλαδή.
3: Πάει, πάει.
1: Τώρα.
3: 38 δεν έχει Αττική σήμερα.
1: Και η κατακόρυφη πτώση επί της θερμοκρασίας.
3: Λοιπόν, αύριο ας πούμε η Αττική θα είναι στους 33 με 34 βαθμούς.
2: Τεχνιδάκι.
3: Την Παρασκευή 32. 30 με 32.
2: 23 να έχει.
3: Πάλι θα ιδρώνει.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, αλλά η απόσταση από το 38 μέχρι το 23. Ενώ το 32 που λέει η Χριστίνα.
2: Είναι σε ανίατη περίπτωση.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι.
3: Και την Παρασκευή θα είναι γύρω στους 32.
1: Και θα συνοδευτεί αυτό από βροχές και τα λοιπά. Γιατί είδαμε και φαινόμενα έντονα σε δράμα.
3: Αυτό κοίταξε, είναι να πω κάτι, ότι όταν έχεις, περιμένουμε καταιγίδες αυτή την εποχή που έχει ζέστη, που είναι, αυτά κάνουν μπουρίνια.
1: Να, μάλιστα.
3: Τα οποία δεν είναι και εύκολο να προβλεφτούν.
2: Ρε παιδιά, η έντονη ζέστη μετά συνοδεύεται με μπουρίνια. Τι να κάνουμε. Ναι. Και εμείς που δεν είμαστε μετεωρολόγοι, τα ξέρουμε.
3: Μπράβο. Δηλαδή, λέγαμε και χθες για χθες ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλει πάλι καταιγίδες, αλλά. Πού ακριβώς θα είναι. Χθες χτύπησε την Κέρκυρα.
1: Ναι.
3: Προχτές χτύπησε τη Δράμα. Αλλά λες όλο το κομμάτι εκείνο που μπορεί να χτυπήσει. Δεν είναι εύκολο να το βρεις ακριβώς πού θα είναι παρά τις τελευταίες.
2: Δεν λέμε κλασικά. Κάνει τρεις μέρες καύσωνα και στη Χαλκιδική.
1: Ναι,
3: μετά κάνει
2: μετά,
3: ό,τι κάνει.
2: Είναι η καταιγίδα της καταιγίδας. Έχω τύχει δύο φορές.
3: Και αργούνε κιόλας, δεν βγαίνουν μες στο μεσημέρι. Βγαίνουν απόγευμα προς το
2: βράδυ. Και βράδυ και φυσικώνουν τα τραπέζια όλα και τρέχουν και γίνεται.
1: Σωστά, καλό.
3: Και σήμερα
1: θα
3: πάλι θα βγάλει. Ναι. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει, σκέψου. Θα βγάλει όμως και σήμερα πάλι εκεί, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως. Μπορεί να είναι και πιο δυτικά, διόλο πιθανό.
2: Γεια σου, Χριστίνα, έτσι ευχαριστούμε πολύ.
3: Εντάξει, και την Παρασκευή μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες που θα περάσει αυτό το Σάββατο μέσα στο μεσημέρι. Πιστεύω ότι θα βρέξει και στην Αττική από το μεσημέρι
2: που,
3: και μετά.
2: Το βράδυ που έχει, πώς το λένε, την εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, 7:30.
3: 7:30 μπορεί να και να βρέχει ακόμα.
2: Α, εντάξει.
1: Άρα βάλουν 7:30 στους κήπους.
2: Εντάξει.
3: Φαντάζομαι θα τα έχουν όλα προβλέψει.
2: Η προσέλευση μπορεί να είναι χαμηλότερη, κατάλαβες, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα δούμε, τώρα μέχρι και μια καμιά καταιγίδα, τρέχουμε όλες τις καταιγίδες. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνακη, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί κάνεις έτσι ρε Γιάννη.
1: Γιατί, για αυτά που είχε στην Χριστίνα πρώτον. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να προετοιμαστεί η Προεδρία και για αυτό το ενδεχόμενο. Τρίτον, γιατί παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν το. Δηλαδή έχουν ένα IQ κατάλληλο που ξεπερνάει.
2: Αδίκιο.
1: Την Αλάσκα. Πάει από την άλλη πλευρά που
2: παίζει. Τα προηγούμενα εδώ, τα παιδιά, εδώ το Ανασοπούλου και ο Κολοκυθάς. Παίξανε Μητσοτάκι.
1: Παιδί είναι ο Κολοκυθάς.
2: Παιδί, ο Κολοκυθάς, παιδί.
3: Πάντα είναι.
2: Παίξανε Μητσοτάκι. Θυμάσαι τι λέει. Γιατί μου έχει κάνει εντύπωση μια ατάκα του Μητσοτάκη.
1: Πού, από την κοινοβουλευτική ομάδα ή από τη συνάντηση με τον Πορτογάλο.
2: Από τον Πορτογάλο.
1: Ναι.
2: Αν τη διάβασα σωστά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω και αν είναι και αυτοί δηλαδή που έχουν παίξει.
1: Για τις εκλογές και
2: την αντιπολίτευση.
1: Για τις εκλογές και την αντιπολίτευση.
2: Όχι. Ότι στην Ευρώπη λέει. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα λεφτά.
1: Ναι.
2: Το διάβασα κάπου σε κάποια. Αυτό είναι.
1: Για βάλτε αυτό.
2: Για βάλτε το. Εγώ αυτό που θέλω να το πω δηλαδή, γιατί το διάβασα. Αλλά για βάλτε αυτό.
3: Άντε, γεια σας.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
4: Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν ανάλογη χρηματοδότηση. Και δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήταν σχεδιασμένος για τις ανάγκες του χθες. Και χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει περισσότερα με λιγότερα.
2: Είναι αυτό. Πολύ σωστό αυτό που λέει.
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα ενώ έχεις λίγα λεφτά. Πρέπει να έχεις τα αντίστοιχα χρήματα.
2: Ωραίο, σωστό. Ωραία τάκα.
1: Απολύτως.
2: Πολύ. Σας αρέσει?
1: Ναι, γιατί σαν δεν σας αρέσει. Πολύ ωραία τάκα. Πάμε.
2: Εδώ έρχομαι αλληλέγγυος.
1: Σε ποιον?
2: Με τους δημάρχους. Στους οποίους φορτώνουν πράγματα.
1: Ναι.
2: Και έχουν όλο και λιγότερα λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή,
1: όταν έχουν πάρει όμως και έκτακτα λεφτά.
2: Κάποια έχω. Δεν φτάνουν τα λεφτά που πρέπει να. Έχει καταλάβει τι έργο κάνουν οι δήμαρχοι.
1: Βάλω το κοινό παρανομαστή. Δεν φτάνουν τα λεφτά.
2: Ναι, δεν φτάνουν,
1: φτάνουν τα λεφτά.
2: Το ίδιο δεν λέει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι. Αλλά ότι έχουν πάρει κάποιες εκτακτές παροχές για να κάνουν για παράδειγμα την αποψήλωση.
2: Να τους ελέγξει. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Τα λεφτά που έχουν πάρει φτάνουν να πάρουν προσωπικό καινούριο.
1: Όχι.
2: Φτάνουν να πάρουν μηχανήματα. Φτάνουν να κάνουν έργα.
1: Όχι, τα έργα ούτως ή άλλως πολλές φορές χρηματοδοτούνται, δεν χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Δεν χρηματοδοτούνται από το Δήμο.
2: Αβαβάω, παπαπάω.
1: Ναι. Ότι θα μπορούσαν να έχουν περισσότερα χρήματα, ναι, δεν λέει κανείς.
2: Δεν τους έχει πει ότι θα παίρνουν τον έμφυα.
1: Δεν τον έχουν πάρει.
2: Δεν τον έχουν πάρει. Κατάλαβες.
1: Άμα τον πάρουν θα
2: λέει. Δηλαδή τους δίνει πράγματα. Τους δίνει πράγματα.
1: Επομίζονται και άλλα θες να πεις με αυτό.
2: Ναι, και λέει με λίγο τα ίδια λεφτά. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Είναι ακριβώς, είναι πολύ ωραία τα κατ' του Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακριβώς σαν όλους εμάς τους πολίτες. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε περισσότερα ή μάλλον να πληρώσουμε τα ίδια πράγματα πιο ακριβά με τα λίγα παραπάνω χρήματα. Ενώ ο πληθωρισμός
1: δεν γίνεται.
2: Δεν βγαίνει μάλλον.
1: Δηλαδή αυτό δεν βγαίνει και μαθηματικά.
2: Πολύ ωραία τάκα. Αυτή είναι πολύ ωραία τάκα του Μητσοτάκη. Βέβαια, ποιος θα την τσεπίσει από την αντιπολίτευση είναι άλλο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς αλλιώς πρέπει να το πει για να τσιμπάνε πράγματα από την αντιπολίτευση.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω πού να ξέρω. Εγώ από την Τρίπολη είμαι. Και τον άλλον. Πάμε, πάρε την κυρία Γαλάρη να μιλήσουμε με την κυρία Γαλάρη και να έρθει και ο Αντώνης Ατζολέτος. Εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Καταπληκτικό.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Που είναι ο καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Χουάντσο, ο οποίος μπαίνει σε ένα σκάφος. Γιατί κάνει διακοπές ο Χουάντσο με ένα σκάφος και αυτός και τον αδελφό. Τι να κάνει το παιδί?
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος?
2: Κάσμα εκατομμύρια έχει βγάλει.
1: Θα τον νίκιασε μάλλον.
2: Ό,τι θέλει κάνει. Okay, και να τον νοικιάσει, να τον αγοράσει, τα δουλεμένα τα έχει.
1: Αυτό δεν του φτάνουν τα λεφτά να κάνει περισσότερα.
2: Α, έχει και στο Κολωνάκι, λέει, διακοπή ρεύματος.
1: Α, προσθέστε και το Κολωνάκι, παιδιά, στις υπόλοιπες περιοχές.
2: Στη Μέρλιν, λέει, έχουν ρεύμα. Ο οποίος μπαίνει στο σκάφος και μιλάει με τα πιτσιρίκια και του λέει: εσύ τι είσαι, Παναθηναϊκός, λέει ένα. Τι είσαι, Ολυμπιακός, σε πέταξω μέσα. Σαν πιτσιρικά. Είναι καταπληκτικός ο Χουάντσο. Επίσης, να πούμε ότι η Λένα λέει: βρε παιδιά, και εγώ μόλις άκουσα το τραγούδι που βάλατε, κούνησα τους ώμους, λέει. Αξέχαστη υπέροχη.
1: Αυτή
2: Έλενα Γαλάρη, να μας πει για την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γεια σου, Έλενα, καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα. Έχουμε πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αφορά την υπόθεση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και συγκεκριμένα για το μπάζωμα στο χώρο μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, μαζί του να δικαστούν ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από την προσβεστική. Ζητεί την απαλλαγή για ακόμη τρεις ελεγχόμενους. Για αυτά τα τρία πρόσωπα ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία και να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας αν προκύπτει, αν έχουν εκτελέσει κάποιο άλλο αδίκημα. Τον τελικό λόγο βέβαια για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Να σας πω ότι είναι και σε εξέλιξη η ανάκριξη που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για το ίδιο αδίκημα, δηλαδή για την παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα που είναι πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη και το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι ανάκριση η οποία είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάκριση θα έχουμε και περαιτέρω.
2: Δηλαδή τώρα δεν ξαναεμπλέκεται η Βουλή, Έλληνα, σε κάτι?
5: Όχι, τώρα δεν εμπλέκεται η Βουλή, έχει γίνει άρση.
2: Δικαστικό συμβούλιο τώρα.
5: Πάει στο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, το πιθανότερο το Σεπτέμβριο, για να έχουμε την τελική απόφαση αν τελικά θα στηθεί ειδικό δικαστήριο για αυτά τα πρόσωπα.
2: Γεια σου, Έλληνα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
5: Και εγώ.
1: Τι σου μυρίζει, τι σου μυρίζει. Μάλιστα. Σε όλους μας μυρίζει. Ατζολέτο, καλησπέρα.
6: Εγώ δεν μυρίζω τίποτα.
2: Ναι, τι έχεις, COVID.
1: Καλό. Δεν μυρίζουν λίγο εκλογές? Αυτό μυρίζει, αδερφός μου. Έχεις τα εκλογές, σου μυρίζουν.
2: Τι να πω τώρα.
6: Να μην μου μυρίζουνε.
1: Λέω ρε παιδί μου, δεν ξέρω καμιά φορά πώς είναι.
2: Έχουμε μπει και, έλεγε ο Σουλιώτης χθες, μπήκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τα σπιτάκια ανακύκλωση.
2: Τα σπιτάκια ανακύκλωση, κάτι εκατομμύρια από εδώ. Από 60 λέει χιλιάδες τα βρίσκανε στην αγορά. Με πρόχειρη αναζήτηση. Άντε να μην κάνουν 60, κάνουν 80 ρε παιδί μου. Να το βάλουν παραπάνω. Εμείς τα προμηθευτήκαμε με 300.
1: Μήπως είχαν έξτρα παράματα πάνω.
2: Δεν το ξέρω. Δηλαδή πήραμε διαμερίσματα καλά, νεόδμητα, όχι αστεία.
7: Νομίζω πως τα κόμματα έχουν ήδη κάνει τρέιλερ με τις δηλώσεις του Μητσοτάκη,
2: ναι,
7: άνοιξη του 24.
2: Ναι.
7: Είναι έτοιμα δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, έτσι.
2: Έχει πει και αυτά για τους προϋπολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μητσοτάκης κτλ. Εντάξει, ετοιμάζεται και ένα καλό πακέτο. Δηλαδή νομίζω ότι μαθαίνουμε όλοι ότι το πακέτο θα είναι καλό της ΔΕΘ.
1: Ναι.
2: Ειδικά για τους μικρομεσαίους και για τη μεσαία τάξη, αυτό που λέμε μεσαία εισοδήματα.
1: Έγιναν και παροχές πιο πριν. Να, η ρύθμιση για τις τράπεζες, να είσαι
2: ταξιχειρία. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει πρώην αρχηγός κόμματος να ανεξαρτητοποιηθεί.
7: Δεν θυμάμαι κάτι
2: τέτοιο. Να διαγραφεί έχει γίνει.
7: Ναι,
2: ναι. Συζητάμε.
7: Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
2: Ανεξαρτητοποίηση δεν μου έχει τύχει.
7: Όχι.
2: Όχι, λες.
1: Το έκανε ο κύριος Βάμερος όμως.
7: Θα περιμένατε παρέτηση, ας πούμε.
1: Προφανώς.
2: Εγώ θα περιμένα παρέτηση. Ποιος θα αναλαμβάνει στη θέση του.
7: Στη θέση του.
2: Αν θα έφευγε ο Φάμελος.
7: Α, ποιος είναι από κάτω, δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
7: Θα το δω όμως.
2: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε.
7: Ο Κόκαλης παραιτήθηκε. Και ο Κοινοτοπούλου παραιτήθηκε και ο Καραμέρος παραιτήθηκε και ο Κυριακόπουλου παραιτήθηκε. 4 παραιτήσεις, 13 ανεξαρτητοποίησεις. 17 μάλιστα. Το σύνολο.
2: Άρα οι 4, ας πούμε, θεωρητικά, λογικά οδεύουν προς Τσίπρα.
7: Βέβαια, πρόσεξε, το είπες εσύ τώρα. Μάλιστα. Η παραίτηση θα έδινε σήμα οδεύω προς Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί θα έδινε σήμα, δεν δίνει σήμα, δίνει σήμα, θα πάω εκεί.
7: Όχι,
2: μα τι άλλο να
7: θέλει, για να εξαρτητοποιήσει δεν δίνει.
2: Μα τι άλλο να πει ο κύριος Φάμελος, έχει πει τα θέλω του. Δεν θα κάνουμε αντιπαραθετικά στον Τσίπρα, δεν θα κάνουμε το ένα, δεν θα κάνουμε το άλλο.
1: Θέλει τον Τσίπρα.
2: Ναι, αλλά δεν του θέλει ο Τσίπρας.
7: Η ανεξαρτητοποίηση δεν δείχνει πάντως πως πηγαίνει προς Τσίπρα.
1: Ναι. Όχι. Γιατί συμφωνώ. Λέει ο, με τον Χρήστο που είχαμε μια συζήτηση προχθές ότι κοίταξε να δεις, μπορεί κάποιος που ανεξαρτητοποιήθηκε να γυρίσει. Μπορεί. Στο
7: να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
7: Όχι, δεν θα γυρίσει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν υπάρχει γυρίσιμο.
2: Άρα τι θα κάνουν, θα ιδιωτεύσουν.
7: Κάποιοι θα πάνε στον Τσίπρα, όσους πάρει, κάποιοι δεν θα πάνε πουθενά.
2: Μάλιστα.
7: Έτσι θα γίνει.
1: Τι
7: αλλά
1: έχει
7: το θέμα είναι
1: το κάτω τώρα,
7: ότι προέκυψε πόλεμος. Γιατί βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι,
7: και τα έχω στο Φάμελο. Δώσε μας την έδρα πίσω, εσύ τα έλεγες παλιά. Γιατί ο Φάμελος στο μήνυμά του είπε ότι αυτό το κόμμα τώρα δεν εκπροσωπεί τις αξίες αριστεράς που εγώ ήθελα να κάνω. Το απαντάνε από την Κουμουνδούρου και ξαναπαντάει ο Φάμελος πριν από λίγο. Έχουμε τέτοια σύγκρουση.
2: Όταν είχαν εξαρτητοποιηθεί επί Φάμελου κάποιοι και τους είχε ζητήσει να γυρίσουν τις έδρες πίσω.
7: Ναι, αυτό θύμισα, υπενθύμησαν από την Κουμουνδούρου.
1: Το είχε πει όμως ο Φάμελος.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάς.
1: Τι να μην πει την
2: ώρα. Τίποτα, κουβέντα.
1: Δεν ξέρει πώς θα τα φέρει η ζωή.
2: Τίποτα άλλο.
7: Τίποτα άλλο. Έχει ενδιαφέρον επίσης η πρωτοβουλία της Δούρου.
2: Τίποτα.
7: Η οποία έστειλε επιστολή στον Τασούλα και του λέει: εμείς δεν θα έρθουμε στην γιορτή της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
2: Δεν θα βρέχει.
1: Γιατί?
7: Όχι. Γιατί απέχει πλέον αυτή η εκδήλωση από τον αρχικό σκοπό και είναι ουσιαστικά ένα socializing και όλα
2: αυτά. Για να μην μου λέτε, σας τα έχω πει εγώ.
7: Αριστερή στροφούλα, φούλα από τη.
2: Μα το καταλαβαίνει. Αφού ο Τσίπρας στρίβει προς το κέντρο. Το Πασόκ ψάχνει να βρει πού θα πάει.
1: Πού θα στρίψει.
2: Η Δούρου λέει, παιδιά, αριστερά, εδώ είμαστε.
7: Ναι, ναι,
2: όπως μόνο δημόσια πανεπιστήμια και τα λοιπά.
7: Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό.
2: Γεια σας. Περίμενε, ναι.
1: Περιμένουμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προ Μυθιάς 0,119.
11: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Στρόφος.
8: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
13: Yes!

0: LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
5: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στον διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου μέσα στη γιορτή των εγγενείων 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Του τρίτου κόσμου, προκειμένου να καλύψουν και να εξυγχρονίσουν απώλειες που έχουν από την κλιματική αλλαγή και να επενδύσουν στην πράσινη ανάπτυξη. Ναι. Και τους τα μετατρέπει, προσέξτε, σε δάνεια. Τους θα δίνει δάνεια Ηνωμένο Βασίλειο στις φτωχές χώρες, φορτώνοντας το δημόσιο χρέος, και έχουν βγει οι πράσινοι όλοι και αντιδρούν. Είναι το δεύτερο. Το τρίτο, το οποίο ακόμα δεν το έχει εξτομίσει, αλλά το λέει απ' έξω απ' έξω, είναι ότι θα αυξήσει το αφορολόγητο. Παλιά πολύ δημοφιλές εδώ στην Ελλάδα, τώρα για κάποιο λόγο δεν το συζητούμε ούτε η αντιπολίτευση το βάζει την αύξηση του αφορολόγητου. Αυτά τρία μέχρι τώρα, τρεις μέρες είναι.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μας είπε σήμερα ότι έχουν έτοιμα μέτρα, αν χρειαστεί, για τα ενεργειακά.
1: Έτσι.
2: Σίγουρα έτσι. Για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρουμε τι άλλο, δεν μας τα αποκάλυψε συγκεκριμένα, αλλά για το πετρέλαιο κίνησης δεδομένο.
1: Ναι, μίλησε για 200 εκατομμύρια από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν είναι όλα φρέσκα, γιατί η αλήθεια είναι ότι από την αύξηση των τιμών αυξάνονται και τα έσοδα. Άρα είναι επιστροφή επί της ουσίας ενός ποσού που είναι υπερέσοδο στην κοινωνία. Γιατί υπάρχει ένα υπερέσοδο, γιατί ο ΦΠΑ μπαίνει επί της τελικής τιμής. Και όταν αυξάνει τιμή, αυξάνεται και το έσοδο σε σχέση με το προϋπολογιστέν. Άρα νομίζω ότι στην κυβέρνηση, μέσα στους υπολογισμούς που έχουν κάνει, ναι, περιλαμβάνεται αυτό το υπερέσοδο να επιστρέψει πράγματι στην κοινωνία. Πάντως, Νίκο, ξεκινούν από τον ντίζελ.
3: Ναι, δύο τρόποι υπάρχουν. Αυτοί που έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, η Fuel Pass ή η επιδότηση στην Αντλία.
1: Νομίζω ότι πάλι για την επιδότηση στην Αντλία μιλάνε. Γιατί τι γίνεται τώρα. Έχει κλείσει η ψαλίδα την τελευταία εβδομάδα μεταξύ των τιμών του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης. Έχει ακριβήνει πολύ περισσότερο, δηλαδή, το πετρέλαιο κίνησης λόγω του προβλήματος στα διελιστήρια στη Ρωσία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,99 περίπου μέση τιμή χώρα στην αμόλυβδη. Στο 1,97 έχει ανέβει η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι αλματώδησαν, παίρνει 3-4 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνησης εδώ και μια εβδομάδα. Με αποτέλεσμα αυτό επιβαρύνει, γιατί το μεταφορικό κόστος βασίζεται στο πετρέλαιο κίνησης, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και είναι πολύ πιθανό να δούμε επιστροφή της επιδότησης των 20 λεπτών της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Δεν ξέρω αν θα είναι 20, θα είναι περισσότερο ή λιγότερο, αλλά 20 ήταν στα τέλη Ιουνίου, να θυμίσουμε, και λειτουργήσε σε σημαντικό βαθμό, ενώ βρίσκεται σε ισχύ η επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, που ανακοίνωσε πριν από 10 μέρες τα διελιστήρια και θα ισχύσουν στα τέλη Αυγούστου. Είναι το πόσο γρήγορα πραγματικά αυτή η κρίση, αυτή η οικονομική κατάσταση, αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον ξεπερνά και ακυρώνει ό,τι μέτρο και να σκεφτεί. Είναι εντυπωσιακό.
3: Γιατί
1: πραγματικά
3: αυτό τώρα το τελευταίο που είπες ουσιαστικά έχει εξανεμιστεί.
1: Πλήρως. Ναι. Πλήρως. Πλήρως. Είμαστε αρκετοί, είμαστε από πάνω. Απλώς θα ήταν μεγαλύτερη ακόμα. Θα είχαμε δει, δηλαδή, σε επίπεδο χώρα, σε μέση τιμή, θα είχαμε δει εδώ και μέρες τα 2 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που το βλέπουν ήδη έντονα. Και υπάρχουν πλέον και πρατήρια εδώ στην Αθήνα που αρχίζουν και εμφανίζονται.
3: Μα ήδη είναι 2 ευρώ κατά μέσο όρο η βενζίνη και αγγίζει τα 2, πλησιάζει τα 2, όπως το λέει ο καθένας, το ντίζελ.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Εκεί είναι το ζήτημα που απειλεί τον πληθωρισμό, εκεί είναι το ζήτημα που μεταφέρει σε άλλα προϊόντα, που μεταφέρει στα τρόφιμα, μεταφέρει σε υπηρεσίες, μεταφέρει παντού το επιπλέον κόστος και δυσκολεύει πάρα πολύ την πορεία των οικονομικών και την πορεία της οικονομίας, η οποία αναμένεται να επιβαρυνθεί εκ νέου ο πληθωρισμός, κάτι το οποίο αλλάζει προφανώς, σβήσε, γράψε ξανά από την αρχή και τα μέτρα της ΔΕΦΤΑ. Τα μέτρα της ΔΕΦΤΑ νομίζω ότι μέχρι τελευταίας ώρας θα αλλάζουν με την εικόνα που υπάρχει.
2: Εσύ τι λες, πού θα βάζεις τα στοιχήματά σου για τη ΔΕΦΤΑ?
1: Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σωθεί με κάποιο τρόπο το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι το κρύβει. Δηλαδή θα μπούμε σε διαδικασίες ενδεχομένως οι οποίες να είναι με το μεγάλο μέρος του πακέτου να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή σε εισοδηματικές ενισχύσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι θα επιχειρήσει έτσι να το ξεπεράσουμε.
2: Άρα με μείωση φορολογίας.
1: Θα έλεγα επιδοματικά περισσότερο.
2: Α, επιδοματικά λες.
1: Επιδοματικά περισσότερο. Δηλαδή ενίσχυση επιδομάτων. Λεφτά στο χέρι.
2: Θέλω να σου πω ότι έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες χθες για τα δάνεια. Στις μικρομεσαίες.
1: Για τα δάνεια τα 8 δις.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα, Και το επαναλαμβάνω.
2: Δηλαδή είναι έτοιμοι να πάνε να εισπράξουν περισσότεροι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, νομίζω καλό είναι να προετοιμαστούν γιατί το ετοιμάζει. Ψάχαμε να βρούμε για ποιο λόγο διεκόπη νωρίτερα μέσω τραπεζών. Είχαν αφήσει πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις να πάρουν τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψη, γιατί αυτό θα πάει για χρόνια. Ναι. Να τα αφήσουν προς την τελευταία στιγμή. Τέλος Μαΐου σταμάτησαν απότομα. Τα 2 δις τα ξανασυναντήσαμε να τα δανείζεται και να τα παίρνει πάνω τη σε αναπτυξιακή τράπεζα. Η οποία τα αμοκλέβει και οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ με το πολύ πολύ χαμηλό επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία θα περιμένουμε να βγουν μέσα στο φθινόπωρο.
2: Και νομίζω
1: ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεν θυμάμαι τόσο μεγάλο πακέτο δανειοδοτήσεων με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
2: Ωραίο. Αλλά οι εκλογές είπαμε πότε θα γίνουνε.
3: Ο Πρωθυπουργός λέει, άνοιξε το 27.
2: Αυτό. Γεια σου, Μάχο, Νίκο.
1: Γεια σου.
2: Εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να ξέρω. Εγώ ο Γιάννης τα ξέρει, αφού λέει όμως ο Γιάννης.
3: Σου είπα τι λέει ο Μητσοτάκης.
2: Εσύ τι λες.
3: Εγώ λέω ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα.
2: Τι πάει να πει μπορεί να γίνει, πότε ρε Γιάννη.
3: Τι είπαμε, εγώ είμαι ο Μητσοτάκης, εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, αλλά πότε, αφού έχεις πίεση.
3: Εκτίμησή μου είναι ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Και ημερομηνία μας έχεις πει.
3: Ημερομηνία δεν έχω πει. Έχω πει ότι θα γίνουν
2: Οκτώβριο.
3: Οκτώβριο. Ναι. Και εσύ έχεις πει ότι θα γίνουν Μάρτιο και θα δούμε τώρα ποιος θα γίνει.
2: Το 27.
3: Το Μάρτιο του 27 είπες. Αν πάει Απρίλιο, Μάιο χάνεις κι εσύ.
2: Γιατί άμα πάει Απρίλιο χάνω.
3: Μάρτιο έχεις πει. Σε παρακαλώ πολύ, μην τα αλλάζουμε.
2: Ρε Γιάννη, να το πάρουμε αλλιώς.
3: Γιατί να το πάρουμε, θα κερδίσω και εγώ μια φορά. Θα κερδίσουμε το Πασόκ που έχουμε βάλει στοίχημα.
2: Να κερδίσει ότι κερδίζεις εσύ άμα γίνουν εκλογές το 26, εγώ το 27.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Γιατί το 27 δεν θα γίνουν ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
2: Γιατί βρε εγώ κόντα τρίλιρη και μακρύ που πουλάτη.
3: Μην το τίθεις έτσι, το βάζω.
2: Βάλτο.
3: Το βάζω.
2: Έχασες.
3: Ορίστε, κατάλαβες. Δεν πειράζει, θα κερδίσω το Πασόκ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αγώνες κολύμβησης υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε ηφαίστειο. Ο κολύμβης από το ηφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή στο Σαντορίνη pavlaexperience.com με εκπτώσεις έως 50% σε μεταφορά αλλά και διαμονή.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
6: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Με ξεπάρισαμε, Thracon.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Relax.

0: Χαλάρωσε. Έχει πίτσο. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.fr de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: σας πω απλώς ότι το κομμάτι της Αττικής Οδού από τη μεταμόρφωση μέχρι και το δαχτυλίδι αρχίζει να ανεβάζει στροφές με την έννοια της αύξησης της κινήσεως. Η παραλιακή εδώ στον Νιάρχος προς Γλυφάδα και εκεί σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι μικρό. Γενικά δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα με την κίνηση. Νομίζω το βλέπετε και στις γειτονιές σας. Βρίσκεις πιο εύκολα να παρκάρεις σε κάθε περίπτωση.
1: Και στις καθημερινές μετακινήσεις.
0: Στις καθημερινές μετακινήσεις επίσης. Δηλαδή, άμα ήμασταν έτσι κάθε μέρα, θα ήταν άλλη ζωή στην.
1: Άλλη ποιότητα ζωή στην πρωτεύουσα.
0: Άλλο πράγμα, όλοι το συζητάμε. Αλλά δεν είναι, οπότε. Ναι. Αυτά. Προσοχή, μην μπαίνετε στα σανσέρ. Ανεβοκατεβείτε με τα πόδια. Να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Υπάρχουν ακόμη διακοπές.
0: Έχει διακοπούλες και πρέπει να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι. Έρχεται ο Άρης Γαλανόπουλος στην συνέχεια. Με τα νέα για το αυτοκίνητο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να είστε καλά, να προσέχετε. Δύο και σήμερα, πάει το σήμερα, είπαμε. Άλλες δύο μήνες να φύγουμε και εμείς, να εξαφανιστούμε, να συχάσετε και εσείς από εμάς και να συχάσουμε και εμείς από εσάς. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
1: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα.

Ipocrates.gr, Ιπποκράτους 33. Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο

0: Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι σημείο αναφοράς και είδηση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Ο λόγος για το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, ηλεκτρικό που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ζάπιο Μέγαρο, μια παρουσίαση ξεχωριστή, εντυπώσεις πολύ καλές οδηγικές και μέσα στην Αθήνα μας άφησε. Και το λέω αυτό γιατί κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται, φίλοι μας, εκεί που απευθύνεται. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Συρδή, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας Συγκράν Automotive Ελλάς, πάντα προσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα. Και φυσικά θα μιλήσουμε τόσο για το νέο Renault, το Twingo, αλλά και αν έχουμε χρόνο θα μιλήσουμε και για τα άλλα μοντέλα της Renault που ήρθαν πρόσφατα στην ελληνική αγορά. Καλώς απόγευμα, κύριε Συρδή.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Εντυπωσιακή παρουσία σας που έγινε στο Ζάπιο.
2: Ευχαριστούμε που παρευρεθήκατε κι εσείς. Ήταν μια παρουσίαση την οποία θέλαμε να σας μείνει χαραγμένη, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό μοντέλο. Ένα μοντέλο το οποίο έχει παράδοση από το 1992, οπότε και παρουσιάστηκε η πρώτη του γενιά. Από τότε έχουμε φτάσει στην τέταρτη εστίως και το μοντέλο έχει πουλήσει πάνω από 4,1 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα, αν όχι το πιο επιτυχημένο μοντέλο της κατηγορίας στην οποία παίζει, τη μικρή κατηγορία αυτή των αυτοκινήτων πόλης. Είναι μια κατηγορία για την οποία η Renault είχε πάντα μια ευχάριστη έκπληξη για τους αγοραστές. Και αυτό συμβαίνει και τώρα. Το σύγχρονο μοντέλο είναι ένα αυτοκίνητο με μήκος όχι περισσότερα από 3,8 μέτρα και με μεγάλο μεταξόνιο, το οποίο λανσάρεται ως αμιγώς ηλεκτρικό. Και αυτό συμβαίνει διότι η Renault πιστεύει ότι η ηλεκτρική αρχιτεκτονική είναι ιδανική για ένα αυτοκίνητο πόλης όπως είναι το Twingo. Μικρό, ελαφρύ και ευέλικτο.
1: Εγώ θα προσθέσω κάτι από τη δική μου πλευρά. Είπατε μικρό αυτοκίνητο πόλης. Λοιπόν, στη μικρή βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας, ήταν πολλοί κόσμοι που το κοιτούσε και είχε εντυπωσιαστεί και βγάλανε και φωτογραφίες.
2: Είναι φτιαγμένο ούτως ώστε πραγματικά να θυμίζει το αρχέτυπο, το μοντέλο πρώτης γενιάς, που ήταν ένα από τα πιο ξεχωριστά αυτοκίνητα που έχουν κυκλοφορήσει από τη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία. Ένα μοντέλο που όρισε τη Renault και έχει ξεχωρίσει μαζί με άλλα της μάρκας, όπως είναι το Renault 5 ή και το Clio. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι το σύγχρονο Renault Twingo σε αυτά τα 3,8 μέτρα του μήκους του είναι αυτοκίνητο σχεδιασμένο να φιλοξενεί με άνεση 4 επιβάτες, ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκυται στο γεγονός ότι οι σχεδιαστές το έχουν εφοδιάσει με ένα πίσω κάθισμα το οποίο είναι τμηματικά αναδιπλούμενο και στηρώμενο, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτει ένα χώρο αποσκευών ο οποίος ξεφεύγει κατά πολύ από τα πρότυπα της κατηγορίας και φτάνει κατά περίπτωση τα 360 λίτρα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι εννοούμε, να θυμίσουμε ότι το Clio, το οποίο φημίζεται για το μεγαλύτερο πορμπαγκάζ τη δική του κατηγορία, ένα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει στην επόμενη κατηγορία, έχει πορμπαγκάζ τα οποία είναι στα 390 λίτρα. Δηλαδή, αυτά τα δύο αυτοκίνητα, ένα μικρομεσαίο και ένα αμιγώς μικρό αυτοκίνητο πόλη, θα χωρίζουν μόλις 30 λίτρα.
1: Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε τώρα, το εξάμενο που μπαίνουμε το δεύτερο, και να μιλήσουμε και λίγο πρόσφατα από μοντέλα που ήρθαν στην ελληνική αγορά από τη Renault.
2: Πριν από ένα περίπου μήνα, η Renault λανσάρισε και ήσασταν και εσείς παρόν στο εν λόγω λανσάρισμα. Λανσάρισε και το εξίσου ηλεκτρικό Renault 4, το οποίο μαζί με το Twingo και το Renault 5 κλείνει με επιτυχία την τριπλέτα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης ή και λίγο μεγαλύτερων, τα οποία σηματοδοτούν την απολύτως νέα σύγχρονη γκάμα της Renault. Από εκεί και πέρα, στις αρχές του χρόνου παρουσιάστηκε το νέο Renault Clio, ενώ φυσικά την γκάμα της Renault συμπληρώνουν μοντέλα όπως το Captur, το Symbio, το Strat και το κορυφαίο Rafale.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την

0: επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 ήταν μια αναλυτική ενημέρωση, γιατί όπως και εγώ λέω πολλές φορές, το κάθε αυτοκίνητο πρέπει να κρίνεται εκεί που απευθύνεται.
1: Κύριε Γαλανόπουλε, εδώ θα ήθελα μόνο να επισημάνω στο ακροατήριό σας.
0: Να κλείσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως ότι το νέο Renault Twingo, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, έχει και την ιδιαιτερότητα ότι είναι το πιο οικονομικό μοντέλο της αγοράς, καθώς η βασική του ηλεκτρικό μοντέλο της αγοράς, καθώς έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση, ηλεκτρική κατανάλωση από όλα τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της κατηγορίας και όχι μόνο, ενώ η τιμή του μαζί με τις επιδοτήσεις κρατικές είναι κάτω από 15.000 ευρώ.
0: Κύριε Σιρήδη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να ευχηθούμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Χρήστος Σιρήδης, έχει την διεύθυνση επικοινωνίας στην Grand Automotive Ελλάς, που αντιπροσωπεύει τη Renault στην Ελλάδα, και φυσικά μιλήσαμε για την παρουσίαση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές. Καλοκαίρι μπροστά μας, σεβασμός στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καλές διακόπες να έχετε και καλό καλοκαίρι να πούμε.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Αττική, όπως αναφέρουν και ακροατές των Sky. Επιποδός βρίσκονται συνεργεία του ΔΔΕ. Η διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και άρχισε και αρχικά επηρέασε Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ζωγράφου και Γκίζη. Λίγο μετά τις 4 προβλήματα παρουσιάστηκαν σε Ζωγράφου με νύδη μεταμόρφωση, ενώ λίγο πριν τις 5 ξεκίνησαν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Από τη διακοπή ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες, ενώ η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στα Καλλιγάτα και Φαλουνιά, στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς σε κοντινή απόσταση υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωσης στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 ως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Με αντίπεινα απειλή ο Αμερικανός Πρόεδρος του Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας τον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ταξί που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημελιωδικείο Δικείο Θεσσαλονίκης. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσσερς και Ίνγκανσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Ντίστρουπ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στις 8 ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβο, τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

μέχρι και ο Τζίμι Χέντριξ υποκλήθηκε σε αυτό το δίδυμο. Το διασημότερο δίδυμο εκείνης της χρυσής δεκαετίας. Δεκαετία 60. Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα. Εκείνος έφυγε πρώτος, νέος, μόλις στα 49 του. Πρόλαβε να εμπνευστεί την ιδέα των κοσμικών κέντρων και την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι. Εκείνη πάλι μας αποχαιρέτησε σήμερα.

0: Μας άφησε για λοιπόν η Μέρι Λίντα 91, χορτασμένη, αν και δεν ξέρω αν στα αλήθεια ποτέ χορταίνεται η ζωή. Χορτασμένη, ας πούμε, από επιτυχίες, από αναγνώριση, από χειροκρότημα, από μια ζωή που, όπως και εκείνη έλεγε, είχε και πολλά λουλούδια και πολλά αγκάθια. Στις τελευταίες της συνεντεύξεις από το γυροκομείο Αθηνών όπου ζούσε, έκανε τους απολογισμούς της με μια σοφία που δεν είναι και αυτονόητη, δεν έρχεται πάντα με τα χρόνια. Έλεγε λοιπόν ότι ο γιος της έλειπε πολύ. Σαν ο χρόνος να έσβησε την πικρία για εκείνη την σχέση που υπήρξε τρικυμιώδης. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχουν εκείνα που λέγονται, εκείνα που λέγονται γιατί πρέπει και εκείνα που δεν θα μάθουμε ποτέ και δεν έχει και καμία σημασία, διότι ακούοντας σήμερα τα τραγούδια τους είναι σαν να τους φαντάζεσαι να ξανασυναντιούνται 56 χρόνια μετά και να χορεύουν στον παράδεισο Μάμπο, να τραγούδουν μαζί για περασμένες αγάπες και όνειρα που σβήσανε. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 12 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου και αν ζοριστήκατε αυτές τις ημέρες με την ζέστη, νομίζω από το βραδάκι ένα αεράκι θα έρθει να μας δροσίσει. Πάλι καλά βεβαίως, γιατί έτσι όπως ακούγαμε χθες τα προγνωστικά και τις συσκέψεις στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, θορυβηθήκαμε. Φαίνεται ότι δεν συντρέχει κάποιος λόγος. Μένει μόνο η ταλαιπωρία, ιδίως για εσάς που αυτή την ώρα είστε χωρίς ρεύμα. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν. Είναι σημαντικά τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Αρκετές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, στην υπόλοιπη Αττική, τρέχουν τα συνεργεία του ΔΔΕ να επιδιορθώσουν τις βλάβες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε την ενημέρωση τη δική σας για το αν έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αυτή την ώρα είναι χωρίς ρεύμα πολλά σπίτια στους γράφους, στο Μενίδη, στη Μεταμόρφωση και πριν από λίγο άρχισαν τα προβλήματα και στο Πικέρμη και τα Σπάτα. Προσέξτε, διότι από αυτό το blackout έχουν βγει εκτός και τα φανάρια, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Θα δούμε. Είναι μέρες δύσκολες, ζορίζεται το σύστημα, τα λέγαμε και χθες. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν τα μποφόρ να μας σώσουν και αυτά τα blackout θα είναι περαστικά. Τώρα, πριν πάμε να μιλήσουμε για την απώλεια της Μέρις Λίντα, έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση με τον Κώστα Μπαλαχούτη. Να δώσω το λόγο στην Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky, διότι έχουμε μια είδηση αυτό το απόγευμα που είναι σημαντική από το δικαστικό ρεπορτάζ. Γεια σου Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα.
0: Λοιπόν, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Είναι η πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Και αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό θα είναι, αν υιοθετηθεί η πρότασή του από το ειδικό δικαστήριο, η πρώτη δίκη με πολιτικό πρόσωπο για την τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα λοιπόν με τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του δικαστικού.
0: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το αποκαταστήσουμε σύντομα. Η Άννα Καρδίλη θα είναι μαζί μας να μας δώσει όλο της το ρεπορτάζ. Κρατάμε λοιπόν αυτή τη σημαντική εξέλιξη ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, θα καθίσει στο ειδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το περίφημο μπάζωμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η. Αυτό εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Υπέβαλε εισήγηση προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, προτείνοντας την παραποπή 5 κατηγορουμένων. Μιλάμε για πλημελήματα. Άννα, μας ακούς?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Έπεσε η γραμμή προηγουμένως. Μιλάμε για πλημέλημα, για την παράβαση καθήκοντος, όπου ο αντισαγγελέας προτείνει, ο κύριος Μητρουλιάς, προτείνει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας του πολιτικής προστασίας, ένας τέλεχος της αστυνομίας, ένας τέλεχος της πυροσβεστικής. Και αυτό αφορά την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
0: Αυτό που αποκαλούσαμε μπάζωμα. Έτσι,
1: ακριβώς. Ναι. Ότι δεν έπρεπε. Γιατί δεν έπρεπε να γίνει κατά τον εισαγγελέα αυτό, γιατί χάθηκαν στοιχεία. Δεν είχαν ακόμα συγκεντρωθεί τα στοιχεία και βαζώθηκε ο χώρος. Επιπλέον ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει για τέσσερις, όπου ένας είναι κοινός, δηλαδή το στέλεχος της πυροσβεστικής, το υψηλό βαθμό στέλεχος της πυροσβεστικής παίζει και στο ειδικό, παίζει και σε, αυτή την, και σε αυτό το διαχωρισμό που λέει ο επισαγγελέας. Να διαχωριστεί λοιπόν η τυπογραφία για τέσσερα άτομα, πρόκειται για στελέχη της πυροσβεστικής, το ένα υψηλό βαθμό στέλεχος και άλλα τρία που κάνανε την πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της φωτιάς. Σε αυτούς τι αποδίδει ο επισαγγελέας? Λέει ότι δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας, ότι δεν βρήκατε από πού ξεκίνησε η φωτιά, που θα μπορούσατε να το βρείτε, τι σχέση είχε με το θάνατο κάποιων επιβατών. Κάνατε εν ολίγης μία σάτρα πάτρα δουλειά. Επειδή όμως αυτό δεν συνδέεται με το υπουργικό αδίκημα, δηλαδή με την αλλίωση του τόπου, γι' αυτό το λόγο προτείνει να διαχωριστεί αυτό το σκέλος της υπογραφίας και να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Να δικαστούν δηλαδή από την τακτική δικαιοσύνη.
0: Τώρα, αυτή είναι μια πρόταση, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω, δεν είναι δεσμευτικό το τελικό λόγο.
1: Βεβαίως. Έχει το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου του νόμου 86. Το άρθρο 86 του συντάγματος.
0: Περί ευθύνης υπουργού, ναι.
1: Ακριβώς. Το οποίο το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν και ποιοι πρέπει να παραπεμφθούν να δικαστούν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός έχουν καταθέσει. Έτσι δεν
1: έχουν
0: είναι?
1: Έχουν απολογηθεί
0: και έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση
1: ακριβώς,
0: με την κατηγορία αυτή.
1: Μας, ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή του αποδόθηκε ο συντονιστικός ρόλος, στην απολογία του είχε πει ότι εγώ δεν είχα κανέναν συντονιστικό ρόλο, ήμουνα εκεί για να βοηθάω τους συγγενείς, για να. Όμως κατά τον εισαγγελέα Όστη είχε συντονιστικό ρόλο και βασικά όλοι οι κατηγορούμενοι από κοινού, αυτούς δηλαδή που προτείνει την παραπομπή τους, από κοινού ήταν εκεί και λάμβαναν αποφάσεις κατά τον εισαγγελικό λειτουργό.
0: Να. Φαντάζομαι ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια σημαντική εξέλιξη, Άννα. Ικανοποιεί και τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα για τη δίκη. Έτσι δεν είναι?
1: Εν μέρη θα σου έλεγα, Κατερίνα μου, γιατί από την αρχή οι συγγενείς ζητάνε να αποδοθούν κακουργηματικές κατηγορίες.
0: Αναβάθμιση της δίωξης.
1: Ναι,
0: δεν τους λέει τίποτα το πλημέλημα, δηλαδή.
1: Κατηγορητηρίου. Ναι. Δεν τους ικανοποιούσε το πλημέλημα. Για τους 57 νεκρούς. Δεν τους ικανοποιούσε αυτό. Όλοι παραστάθηκαν, δηλαδή προς υποστήριξη κατηγορίας και ζήτησαν αναβάθμιση της κατηγορίας. Όχι μόνο σε αυτή τη διαδικασία που
0: είναι
1: αφορά αρκετή,
0: είναι πάνω από 45, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως. Όχι μόνο σε αυτήν. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και διαδικασία για τον κύριο Καραμανλή. Βέβαια, εκεί έχουμε ακόμα την ανάκριση που είναι σε εξέλιξη και στις δύο υποθέσεις έχουν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τουλάχιστον για την υπόθεση Τριαντόπουλου βλέπουμε ότι ο εισαγγελέας δεν είχε αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.
0: Όπως και να έχει, μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη υπόθεση. Μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα δικαστήρια και θα βρίσκεται και θα απασχολεί.
1: Και με πολλά μέτωπα, Κατερίνα.
0: Με πάρα πολλά μέτωπα.
1: Με πολλά, γιατί θα έχουμε αρκετές δίκες. Και αυτό είναι ένα από τα παράπονα των συγγενών, το ότι πόσες δίκες γίνονται.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι μόνο, είναι η κύρια δίκη, είναι αν τελικά κρίνουν τα δικαστικά συμβούλια ότι πρέπει να παραπεμφθούν ο κ. Σιρατόπουλος ή ο κ. Καραμανλής, θα έχουμε δύο ειδικά δικαστήρια, έχουμε για το υλικό που είχε χαθεί και ξαναβρέθηκε.
0: Άλλη μια
1: δηλαδή
0: παραλήτη.
1: Είναι αρκετές διαδικαστήρες, ακριβώς.
0: Να. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Άννα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ σου. Η Άννα Κανδύλη από την τηλεόραση του Sky για αυτή την σημαντική εμβόλυμη είδηση. Πάμε τώρα στα προγραμματισμένα μας. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κώστα Μπαλαχούτη που είναι μαζί μας. Είναι στιχουργός, είναι συγγραφέας. Βασικά μιλάμε υπό την ιδιότητα του ερευνητή, διότι ερευνά το ελληνικό τραγούδι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ του ζήτησα να κάνουμε σήμερα μια κουβέντα για την απώλεια της Μέρης Λίντα. Γεια σας κύριε Μπαλαχούτη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, δική μου η χαρά.
0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης είναι νομίζω ό,τι πιο διάσημο και επιδραστικό έχει περάσει ως δίδυμο πάντα, έτσι, αν και υπήρξαν σπουδαίοι και αυτόνομοι, από την ελληνική σκηνή και μάλιστα σε μια δεκαετία που πολλοί συμφωνούν ότι ήταν η χρυσή, από τις χρυσές δεκαετίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Έλαμψαν εκεί στα χρόνια του 60 και του 50 νωρίτερα. Βέβαια υπήρχαν τα δίδυμα, έτσι. Ήτανε, βέβαια είχαν μια αυτονομία δική τους εκείνη, τόσο στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν και τους εκτιμούσε. Υπήρχε και ο Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα τότε, κάνανε και παρέα τα δύο ζευγάρια. Ήταν φίλοι αγαπημένοι παρά από συνεργάτες. Συνυπήρχαν και στις συναυλίες του Μικρού Θεοδωράκη, στα θέατρα, στη δισκογραφία. Ο Κιώτης έπαιζε πάντα μπουζούκι έτσι κι αλλιώς. Ήταν μια εποχή που τα δίδυμα ανθούσαν γενικά. Άλλωστε, ίσως και αυτή να ήταν η αιτία που στα χρόνια του 50, στην προηγούμενη δεκαετία, ο Μανώλης Κιώτης, σαν εμβληματικός άνθρωπος, βλέποντας τον Τζιτσάνι να έχει παρέα του τη Μίνου, τον Παπαϊωάννου να έχει παρέα του τη Ρένα Ντάλια, τον Μητσάκη την Άννα Χρυσάφη. Ξέρετε, έσπαγε η γυναικεία παρουσία, έσπαγε λίγο αυτή την άντρο παρέα που ήταν το πάλκο το κλασικό. Mm-hmm. Ίσως και αυτή να ήταν η αιτία. Βέβαια, είχε και τη ζωή να έχει εκείνος νωρίτερα, την πρώτη του σύζυγο. Να επέλεξε τέλος πάντων και τη Μεριλίντα, γνωρίζοντάς την από κοριτσάκι, για να συμπορευτούν μαζί στην τέχνη.
0: Εισήγαγαν όμως και μια καινοτομία, θέλω να πω, πήραν το τραγούδι το λαϊκό και με έναν τρόπο το εξέλιξαν, δημιουργήσαν ένα νέο είδος. Το έβγαλαν από την ταβέρνα, το βάλαν στο κοσμικό κέντρο.
2: Σωστά, σωστά. Μα ο Χιώτης προφανώς είδε πράγματα, είδε αυτό το ταπεραμέντο της Λίντα, αυτή την κοινωνικότητά της, τις κινήσεις της, τη χορευτικότητά της, την αμεσότητά της, και προσάρμοσε και αυτό το ανοιχτό μυαλό που είχε πάνω της. Ήταν το εργαλείο του, να το πω έτσι. Πώς λέει, οι λαϊκοί έτσι λέγανε, το εργαλείο μου για τον άνθρωπο που ερμηνεύει, ας πούμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια εποχή που ο συνθέτης έχει ισχυρό ρόλο στα πράγματα, δεν είναι ο τραγουδιστής μπροστά ακόμα. Οπότε η Μεριλίντα, όσο και σπουδαία να ήταν, πάντα σε ίσο βαθμό δίπλα της ήταν ο Χιώτης και ίσως και πιο ψηλά ακόμα, έτσι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά είχε και αυτόνομη πορεία. Θέλω να πω αυτό, με το Χιώτη ξεχωρίζουμε τη σκηνική της παρουσία σε ένα βαθμό, αυτή την θεατρικότητα, αυτό το λίκνισμα ανυπέρβλητο, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το συναγωνιστεί ακόμα και σήμερα.
2: Είναι και η δισκογραφία που ευτυχώς έχει αποτυπώσει πράγματα και ο ελληνικός σχηματογράφος.
0: Ναι, σίγουρα. Απ' την άλλη είχε μια φωνή καθαρή και μέχρι το τέλος της ζωής της τραγουδούσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να την αποχαιρετήσει η Χάρης Αλεξίου. Ένα αηδόνι που και λαϊδούσε μέσα στο τέλος.
2: Αηδόνι ήταν, τι να λέμε τώρα. Κοιτάξτε, τη δεκαετία του 50 ξεπρόβαλαν μεγάλες ερμηνεύτριες που καθόρισαν όλο το μετά. Τη δεκαετία του 50 στις αρχές και όλα ξεκινάει η Κέτι Γκρέι. Mm-hmm. Στις αρχές πάντα του 50 ξεκινάει η Πόλη Πάνο, η Κιώτα Λίδια, η Μεριλίδα. Κάθε μία είναι διαφορετική. Ανάμεσα στις άλλες τρεις μπορούν να βρουν ομοιότητες. Η Μέρι Λίντα είναι βιλαέτη από μόνη της.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει μια ακροβατία. Πατάει και οι άλλες πατούν, αλλά πατάει και στο ελαφρό, πολύ ωραία. Πατάει και στο λαϊκό αυτό το μοντέρνο του Χιώτη. Πατάει και στο λόγιο, όπως αποδείχθηκε και στο έντεχνο, να το πω έτσι, που τα είπε πάρα πολύ ωραία, πάντα με το Χιώτη όμως στο πλευρό της. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαιτερότητα ξεχωριστή. Είναι λιγότερες οι ομοιότητες της με τις άλλες τρεις. Οι άλλες τρεις μεταξύ τους έχουν περισσότερες. Και γι' αυτό είναι ένα κεφάλαιο δικό της η Μεριλίντα στο.
0: Και γι' αυτό υπήρξαν και συνεργασίες με τους κορυφαίους, δηλαδή και με το Θεοδωράκη, με το Χατζηδάκη.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και κάποια και στη συνέχεια και Ζαμπέτα είπε και διακριτικά πάντα Μαρκόπουλο, αλλά με το Χατζηδάκη και το Θεοδωράκη άφησε αποτύπωμα γερό. Mm-hmm.
0: Υπάρχει βεβαίως και ένας μύθος τεράστιος γύρω από τη σχέση αυτή. Από την μεταξύ τους σχέση. Γιατί υπήρξαν μαζί και στη ζωή, όπως και τα περισσότερα δίδυμα εκείνων των δύο δεκαετιών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλαχούτη?
2: Σωστά, σωστά. Υπήρχαν σχέσεις. Πρέπει να το πούμε αυτό. Οι περισσότεροι είχαν και σχέσεις ζωής.
0: Μια σχέση η οποία δεν ήταν με αυτό που λέμε μια ήρεμη γραμμική σχέση. Είχε και μπρος πίσω, είχε και πικρία. Στο τέλος βέβαια δεν έμεινε τίποτα από όλα αυτά, αν κρίνουμε από όσα έλεγε και εκείνη.
2: Κοιτάξτε, έχω ακούσει, εγώ ως άνθρωπος που αγαπάει το τραγούδι, έχω ακούσει πολλά διάφορα αντιφατικά.
0: Οφείλει να μην πιστεύει τίποτα από αυτά που λέγονται. Γιατί έχουν υποθεί και τέρατα εδώ που τα λέμε, έτσι, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς.
2: Σίγουρα υποφέρανε και οι δύο, πιστεύω, και μετά το χωρισμό του. Ο Χιώτης υπέφερε, νομίζω, πάρα πολύ. Έχοντας μιλήσει με πολύ δικούς του ανθρώπους. Εκείνη ήταν. Επειδή ο Χιώτης βγήκε πολύ νωρίς.
0: Μπορώ να πω ότι το διαχειρίστηκε. Ναι, πολύ νέος.
2: Ναι, διαχειρίστηκε. Πρόλαβαν και σμίξανε και μετά το χωρισμό του στο Σεραφίνο, όπου υπάρχει αυτός ο, αυτή η ιστορία που ο κόσμος του ζήτα για να αγκαλιαστούν, να φιληθούν, έχοντας χωρίσει, ας πούμε, μετά. Ο Σόντης υπέφερε σίγουρα πολύ. Εκείνη διαχειρίστηκε πολύ ωραία το μετά. Τα κυρία, πραγματική. Δεν μπήκε στις λεπτομέρειες, δεν μπήκε και λίγο έδωσε και μια, έτσι, νομίζω, μυθολογική, έτσι, διάσταση με αυτό το βρακιόλι, με αυτό το. Εγώ μένω στο έργο. Μένω στα, είναι αυτά που κάνει ο Σόντης μαζί της. Δεν τα κάναμε κανέναν άλλον, ενώ είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Ένα κεφάλαιο που όπως είπατε και εσείς, πήγε αλλού το τραγούδι μας. Και καθόρισε πράγματα μετά, έστω και υποδόρια, έστω και αν μπορεί να μην τα αντιλαμβανόμαστε κιόλα. Αυτό το μοντέρνο, που έχει όμως πολύ βαθιά λαϊκή ρίζα, είναι ένα πράγμα μοναδικό στο ελληνικό τραγούδι.
0: Και νομίζω αυτό εξηγεί και γιατί σήμερα αυτά τα τραγούδια υπάρχουν στη ζωή μας. Δεν είναι μουσιακό τραγούδι, δεν είναι μουσιακό είδος, ας πούμε, μουσική του Χιώτη, τα τραγούδια της Μέρις Λίντα. Ακούγονται και ακούγονται και πολύ ευχάριστα.
2: Παρακούγονται και στην κατοίκον διασκέδαση, παρακούγονται και στα μαγαζιά, παρακούγονται. Ίσως δεν τους έχει δοθεί, αν θέλετε, βιβλιογραφικά, δημοσιογραφικά, το ειδικό βάρος που τους αναλογεί.
0: Ναι.
2: Όταν μιλάμε για τραγούδια που 60 χρόνια μετά, 70 χρόνια μετά, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε συναυλίες. Ξέρω εγώ, πας στο Λοκομόντο και θα ακούσεις Σιώτη, ας πούμε, με τραγούδια από επέτειο Σιλίντα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι μέρος του. Είναι πολύ βαριά η σφράγιδα τους. Ίσως δεν έχουμε σκύψει στο βαθμό που λέμε ο Χιώτης, ο Τζαζίστας, ξέρω εγώ, ή ο Λάτιν. Κάτσε και κάντε όμως. Και κάντε εκείνη την εποχή. Και γιατί αυτό το πράγμα διαρκεί τόσα χρόνια μετά και παίζεται καθημερινά και δεν χάνει στιγμή τη λάμψη και την αξία του.
0: Δηλαδή, και για ένα μελετητή του τραγουδιού όπως είστε εσείς, φαντάζομαι ότι αυτό φεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια μιας χώρας όπως η Ελλάδα, έτσι.
2: Είναι φαινόμενα.
0: Ότι μέχρι και ο Τζιμ Χέντριξ τους έβγαλε το καπέλο.
2: Ναι, μπορεί να σας πω την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι αν τους έβλεπε, όποιος και να τους έβλεπε, και ο Έρικ Κλάπτον αν τον έβλεπε το Χιώτη, δεν θα υπήρχε μουσικός ή δεν θα υπήρχε ερμηνευτής που αν άκουγε τη Μέρι Λίντα να μην θαυμάσει την ιδιαιτερότητά της. Δεν μπορείς να μην θαυμάσεις αυτό το αηδόνι, δεν μπορείς να μην θαυμάσεις αυτό το μουσικό. Οι άνθρωποι αυτοί ξεπερνούσαν το τέλειο.
0: Ναι.
2: Δεν το αγγίζαν το τέλειο, το ξεπερνούσαν το τέλειο. Εγώ δεν την Μέρι Λίντα με τη. Δηλαδή, με βλέπετε ακόμα και στα όρημά της, την έχουμε την γλυκερία, ας πούμε, στο χάραμα. Η γυναίκα έλαμπε. Ήταν σαν να γίνανε στον χρόνο πίσω, σαν να την έβλεπε δίπλα στο μεγάλο Μανώλη, ας πούμε.
0: Ήταν μάλλον γιατί, όπως έλεγε, δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Αυτό ήθελα να κάνω.
2: Η φωνή της κρυστάλλινη, αυτό το λαμπερό, το ευθύμπολο, το ουσιαστικό λαμπερό όμως, όχι λαμπερό για τα μάτια. Δηλαδή ήταν μια στο ηρώδιο πάλι στις πρόβες, αν τη βλέπατε στις πρόβες. Επίσης έδινε βήμα σε νεότερους καλλιτέχνες. Ο φίλος μου Θανάσης ο Βασιλάς έλαμψε μαζί της τα 9 όγκωρα. Ήταν πιτσιρίκος, ήταν 16-17 χρόνων, του έδωσε βήμα απλόχερα να κάνει τα σόλα του, επειδή άξιζε φυσικά, έτσι.
0: Είναι ωραίο να είσαι γενναιόδωρος. Και αν είσαι σπουδαίος, πραγματικά είσαι και γενναιόδωρος. Κύριε Μπαλαχουτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ όμως για τον χρόνο που μας δώσατε. Νομίζω το άξιζε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μα

0: από Τέβη Πλακίτσος, τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ, η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Ναι, ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
2: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
0: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. θερμούς. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Πολύ συγκεκριμένος από τον δήμαρχο της Αθήνας. Μας είχε πει ότι θα ρίξει και τη θερμοκρασία στην πόλη. Δεν ξέρω, βγήκε κανείς να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και πριν καλωσορίσω τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα για να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Περισσότερη κινητικότητα από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε καλοκαιριάτικα. Να σας πω ότι και σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Προσφορά της Golden Star Ferry. Σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένας νικητής ημερησίως. Επιλέγετε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου. Βάσει διαθεσιμότητας, τα εισιτήρια ισχύουν για όλη την περίοδο. Αν λοιπόν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, καλό είναι να ξέρετε ότι το νέο Andros King της Golden Star Ferry είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά την Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντάς σας και άνεση και ταχύτητα και κυρίως αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, καλείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174 και αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Τσίκα. Είστε καλά,
8: γεια σας.
7: Χαίρομαι που σας
8: γεια σας, κύριε Ανδράκου, γεια σας.
7: Λοιπόν, το έλεγα και πριν, ποντάραμε σε ένα ηρεμότερο καλοκαίρι. Θέλω να πω, αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης μας είχε καθησυχάσει κάπως, κακώς όπως δείχνουν οι εξελίξεις, γιατί είμαστε τώρα στη 11η μέρα που το πράγμα δείχνει να κλιμακώνεται.
8: Ναι, κοιτάξτε, για να εξηγήσουμε σε αυτούς που μας παρακολουθούν, η σύγκρουση αυτών των τελευταίων ημερών δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα ευρύτερα ζητήματα τα οποία μας οδήγησαν στην μεγάλη ανάφλεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, δηλαδή, και μετά. Έχει σχέση μόνο με το θέμα της διαχείρισης των στενών του ορμούς. Στη συμφωνία που το μνημόνιο κατανόησης που και εσείς αναφέρατε, την καταρχήν δηλαδή συμφωνία ανάμεσα στην ΗΠΑ και το Ιράν, υπάρχει μια διατύπωση που λέει ότι το Ιράν θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ απλή φράση, έτσι, όποιος την ακούει. Λοιπόν, αυτή τη φράση την ερμηνεύουν διαφορετικά, θα έλεγα και αντίθετα, οι δύο πλευρές. Οι μεν ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία οδηγεί στο καθεστώς των στενών του Ορμούς που υπήρχε πριν από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, δηλαδή απολύτως ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς περιορισμούς, ναι, χωρίς ελέγχους, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως, το Ιράν θεωρεί ότι αυτή η διατύπωση του δίνει λόγο και ρόλο στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και το Ιράν απαιτεί, με βάση αυτή την ερμηνεία που κάνει, από τα πλοία που θέλουν να περάσουν στα στενά του Ορμούς, πρώτον, να τους ζητούν την άδεια. Υπάρχει μια διαδικασία, στέλνουν ένα email σε έναν ειδικό οργανισμό τον οποίο έχει φτιάξει το Ιράν για το θέμα των στενών του Ορμούς. Το ίδιο το Ιράν απαντά εάν του δίνει την άδεια ή όχι. Και δεύτερον, του υποδεικνύει το Ιράν στα πλοία, υποχρεώνει επί της ουσίας, να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή περνώντας από τα στενά του Ορμούς, η οποία αυτή η διαδρομή είναι κοντά στη βόρεια πλευρά των στενών, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές, και όχι κοντά στη νότια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κοντά στις ακτές του Ομάν. Επομένως, όσα πλοία δεν ήθελαν ή αρνήθηκαν να ακολουθήσουν την διαδικασία, δέχθηκαν επιθέσεις από το Ιράν. Οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αυτό είναι εναντίον της, της συμφωνίας mm-hmm. ή της Συρίας. Απαντούν χτυπώντας εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Ιράν ανταπαντά χτυπώντας εγκαταστάσεις σε χώρες συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, που είναι κατά βάση αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Ιράν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ κλπ. Συν την Ιορδανία. Και έτσι έχουμε τώρα αυτή την μεγάλη σύγκρουση.
7: Μάλιστα. Και τον Τραμπ να προειδοποιεί ότι εφόσον το Ιράν συνεχίσει αυτή την τακτική, αυτή την ερμηνεία, όπως είπατε, θα χτυπά και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα θα καταστρέφουν και από, ένα, και από κάτι της το στρατηγικό. Μια γέφυρα, ένα σταθμό ενέργειας, ότι είναι αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Αυτό... Πώς μπορεί να εξελιχθεί, κύριε Τζικά? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και στο πεδίο αλλά και σε ρητορικό επίπεδο μια ένταση αναμενόμενη. Δηλαδή θέλω να πω πόσο τους δέσμευε αυτή η συμφωνία. Πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι αυτό ήταν λογικό να γίνει. Το επόμενο, το επόμενο σημείο ποιο είναι? Γιατί στο μεταξύ βλέπουμε μπαίνουν οι Χούθοι στη μέση, βλέπουμε αυτό που μας αφορά και περισσότερο, δεν ξέρω, ενδεχομένως να έχει ατονίσει το ενδιαφέρον μας αν δεν υπήρχαν οι αγορές, να είναι αυτός ο δείκτης, αυτό το φίλτρο του φόβου, κατά πόσο πρέπει να φοβόμαστε πολύ λίγο για τα όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή.
8: Κοιτάξτε να σας πω, νομίζω ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές, είπα και η Ιράν, δεν θέλουν και δεν μπορούν ως ένα βαθμό να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε επί τρεις μήνες την άνοιξη φέτος, για διαφορετικούς λόγους, για λόγους οικονομικούς που είναι προφανείς, πολιτικούς ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στρατιωτικούς, διότι και τα οπλοστάσια έχουν σε ένα βαθμό αδειάσει, δεν μπορούν να αντικατασταθούν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, όμως φαίνεται ότι προσπαθούν κάποιοι μεσολαβητές, κυρίως το Κατάρ και το Πακιστάν, να βρούνε μία, ας πούμε, ενδιάμεση κατά κάποιο τρόπο συμφωνία ώστε να σταματήσουν για 10 μέρες αυτές οι συγκρούσεις για να μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πρώτα απ' όλα για το θέμα του καθεστώτος του Ορμούζ. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι διόδια που θα ήθελε να επιβάλλει κάποια στιγμή το Ιράν απαγορεύονται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Όμως, εάν κάποιο παράκτιο κράτος μπορεί να προσφέρει και προσφέρει εθελοντικά όμως τα πλοία, ορισμένες υπηρεσίες, είτε για την απορρίπανση των πλοίων, είτε έναν ελιμενισμό, είτε έναν ανεφοδιασμό ή κάποιο διαδράμμα, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να πληρώνονται. Ψάχνουν λοιπόν τώρα προφανώς να βρουν μια διατύπωση που δεν θα παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά ίσως μπορεί να αφήσει το Ιράν να ισχυρίσει ότι εμείς βάζουμε οικονομικές επιβαρύνσεις, μιλώντας όμως για αυτές τις κατά κάποιο τρόπο εθελοντικές υπηρεσίες που μπορεί να ζητούν τα πλοία.
7: Άρα για την ώρα είμαστε χαμένοι στη μετάφραση. Και είμαστε χαμένοι και τελεία. Γιατί με τις τιμές των καυσίμων τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο φαίνεται να είναι σημαντικό. Η Wall Street Journal γράφει σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία δίνουν τα χέρια και ανακοινώνουν μια πυρηνική συμφωνία, η οποία όμως προκαλεί και αντιδράσεις. Τι είδους συμφωνία είναι αυτή, κύριε Τσίκα?
8: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία εδώ και πολλά χρόνια, ακριβώς επειδή είναι η βασική ανταγωνίστρια χώρα με το Ιράν σε αυτή την περιοχή, ήθελε να έχει τις ίδιες δυνατότητες, τουλάχιστον τις ίδιες που έχει και το Ιράν. Και επειδή το Ιράν έχει πυρηνική ενέργεια, ζήταγε και η Σαουδική Αραβία πυρηνική ενέργεια. Τώρα, επίσης πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είναι σωστά όσο πως τη χρονολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν και μια συμφωνία πυρηνικής ενέργειας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία βέβαια δεν έχουν ακόμα τέτοια ας πούμε δραστηριότητα. Εγώ καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που ορισμένες χώρες σημαντικές βλέπουν ότι το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιεί την πυρηνική του ενέργεια για να επιβάλλει πράγματα, θέλουν να αποκτήσουν αντίστοιχες δυνατότητες. Ας πούμε να αναφέρω ότι και η Τουρκία έχει, ας πούμε, βάλει δύο εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας σε συνεργασία με Ρώσους μας και με ρωσική τεχνολογία, τα έχει βάλει, ας πούμε, κάπως μπροστά, ας πούμε, για να προχωρήσουν. Τώρα, αυτό, για να μην φτάσουμε και βγουν και λανθασμένα συμπεράσματα, δεν σημαίνει ότι θα αποκτήσουν και πυρηνικά όπλα. Το να έχει πυρηνική ενέργεια επιτρέπεται η ελληνική πυρηνική ενέργεια, είτε για επιστημονικούς σκοπούς, ερευνητικούς, είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού κλπ. Αλλά βεβαίως έχεις υποχρέωση κάθε χώρα η οποία έχει πυρηνική ενέργεια να δέσεται τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, οι οποίες επιθεωρήσεις θα πιστοποιούν ότι ο πλουτισμός ουρανίου που κάνεις είναι χαμηλός και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ειρηνική ενέργεια και όχι για κατασκευή πυρηνικών όπλων.
7: Ναι.
8: Άρα πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο τι θα γίνει και τι θα είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι βγήκε μια δήλωση των Αμερικανών με την οποία προτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν αυτή τη συνεργασία. Δεν έχει ακόμα αρχίσει αυτή η ιστορία, γιατί το θέλει μία ας πούμε κατά κάποιο τρόπο παρακολούθηση.
7: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάει κανείς για πυρηνικά μου θυμίζει αυτό το τραγούδι, αλλά λέω, αλλά κάνω κι άλλα εννοώ. Θέλω να πω αυτός ο καλός κύριος, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος, που τον πρώτο ακούσαμε, όχι για κάτι το... πώς να το πω, ευχάριστο, αλλά για εκείνη τη μακάβρια ιστορία, είπε ότι εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η Σαουδική Αραβία θα επιδιώξει να κάνει το ίδιο. Και μετά μπαίνουμε σε μια περιπέτεια, νομίζω όλοι μαζί.
8: Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θα σπεύσουν πολλές χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, κυρία Δράκου, διότι θα φανεί ότι με το να έχεις πυρηνικό όπλο μπορείς να παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο και στην οικονομία και στη γεωπολιτική.
7: Δεν υπάρχει καμία
8: αμφιβολία. Να επισημάνω μάλιστα ότι πρόσφατα η Σαουδική Αραβία έκανε στρατιωτική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Πακιστάν, το οποίο ξέρουμε ότι έχει πυρηνικά όπλα, λόγω του ανταγωνισμού του με την Ινδία, η οποία και αυτή έχει πυρηνικά όπλα. Και σε αυτές τις συμφωνίες τώρα θέλουν να μπουν, μιλάω για αμυντική συνεργασία, έτσι και η Τουρκία και η Αίγυπτος, τέσσερα σουνιτικά κράτη που έχουν αρχίσει να στενεύουν κάπως, ας πούμε, τη συνεργασία μεταξύ τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν ξεφύγει αυτό το θέμα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, πλέον δεν θα έχουμε την πολιτική στην πράξη της μη διασποράς πυρηνικών όπλων. Η Διεθνή Σύμβαση για τη μη διασπορά των ατομικών και πυρηνικών όπλων θα τα χρήσει σαν σκουπίδια επί της ουσίας. Άρα γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ σαφή τα αποτελέσματα όλων αυτών των ενεργειών, ώστε να μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι.
7: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Εντάξει, περίπου καταλάβαμε. Έτσι, μας δώσετε μια γενική αίσθηση. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι πράγματα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται. Δεν μπορεί και κανείς να μιλήσει έτσι κι αλλιώς με πολύ την βεβαιότητα. Να δούμε τουλάχιστον τα στενά του Ορμούζ τι γίνεται. Αν θα ανοίξει μια χαραμάδα αισιοδοξία από εκεί. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Λοιπόν,
7: ο κ. Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος. Ακούστε τώρα τι διαβάζω για τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει μια μελέτη που δημοσιεύθηκε σαν επιστημονικό περιοδικό. Ερευνητές λοιπόν προειδοποιούν ότι αυτή η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στα στενά του Ορμούζ, από αυτή την κατάσταση προκύπτει ένας κίνδυνος τον οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ποιος είναι αυτός? Σκεφτείτε λοιπόν ότι εκεί βρίσκονται πόσα, 1.500 εμπορικά πλοία, τα οποία ενδέχεται να μείνουν για μήνες ακινητοποιημένο μέσα στο Περσικό. Μπορεί λοιπόν όσο είναι εκεί να μετατραπούν σε υπερμεταδότες ξενικών θαλασσίων ειδών όταν επιστρέψουν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα πλοίο παραμένει εγκυροβολημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, στο κύτος του αναπτύσσονται, λέει, πυκνές αποικίες από φύκια, πεταλίδες, μύδια, στήρια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Όταν τα πλοία ξαναβάλουν μπρος και αρχίσουν τα δρομολογιά τους, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να μεταφερθούν σε λιμάνια που βρίσκονται προφανώς χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εμφανιζόμενα σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εξαλείψεις και έτσι που καταλήγουμε στον βασικό πρωταγωνιστή του φετινού καλοκαιριού, στο Λαγοκέφαλο. Ποια μελέτη? Εδώ πάλι καταλήγουμε στα θαλάσσια ξενικά είδη και στις επιπτώσεις που έχουν στα παράκτια οικοσυστήματα. Κοιτάξτε τώρα τι φοβερή διαδρομή σκέψης είναι αυτή. Πώς συνδέονται τα στενά του Ορμούζ με αυτό το ψαράκι που έχει στοιχειώσει το καλοκαίρι μας.
0: Το Πανεπιστήμιο.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάν.
12: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 26820-51100.
14: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
12: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος εξοικονομίας,

0: τις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Η κίνηση είναι ελευθερία.
3: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
1: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
3: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
1: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
3: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
1: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
3: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
3: Κίνηση και λόγος.
1: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181.

0: Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και σε πολύ λίγο η Αγγελική Καρδιόλα καθάνε εδώ με το δελτίο ειδήσεων για όλες τις εξελίξεις. Καλώς την με κοιτάς τρομαγμένη, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντοπουλού στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο Εισαγγελέας του Αριού Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 ελευθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν αποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Τώρα, σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη εργοστασίου ανακύκλωση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Η φωτιά καίει εντός των εγκαταστάσεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονος στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής Φίνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Το επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία, ο James Δαλαμάγκας αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη που διήρκησε περίπου 7 ώρες. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Ο James Δαλαμάγκας είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στην Γιάλη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των Αυστραλιανών αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας που φέρεται να τελέστηκε στην Αυστραλία. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας των 66χρονων Σέρβων που οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Ο κατηγορούμενος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές πλημελιωδικείο Δικείο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν τα Βαλκάνια τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον ένα νεκρό στην Αλβανία και 13 τραυματίες, ενώ προκάλεσαν καταστροφές σε καλλιέργειες στην Νότια Βοσνία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έφτασαν μετά από αρκετά κύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Και στα αθλητικά, στις 8 ρίχνεται στην Ευρωπαϊκή Μάχη ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου, τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας, αυτό το απόγευμα της Τετάρτης 22 Ιουλίου. Και όσο προχωράμε προς το βράδυ, νομίζω σαν να δροσίζει λιγάκι έξω, το χαμανάκι εδώ που τα λέμε. Κώστας Πανός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου. 2-10-48-00-170-174. Μας τηλεφωνείτε για οτιδήποτε θέλετε. Εναλλακτικά μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια ωραία είδηση. Τη θυμάστε εκείνη την Καλονή, την Ορνέλα Μούτι, την Ιταλίδα ηθοποιό. Καλονή όμως, ο ορισμός, εκπάγλου ομορφιάς. Διαβάζω τώρα ότι υπέβαλε αίτηση μαζί με την κόρη της, η οποία είναι επίσης γνωστή, είναι τραγουδίστρια, είναι influencer. Η ιδιότητα του influencer πάει πακέτο. Με κάτι ακόμα. Τη λένε Νάικε Ριβέλη και μαζί κάναν αίτηση για να αποκτήσουν ρωσική υπηκότητα. Παρακαλώ. Θυμήθηκε η Ορνέλα μου ότι έχει ρωσικές ρίζες και έκανε τα χαρτιά της για να λάβει και την υπηκότητα. Έχει γεννηθεί στην Εσθονία, κατάγεται από οικογένεια, λέει, με ρωσικές ρίζες από την Αγία Πετρούπολη, και η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της επανάστασης, της ζωστής επανάστασης των Μπολσεβίκων. Τώρα λοιπόν, λέει, θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γι' αυτό και ζητήσαμε την ρωσική υπηκότητα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την καταγωγή μας, την οικογένεια και τους φίλους μας. Οι κακές γλώσσες τώρα βέβαια λένε ότι οι λόγοι δεν είναι οικογενειακοί, είναι μάλλον φορολογικοί. Σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να πω ότι η βασικότερη είδηση αυτό το απόγευμα του Ιουλίου, και όσο προχωράει ο Ιούλιος, νομίζω ότι κάπως έτσι και οι ρυθμοί της επικαιρότητας θα πέφτουν. Η βασικότερη είδηση είναι η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι μάλλον πρόταση, έτσι, δεν δεσμευτικό. Είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την γνωστή ιστορία του μπαζώματος, για το αλλίωμα του χώρου, για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Η πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκτός από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, βάζει το κάδρο και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό. Αυτοί είναι οι δύο πιο γνωστοί, και μαζί και τρία στελέχη της πυροσβεστικής. Τώρα περιμένουμε τι θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Το φθινόπωρο βεβαίως έχουμε καιρό μπροστά μας. Εκείνοι έχουν τον τελικό λόγο, τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, για την παραμποπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε βεβαίως για πλημελήματα και αυτό έχει τη σημασία του. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανάκριση για τον Κώστα Καραμανλή, για το ίδιο αδίκημα. Μιλάμε για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών. Είναι τα debit με τα οποία θα συναντηθούμε πολλές φορές και σε πολλές δίκες, ως φαίνεται, το επόμενο διάστημα. Όμως που η επικαιρότητα μας το επιτρέπει, ας δούμε και διαφορά άλλα πράγματα που συμβαίνουν, γιατί ζούμε νομίζω και περισσότερο οι δημοσιογράφοι, λιγότερο όλοι οι υπόλοιποι, σε ένα μικρό κόσμο που ξεκινά από τις εκλογές και τελειώνει πάλι σε αυτές, ενώ συμβαίνουν και άλλα πολύ σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλωσορίζω τώρα τον καθηγητή Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνα, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι μαζί μας. Διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή το ρεπορτάζ της Πέννης Μπουλούτζα για ένα ένζυμο που ανακάλυψαν και εργάζεται αόκνος για να είμαστε εμείς νέοι, για τη μακροζωία μας. Γεια σας κύριε Ταβερναράκη, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς δουλεύουν οι μοριακοί μηχανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν και είναι συμμαχοί μας, από ό,τι καταλαβαίνω διαβάζοντας τα ευρήματά σας. Αλλά θα σας ζητούσα μάλλον έτσι, με τον πιο απλό τρόπο, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο ανακαλύψατε.
1: Στην ουσία αυτό που μελετήσαμε είναι ένας φυσικός μηχανισμός άμυνας που έχουν τα νευρικά μας κύτταρα, προκειμένου να εξουδετερώνουν βλάβες που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Τα κύτταρα αυτά, για να λειτουργήσουν, θα πρέπει να μην έχουν βλάβες τα μόρια που τα αποτελούν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο έχουν πολύ ειδικούς μηχανισμούς ώστε να αποτοξινώνονται από τις βλάβες. Δηλαδή στην ουσία να επιδιορθώνουν τις βλάβες όταν συμβαίνουν, να αποσύρουν από την κυκλοφορία μόρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες, στην ουσία δηλαδή να κάνουν ανακύκλωση των χαλασμένων συστατικών τους. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να λειτουργεί σωστά προκειμένου τα κύτταρα αυτά να επιβιώνουν. Όταν δεν λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός, τότε έχουμε φαινόμενα νευροεκφυλισμού, δηλαδή στην ουσία τα νευρικά μας κύτταρα πεθαίνουν, έχουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως η νόσος Αλσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, που είναι ασθένειες που σχετίζονται με τη γύρανση. Και το ερώτημα, το μυστήριο που απασχολεί τους επιστήμονες είναι ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας των κυττάρων αυτών. Μπορούμε να τους κατανοήσουμε, πρώτον, και δεύτερον, αν τους κατανοήσουμε, μπορούμε στη συνέχεια να τους ενισχύσουμε, για παράδειγμα, ώστε να κάνουμε τα νευρικά μας κύτταρα πιο ανθεκτικά στις ασθένειες. Αυτό είναι το αντικείμενο, το γενικότερο αντικείμενο της μελέτης που κάναμε. Και στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, στην ουσία μελετήσαμε την λειτουργία ενός ειδικού ενζήμου, μιας πρωτεΐνης δηλαδή, που λειτουργεί ως καταλύτης, ως ρυθμιστής αυτής της διαδικασίας αυτοεπιδιόρθωσης των νευρικών κυττάρων.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε και για νοητικές λειτουργίες και για κινητικές λειτουργίες. Και τα δύο τείνουν να αυθύνουν με το χρόνο. Άρα εξού και η μακροζωία, έτσι, γιατί νομίζω το στίχημα πια δεν είναι να ζήσουμε πολύ. Αυτό με τον έναν με τον άλλο τρόπο το έχουμε κατακτήσει, το κατακτούμε. Είναι να ζήσουμε και καλά, κύριε Ταβερναράκη. Να ζήσουμε κατανοώντας, έχοντας νους εν σώματι, θέλω να πω, έτσι.
1: Ακριβώς. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα νευρικά μας κύτταρα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι υπεύθυνα και για τις γνωσιακές μας, τις νοητικές λειτουργίες, αλλά και για την κινητικότητά μας. Και όταν τα νευρικά κύτταρα δεν λειτουργούν σωστά ή πεθαίνουν, στην περίπτωση του νευροεκφυλισμού, τότε, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έκπτωση της μνήμης, της μάθησης, όπως συμβαίνει στην νόσο Αλσχάιμερ, ή να έχουμε μείωση της κινητικότητας, όπως συμβαίνει στην νόσο Πάρκινσον. Εάν όμως μπορούμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων αυτών, μπορούμε να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά και κατά συνέπεια να εμποδίσουμε την ανάπτυξη τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι που στην ουσία δείξαμε σε πειραματόζωα, ότι δηλαδή ενισχύοντας τη δραστικότητα αυτού του ειδικού ενζήμου που ρυθμίζει την αυτοεπιδιόρθωση των κυττάρων, μπορούμε να κάνουμε τα κύτταρα πιο ανθεκτικά, και μάλιστα στα πειραματόζωα αυτό οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εκτός από καλύτερη υγεία σε μεγάλες ηλικίες, οδηγεί και σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
0: Ναι. Τα νευρικά κύτταρα έχουν μια ιδιομορφία, σας άκουσα να λέτε. Είναι αυτά τα οποία στην πραγματικότητα διατηρούν τη λειτουργία τους για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς γερνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Τα νευρικά μας κύτταρα έχουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι τα μακροβιότερα κύτταρα του οργανισμού μας. Πολλά από αυτά έχουν γεννηθεί πριν καν γεννηθούμε εμείς.
0: Ακριβώς, πριν καν γεννηθούμε εμείς.
1: Και θα μας συνοδεύουν στην μεγάλη τους πλειοψηφία για όλη μας τη ζωή. Οπότε δεν υπάρχει τρόπος αναπλήρωσης. Δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθούν τα κύτταρα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να διατηρούν τη λειτουργία τους για δεκαετίες ή και για πάνω από 100 χρόνια, αν είμαστε τυχεροί κάποιοι από εμάς. Οπότε θα πρέπει να διαθέτουν εκείνους τους μηχανισμούς αυτοεπιδιόρθωσης βλαβών, εκείνους τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αποτοξινώνονται από χαλασμένες πρωτεΐνες, βλάβες που μπορεί να συσσωρευτούν.
0: Αυτοκαθαρισμός δηλαδή. Μόνο του το κύτταρο θα ανανεώνεται, θα καθαρίζεται. Ναι. Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας φυσιολογικός μηχανισμός που το κάνει αυτό, και εμείς αν τον τροποποιήσουμε κατάλληλα μπορούμε να τον ενισχύσουμε και να έχουμε έτσι ανθεκτικότερα κύτταρα τη φθορά, και στην ουσία να αποφύγουμε την ανάπτυξη ασθενειών όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Αλσχάιμερ για παράδειγμα, που πλέον γίνεται πάρα πολύ συχνή ασθένεια, ήταν σπάνια ασθένεια, αλλά λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ηλικίας πλέον είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις. Και μάλιστα θεωρείται ότι θα πάρει και διαστάσεις πανδημίας.
0: Είναι από καρδιωτικά τα στατιστικά αυτά, δηλαδή που λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος που θα νοσεί από άνοια, από Αλτσχάιμερ. Παρ' όλα αυτά, για να μην εστιάζουμε μόνο στο αρνητικό, έχει γίνει και μια πολύ... η έρευνα έχει κάνει θαύματα και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή έχουν ξεκλειδωθεί νομίζω πολλά μυστικά στην πορεία των χρόνων και μέσα στα εργαστήρια. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή και στη θεραπεία.
1: Ακριβώς όπως είπατε, επειδή υπάρχει πολύ σημαντική ερευνητική προσπάθεια σε όλο τον κόσμο, πάρα πολλά εργαστήρια μελετούν τα φαινόμενα αυτά, μελετούν τις ασθένειες αυτές και έχει γίνει σημαντικότατη πρόοδος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τεχνολογιών που μας επιτρέπουν πλέον να αναλύουμε πάρα πολύ εύκολα το DNA των κυττάρων, τις πρωτεΐνες, τα μικρά μόρια, το μεταβολισμό των κυττάρων. Έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική πρόοδος και πιστεύω ότι αυτή η πρόοδος θα οδηγήσει τελικά στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης αυτών των ασθενειών που τώρα είναι ακόμα ανίατες πρακτικά.
0: Μάλιστα. Είστε αισιόδοξος λοιπόν. Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εκπροσωπείτε την έρευνα και κάνετε έτσι πολύ σημαντική δουλειά στο Ινστιτούτο, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αν είστε αισιόδοξος, γιατί βλέπω ότι έρχεται και ένα καινούριο Υπουργείο που θα δίνει στην έρευνα την αξία ενδεχομένως που δεν τις έχουμε δώσει τον τελευταίο καιρό, ένα Υπουργείο στο οποίο όλα αυτά τα χρήματα που κατά καιρούς διατίθενται στην έρευνα θα τα συγκεντρώνει και θα κρίνει, βλέποντας η κάθε ομάδα, είναι πάρα πολλές οι ερευνητικές ομάδες, οι επιστήμονες που λειτουργούν, πάρα πολλά τα παιδεία. Τι λέτε, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρωτοβουλία?
1: Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία αυτή, γιατί στην ουσία θα συντονίσει την στρατηγική έρευνας που πρέπει να έχει η χώρα για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό νομίζω, γιατί η έρευνα οδηγεί και στην τεχνολογική ανάπτυξη αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει σε χώρες όπως η Φιλανδία για παράδειγμα, η Δανία, η Ολλανδία, χώρες που επένδυσαν στην έρευνα, έγιναν και ισχυρές οικονομίες. Οπότε θεωρώ ότι προφανώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οποιαδήποτε κίνηση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη διαχείριση και ένα καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Ο κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι καθηγητής στην Ιατρική της Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτό το ένζυμο που ανακάλυψαν, το οποίο εργάζεται για την μακροζωία μας και μακάρι όλες αυτές οι ανακαλύψεις και οι διαπιστώσεις έτσι να βρουν και ένα πιο πρακτικό

0: This is και την δέσμευση της Vodafone για ακόμα καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους, για όλους σας.
1: Arriverà prima che tu ti addormenti.

0: Αν λέω τώρα, τυχαίνει να βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, νοικιάζετε ένα σπίτι που σας ικανοποιεί και διαθέτει πάρκινγκ και αποθήκη, μην το ρισκάρετε, να το αφήσετε. Μείνετε εκεί, διαπραγματευτείτε με τον ιδιοκτήτη. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή για τα διαμερίσματα, τα πανάκριβα πια διαμερίσματα που διαθέτουν πάρκινγκ. Κάποτε το λύσει και αυτονόητο στα βόρεια προάστια, έτσι, κάποιες πολυκατοικίες από το 90 και μετά να έχουν πάρκινγκ. Σήμερα είναι είδος πολυτελείας το οποίο πληρώνει κανείς πολύ ακριβά. Έως και 90% ακριβότερα είναι σήμερα τα διαμερίσματα στην Αττική που διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Αν έχετε δε και υποθήκη, μην πάτε πουθενά, μείνετε για πάντα εκεί. Σε σχέση με ένα διαμέρισμα που δεν έχει, εκείνα που έχουν και πάρκινγκ και αποθήκη είναι και έως και 90% πιο ακριβά. Μεγάλες παρεξίες. Και άντε για το κέντρο να το δικαιολογήσει κανείς. Δεν ισχύει για όλη την Αττική, όπου και αν κανείς διαλέξει να μένει. Νότια, βόρεια, κεντρικά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις που θα μας οδηγήσουν στις 7.30, στους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, μετά θα είναι μαζί μας αμέσως μετά ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές. Συνέβη κάτι σήμερα. Ένα ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης, της OpenAI, ξέρετε τι σημαίνει OpenAI, ChatGPT σημαίνει, αυτό που μπαίνουμε όλοι και ρωτάμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι, απέδρασε σήμερα. Και όχι απλώς απέδρασε, εντάξει βάλτε το εισαγωγικά αυτό το απέδρασε, χάκαρε και εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, καταφέραν, το πιάσαν, το μαζέψανε, αλλά αν αυτό γίνει μια κανονικότητα στο μέλλον, τι σημαίνει. Τι θα σημαίνει, ο κύριος Κωνσταντίνος Μαντές θα μας δώσει τις απαντήσεις του αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
10: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
9: Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνονται εισαγγελέας του Ρίου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειαρχής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 στελέχη της πυροσβεστικής. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Προφυλακίστηκαν οι 3 ληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξαχολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ως εκ τούτου, το 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Το 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 32, στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι άλλο θα ακούσουμε πια? Και θα διαβάσουμε, έτσι για να το διορθώσω. Διαβάζω τώρα μια είδηση για μια γυναίκα η οποία, λέει, απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη επειδή βαριόταν στις διακοπές. Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα με το μαχαίρι στο χέρι. Με αυτά τα λόγια, ένα 40χρονος περιέγραψε τις στιγμές δρόμου, άχαστο κλισέ, που έζησε το βράδυ της Τρίτης, όταν μετά από καυγά με την σύντροφό του, την είδε να κρατάει μαχαίρι και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ακούστε παρακάτω, γίνεται καλύτερο. Το ζευγάρι ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα από την Ελβετία. Ωστόσο, οι ξένιαστες στιγμές πήραν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Όπως κατέθεσε ο άνδρας στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση με την αυτόφορη διαδικασία. Πέρασαν αυτόφορο, δηλαδή κομπλέ υπόθεση με τα όλα της. Είχαν μια έντονη λογομαχία με την 32χρονη σύντροφό του και όταν πίστευε ότι ηρέμησε η κατάσταση, ξάπλωσε το κρεβάτι. Με το που ανοίγει τα μάτια του, τη βλέπει να κρατάει μαχαίρι. Φοβήθηκα, πήρα την αστυνομία, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, γίνονται και πολλά. Γίνονται, εδώ που τα λέμε, ένα δίκαιο να του δώσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα μου έκανε ζημιά. Δεν πιστεύει, αλλά φτάσαν στα δικαστήρια. Εν πάση περιπτώσει, η γυναίκα απολογήθηκε. Είπε ότι πράγματι τσακωθήκανε, γιατί κανόνισαν να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Αλλά εκείνος δεν ακολούθησε το πρόγραμμα που εκείνη ήθελε σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες και τα αξιοθέατα που θα επισκέπτονταν. Πού έγινε αυτό, στη Θεσσαλονίκη? Ήθελε να πάει η γυναίκα στη Ροτόντα, ήθελε να πάει το Βαρδάρι, ήθελε να πάει για μπακαλιαράκια. Εκείνος δεν ήθελε να βγει από το σπίτι. Κατέληξαν στο αυτόφορο. Είναι αυτό που λέμε. Α, τι άλλο θα ακούσουμε πια? Άλλα, αλλά τα χείλη. Το να σεβόμαι πάντα. Λοιπόν, σήμερα διάβασα και μια άλλη είδηση που μου έκανε εντύπωση. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πια μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα θέμα που μας αρέσει να το συζητάμε. Πολλές φορές γενικολογούμε. Εδώ όμως θα μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα επί ενός πρωτοφανούς περιστατικού κυβερνοασφάλειας. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η OpenAI. Συνέβη το εξής. Ένας αυτόνομος πράκτορας, AI agent, ο οποίος λειτουργούσε με τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της γνωστής αυτής εταιρείας που έχει και το ChatGPT, κατάφερε να φύγει από το ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών και όχι μόνο το σκασε, απέδρασε, αλλά προκάλεσε και κυβερνοεπίθεση στην υποδομή μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχει ξανασυμβεί. Η OpenAI μας το ανακοίνωσε και το σχολίασε και μάλιστα ως πρωτοφανές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και τι μπορεί να σημαίνει για, ας πούμε, άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που θα αυτονομηθούν και όχι απλώς θα αυτονομηθούν, αλλά θα λειτουργήσουν και κακόβουλα. Θα μας εξηγήσει ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές. Είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματονόμονας στο ηλεκτρονικό έγκλημα και διδάσκει και στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Κίνας. Γεια σας, κύριε Μαντέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτό?
1: Είναι ιδιαίτερα που έτσι αγγίζεται ένα ευαίσθητο θέμα και θα πρέπει εδώ να καθησυχάσουμε τους συνανθρώπους μας, τους ακροατές μας και να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποδεικνύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη απέκτησε συνείδηση και αυτονομία με την ανθρώπινη έννοια. Δείχνει ότι τα σύγχρονα αυτόνομα συστήματα AI, όταν τους δοθεί ένας στόχος και αρκετές δυνατότητες, μπορούν να βρουν μη αναμενόμενους τρόπους για να το πετύχουν. Αυτό δημιουργεί το κλείσι στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλεια των συστημάτων AI. Γιατί, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογο, είναι ένα, να πούμε ότι η AI έγινε ανεξέλεγκτη. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Πάντως γιατί... δεν μπορείς να μένεις στο... Θέλω να πω, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια στεγανά, έτσι, όταν γίνονται δοκιμές. Δεν μπορείς να βάλεις και το χέρι σου στη φωτιά ότι θα μείνει εκεί εντός των ορίων που έχει θέσει η εταιρεία προκειμένου ή OpenAI.
1: Πραγματικά, δεν μπορείς να το προβλέψεις, γιατί οι υπάρχουσες μέθοδοι απομόνωσης, το sandbox, όπως λέμε στη γλώσσα μας, εμείς ειδικοί, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι μηχανισμοί ασφαλείας πρέπει να γίνουν πολύ ισχυρότεροι. Επειδή τα σύγχρονα μοντέλα είναι πλέον ικανά να αναζητούν και να εκμεταλλεύονται απρόβλεπτες διαδρομές για να πετύχουν ένα στόχο. Αυτό λοιπόν, τι συνιστά? Συνιστά ότι πρέπει να μπουν κανόνες. Γιατί οι νέοι AI agents μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες επιθετικές ενέργειες χωρίς συνεχή ανθρώπινη καθοδήγηση. Γιατί μιλάμε για έναν αλγόριθμο, ο οποίος είναι δυναμικός αλγόριθμος. Δεν έχουμε βάλει όριο στο συγκεκριμένο αλγόριθμο, οπότε, όπως είπαμε και πιο πριν,
0: ναι,
1: ψάχνουμε να βρει.
0: Θέλουν όλοι να μπει
1: τρόπο
0: αυτό το όριο που λέτε, που μάλλον όχι απλώς λέτε, θεωρείτε ότι είναι και επιτακτική ανάγκη να μπει. Θέλω να πω, αν βάλουμε αυτό το όριο, αν συμφωνήσουν όλοι, που είναι δύσκολο έτσι έχουμε καταλάβει, να συμφωνήσουν ότι πρέπει να μπουν σαφή όρια, αυτό δεν πάει πίσω και τον ανταγωνισμό? Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά συμβαίνουν στο πλαίσιο εξέλιξης του ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δουλεύουν για να βγάλουν κάτι καινούριο και να ανταγωνιστούν τους υπόλοιπους.
1: Ακριβώς, γιατί ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI ακολούθησε έναν στόχο που του είχε δοθεί. Ο στόχος αυτός που του είχε δοθεί δεν τον ξέρει κανείς, γιατί δεν είναι οριοθετημένοι οι στόχοι αυτή τη στιγμή.
0: Uh-huh.
1: Και ο συγκεκριμένος αυτόνομος AI agent βρήκε μη αναμενόμενο τρόπο για να πετύχει αυτό το στόχο που του δόθηκε. Εκμεταλλεύτηκε πραγματικές άφειες αντί να περιοριστεί το προβλεπόμενο δοκιμαστικό περιβάλλον, το οποίο έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί θα έπρεπε να είναι οριοθετημένο. Άλλο η πραγματική λειτουργική καθημερινότητα ενός agent και άλλο το πραγματικό περιβάλλον της καθημερινότητάς του.
0: Uh-huh.
1: Οπότε δηλαδή θα πρέπει να μπουν κανόνες, οριοθετήσεις και θα πρέπει να... Όλοι οι εμπλεκόμενοι που είμαστε στο AI θα πρέπει να
0: συμφωνήσουν σε αυτό.
1: Να γίνει μια διαβούλευση έτσι ώστε να το συμφωνήσουμε και να βάλουμε τα όρια.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε τώρα από πού θα κρυθούν τα όρια. Εδώ είναι επίσης ένα μεγάλο θέμα.
0: Εγώ θα σας το πάω και λίγο παραπέρα για να τα απαντήσετε μαζί, κύριε Μαντέ. Και αν να υποθέσουμε ότι κάποιος τα βάζει αυτά τα όρια και λέμε ναι, συμφωνούμε ότι αυτά θα είναι τα όρια. Όπως κατά καιρούς συμφωνούμε σε διάφορους φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι ποτέ κανείς δεν τους πιάνει και πάει λέγοντας. Ποιος μας διασφαλίζει ότι στο παρασκήνιο κάποιοι δεν θα δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο, ρισκάροντας πολύ για να γίνουν κάποια στιγμή πιο ανταγωνιστικοί, για να πετύχουν αυτό που σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές. Ο δρόμος πολύ ανοιχτός μπροστά μας. Ίσως βλέπουμε την κορυφή αυτή τη στιγμή από το παγόβουνο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σωστά. Απλά, όπως έχουμε για παράδειγμα τους κανόνες στην ασφάλεια της αεροπορίας ή της πυρηνικής ενέργειας. Και όλοι αυτοί οι κανόνες ελέγχονται μέσω ενός online συστήματος, το οποίο είναι 24/7 σε επιτήρηση των χειρισμών και όλων των μηχανισμών. Έτσι πρέπει να γίνει και με την AI. Δηλαδή θα πρέπει να μπει εντός εισαγωγικών ψηφιακός ελεγκτής, ο οποίος θα έχει τους κανόνες και όταν υπάρχει παραβίαση αυτών των κανόνων, τότε θα πρέπει να χτυπάει ένα καμπανάκι. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά, είμαστε ήδη σε συζητήσεις, είμαστε σε διαβουλεύσεις, είμαστε σε σκέψεις και προσπαθούμε να το κάνουμε. Δεν πρέπει να τρομοκρατούμαστε με το ότι δεν υπάρχει ακόμη, δεν έχουν θεσπιστεί οι κανόνες. Πρέπει να δεχτούμε ότι περνάμε σε μια νέα εποχή και θέλει λίγο χρόνο η εναρμόνιση των κανονισμών και των λειτουργιών στη μετάβαση της νέας αυτής εποχής. Δεν δεχόμαστε καμία απειλή από την AI, έτσι. Γιατί η AI δεν έχει δική της βούληση. Απλά μπορεί να εκτελέσει, μπορεί να εκτελέσει λανθασμένους ή επικίνδυνους στόχους με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα όρια και οι δικλείδες ασφαλείας που είπαμε πιο πριν.
0: Κύριε Μαντέ, σας ευχαριστώ. Όμως, ναι, παρακαλώ.
1: Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Δεν είμαι ούτε φίλος, ούτε εχθρός. Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων που, αν χρησιμοποιηθεί προς όφελος ή προς βλάβη, εξαρτάται από τον τρόπο που θα τη σχεδιάσουμε, θα την ελέγξουμε και θα τη ρυθμίσουμε. Άρα λοιπόν, με τους κανόνες, μπορούμε κάλλιστα να την κάνουμε ένα χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα και στην αναβάθμιση όλων των πτυχών της καθημερινότητας και της και των απαιτήσεων της εποχής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προϋπόθεση να συμφωνήσουμε όλοι ότι χρειάζονται κανόνες και να συμφωνήσουμε και στους κανόνες, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα το βρούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πραγματογνώμονας ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τίποτα το ανησυχητικό δεν βρίσκει πίσω από αυτή την είδηση, που έχει όμως ωραίο τίτλο και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη που περνά στην επίθεση.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: Sport αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: ραδιόφωνα σας. Τελευταία υπενθύμηση για τον διαγωνισμό μας. Όσοι θέλετε, καλείτε. Έστω και τώρα, στο παραπέντε, κυριολεκτικός, να δηλώσετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό προσφορά της Golden Star Ferries. Με δώρο ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής σε ένα τυχερό νικητή. Έρχομαι και ελπίζω τα προβλήματα που ήταν σημαντικά, αρκετά εκτεταμένα στην ηλεκτροδότηση, να έχουν πια αποκατασταθεί. Γνωρίζαμε ότι σε αρκετές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής υπήρχαν blackout. Τα συνεργεία του ΔΔΕ έχουν βγει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Δεν ευνηδιαστήκαμε από τα μηνύματά σας για την διακοπή ηλεκτροδότησης, και αυτό γιατί είναι λογικό το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα να δοκιμάζεται, και μάλιστα να δοκιμάζεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο, από τις ακραίες θερμοκρασίες, από τη ζήτηση της ενέργειας, από τα κλιματιστικά μας που πια είναι είδος πρώτης ανάγκης, και κάποιες μέρες σαν και αυτές δεν σβήνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάπου σε κάποια σπίτια μπορεί να δουλεύουν και όλο το 24ωρο. Να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, για το πώς ανταποκρίνεται το ηλεκτρικό μας σύστημα, για το πλεόνασμα της παραγωγής που υπήρξε παρά την υψηλή ζήτηση. Με έναν άνθρωπο που αυτά τα ζητήματα τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, είναι ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του ΙΕΝΕ, του Ινστιτούτου Ενέργειας Ανατολικής Ευρώπης, ο κ. Κωστής Σταμπόλης. Γεια σας, κύριε Σταμπόλη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου.
0: Είστε καλά?
1: Καλά. Κοιτάτε, αυτά τα θέματα με την ηλεκτρική ενέργεια είναι βεβαίως παροδικά και εξαρτώνται πάντοτε από τον καιρό. Παλιά ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Παλιά, δηλαδή, πριν αναπτυχθεί το δίκτυο όπως έχει αναπτυχθεί, έχει αναβαθμιστεί, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος και βιώσαμε πολλά blackouts στο παρελθόν, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπήρχε έντονα η αύξηση της θερμοκρασίας. Τώρα το δίκτυο είναι πολύ πιο έτοιμο, πιο εξοικειωμένο. Έχουμε πολύ καλύτερα συστήματα άμεσης ανταπόκρισης, δηλαδή αυτοματισμούς, υποσταθμούς καλύτερους. Ξέρετε, πολλές φορές το πρόβλημα είναι με υποσταθμούς, διότι υπερθερμαίνονται, δεν έχει γίνει το σέρβις που έπρεπε να γίνει, και είναι η πρώτη, αν θέλετε, άμυνα στο σύστημα. Είναι το πρόβλημα που θα προκύψει, είναι σε πρώτη φάση από τους υποσταθμούς και δευτερευόντως από τα καλώδια ή από τους μεγάλους σταθμούς κτλ. Το σύστημα της υψηλής, το high voltage της υψηλής τάσης, είναι πολύ καλύτερα λειτουργεί. Το πρόβλημα είναι συνήθως στη διανομή και στους υποσταθμούς.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε, έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα. Τώρα το σύστημα, το σύστημα είναι σε ένα βαθμό προετοιμασμένο. Το γεγονός ότι αντέχει, γιατί δεν ξέρω, πριν από κάποια χρόνια δεν ξέρω πόσοι είχαν κλιματιστικό, τώρα φαντάζομαι ότι σχεδόν όλα τα
1: σπίτια έχουν. Έχετε δίκιο, καθώς βελτιώνεται το σύστημα, έχει αυξηθεί και το φορτίο. Όμως τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του φορτίου. Διότι σχεδόν όπου έπρεπε να μπει κλιματιστικό που μπορούσε να έχει μπει, δηλαδή δεν έχουμε ξαφνική κορύφωση της ζήτησης. Ενώ παλιά το είχαμε αυτό, τώρα δεν το έχουμε, άρα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα τα φορτία. Επιπλέον έχουμε πολύ υπερήσια παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρα δεν έχουμε πρόβλημα με την παραγωγή, που παλιά είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή, δηλαδή είχαμε σταθμούς οι οποίοι δεν επαρκούσαν πάντοτε να καλύψουν τη ζήτηση, είχαμε πολύ μεγάλες εισαγωγές ηλεκτρισμού. Τώρα δεν έχουμε.
0: Τώρα βλέπουμε το αντίθετο πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Και τώρα είναι πρόβλημα για τον διαχειριστή να μπορέσει να εξισορροπήσει το δίκτυο, απορρίπτοντας μεγάλο μέρος της ενέργειας και να κρατήσει την ισορροπία του δικτύου. Άρα έχουμε άλλου είδους προβλήματα τώρα. Αλλά σε γενικές γραμμές εκτιμώ ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη.
0: Mm-hmm. Τι μένει να γίνει όμως για να μην έχουμε αυτά τα περιστατικά του blackout όταν ζορίζεται έστω και περιορισμένα το σύστημα και για να μην έχουμε και πτώση του συστήματος επειδή δεν γίνεται σωστή διαχείριση των ΑΠΕ. Δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει, είναι κάπως σχήμα οξύμορο αυτό, αλλά συμβαίνει.
1: Η διαχείριση των ΑΠΕ είναι ακριβώς αυτό πλέον, είναι να μπορέσεις να απορρίψεις κάποια φορτία που έρχεσαι εσύ παραπάνω για να μπορέσεις να κρατήσεις το σύστημα σε ισορροπία. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο ήδη ο διαχειριστής και κυρίως ο ΑΔΜΙΕ και λιγότερο ο ΔΕΔΙΕ το αντιμετωπίζουν. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο στην διανομή και στον ΔΕΔΙΕ όπου πρέπει οι υποσταθμοί να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από την άποψη του service, το οποίο πρέπει να γίνεται πιο τακτικά, αντικατάσταση ορισμένων μηχανημάτων και ορισμένων εξαρτημάτων σε πιο τακτική βάση και προσοχή στο θέμα της διανομής. Εκεί από την δική μου πλευρά και τη μελέτη του συστήματος που κάνουμε σε τακτική βάση, εκεί βλέπουμε να εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα.
0: Να ρωτήσω και κάτι τελευταία, κύριε Σταβολή. Στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, που είναι κάτι που θα μας απασχολήσει, φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Γιατί είμαστε και σε εποχές ενεργειακής επισφάλειας αυτή τη στιγμή, έτσι κανείς δεν ξέρει. Τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε από αυτά που ήδη έχουμε κάνει

0: δραματικής αύξησης της ικανότητας της χώρας σε αποθήκευση με την είσοδο του μεγάλου συστήματος αντλησιοταμίευσης, το οποίο είναι υποκατασκευή αυτή τη στιγμή στην Αμφιλοχία. Λοιπόν, αυτό όταν μπει είναι μεγάλη μονάδα, μιλάμε για 650 ΜΒ, είναι τις μεγαλύτερες που κατασκευάζονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και αυτό θα δώσει μία ανάσα στο σύστημα πολύ σημαντικότατη. Άρα, το συνδυασμός αντλησιοταμίευσης με περισσότερες μπαταρίες που εντωμεταξύ θα έχουν προσταθεί στο σύστημα, θα δώσει μία ισορροπία στο σύστημα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει με αναγκαστικά μέτρα. Αν μπουν αυτές οι μονάδες, θα βελτιωθεί και έτσι θα μειωθούν και οι απορρίψεις ενέργειας που εγχέονται μέσω σύστημα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμπολή.
0: Εγώ περίμενα, θα ρωτούσατε και για τα θέματα του πετρελαίου και του αερίου που γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή.
1: Γίνεται χαμός πράγματι. Καθίστε να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, γιατί πολλά μπρος πίσω σε αυτή την ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα και αν πούμε κάτι σήμερα δεν σημαίνει ότι θα ισχύει και αύριο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Έγινε και
1: ευχαριστώ
0: εγώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κ. Κωστής Σταμπολής, ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του υγού του ΙΕΝΕ. Υπάρχει διακοπή ρεύματος, μας λέει ο Χρήστος, σε όλο το Γέρακα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν επηρεάζει και άλλες περιοχές. Ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε τώρα την κλήρωση. Με συγχωρείτε για τη βραχνή φωνή. Τα air condition φταίνε. Κώστα, έναν αριθμό θα ήθελα από το 1 μέχρι το 62.
2: 50.
1: Το 50 το στρογγυλό. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παγκράτσας που κερδίζει τα εισιτήρια. Μπράβο, καλά, με καλές διακοπές θα ευχηθώ. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Κουφόπουλος παρέα σας με το, για αρχή, με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Εμείς αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ στις 6, σας αναμένουμε στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνα.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
5: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο

και συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820 24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στον διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, μέσα στη γιορτή των εγγενείων, 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market, μαζί.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ακύματα καύσωνα και περιόδους έντονης ξηρασίας στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Στα αθλητικά, χωρίς Καλάμπρια, Κρίστιανσεν, Ντέσσερς και Ίνγκαρσον, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για την ομάδα του Νίστρουπ, ο Φαν Ντρόγκελεν. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 9 η ώρα το βράδυ, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Αυτή την ώρα ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου ως τυπικά φιλοξενούμενο στην Πολωνία. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Sky 100,3 και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων προτείνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος για το λεγόμενο μπάζωμα στην τραγωδία των Ντεμπών. Αν το δικαστικό συμβούλιο θετήσει την εισαγγελική πρόταση, τότε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Για ελλειπή πραγματομοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Μητρούλης ζητεί τον διαχωρισμό της δικογραφίας για τρεις επιχειρησιακούς της πυροσβεστικής. Στο ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
2: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, δείχνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28 Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εδώ και για άλλους 4 κατηγορουμένους για την αλλίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχαίας Λάρισας.
3: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, πετάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η αεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
2: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
4: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
5: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα είναι ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
2: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να διαχωριστεί δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
6: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
2: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.
1: Καλάρη στο ρεπορτάζ, 8 και 12 πρώτα λεπτά συντονισμένοι στον Sky 100,3 και για την, για την πρόταση παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο ακολουθεί το σχόλιο από τη δικαστική συντάκτρια την Άννα Καντήλη.
7: Και είναι η πρώτη υπόθεση που αφορά τα Τέμπη με πολιτικό πρόσωπο που δείχνει ο εισαγγελέας ειδικό δικαστήριο. Εδώ λοιπόν ο εισαγγελικός λειτουργός τη διαπιστώνει σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είχε στα χέρια του, τι λέει, ότι έκαναν λάθος χειρισμούς, όχι νόμιμους χειρισμούς. Δεν είχαν την αρμοδιότητα να αλλοιώσουν το χώρο από τη στιγμή που είχε επιληφθεί η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν είχε δώσει το πράσινο φως ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες που γίνανε στη συνέχεια και χάθηκε πολύτιμο, πολύτιμο υλικό για τις έρευνες.
8: Άρα να γνωρίζει αυτό που λέμε την αιτιώδη συνάφεια ότι αν δεν είχε καλυφθεί ο χώρος, τότε δεν θα είχαν χαθεί τα στοιχεία.
7: Δεν θα είχαν χαθεί στοιχεία και σου υπενθυμίζω, Λένα, ότι αρκετούς μήνες μετά το δυστύχημα βρέθηκαν στο οικόπεδο εκεί που λέμε του Εργολάμπου, τέλος πάντων, που είχε πάει ό,τι υλικό του είχαν πει ότι πάρτο και πέτατο, αλλά αυτός το κράτησε σε ένα οικόπεδο, βρέθηκαν υπολείμματα βιολογικού υλικού. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι οι οποίοι απολογήθηκαν και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός και οι υπόλοιποι, είπαν ότι δεν είχαν, τέλος πάντων δεν έκαναν τίποτα. Ότι είχαν εκεί έναν υποστηρικτικό ρόλο, λέει ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός, ότι βασικά ήταν ο σύνδεσμος της κυβέρνησης ο κύριος Τριαντόπουλος, όμως ο εισαγγελέας είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε ότι ήταν απόλυτος, ότι είχε συντονιστικό ρόλο ο κύριος Τριαντόπουλος, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι όλοι μαζί συναποφάσισαν.
8: Για την ελλειπή πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πρικαγιάς, αυτή η υπόθεση διαχωρίζεται. Εδώ πέρα τι αξιολόγησε ο εισαγγελέας, τι έπρεπε να είχαν κάνει και τι τελικά δεν έκανα.
7: Ναι, και εδώ να το εξηγήσουμε λίγο, Λένα. Έχουμε 5 άτομα που ο εισαγγελέας λέει να πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Επειδή έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο και θεωρεί ότι οι άλλοι 4 είναι συμμετοχοί σε αυτό που έχει διαπράξει. Ακριβώς του συμπαρασύρει το ειδικό δικαστήριο. Για τους υπόλοιπους είναι 3 συν ένα πρόσωπο στέλεχος, υψηλόβαθμος στέλεχος της πυροσβεστικής που θα... Που λέει ο κύριος εισαγγελέας να πάει και στο ειδικό αλλά και σε αυτό. Διαχωρίζεται, λέει, η ειδικογραφία. Πρέπει να διαχωριστεί. Γιατί ναι, μεν έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά που δεν έχει σχέση με την αλλοίωση του χώρου. Έχει σχέση με την πραγματογνωμοσύνη την οποία κάνανε αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα για τα αίτια της φωτιάς. Εκεί τι τους λέει, δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Δεν συγκεντρώσατε τα στοιχεία που έπρεπε να συγκεντρώσετε για να δείτε από πού ξεκίνησε η φωτιά και αν συνδέεται και με τον θάνατο επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Που είδαμε στη συνέχεια βέβαια ότι ο θάνατος κάποιων επιβατών ήταν από τη φωτιά.
8: Κλείνοντας, Άννα, αυτή όπως είπαμε είναι η πρόταση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Έχουμε έναν χρόνο περίπου πότε θα την έχουμε αυτή.
7: Κοίταξε, δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, δεν υποχρεώνται με κάποιο χρονικό διάστημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι πια περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, με το νέο δικαστικό έτος δηλαδή, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεσολαβεί και ένας Αύγουστος που είναι και νεκρός στη δικαιοσύνη.
1: Την υπόθεση Νοβάρτη επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνο το απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητεί το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος συντηρεί τη βεντέτα. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
9: Πολιτική θύελα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
11: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Οβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει σαχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
9: Ο Μάριος Σαλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Οβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
12: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη πήρε θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Ιστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά τον Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
13: Στην δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
9: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
13: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν το χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
14: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Νοβάρτης ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
9: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
15: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς επεκφυγές.
11: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά στο πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος σκευωρίας Νοβάρτης σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
9: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Θα δικλείουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
14: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν αναίρεση για τους πάντες.
17: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
18: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
16: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
9: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
1: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. Διπλή φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραβάλλει την αύξηση του δίκτυου φτώχειας, ενώ από το Πασόκ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λίσμο Τενέγκρο.
19: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
20: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος ακοστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
2: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
21: Τα ανοιχτά σπίτια οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, θα βάζονται εις πράτη από τους δεύτερους.
2: Από το Πασόκ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
22: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει σύσσωμη αντιπολίτευση.
3: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
15: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
21: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου.
22: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
21: Ας πω εγώ.
22: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να.
21: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
23: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
24: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν. Αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
1: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη. 8:23 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε πώς διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα όλα τα δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και επίσης την ίδια ώρα φουντώνει συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στη δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει στην αυτόνομη πορεία και θεωρεί στρατηγική γαλάζη σπήρωση την προώθηση, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο ρεπορτάζ η Χρύσα Μπάτου.
2: Με τη συζήτηση για πρόορες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
25: Εκείνο που εμείς λέμε, ναι, είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του,
1: αλήθεια,
25: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με την Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
1: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
25: Προφανώς όχι.
2: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
0: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
1: Τι συμβαίνει?
0: Με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, ναι, να παρουσιάσει, ναι, τον κύριο Τσίπρα ως μπαμπούλα, ναι, για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
1: Άρα είναι ψεύτικο.
21: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα Πασόκ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννήματα. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
2: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στο Γιώργο Βλάχο.
26: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, δεν μπορούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος που έχει να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
2: Για αυτόνομη πορεία μιλούν και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.
27: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
28: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
2: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
21: Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
22: Πιστεύετε
21: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
23: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Κι εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
29: Και εσείς, κύριοι της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Γάλλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
2: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
1: Η Χρύσα Μπάντου στο ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, με ερώτησή του προς τον Πρωθυπουργό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος ζητά απαντήσεις για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης. Μια υπόθεση την οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
4: Πριν από την ερώτηση που απευθύνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Βλάχος λίγες ώρες νωρίτερα είχε καταθέσει μια ερώτηση και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για τα ζητήματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας δανειοληπτών, δηλαδή που βρίσκονται στο κόκκινο. Από την άλλη, σε αυτή την ερώτηση, Ελένα, ζητά στοιχεία για όλο το φάκελο και για τους αναδόχους και για το διαγωνισμό και για το τι γίνονται τα υλικά που υποτίθεται ότι ανακυκλώνονται. Όπως επίσης μιλάει για εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οι οποίες κάηκαν αλλά νωρίτερα είχαν λάβει χρήματα και επιδοτήσεις. Τώρα, το παρασκήνιο λέει, Ελένα, ότι ήδη από την προχθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Βλάχος είχε προαναγγείλει αυτή την κίνησή του και μάλιστα απευθυνόμενος στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη, εκείνο που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι η απάντηση αυτή θα δοθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Το κουμπί της εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησε ο μέχρι πρόεδρος επικεφαλής του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Η ανεξαρτητοποίησή του συνοδεύτηκε από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του ότι είναι μεν αποχωρεί αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα, με το οποίο και εξελέγει. Οι έδρες ανήκουν πράγματι στο κόμμα και στο προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δεν εκφράζεται από τη σημερινή ηγεσία του, αναφέρει η πλευρά του κυρίου Φάμελου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Πινελόπη Γκάλι.
2: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
2: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
6: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
4: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
7: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προστέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
8: Ο βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκαλης, μας γνωστό, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
1: Η Πινελόπη Γκάλι στο ρεπορτάζ, 8 και 29 πρώτα λεπτά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την πολιτική επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 μετά τη διακοπή. Όλα τα νέα για την Ελλάδα και τον κόσμο.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
10: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο, βάλτο.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, υποκράτους 33.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Κύριε Σκάι, 100,3 στα ραδιόφωνα σας και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε, κύριε Σιγήρη, στη διεθνή επικαιρότητα. Η Τουρκία τρέχει στην ενεργειακή κούρσα και σχεδιάζει αγωγό μεταφοράς αερίου, ο οποίος θα φτάνει στα κατεχόμενα και φιλοδοξεί να προσεγγίσει και τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
15: Πρόκειται, λένε, για έναν αγωγό συνολικού μήκους 101 χιλιόμετρων από τις ακτές του Αναμούρ στις νότιες ακτές της Τουρκίας μέχρι το Τενκεντζίκ, ανατολικά της Κερίνιας, όπως μπορούμε να δούμε στο χάρτη. Τα 97 χιλιόμετρα θα είναι μάλιστα υποθαλάσσια. Σε πρώτη φάση, ο στόχος είναι να μεταφέρεται φυσικό αέριο στα κατεχόμενα και να αντικατασταθούν σταδιακά τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός της Άγκυρας όμως είναι ευρύτερος. Θέλει η υποδομή να αποτελέσει πιθανό μελλοντικό διάδρομο για την μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία, αλλά και μέσα από το τουρκικό δίκτυο να το διοχετεύσει στις ευρωπαϊκές αγορές. Άρα δεν πρόκειται μόνο για την ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων. Η Τουρκία επιχειρεί να προτάξει τον ρόλο της ως ενεργειακού κόμβου και παράλληλα, λένε, να συνδέσει ακόμη στενότερα τα κατεχόμενα με τις δικές της υποδομές.
16: Μέχρι τώρα αυτές είναι φιλοδοξίες, αλλά σε αυτό το timing η Άγκυρα βγάζει ξανά το ερευνητικό πλοίο Roots Race.
15: Ναι, η Τουρκία εξέδωσε 9 ναύτεξ μάλιστα, με ισχύ έως τις 30 Αυγούστου, με την πρόφαση ότι το Roots Race θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του αγωγού. Επισήμως πρόκειται για τις τεχνικές έρευνες που απαιτούνται πριν από την κατασκευή. Η επιλογή όμως του συγκεκριμένου πλοίου έχει και ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό. Να θυμίσουμε πως το Roots Race είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο το 2020, με την Άγκυρα τώρα να επαναφέρει στο πεδίο ένα πλοίο μεταφτισμένο με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βεβαίως έχει ήδη καταγγείλει ως παράνομο το σχέδιο για τον αγωγό που παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
1: Στο ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης και η ανάλυση των γεγονότων, κυρίες και κύριοι, τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
17: Τουρκία από το 2013 μέχρι το 2020 συστηματικά παραβίαζε την Κυπριακή ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, είτε με ερευνητικά σκάφη, είτε με ερευνητικά γεωτρύπανα, είτε ακόμα και αποτρέποντας, θυμίζω, το 2019, ένα ιταλικό ερευνητικό που ήθελε να κάνει γεώτρηση στην Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα, από το να την κάνει με τα πολεμικά του πλοία. Δεν του επέτρεψε καν να πλησιάσει. Επομένως, επανερχόμαστε μετά από 6 χρόνια σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τον Γενικό Γραμματέα, που θα επισκεφτεί την Κύπρο άλλωστε την ερχόμενη εβδομάδα, να επαναφέρει το ζήτημα.
16: Έχει παίξει ρόλο αυτό, επομένως.
17: Εκτιμώ ότι έχει παίξει ρόλο, γιατί είναι και ο συμβολισμός, τον οποίο αναφέρθηκε πολύ εύστοχα ο Ισαάκ, αλλά είναι βέβαια και η χρονική συγκυρία. Δεν είναι καθόλου τυχαία.
16: Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μαζί με το Roots Race υπάρχει και ένας αγωγός, υπάρχουν αυτές οι φιλοδοξίες για αυτόν τον αγωγό. Τι ρόλο διεκδικεί στην πραγματικότητα η Τουρκία, Κωνσταντίνε?
17: Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα πρέπει να σου πω ότι όλο το δημοσίευμα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, για να μην πω πυροτέχνημα, και θα εξηγήσω πολύ απλά γιατί.
16: Και μας βάζει και εμάς φίνα.
17: Οπωσδήποτε. Πάντα, και μάλιστα προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως μια ανταγωνιστική σε σχέση με την Ελλάδα δύναμη για το ποια από τις δύο θα διαμετακομίζει φυσικό αέριο ή και άλλες μορφές ενέργειας προς την Ευρώπη. Να βάλω όμως τα πράγματα σε μια σειρά, αν μου επιτρέπεις. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάσει έναν αγωγό για να τροφοδοτήσει τα κατεχόμενα. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, θα έλεγα, κομπάρσου πάντα στη σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος θα είναι χωρητικότητας 0,5 BCM. Ένα δηλαδή πολύ μικρό σχέδιο, το οποίο μπορεί να το κατασκευάσει ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος συνολικά και το ελληνοκυπριακό κομμάτι έχει πρόβλημα διότι καταναλώνει μόνο τις λεγόμενες βρώμικες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο, άνθρακα, δεν μπορεί, δεν έχει υποδομές για να φιλοξενήσει φυσικό αέριο έτσι ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό αέριο. Υπό αυτή την έννοια έχει μια λογική. Όμως εδώ σταματάει η λογική και αρχίζει η υπερβολή. Ποια είναι η υπερβολή?
16: Συγκρίνει και βάζει και στο άρθρο αυτό τον κάθετο διάδρομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ένα project το οποίο τροχοδρομείται και η Τουρκία βάζει στο ίδιο ζύγι φιλοδοξίες που θα εφόσον και.
17: Και οι οποίες είναι υπό αίρεση και θα πω υπό πολλές αιρέσεις. Μάλλον θα τις εξηγήσω πολύ σύντομα. Πρώτον, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία κατασκευάζει αυτό λοιπόν τον αγωγό των 0,5 BCM, έχει καλώς. Για να κατασκευάσει έναν αγωγό δεύτερο, ο οποίος θα φτάνει μέχρι τα 10 BCM, δηλαδή τα 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, να πούμε προς τους λεθετές μας, η Ελλάδα σήμερα καταναλώνει 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Άρα 10 δισεκατομμύρια είναι ένας αγωγός ο οποίος θα κοστίσει πολλά λεφτά, πάνω από 5 ίσως και 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα το κάνει αυτό με ποια προοπτική? Να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ, εκτός πραγματικότητας να το συζητάμε, από την Κύπρο, χωρίς επίλυση του Κυπριακού, επίσης θα το συζητάμε, ή από την Αίγυπτο, μα η Αίγυπτος έχει τις δικές της υποδομές, άρα τροφοδοτεί την αγορά με το δικό της τρόπο. Να λαμβάνει λοιπόν η Τουρκία αυτό το φυσικό αέριο και να το διαμετακομίζει προς την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι εκτός πραγματικότητας περιφερειακής, γεωγραφικής και πολιτικής, γεωπολιτικής, αυτό το οποίο συζητάμε, το δεύτερο σχέδιο δηλαδή. Και να πω κάτι τελευταίο. Η Τουρκία δεν έχει δίκτυο το οποίο να φτάνει μέχρι τον Νότο, έτσι ώστε να συνδεθεί με τους Τουρκοκύπριους. Επομένως θα πρέπει να φτιάξει ένα νέο δίκτυο από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται, λένε, τεράστιο οικονομικό κόστος. Άρα, αυτό που είδαμε σήμερα το δημοσίευμα έχει μια δόση αληθείας ως προς την τροφοδοσία των κατεχομένων. Το κατανοούμε. Έτσι κι αλλιώς τα κατεχόμενα είναι σε ρόλο, όπως είπα και πριν, κομπάρσου. Όμως, σε σχέση με το υπόλοιπο, δηλαδή την Τουρκία να τροφοδοτεί την Ευρώπη με αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, είναι ένα σχέδιο εκτός κάθε έννοιας ιστορικής, γεωγραφικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας.
1: Ο Κωνσταντίνος Φίλης. Οι Αμερικανοί προοδευτικά βομβαρδίζουν βαθύτερα σε εχθρικό έδαφος μετά από καιρό. Πλησιάζουν την Τεχεράνη και προειδοποιούν ότι σειρά έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις στα έγκατα της γης. Μια πυρηνική συμφωνία όμως μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ έρχεται να αλλάξει τους σχετισμούς. Η συμφωνία αυτή δεν είναι απλή υπόθεση και δεν διασφαλίζει το πώς η πυρηνική ενέργεια δεν θα μετατραπεί σε πυρηνικό όπλο. Σε αυτή την ισορροπία τρόμου, κυρίες και κύριοι, οι Χούθοι κρατούν σε ομοιρία την Ερυθρά Θάλασσα. Η Αθηνά Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
0: Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία στα πρόθυρα υπογραφής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολιτικού πυρηνικού προγράμματος στο Ριάντ. Συμφωνία η οποία μπορεί να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων πρωτίστως στη Μέση Ανατολή και συμφωνία η οποία γεννά προβληματισμό σε όσους ανησυχούν για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων.
1: Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πως ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει πυρηνική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία σήμερα? Ο Μάρκο Ρούμπιο απαντάει. Αν υπάρξει ανακοίνωση, σας υπόσχομαι θα ενημερωθείτε.
0: Θα επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να παράγει ενέργεια έχοντας πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία αλλά όχι στην αμερικανική τεχνογνωσία. Παράλληλα, θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να αναπτύξουν την πυρηνική ενεργειακή βιομηχανία του Ριάντ, βγάζοντας δισεκατομμύρια δολάρια. Κρίσιμο σημείο. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον όρο της απαγόρευσης εμπλουτισμού ουρανίου. Επιπλέον, δεν θα επιτρέπει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας τη δυνατότητα επιθεωρήσεων. Στο πολιτικό πεδίο τώρα, το εν λόγω deal ενισχύει τους ήδη ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Ριάντ. Το Ισραήλ παρακολουθεί με προσοχή, αλλά ανησυχεί, όπως και αρκετοί στο Κογκρέσο, καθώς ελλείψη αυστηρών δικλείδων ασφαλείας. Γίνονται ερωτήματα εάν η Σαουδική Αραβία θα μπορεί στο μέλλον να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Στιγμή αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονται για ενδέκατη συναπτή νύχτα χτυπώντας στόχους στο ιρανικό έδαφος.
1: Δεν έχουν δει τίποτα ακόμα.
0: Ιράν απαντά με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου. Μπαχρέιν και Κουβέιτ ενεργοποιούν εκ νέου τις αντιαεροπορικές τους άμυνες. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα πλήξουν το πυρηνικό οχυρό του Ιράν στο όρος Πίκαξ.
1: Θα χτυπήσουμε αυτή την περιοχή πολύ σύντομα και πολύ σκληρά.
0: Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μια τέτοια επίθεση είναι επέκταση του πολέμου, ενώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν ξεχνά τα στενά του ορμούς.
1: Εάν δημιουργούσαμε προηγουμένως στη Μέση Ανατολή, όπου ένα έθνος κράτος μπορεί να αποφασίζει να ελέγχει οδό διεθνούς αυσυπλοείας, να επιβάλλει τέλη διέλευση και αν δεν το πληρώνουν να ανατινάσει πλοία, τότε δημιουργούσαμε ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Όσο ο Περσικός κόλπος φλέγεται, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τους Χούθη πως εάν μπλοκάρουν το θαλάσσιο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμπ στην Ερυθρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επέμβουν. Παράλληλα, είναι
2: ναυτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες συμβουλεύει πλοία Αμερικανικών, Ισραηλινών και Σαουδαραβικών συμφερόντων να αποφεύγουν την Ερυθρά.
1: Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα. Στην αεροπορική βάση του Ντόνβερ, ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τη μέση της ορούς τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών, οι οποίοι σκοτώθηκαν από ιρανικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Ενώ προανήγγειλες φοδρά αντίπεινα σε βάρος το Χεράνης. Το ρεπορτάζ ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης.
15: Σε μια λιτή και αυστηρά τελετουργική διαδικασία, τα φέρετρα καλυμμένα με την Αμερικανική σημαία μεταφέρθηκαν από το μεταγωγικό αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ να χαιρετά στρατιωτικά τους Αμερικανούς πεσόντες. Οι τρεις από τους τέσσερις, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε την αεροπορική βάση Μοάφ Σάλτη στην Ιορδανία. Ο τέταρτος έχασε τη ζωή του στο Ερμπίλ του Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την τελετή μια από τις δυσκολότερες υποχρεώσεις ενός προέδρου και υποστήριξε ότι οι τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.
16: Και ενώ αποδίδει τιμές στους νεκρούς, ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει και ακολουθεί την τακτική να μας ενημερώνει για το ποιους στόχους θα πλήξει. Το έκανε ξανά η ΣΑΚ.
15: Δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι το Ιράν θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις του. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι για κάθε νέα ιρανική επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και μέσα στην Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, λένε, ότι αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε αντίστοιχα πλήγματα στο Ιράν, θα επιτεθούν και εκείνοι σε υποδομές χωρών της περιοχής, μεταξύ αυτών γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, στις οποίες υπάρχουν Αμερικανικά συμφέροντα.
1: Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα ξανά στην ελληνική επικαιρότητα. Είναι 8 και 42 πρώτα λεπτά. Σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο ήταν από νωρίς το πρωί ο κρατικός μηχανισμός. Με νούμερο 1 ανησυχία, τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ο καύσωνας επηρεάζει όλη τη χώρα με τον υδράγυρο να σκαρφαλώνει 42 βαθμούς Κελσίου. Μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι ενισχύθηκαν, ενώ αύριο το φαινόμενο εξασθενεί. Για όσους πάντως εκτελούσαν εξωτερικές εργασίες δύσκολες ώρες, η ατμόσφαιρα ήταν, κυρίες και κύριοι, αποπονευτική. Στο ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
15: Η Αττική σε κόκκινο συναγερμό.
18: Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε γενική επιφυλακή και έχουμε διασπορά περισσότερων οχημάτων.
15: Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά με στόχο την άμεση επέμβαση ακόμη και στα πρώτα δευτερόλεπτα μιας πιθανής εστίας.
19: Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η χώρα και πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος του Ημιτού προκειμένου να αποτρέψουν πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς.
15: Το στοίχημα είναι ένα. Να μην επιτραπεί σε καμία σπίθα να μετατραπεί σε καταστροφική πυρκαγιά. Από αέρος τα ντρόουν σαρώνουν ασταμάτητα δάση και ορεινούς όγκους, αναζητώντας το παραμικρό σημάδι καπνού. Πριν αυτό εξελιχθεί σε πύρινο μέτωπο.
20: Άμα δούμε σε ένα χώρο πρασίνου υψηλές θερμοκρασίες, τότε έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κίνδυνος.
15: Εμφορτά με νερό, τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής πραγματοποιούν περιπολίες για να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί. Όπως συνέβη στην Εθνική Οδό, λίγο πριν τα διόδια των αφιδνών.
21: Χρειάστηκαν λιγότερα από 40 λεπτά για να καταφέρουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης να σβήσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από τα διόδια των αφιδνών.
15: Οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές χιλιάδων εργαζομένων, κυρίως όσων βρίσκονται καθημερινά σε χώρους και σε συνθήκες έντονης θερμικής καταπώνησης.
22: Η μέρα είναι, θα περάσει, θα την παλέψουμε για αυτή. Νερό όλη μέρα. Ομονή έχουμε και εργοντήσεων, βάζουμε και αναμνηστήρες συνέχεια.
15: Και μπορεί ο καύσωνας να δείχνει σημάδια υποχώρησης. Οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως δοκιμάστηκαν και σήμερα από τις υψηλές θερμοκρασίες.
21: Για την Αττική σήμερα ήταν η πιο δύσκολη ημέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, από το απόγευμα εμφανίζονται σημάδια αποκλιμάκωση και η κατάσταση γίνεται κάπως καλύτερη.
22: Νερό, ίδρωτας, μπλούζες αλλαγή και δόξα τω Θεώ.
15: Αφόρητη ζέστη για ακόμα μία μέρα στη Λάρισα.
24: Από τη σκιά προσπαθούμε να κυκλοφορούμε όσο γίνεται λιγότερο και πολλά νερά.
25: Καυτή μέρα σήμερα για την Καλαμάτα. Η θερμοκρασία εδώ στην πόλη της Μεσσηνίας άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε άλλα τμήματα, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, έφτασε μέχρι και τους 43.
26: Είναι φρικτή, αλλά εντάξει, ενυδάτωση και καπέλο και να αποφεύγουμε τις ώρες.
27: Με τη θερμοκρασία όσο περνάει η ώρα να ανεβαίνει, η παραλιακή της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν άδεια. Οι μόνοι που βρίσκονται σε αυτή είναι τουρίστες που εξερευνούν την πόλη.
15: Από αύριο πάντως, ο παρατεταμένος καύσωνας αρχίζει να υποχωρεί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή πτώση.
1: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες, η πυροσβεστική είναι σε εγρήγορση. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει τώρα προτάσει.
4: Σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν σήμερα οι αρχές, την ώρα που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην πρώτη περίπτωση, στο Αγρίνιο, ένα 43χρονος συνελήφθη, καθώς προκάλεσε φωτιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με τροχό κοπής μετάλλων. Και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.640 ευρώ. Αντίστοιχα και στη Νέα Μάκρη, ένας άνδρας συνελήφθη κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών κοπής Φίνικα και σε αυτήν την περίπτωση το επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 3.700 ευρώ.
16: Είχαμε και διακοπή ρεύματος.
4: Είχαμε και διαδοχικές διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Μενίδη, Μεταμόρφωση, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολονάκι, Ζωγράφου, Λούτσα, Πικέρμη, Σπάτα, Πειραιά, Κοκκινιά, Κορυδαλό και Νίκαια. Φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρχαν διακοπές ρεύματος και στα καταστήματα των περιοχών αυτών. Μάλιστα, η πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Και να πούμε ότι όλα αυτά, Λένα, συμβαίνουν. Παράλληλα, να πούμε ότι έχει αποκατασταθεί η διακοπή ρεύματος στις περιοχές αυτές, τις περισσότερες περιοχές, και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω καύσωνα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή του Παπάγου και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ουσιαστικά ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει δείκτη 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού. Πολλές περιοχές σήμερα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Και πάμε να δούμε την εικόνα για αύριο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένονται καλύτερες καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα κατηγορία 4 για την Αττική, την Εύβοια και τη Ρόδο. Κάτι που σημαίνει, Λένα, ότι απαιτείται και πάλι αυξημένη προσοχή.
1: Η Έλενα Χερβατζόγλου στο ρεπορτάζ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούση.
5: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου στα βόρεια ανατολικά. Νωρίτερα είχε και καταιγίδες και εκεί στην Ορεστιάδα έβγαλε καταιγίδα και λίγες βροχές στη Θεσσαλία. Και μπορεί να συνεχιστούν στα βόρεια ανατολικά μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, βέβαια, ήταν ο καιρός μια χαρά. Να πούμε ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν στη Φθιώτιδα, Λευκοχώρη, Φθιώτιδα 43,5, είναι και το μοναδικό 43.
16: Με 44 βαθμούς Κελσίου,
5: Κοντά, ναι, αλλά ήταν το μοναδικό, έτσι, σε όλους τους 400 σταθμούς που έχουμε. Η Σπάρτη 42, Κάμπος Αφίκλια 41,4, πολλούς σταθμούς με 41, η αλήθεια είναι. Μιστρά 41,3, Ψαχνά επίσης το ίδιο. Και εδώ στην Αττική οι θερμοκρασίες δεν ήταν πάνω από 35 με 37 βαθμούς, εκτός από το Πόρτο Ράφτη που αργά, που σχεδόν σε 6 ώρα περίπου έπιασε 38,8 και ο Αυλώνας Αττικής που είναι κοντά στην Βιωτία και έπιασε ένα 40. Όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι.
16: Το φαινόμενο είναι σε αποδρομή.
5: Σαφώς, δεν το συζητώ. Και έτσι αύριο η θερμοκρασία θα έρθει πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 34 με 35 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τα βόρεια που δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 32. Και να σου πω ότι θα πέσει ακόμα λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή, έως 30 με 32 βαθμούς, 33 στα ηπειρωτικά. Και γιατί θα συμβεί αυτό, δηλαδή μάλλον αυτό θα συνοδευτεί και με ένα βαρομετρικό χαμηλό.
16: Βροχές.
5: Θα δώσει βροχές και καταιγίδες ακριβώς σχεδόν σε όλη τη χώρα και κυρίως στα ανατολικά. Δηλαδή λογικά θα είναι και τοπικά έντονα φαινόμενα, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια. Ωστόσο, το βράδυ θα περιοριστούν στο Αιγαίο και το Σάββατο πια από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν και την Κυριακή θα επανέλθει το καλοκαίρι.
1: Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εξηγήσεις στον ανακριτή κλήθηκαν να δώσουν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή σε εμπρισμούς, καταστροφές και λαιλασίες ελαιόδεντρων στη Μεσσηνία. Παρότι αρνούν τις κατηγορίες συνομιλίες τους και οι καταθέσεις γκρεμίζουν το όποιο αφήγημά τους. Το ρεπορτάζ ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
6: Συνοδεία αστυνομικών, τα μέλη της αποκαλούμενης μαφίας του νερού που συνδέονται με την έναρξη τουλάχιστον 7 αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Μεσσηνία, οδηγούνται στα δικαστήρια Καλαμάτας για την απολογία τους.
7: Με
25: Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκηση των τριών συλληφθέντων. Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροι περάσπισης τους, όπως ανέφεραν, μετά το τέλος της διαδικασίας, αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης.
7: Θα καταθέσουμε αίτημα αποφυλάκησης, θα κατευθούν μηνύσεις σε όσους εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, όπως και στους μάρτυρες που δήθεν κατηγορίας.
8: Ενώπιον του ανακριτή, ο 52χρονος σκηνοτάρχης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα του καταλογίζουν συνδέονται με πρόσωπα που δυσαρεστήθηκαν μετά την εκλογή του ως πρόεδρος.
10: Η επανεκλογή μου δεν άρεσε σε ορισμένους, ιδιαίτερα επειδή επικράτησα απέναντι σε συνδυασμό που είχε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής. Από τότε ξεκίνησε μια σειρά καταγγελιών εις βάρος μου.
8: Σε ερωτήσεις για τις καταγγελίες ότι αποσπούσε χρήματα από κατοίκους της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας προκειμένου να τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ίδρευσης και άρδευσης, ο κοινοτάρχης ισχυρίστηκε ότι τα ποσά κατέληγαν σε εργασίες για τη συντήρηση του δικτύου.
10: Η ευθύνη για τη λειτουργία της Βάνας δεν ήταν προσωπική μου πρωτοβουλία. Μου είχε ανατεθεί από το ίδιο πρόσωπο που σήμερα προχώρησε στην καταγγελία. Όσα χρήματα εισπράττονταν χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη συντήρηση και τις ανάγκες του δικτύου ίδρευσης.
8: Από την πλευρά του, ο 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τις εκδικητικές πυρκαγιές που περιγράφονται στη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
10: Είναι αδιανόητο να προκαλούσα ο ίδιος μία πυρκαγιά, ιδιαίτερα στον τόπο όπου ζω και εργάζομαι. Όσοι υπηρετούν μαζί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε κάθε συμβάν ήμουν στην πρώτη γραμμή. Η σχέση μου με τους δύο συγκατηγορούμενους μου ήταν αποκλειστικά κοινωνική.
8: Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρισμούς από πρόθεση, εκβιάσεις, φθορές ξένης περιουσίας και κλοπές, κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
1: Ο Γιώργος Παπαδοψάλης στο ρεπορτάζ. Να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, επιχειρούν οι αρχές και αναμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Ο ίδιος βρέθηκε στο γραφείο του γυμνός σε λίμνη αίματος, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι χτυπήθηκε και ότι έχει πέσει νεκρός 24 ώρες πριν τον εντοπισμό του από τα δύο ανήλικα παιδιά του. Η προσοχή στρέφεται πλέον σε υποθέσεις που είχε χειριστεί ο ποινικολόγος, αλλά κυρίως στις προσωπικές του επαφές, καθώς η πόρτα του γραφείου του δεν είχε παραβιαστεί. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
10: Δεκάδες βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος που υπάρχουν στην περιοχή εξετάζουν καρέ-καρέ, λένε ένας δασελέκης ελληνικής αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιήσουν το άτομο που φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Σταύρο Γεωργίου λίγο μετά τις 10 το βράδυ χθες, ενώ εκείνος κινούνταν από τον χώρο στάθμευσης, περνάει προς τον χώρο του γραφείου του. Όπως μπορείτε λοιπόν δίπλα του να δείτε αχνά, φαίνεται ένα άτομο το οποίο είναι μεσαίου αναστήματος και τον ακολουθεί από απόσταση 1,5 μέτρου. Αυτά τα βίντεο λοιπόν, ένα από αυτά που εξετάζει η αστυνομία, είναι και αυτό. Καθώς φαίνεται πως ο Σταύρος Γεωργίου το βράδυ χθες δεν ήρθε μόνος του, είχε ένα άτομο το οποίο ήταν παρέα του και με αυτόν φαίνεται πως μπήκανε μέσα στο δικηγορικό γραφείο. Στη συνέχεια βέβαια οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί και από άλλη μία κάμερα εδώ που υπάρχει στο χώρο. Πρόκειται για αυτή την κάμερα. Είναι η κάμερα που υπάρχει στη λίστα του κτηρίου και φαίνεται πως έχει καταγράψει τον άντρα. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία η ελληνική αστυνομία έχει κάνει ένα προφίλ με το βάση το σωματότυπο του ατόμου, το οποίο βέβαια προσπαθεί να εντοπίσει, καθώς δεν έχουν καθαρή εικόνα του προσώπου του ούτε των χαρακτηριστικών του, αλλά με βάση το σωματότυπο επιχειρούν να κάνουν μια ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να είναι το τελευταίος που συνάντησε τον Σταύρο Γεωργίου χθες το βράδυ.
1: Τώρα προτάζει ο Μιχάλης Τεζάρ και στον πολιτισμό, κυρίες και κύριοι, στο πάνθεο των σπουδαίων η αγαπημένη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μια γνήσια φωνή του ελληνικού πενταγράμμου με μια σπουδαία πορεία στις συνεργασίες που σημάδεψαν την καριέρα της και την προσωπική της ζωή αυτή του Μανώλη Χιώτη. Στο ρεπορτάζ η Μέρι Σκανδάλη.
11: Τη χρόνια φύγε από τη ζωή μία από τις εμβληματικότερες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, η Μέρι Λίντα. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα στο γυροκομείο Αθήνων που διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η Μέρι Λίντα, η κατά κόσμων Μαρία Δημητρακοπούλου, γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο Ηλίας. Στα 7 της αναγνωρίστηκε ως ταλέντο από τον ηθοποιό και σενεργογράφο Ρέστη Λάσκο, που της δίνει το καλλιτεχνικό

0: ετήσιο 58.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη ζωή που έζησα μαζί του. Έγινε αυτό που έγινα μαζί με το Χιώτη. Το του χρωστάω. Θα τον αγαπώ πάντα μέχρι να πεθάνω.
0: Τους ήρθε το 1967. Η Λίντα παντρεύτηκε άλλες δύο φορές. Με τον δεύτερο σύζυγό της, Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της Εύα. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, αναγνώριση αλλά και αγκάθια, όπως η δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες το 1970.
2: Δείχνει μια από τις κορυφαίες λαϊκές τραγουδίστριες. Μία παρουσία η οποία έδωσε το δικό της χρώμα και το δικό της ήχο στο ελληνικό τραγούδι, ειδικά με την παρουσία του Μανώλη Χιώτη.
0: Η κηδεία της θα τελειωθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Εκκλησάκι του Χειροκομείου Αθηνών μετά από επιθυμία της, ενώ ήταν φίτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.
3: Ημέρη σκανδάλι, 8 και 57 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
4: Στην Ουγγάρια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Η ομάδα του Νίστρου παναχώρησε το μεσημέρι για Βουδαπέστη, έχοντας εκτός τον τραυματία Καλάμπρια, τον Ίγκασον που θα χάσει όλη τη σεζόν, αλλά και τους ανέτοιμους Κρίστιανσεν και Ντέσερς. Αντίθετα, οι πράσινοι θα έχουν κανονικά στη διάθεσή τους το Ρικ Φαντρόγγελεν, με τη Σάμσουσπορ να στέλνει το δελτίο του Ολλανδού στόπερ, και έτσι ο 27χρονος θα βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού για τα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους. Την αναμέτρηση με την Πάξη θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από τον Sky στις 9 το βράδυ της Πέμπτης. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, Στέφαν Ντεφράη και Ντάβιντε Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Για την Πολωνία πέταξε ο ΠΑΟΚ, όπου θα αντιμετωπίσει στην πόλη Λούμπλιν την τυπικά γηπεδούχο Δυναμό Κιέβου, η οποία δίνει εκτός ουκρανικών συνόρων τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Χωρίς απουσίες ταξίδεψε η ομάδα του Αλέσιο Λύση, στην αποστολή των Ασπρόμαυρων βρίσκονται κανονικά όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Ο δικέφαλος του Βορρά παρουσίασε χθες την πρώτη εμφάνιση της νέας σεζόν με βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο πρωταγωνιστεί το τελευταίο απόκτημα της ομάδας Παντελής Χατζηδιάκος. Σε άλλες λύσεις όσον αφορά την άμεση ενίσχυση των άξονα της μεσαίας γραμμής, στρέφεται η ΑΕΚ. Ο Kings Kangwa χρησιμοποιήθηκε κανονικά στο χθεσινό μάτς Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ και σκόραρε μάλιστα στην ήττα των Ισραηλών με 2-1. Έτσι, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League, με τον Χαβιέρ Μπάλτα να κοιτά άλλες επιλογές για το κέντρο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Ακολουθεί στις 9 το δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και μετά η εκπομπή στιγμιότυπα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπήσετε.

0: και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη τα πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση. Όλη την αλήθεια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις ελευθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατά εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ανότητας Ρόδου. Συνελήφθη 43χρονο στο Αγρίνιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή Γιανούζη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.600 ευρώ. Στη Νέα Μάκρη, ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες κοπής φήνικα, ενώ υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.750 ευρώ. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης του Τζέιμς Δαλαμάγκα, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στη χώρα μας. Με αντίπεινα απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλοια στο στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως αν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Τα 8,6 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση κατά 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να καταγράψουν άνοδο κατά 25,8% και να διαμορφωθούν στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση. προγνώση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας. Θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση συνεχίζεται, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, την περιπλάνησή μας στην επιστήμη και στις ειδήσεις που αυτή κρύβει. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα μεσάνυχτα με διαφορετικές ενότητες, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ. Αυτό σημαίνει ότι μείνετε συντονισμένοι για να ενημερωθείτε αλλά και για να κάνουμε παρέα. Πρώτος προσκεκλημένος για απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Αηφορικής Γεωργίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, κύριε Γουφόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, είστε έτοιμος να απογειωθούμε?
1: Πάντα.
0: Πάντα, μπράβο. Αγαπημένη σας ταινία?
1: Αγαπημένη μου ταινία. Μια καλή χρονιά.
0: Μια καλή χρονιά με το κρασί.
1: Με το κρασί.
0: Ναι, ναι, που είναι ο
1: Ράσελ Κρόου.
0: Ο Ράσελ Κρόου που επιστρέφει πίσω, είναι χρηματιστής, σούπερ στρεσαρισμένος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν βλέπει τη ζωή του, δεν βλέπει φως, κληρονομεί μια φοβερή βίλα στην Ιταλία.
1: Ερωτεύεται.
0: Και ερωτεύεται.
1: Παράφορα.
0: Παράφορα και τα εγκαταλείπει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία ταινία. Δροσερή.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε μια Ιταλία η οποία είχε ήδη προβλήματα από την ξηρασία και ένα από τα θέματα νομίζω ήταν το κρασί. Προσπαθούσαν να επαναφέρουν κάπως το κρασί, δεν ήταν στην ταινία. Γιατί αναφέρεται σε μια καλή χρονιά, είχε και ως
1: όχι,
0: πόσο,
1: όχι,
0: πόσο,
1: ήταν ψέμα αυτό.
0: Α, ήταν ψέμα.
1: Και
0: okay.
1: Μετά ανακαλύφθηκε, αλλά ο έξυπνος λόγω του χρηματιστηρίου κατάφερε να σπάσει το συμβόλαιο. Τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
0: Σωστά. Αυτό είναι στην καρδιά του οικονομικού συστήματος. Υπογράφει ένα συμβόλαιο, αλλά μπορεί και να σπάσει κανείς ποτέ, δεν ξέρει κτλ. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Η αρχή είναι να τηρείς την υπογραφή σου, έτσι. Να τιμάς την υπογραφή σου για να τα τηρείς.
1: Η αρχή. Είναι, αλλά ναι. Οι συνήθειες της ζωής και οι ανάγκες της ζωής παράλληλα μπορούν να δημιουργήσουν άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την επιλογή να αλλάζουμε γνώμη, έλεγε ο Αϊνστάιν.
0: Ναι.
1: Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Δεν μπορεί να συνεχίζει να λέει τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Ναι. Και οι χειμερινοί κολυμβητές λένε λάθη, πάντα λάθη.
1: Έτσι.
0: Για να ξέρουμε και γιατί επιφέρουν οι επιλογές μας.
1: Σωστό.
0: Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, από την προοπτική του μέλλοντός μας. Δηλαδή τη θετική, το διάστημα. Θα φύγουμε ποτέ από τον πλανήτη Γη και θα κάνουμε αποικίες σε Σελήνη ή αργότερα στον Άρη?
1: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Πριν όμως,
0: ναι.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Αργυροϊλιοπούλου, γιατί...
0: Ναι, που σας κατάφερε να σας εντοπίσει.
1: Όχι μόνο, καλά, αυτό είναι το πιο εύκολο, να με εντοπίσει κάποιος. Ότι έχει εδρεωμένες απόψεις απέναντι στο διάστημα,
0: ναι.
1: Και η εκπομπή σας είναι αρκετά ψαγμένη. Αλλά...
0: Ξεκινήσαμε από το αγαπημένο μας, είναι το Star Trek. Όπου εκεί για πρώτη φορά, ευτυχώς υπήρχε η ΕΝΕΔ.
1: Εγώ έχω άλλες αγάπες.
0: Για πείτε μας.
1: Της πραγματικότητας.
0: Της πραγματικότητας.
1: Και αν αυτή τη στιγμή δεν με είχε σώσει ο Σωτηρόπουλος στο Λαϊκό με τη μεταμόσχευση ύπατος που έκανα.
0: Α, χάνατε και μεταμόσχευση.
1: Και πριν ένα χρόνο, πριν ένα όλα μαζί. Δηλαδή νοητικά δεν φτάνεις στο διάστημα επειδή πεθαίνεις. Να το ξέρετε αυτό. Ούτε ψυχολογικά. Όμως η περίπτωση της ζωής,
0: ναι.
1: Και του θανάτου μας δίνουν πολλά χαρακτηριστικά απέναντι στην επιστήμη και την τεχνολογία για να παλεύουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο όσο ζούμε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά.
0: Η βιωσιμότητα.
1: Και για μας βέβαια, ναι. Που μεγαλώσαμε λιγάκι. Αλλά το διάστημα, μια φορά ο γιος μου με ρώτησε «Μπαμπά, τι τρέχουμε στο διάστημα την ώρα που δεν έχουμε κατακτήσει τους ωκεανούς ακόμα στη γη?» Και είχε δίκιο. Γιατί δεν έχουμε τεχνολογία φυσικά και την τεχνολογία για το διάστημα την έχουμε γιατί μας βολεύει η ατμόσφαιρά της.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο λένε πολλοί ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα, σε εξορμήσεις προς τον Άρη. Μάλιστα έχω ένα πολύ καλό φίλο και θέλω να τον αναφέρω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά επιστημονική για τον Άρη, τον Βασίλη τον Ιγκλεζάκη από τη Σκωτία, και με τις τελευταίες του δημοσίευσεις στην ουσία ανέτρεψε ένα ιστορικό. Όμως έρχεται ο Μάσκ λίγο στην ιστορία και λέει ο Έλον Μάσκ και λέει ότι θα ξεκινήσουμε από το φεγγάρι. Το φεγγάρι λίγο πολύ είναι γνωστό. Δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια έχει μείνει μακριά από την απήκηση. Αλλά πρώτα θα πάμε στο, το είπε και ο Τραμπ πριν από λίγο καιρό, ότι η Αμερική θα επενδύσει στην μετοίκηση στη Σελήνη και μετά στον Άρη. Οπότε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία γράφω και στο άρθρο μου στην Αυτεμπορική είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την πολιτική. Και το ίδιο σημαίνει και στην Ελλάδα βέβαια, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα επειδή έχω μιλήσει και στη Βουλή για την πράσινη ανάπτυξη και το αντικείμενό μου που είναι τεχνολογίες υδρογόνου, βλέπω, θέλετε να με διακόψετε?
0: Όχι, βλέπω, δεν με ενδιαφέρον να σας παρακολουθούμε, βλέπω, λέγατε.
1: Βλέπω ότι οι προσπάθειες των επιστημόνων ή των εταιριών, επενδύσεων κτλ. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις πολιτικές αποφάσεις. Όπως ο Μπερλουσκόνη αποφάσισε μέσα σε μία στιγμή να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ιταλία, κάπως έτσι αποφασίζει και ο Πρωθυπουργός μας να εστιάσει στην πυρηνική ενέργεια, την οποία την πιστεύω, γιατί γνωρίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πρωταρχικό σκοπός να χρησιμοποιηθούν και τα πυρηνικά απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα με τη χρήση του υδρογόνου. Ένας πρώην φοιτητής μου, μηχανολόγος μηχανικός, γιατί πριν βρεθώ στην Πάτρα ήμουνα στην Κοζάνη, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την χρήση του υδρογόνου σε απόβλητα πυρηνικά για την πλεονάζουσα ενέργεια, και βγάζοντας ένα άρθρο κιόλας πάνω σε αυτό, είπαμε ότι αν είχαμε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και εκμεταλλευόμασταν αυτά τα πυρηνικά απόβλητα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξοικονόμηση 14,5 εκατομμύρια το χρόνο. Από την συνολική επένδυση. Ναι. Δηλαδή, κάναμε μια life cycle ανάλυση, ένας κύκλος ζωής, και είδαμε ότι το υδρογόνο βοηθάει σε αυτή την τεχνολογία. Όμως, να επιστρέψω λίγο στο διάστημα, γιατί και από τις συναδέλφους σας τις ερωτήσεις κατάλαβα ότι σας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το διάστημα, αλλά θα πάμε και στα πυρηνικά.
1: Κοντά είναι ούτως ή άλλως. Ένα τελευταίο τώρα που γράφω είναι πάνω στις πυρηνικές μπαταρίες, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στη Σελήνη και στον Άρη. Αλλά το οποίο δεν είναι commercial, μόνο ότι η NASA τα έχει παράξει αυτά τα πράγματα και κάποιες κινέζικες εταιρείες προσπαθούν να τα βελτιώσουν. Πάντως το διάστημα εξαρτάται, δηλαδή η μετάβασή μας εκεί και η πραγματική ύπαρξη ζωής εκεί σχετίζεται ξεκάθαρα με το κόστος.
0: Προφανώς.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή και πάλι είναι πολιτική απόφαση. Θα μου πείτε γιατί ο Μάσκ δεν δίνει 3 δισεκατομμύρια από το 1-3 που έχει και παραπάνω αυτή τη στιγμή να πάει στη Σελήνη και να απικήσει. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή και στη φυσική ακόμα βρίσκουμε πράγματα ή στα μαθηματικά που χρειαζόμαστε καινούρια σκέψη, να αμφισβητήσουμε, να αμφιβάλλουμε την αβεβαιότητα της επιστήμης, όπως έλεγε ο Φάινμαν, ο νομπελίστας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Άρα πρώτα πρέπει να δημιουργήσουμε την αβεβαιότητα σε αυτά που ξέρουμε, αλλιώς δεν εξελισσόμαστε. Αν πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε όλα, όπως οι πολιτικοί που τα ξέρουν όλα, δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικός.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Ο Σοκράτης και ο διαφωτισμός μας είπε ντουμπιντάτουμ, να αμφιβάλλεις.
1: Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, γιατί αλλιώς αν δεν εφηβάλλεις.
1: Ευχαριστώ για την ολοκλήρωση αυτής της φράσης και της σκέψης. Έτσι είναι.
0: Δεν προχωράς.
1: Έτσι είναι.
0: Άμα είσαι τα δοσμένα, κάθεσαι, λίμνη.
1: Έτσι.
0: Η θάλασσα που είναι αγκύμαντη είναι αδιάφορη.
1: Εγώ λοιπόν δημιουργώ ταραχή στο σύμπαν. Έτσι στο γαλαξία μας. Γιατί μου αρέσει να δηλώνω ότι υπάρχει λύση σε κάθε πρόβλημα, αρκεί να σκεφτούμε με τις κατάλληλες παραμέτρους και να αποβάλουμε. Γιατί προσέξτε να δείτε. Και πάλι θα.
0: Και να αποβάλουμε.
1: Να αποβάλουμε. Ναι, συνδυάζεται με το προσέξτε. Να αποβάλουμε τον εγωισμό μας. Για μένα αυτό είναι. Το λένε και οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, βγάλε τον εγωισμό από την εξίσωση. Ναι. Όσο λειτουργούμε εγωιστικά, πάντα θα χάνουμε. Και θα πολεμάμε και θα ζηλεύουμε. Αυτό το πράγμα, εγώ τουλάχιστον το έχω καταφέρει να το βγάλω από τη ζωή μου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει η περίπτωση να πέσεις πάλι στην ψευδαίσθηση του, έτσι. Αλλά προσπαθώ να το διευκρινίσω στον εαυτό μου ότι είσαι ένα τίποτα, γιατί πέθανα και αναστήθηκα μέσα από κάποιους ανθρώπους που με φρόντισαν γιατί αυτό το αγαπάνε. Η μέθα, ας πούμε, στο λαϊκό αγαπάει να σώζει ζωές. Αυτό το πράγμα δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν καταλάβεις ότι εύκολα πεθαίνεις, αύριο πεθαίνεις, τότε είσαι καλύτερος άνθρωπος, γιατί βλέπεις ότι τελειώνει η ζωή σου και πρέπει να δώσεις σημασία στα σημαντικά. Και τα σημαντικά είναι σίγουρα out ο εγωισμός. Δηλαδή πρέπει να τον βγάλεις για να ασχοληθείς με τα σημαντικά. Όταν λοιπόν μιλάμε για φοιτητές, μιλάμε για τη νέα γενιά επιστημόνων και τις εταιρείες που θα δημιουργηθούν από αυτούς με το λεγόμενο startup process, γιατί σε αυτό το αντικείμενο έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και έχω μεγάλη εμπειρία και από το ελληνικό σύστημα, όπως είναι το Elevate Greece, όπου βάλαμε μια spin-off εκεί, πρέπει να πω ότι δεν είναι ολοκληρωμένα τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινάμε ευίωνα, αλλά θέλει μια βιώσιμη συμπεριφορά. Δεν γίνεται να τα παρατάμε στην τύχη τους. Κανείς.
0: Είναι σαν τα έργα στην Ελλάδα. Δηλαδή φτάνουμε μέχρι την κορδέλα. Μετά πώς θα λειτουργήσει αυτό το κινητόδρομο, ποιος θα το συντηρήσει, δεν ασχολείται κανείς ψυχή και αρχίζουν λακκούβες και μετά ποιος είναι υπεύθυνος, δεν το βρίσκει κανένα. Φαντάζομαι και αυτό γίνεται και σε τις νέες τεχνολογίες. Κανείς δεν παρακολουθεί την πορεία του έργου, κανείς δεν δηλώνει υπεύθυνος, κανείς η διαδρομή.
1: Μου δώσατε τώρα μια άλλη πάσα, βέβαια, γιατί πριν πήγα να πω κάτι άλλο για το διάστημα, αλλά θα το αναφέρω αυτό. Κάποια στιγμή όταν έκανα αξιολογήσεις στο Υπουργείο για τα προγράμματα συνεργασίας, μου ήρθε μία πρόταση από την Κρήτη. Και μπορώ να το πω τώρα, έχει λήξει το πρόγραμμα, μια χαρά κτλ. Πλαστικά Κρήτης. Μεγάλη βιομηχανία, πολύ ωραία ερευνητική δουλειά προτείνανε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης κτλ. Μάλιστα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Ωραία, εγώ σήμερα βλέπω μία πρόταση και την αξιολογώ ότι αυτή είναι καινοτόμα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκατομμύρια. Που 1,2 σκέτο δεν είναι πολλά χρήματα για την έρευνα. Αλλά αν το δεις globally, όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και τελικά δεν ελέγχει κανείς τίποτα, στην πράξη γι' αυτό το λόγο έχω δουλέψει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν έχει αποτυπωθεί ούτε η επιστημονική γνώση, ούτε η τεχνολογική γνώση σε πραγματικά αποτελέσματα.
0: Τι έφερε το πρόγραμμα.
1: Τι έφερε το πρόγραμμα. Εντάξει, πήρα το διδακτορικό μου. Αυτό δεν είναι και η σωτηρία του κόσμου. Έτσι.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι πολύ λίγο το αποτέλεσμα που έχει το χρήμα που έχει διανεμηθεί σε όλο τον κόσμο για την έρευνα. Και αυτό απαιτεί λοιπόν επίβλεψη. Αυτή η επίβλεψη λείπει από το Υπουργείο, λείπει από τους επιστήμονες, λείπει από την, αυτό που αναφέρω και πριν, την φροντίδα κάθε μέρα αυτού που έχεις αναλάβει.
0: Ναι, καθημερινή ανασχόληση. Δεν είναι. Καταλαβαίνω ότι, μάλλον δεν ξέρω τι λέτε, υποψιάζομαι ότι ενδεχομένως βλέπετε όλο αυτό την ιστορία των πανηγυριών και που ναι, είμαστε διαρκώς πρωταθλητές σε ένα σύστημα όπου μετέχουν και άλλοι, αλλά για εδώ για τη χώρα είμαστε πρώτοι και σαρώνουμε, αλλά μετά κανείς δεν βλέπει, δεν κάνει την αξιολόγηση, δεν φέρνει να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι.
1: Και έτσι.
0: Ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Δεν πολλά τα πανηγύρια, αλλά στο τέλος τι μένει.
1: Μα πηγαίνουμε, κόβουμε κορδέλες σε ένα κτίριο άδειο, επειδή θα γίνει υποτίθεται παραγωγή drones. Την ώρα
0: πάμε στα drones, λοιπόν. Ναι, πάμε στη δυσκολία των drones.
1: Επειδή έχω κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχω στείλει και στον κύριο Δένδια, δηλαδή δεν ντρέπομαι να το πω. Σχετικά με.
0: Έχετε κάνει πρόταση, λοιπόν.
1: Την ανάπτυξη, μια πρόταση ανάπτυξη drones υδρογόνου. Γιατί, το υδρογόνο.
0: Γιατί το υδρογόνο.
1: Γιατί οι μπαταρίες κατάνε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι.
1: Ενώ ένα drone το οποίο θα είναι για την άμυνα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να πάει μέχρι 300-400 χιλιόμετρα μακριά.
0: Τι λέτε.
1: Βεβαίως. Γιατί όταν έχεις την κυψέλη καυσίμου, περνάει το υδρογόνο και έχεις ένα συνεχές ρεύμα. Το οποίο ρεύμα αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολύ περισσότερη ώρα. Π.χ. στην Κίνα έχουν drones που 3 ώρες πετάνε πάνω από τα πάρκα φυσικού αερίου για τον έλεγχο και την ασφάλεια. Αυτά δεν είναι κάτι που το ανακάλυψα εγώ. Απλά ξέρω ότι υπάρχουν. Οπότε για ποιο λόγο να καθόμαστε να παιδευόμαστε με τις μπαταρίες και μάλιστα χαμογέλασα όταν είδα κάτι μικρά καραβάκια που εγκαινιάσανε με το στρατό και το MIT και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, δηλαδή ωραία, μια χαρά, αλλά
0: Μπορεί να κάνει κάποιο και το επόμενο βήμα, γιατί αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.
1: Και την εξαγωγή και τη δημιουργία μεγαλύτερης πίτας στο ΑΕΠ μας. Γιατί ταλαιπωρούμαστε για αυτό το άτιμο το ΑΕΠ, το οποίο όμως είναι αρκετά σημαντικό για τα παιδιά μας.
0: Προφανώς.
1: Και για όλους εμάς επίσης, τους πολίτες.
0: Εμένα... Άρα και οικονομία και εθνική ασφάλεια και τεχνογνώση. Τεχνολογία, πλάς τεχνογνωσία, κατάρτιση.
1: Ωραία, δηλαδή να σας
0: προσωπικό,
1: πω...
0: Άρα επιστημονικό προσωπικό εντός χώρας.
1: Εντός χώρας, απ' έξω. Δηλαδή αυτό το πράγμα...
0: Και όχι με νέα παιδιά στη σεζόν. Δηλαδή οι φοιτητές που θα κάνουν σεζόν...
1: Εντάξει, μπορεί να περνάνε και ωραία στη σεζόν. Δεν είναι...
0: Θέλω να πω ότι είναι καλύτερο να είναι πιο ωραίο να είσαι και στο επιστημονικό πεδίο, να είσαι στο πεδίο σου, να μπορείς να δουλέψεις μετά.
1: Ναι, εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που έτυχε χτες. Δηλαδή στο EGG, το accelerator της Eurobank, θα το έχετε δει στις διαφημίσεις. Είναι μια εταιρεία που έχω αναλάβει ως μέντορας, η οποία κάνει ένα λογισμικό με AI. Καταρχάς εδώ θέλω να μιλήσω και για το AI, το οποίο θέλουμε να το πάμε και στο διάστημα. Το AI, παρένθεση, είμαι λίγο χαοτικός στις συζητήσεις μου, αλλά ελπίζω να με μαζέψετε. Λοιπόν, ή όχι, ό,τι επιλέξετε. Να σας πω το εξής. Το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαντάω εγώ σε εσάς με βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά τη δουλειά ενός επιστήμονα, ενός τεχνολόγου και κάποιου ανθρώπου ο οποίος θέλει να παράξει και να δημιουργήσει κάτι, δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε πολύ πρωταρχικό στάδιο. Καλό, π.χ. μια φωτογραφία, δεν είναι εύκολο αυτό που λένε με τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Εγώ δεν καταλαβαίνω που είμαι επιστήμονας πόσο σίγουροι είναι για όλα αυτά που αναλύουν και τι είναι αυτά που αναλύουν. Το λέω με το χέρι στην καρδιά. Και αν δεν ισχύει, έχω κάνει λάθος. Έχω το δικαίωμα να κάνω και λάθος.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Το AI λοιπόν, το οποίο θέλουμε να το φέρουμε στο διάστημα για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορους υπολογισμούς ώστε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα να πάμε ένα ολόκληρο data set στο διάστημα, αυτό έχει κάποια κιλά. Σήμερα συζητούσα με μία συνάδελφο που αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποια είναι να την καλέσετε κάποια στιγμή, η οποία έχει κάνει περιβαλλοντικά κομμάτια, αδειοδοτήσεις με Natura κτλ. Επειδή κάνουν αποθήκευση ενέργειας, πόσο ζυγίζει ένα κοντέινερ τέτοιο. Και οι απόψεις είναι οι εξής, ότι εξαρτάται από ποια εταιρεία θα τα πάρεις. Όταν λοιπόν έχεις ένα βάρος κάποιων τόνων, αντιλαμβάνεστε ότι ένα κιλό που έχει 10-15 χιλιάδες ευρώ για να το πας στο διάστημα είναι ένα κόστος. Πόσο θα κρατήσει αυτό το data center να το χρησιμοποιούμε? Μα ο ήλιος έχει ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία χαλάει τα υλικά που βρίσκονται στο διάστημα. Οπότε πρέπει να δούμε τι υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καινούργια υλικά? Προχτές μιλούσαμε με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Μαθαίο τον Σανταμούρη.
0: Πάρτε μία ανάσα.
1: Δύο.
0: Δύο, γιατί φτάνουν στους τίτλους ειδήσεων. Στην σειρά πάντως της Apple TV για For All Mankind, για όλη την ανθρωπότητα, που είναι επιστημονικής φαντασίας, εναλλακτικής ιστορίας, όπου οι Αμερικανοί δεν έχουν φτάσει πρώτοι στη σελήνη, αλλά οι Σοβιετικοί από μία απροθυμία, έχει κάποιες απαντήσεις σε επίπεδο μυθοπλασίας. Και επειδή πάει καλά και αυτή η σειρά εναλλακτικής επιστημονικής φαντασίας, την έχουν ξαναγράψει και από την πλευρά των Σοβιετικών. Και λέγεται Star City. Είναι ενδιαφέρουσα και από τις γιατί είναι δύο παράλληλες ιστορίες, Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικανών, Αμερικανών και Σοβιετικής Ένωσης, σε ένα εναλλακτικό σύμπαν για το πώς κατέκτησαν τη Σελήνη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ανάσα και επανερχόμαστε. Οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιούλακα.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν ενεργή ακινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση λήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του ορμού. Στην ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 3 πρώτα λεπτά. Θερινά στιγμιότυπα στο Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Στο ραδιοθάλαμο είμαστε μαζί με τον κύριο Σοφοκλή Μακρύδη, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα αηφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πάτρων, με μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων ενδιαφερόντων επιστημονικών προσεγγίσεων, απόψεων και αναλύσεων σωστά, και αξιολογήσεων. Λοιπόν, να τα βάλουμε. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μια αναφορά σε δύο σειρές επιστημονικής φαντασίας για το πώς αντιμετώπισαν τα προβλήματα της που θέτει επιστημονικά οι σεναριογράφοι στην Σελήνη. Αλλά για να επιστρέψουμε στη Γη, και επειδή είχε ενδιαφέρον η αναφορά στα drones με τη χρήση υδρογόνου αντί για τις μπαταρίες, θέλω να μας πείτε αν πήρατε απάντηση στο mail αυτό που στείλατε προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1: Όχι, βέβαια δεν πήρα. Και έχω επικοινωνήσει και με το γραφείο του, αλλά δεν υπάρχει απάντηση ούτε πρόσκληση. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον, ελπίζω.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή επιστημονική κοινότητα, αν θέλετε ένα σχόλιο είναι ότι η επιστημονική κοινότητα, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας πρέπει να συνομιλούν με την επιστημονική κοινότητα και αντίστροφα.
1: Επιλογή τους είναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι να σας πω, δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Δηλαδή οι καλές ιδέες, αν είναι καλή ιδέα, σαν το μπορώ να το αξιολογήσω, πρέπει να μπει σε μια.
1: Μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ούτε το παίζω τιμό νούμερο ένα που λέτε εσείς με κορδέλα. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι κορδέλες. Η τεχνολογία υπάρχει. Το θέμα είναι αν είμαστε σε θέση να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, να κάνουμε μια πραγματική παραγωγή αντικειμένων που μπορεί να μας τα ζητήσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα κάνουν. Ξέρω ότι τα Εμιράτα δεν μπορούν να τα κάνουν. Δεν έχουν την τεχνογνωσία. Είναι απλό. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν έχει την τεχνογνωσία. Έχει μάθει στα πετρέλαια, στο φυσικό αέριο. Πρέπει δηλαδή, πώς το λένε, κάποτε λέγανε κάποιοι άνθρωποι της πολιτικής, λεφτά υπάρχουν. Οπότε πρέπει κάποιος να πάει να τα
0: Γιώργος,
1: ζητήσει,
0: αλλά
1: να
0: είχε,
1: τα πάρει.
0: Είχε βάλει και τις προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν οι προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Η ιστορία έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη νέα τάξη πραγμάτων και η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί τη χρήση κάθε μορφής τεχνολογίας στην ανάπτυξη μιας χώρας. Το δημογραφικό, παραδείγματος χάρη που έτυχε στο LinkedIn να δω μια ανάλυση, λέει ότι το 2050 εμείς θα είμαστε 35% κάτω και η Τουρκία 37% πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι υπέρ μας σε πολλά επίπεδα για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε στόχους ανεξαρτησίας. Δεν ξέρεις πώς θα καταλήξει γεωπολιτικά όλο αυτό. Γεωπολιτικά υποτίθεται περιμέναμε drill baby drill, αλλά εγώ βλέπω materials και πάλι materials τα οποία μάλλον σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ θέλω να δηλώσω κάθετα ότι είμαι εναντίον των ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Γιατί?
1: Για τις μπαταρίες.
0: Α, για τις μπαταρίες.
1: Για τα υλικά των μπαταριών, για τη φθορά γενικότερα των μπαταριών, και δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος όπως και κανένας άλλος λογικός άνθρωπος απέναντι στην ανακύκλωση, που βλέπετε ότι μία φωτιά έχει δημιουργήσει. Τι να την κάνω την ανακύκλωση, αν μέσα σε μια φωτιά όλοι οι ρήπου που έχει παράξει είναι όσοι ρήπους βγάζει μια πόλη ολόκληρο το χρόνο.
0: Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνονται σε πολλά και διαφορετικά εργοστάσια της χώρας.
1: Και όχι μόνο της χώρας. Είδατε τον καπνό από την φωτιά που έπιασε στον Καναδά, έφτασε στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε όλοι ότι προκαλεί αλλαγή κλίματος σε κάθε επίπεδο.
0: Πολύ ενδιαφέρον η παρατηρήση αυτή. Επειδή θέλω να μου με την ερώτηση για την πυρηνική ενέργεια.
1: Η πυρηνική ενέργεια για μένα είναι νούμερο ένα.
0: Με τα επιχειρήματά σου.
1: Νούμερο ένα, γιατί είναι καθαρή.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ξέρω την ακριβή, σαφέστατα. Κάθε τι ακριβό είναι και ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται στη ζωή. Τι πληρώνεις, παίρνεις. Αλλά προσέξτε να δείτε, μία μπαταρία π.χ. που χρησιμοποιείται για το διάστημα πυρηνική έχει 50 χρόνια ζωής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύο γενιές.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα τώρα οι μπαταρίες οι οποίες χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα είναι 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτές θα πεταχτούν.
0: Πού θα
1: κάνουμε? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα υλικά, οι πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες, γιατί γίνεται η όλη ιστορία και η προσπάθεια του Τραμπ, γεωπολιτικά εγώ θα μιλήσω, γιατί μου αρέσει και το έχω μελετήσει. Να κλείσει τον πόλεμο παίρνοντας τις πρώτες ύλες από την Ουκρανία. Η Κίνα, απ' την άλλη, που Το διδακτορικό μου είναι σπάνιες γεύσεις μεταβατικών μετάλλων για μαγνητικά υλικά. Αυτή τη στιγμή χωρίς μαγνητικά υλικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε η Κίνα το ελέγχει αυτό. Γελάω όταν ακούω τον Τραμπ ότι θα βάλει διδασμούς στην Κίνα. Ξέρετε τι έχει να γίνει έτσι και αποφασίσει η Κίνα να αυξήσει, να μειώσει μάλλον τις εξαγωγές σπάνιων γεών ή να αυξήσει την τιμή των σπάνιων γεών?
0: Τελειώσαμε.
1: Έχει λήξει το θέμα.
0: Πάει η τεχνολογία. Ό,τι χρησιμοποιούν όλα τα gadget, όλα οι υπολογιστές. Αποχαιρετήσαμε.
1: Zero velocity. Έχουν αλλάξει όλα.
0: Ωραία. Άρα εσείς είστε υπέρμαχος τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.
1: Ναι. Και μάλιστα το κράτος είναι αστείο γύρω-γύρω να έχουμε Ιταλία, Σκόπια.
0: Ωραία. Εντάξει, το αντιλαμβάνουμε αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να το ολοκληρώσω.
0: Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη χώρα δεν συνιστάνε.
1: Μιλάμε τώρα σοβαρά.
0: Ρωτάω.
1: Όχι.
0: Όχι, θέλω το επιχείρημα.
1: Όχι, το επιχείρημά σας.
0: Όχι, ρωτάω. Δεν έχω επιχείρημα.
1: Το επιχείρημα από μένα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην Κίνα γίνονται πυρηνικοί αντιδραστηρίες που εκεί οι σεισμοί είναι δολοφονικοί.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα εμείς τι. Πλέον, επειδή είχα καλέσει σε ένα από τα μαθήματά μου τον ειδικό από το Αριστοτέλειο στην πυρηνική. Να μας πει για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στο πλαίσιο της φυσικής. Και πλέον η τεχνολογία των πυρηνικών αντιδραστήρων δεν είναι σαν τη Χειροσύμα και τον Ακουσέ.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε λίγο την ερώτηση. Με βάση τα ισχύοντα για το ελληνικό δημόσιο και για το ελληνικό κράτος, η ενδεχόμενη κατασκευή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί άρτια και αποτελεσματικά? Και
1: μα
0: δεν
1: υπάρχουν επιστήμονες πυρηνικής ενέργειας. Είναι εξειδικευμένοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό το κομμάτι.
0: Αντιλαμβάνομαι. Απλώς λέμε με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στο ελληνικό κράτος για τη λειτουργία του, για τον τρόπο αντίληψής του.
1: Δηλαδή, μπορεί η Τουρκία να επιβλέψει ένα πυρηνικό αντιδραστήριο και δεν μπορούμε εμείς?
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε.
0: Αυτό είναι επιχείρημα που έρχεται, είναι εξαντανακλάσεως. Δηλαδή, το κάνουν οι γείτονες.
1: Όχι, λέω ότι το κάνουν οι γείτονες που έχουν χαμηλότερο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης από εμάς. Άρα εμείς μπορούμε καλύτερα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι πιο αποδεδειγμένο μπορώ να πω.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε το Κολούμπια ήρθε στην Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε. Το γεγονός ότι ήρθε, έχουμε καλά πανεπιστήμια. Α, βέβαια, εδώ θα το πω και μάρτυρ μου ο Θεός ότι είναι αλήθεια. Ο κύριος Γαβρόγλου έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία των πανεπιστημίων.
0: Ως
1: με αυτή την ανωτατοποίηση
0: των ΤΕΗ,
1: διέλυσε τα πάντα. Και απορώ πως ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι βάζοντας τον υπεύθυνο όλων των τομέων κιόλας. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Πέτυχε ως σαν υπουργός και βέβαια εδώ κατηγορώ και την κυβέρνηση που δεν ακύρωσε αυτό το νομοσχέδιο.
0: Ναι, το αποδέχτηκε, το συνέχισε.
1: Το αποδέχτηκε και το συνέχισε. Γιατί,
0: ως μη γενόμενη φάση.
1: Ως μη γενόμενο, ναι, κάτι
0: ποδόσφαιρο, ναι.
1: Πέρασε και δεν κόλλησε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά για πολλούς λόγους. Αλλάζει, επειδή εγώ δεν είμαι εναντίον του να ανατοτοποιηθούν τα τρία, αλλά όχι έτσι. Ναι, με ένα νόμο.
0: Ναι, με ένα διακόπτη.
1: Δηλαδή,
0: υπάρχει αξιολόγηση.
1: Sorry, υπάρχουν καθηγητές από τα τρία που δεν είχαν πάει μόνο να πιούν καφέ στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Πώς τον βάζεις δηλαδή να μιλήσει για διεθνοποίηση, να μιλήσει για πανεπιστήμια του εξωτερικού, για εταιρείες του εξωτερικού?
0: Παρεμπιπτόντως, το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Τσίπρας τώρα άλλαξε θέση για τα ιδιωτικά παύλα.
1: Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχω δουλέψει στο εξωτερικό σε ημιδιωτικά, στην Αγγλία συγκεκριμένα, πριν πάω στην Πάτρα. Ξέρω πολύ καλά. Το θέμα είναι οι κανόνες. Σαφέστατα και διαφωνώ να μπαίνει ο κύριος Λοβέρδος, που είναι στη Νέα Δημοκρατία καθηγητής από εκεί που έχει παραιτηθεί από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να μπαίνει στο Κύλι που είναι του Μητροπολιτικού, χωρίς να υπάρχει μία τουλάχιστον ξεκάθαρη δήλωση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Να παραιτηθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πρόβλημα, άμα είναι έτσι.
0: Λέτε λοιπόν ότι τα πράγματα πρέπει να είναι καθαρά.
1: Πρέπει να είναι καθαρά.
0: Σαφείς κανόνες για όλους.
1: Να υπάρχουν κανόνες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή το πτυχίο, το δίπλωμα. Καλά, μηχανικών δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τμήματα σε ιδιωτικά. Για τη νομική, ας πούμε. Γιατί δεν άφησε το Υπουργείο να δημιουργήσει νομική στην Πάτρα και επιτρέπει να δημιουργούνται 4 νομικές, 2 νομικές πόσες είναι στο ιδιωτικό? Ρωτώ εγώ, δεν ξέρω, σαν πολίτης.
0: Εύλογο είναι κάθε φορά, δηλαδή. Οι ερωτήσεις γι' αυτό είναι. Σε μια δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις.
1: Έτσι.
0: Και κάθε φορά να επιχειρήσουν οι αρμόδιοι να δίνουν και απαντήσεις.
1: Γιατί στα σχολεία. Πήγα, μίλησα για το Φάινμαν, τον νομπελίστα, στα σχολεία. Γιατί είναι δάσκαλος πραγματικός και είναι ζωντανός. Mm-hmm. Ζει μέσα από τα λεγόμενά του, την έρευνά του και τις πράξεις του. Τα παιδιά χρειάζονται τέτοια ερεθίσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα. Και πήγα στο Υπουργείο και συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα και κάναμε μια ήρεμη συζήτηση, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα σύνδεση του Πανεπιστημίου με το σχολείο. Πάει το σχολείο στο Πανεπιστήμιο να βλέπει τα εργαστήρια. Στην Αγγλία που ήμουνα, στο Μάντσεστερ, είχαμε το σχολείο, έρχεται πολλές φορές, αλλά και το Πανεπιστήμιο πηγαίνει στο Δήμο. Κάνουμε εργαστήρια δηλαδή στο Δήμο και έρχονται τα σχολεία εκεί. Υπάρχουν ομιλίες στα σχολεία. Εγώ έχω κάνει. Αλλά επειδή θέλω, όχι επειδή υπάρχει μια δυνατότητα σύνδεσης πανεπιστημίου με τα σχολεία. Και μπορώ να σας πω ότι στην έκτη δημοτικού, επειδή έκανα από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου, στην έκτη δημοτικού τα παιδιά έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο αντίληψης των εξελίξεων και της τεχνολογίας από το παιδί της τρίτης λυκείου, το οποίο είναι εστιασμένο και υπάρχει μια ποντιακή λέξη, λέγεται φουρκισμένο, δηλαδή σε έχει πιάσει από το λαιμό και σε σφίγγει, όπως έγινε πολλές φορές με παιδιά που δεν αντέξαν την πίεση και αυτοκτονήσανε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι...
0: Να πάμε σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει η χώρα με το εκπαιδευτικό της σύστημα.
1: Στην τριτοβάθμια που τη ζω,
0: ναι,
1: για μένα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αναδιάρθρωση και αξιολόγηση όλων. Όλων.
0: Βαρύ αυτό.
1: Είχα κάποια στιγμή την εμπειρία να συζητήσω με τον Ματθαίο Σανταμούρη από την Αυστραλία, νούμερο ένα βιοκλιματικούς κριτηρίους στον κόσμο. Δεν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που τον συναντάς τυχαία. Και ο άνθρωπος είναι στην Αυστραλία. Άφηγε από το Καποδιστριακό και πήγε στην Αυστραλία. Και κάποια στιγμή στο Enterprise Greece συναντήθηκα με τον κύριο Βλάχο Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, για να συζητήσουμε την περίπτωση επιστημόνων από το εξωτερικό να δημιουργήσουν εταιρείες στην Ελλάδα, γιατί αυτό υποτίθεται πρέσβευε το Enterprise Greece, και να χρηματοδοτηθεί. Κατά τη γνώμη μου δεν λειτουργεί σωστά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η σύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Και το ζητά και εγώ για τον εαυτό μου. Αλλά ας μην μιλήσω για τον εαυτό μου. Να μιλήσω για ανθρώπους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα. Και έχω συναντήσει αρκετούς και είναι καλό αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δώσουν στην Ελλάδα να μπορούν να δώσουν. Δεν μπορούν. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Και δεν μπορούν λόγω του
0: συστήματος. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.
1: Και χρηματοδότησης.
0: Ή γραφειοκρατικών θεμάτων.
1: Και γραφειοκρατικών και χρηματοδότησης.
0: Και της λειτουργίας των πανεπιστημίων εδώ πέρα. Ωραία. Μια άλλη ερώτηση μακριά. Πώς θα πρέπει να μπαίνουν οι μαθητές στο πανεπιστήμιο? Με αυτή τη διαδικασία τη σημερινή, με το επιχείρημα ότι είναι αδιάβλητη γιατί δεν βλέπουν ο δάσκαλος.
1: Εγώ θα σας πω τι μου είπαν οι καθηγητές οι οποίοι είναι στα σχολεία, δεν λέω τη γνώμη μου, τη μεταφέρω τώρα. Που άλλαξε τώρα το σύστημα με το να μετράνε όλοι οι βαθμοί στο λύκειο. Λένε ότι όλοι οι καθηγητές θα κάνουν ιδιαίτερα στα παιδιά και θα βάζουν όλοι μεγάλους βαθμούς. Αυτό το είπαν οι καθηγητές.
0: Άρα δηλαδή θα έχουν τους δικούς.
1: Θα μεταφερθεί δηλαδή από το έξω που κάνουν μάθημα ιδιαίτερα.
0: Στο μέσα.
1: Στο μέσα του σχολείου.
0: Δηλαδή εκείνος που είναι το παιδί που είναι μέσα στην τάξη και για να πάρει το 20 θα πρέπει να κάνει.
1: Εκμεταλλεύεστε, γιατί θα πω πολλά και θα αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί. Αυτό ότι ο καθηγητής θα έχει ένα επιπλέον κίνητρο να λειτουργήσει εντός τάξης, θα κάνει ένα shop in a shop.
1: Ακριβώς θα γίνει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Και οι γονείς θα πρέπει να πληρώνουν. Αυτό επιστρέφει χρόνια πίσω. Δηλαδή.
1: Πολλά χρόνια πίσω με τις δέσμες, αν θυμάστε.
0: Ναι. Συνέβαινε.
1: Τώρα το θέμα είναι το εξής.
0: Άρα πρέπει αυτό, μισό λεπτό, να τελειώσει. Να τελειώνουμε το λύκειο, να είναι η εξαετής φοιτητής και μετά να έχει δυνατότητα ο μαθητής, η μαθήτρια να επιλέξει τη σχολή που θέλει και να κάνει προπασκευαστικό έτος.
1: Όχι, γίνεται. Όχι. Πολλά παιδιά περνάνε εκεί που δεν θέλουν.
0: Αυτό είναι το βασικό, το νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, το ένα. Δεν χρειάζεται, εγώ αυτό θα πω και θα το ξαναπώ ακόμα και για τη δική μου την επιστήμη. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε συνέχεια τον τροχό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συστήματα που δουλεύουν αποδοτικά και δημιουργούν. Θα σας πω ένα για σύστημα της Γαλλίας. Όταν ήμουν στην Γκρενόμπλη και έκανα εκεί πειράματα, ναι, συναντήθηκα με ανθρώπους οι οποίοι σπούδασαν εκεί. Και τι λένε. Προσέξτε τώρα την αντιφατική συμπεριφορά της Ελλάδας με τη Γαλλία. Η Γαλλία άρχισε να δίνει μεγάλη σημασία σε τμήματα φυσικής, χημίας, μαθηματικών, που είναι οι βασικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και το ελληνικό κράτος τι έκανε? Αποφάσισε να περνάνε και από άλλα πεδία στο τμήμα φυσικής, γιατί δεν πάνε πολύ φυσικοί.
0: Ναι.
1: Στο τμήμα μαθηματικό, γιατί δεν πάνε πολύ μαθηματικοί. Δεν είναι αυτό λύση. Δεν είναι αυτό λύση. Αν δεν δώσει σημασία στην βασική γνώση, και έτσι άλλαξε και βελτιώθηκε πολύ η επιστημονική κατάρτιση των Γάλλων, άλλαξε τελείως όλη η παιδεία τους και είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Αλλά θέλει χρόνο. Και βέβαια δεν θέλει αποφάσεις οι οποίες εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος τις...
0: Ποιος λαμβάνει.
1: Ναι, και ποιος έδωσε τον κύριο Γαβρόγλου. Θα επιμείνω σε αυτό. Είμαι κάθετος.
0: Mm-hmm. Τι δικαιοδοσία
1: του. Ποιοι ήταν οι σύμβουλοι του για να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Την μετατροπή,
1: μετατροπή των ΤΕΗ στα πανεπιστήμια. Και όλοι οι Πριτάνοι, ξέρετε, που ήταν αντίθετοι με όλη αυτή την ιστορία, τώρα μπορεί να διοικούνε με ανθρώπους τους οποίους δεν τους θέλανε στο πανεπιστήμιο. Στα συμβουλία διοίκησης.
0: Άλλη στόχευση. Τον πρώην ΤΕΗ, άλλη τον.
1: Πού είναι η αριστεία? Εγώ θέλω να ρωτήσω. Για την αριστεία δεν μιλάμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά τώρα έχουμε αριστεία.
1: Το ΙΚ υπάρχει.
0: Γιατί εντάξει, οι προηγούμενοι τελειώσανε, απορρίφθηκαν. Τώρα υπάρχει, λειτουργεί. Η αριστεία, είστε ικανοποιημένος?
1: Εσείς είστε.
0: Η ερωτήση είναι για μένα.
1: Είναι σαφέστατο.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Ούτε και εγώ απογοητευμένος είμαι.
1: Δεν είμαι
0: ευχαριστημένος. Αλλά δεν, το ζήτημα είναι εσείς που
1: θέλετε λύσετε, να σας πω κάτι άλλο. Το λέω δημόσια γιατί δεν.
0: Θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και αυτό προτείνεται γιατί για διαγενειακή δικαιοσύνη. Να το προλάβουμε.
1: Αυτό το λατρεύω.
0: Ναι, να ολοκληρώσετε όμως το σκέλος και Μακρύδη για την απογοήτευση. Γιατί. Πρέπει και αυτή να καταγράφεται.
1: Συγγνώμη, δεν είναι απογοήτευσή μου όταν μιλάμε για ρίσους και υποβάλλω εγώ τα χαρτιά μου για την προς Ισραήλ και δεν με καλεί ποτέ κανένας ούτε για μια συνέντευξη.
0: Συγγνώμη, υποβάλλετε αίτηση και δεν σε κάλεσε ποτέ κανένας?
1: Δεν, κανένας. Και διορίστηκε κάποιος από την προς Ισραήλ. Αυτό είναι δηλαδή αξιολόγηση.
0: Εσείς δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι, είναι πέρα από τη διαδικασία. Επιβάλλει το να κληθεί υποψήφιος.
1: Επιβάλλει.
0: Η ΡΑΗ δεν είναι ανεξάρτητα δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή. Ανήκει σε ένα από τα υπουργεία.
1: Ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Θέμα αυτό. Θέμα.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Γιατί, συγγνώμη, η Ευρώπη έχει κανόνες γι' αυτό. Τε θεσπίζει και τα λοιπά.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή δούλεψα στο JRC, στο Πέτεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ως grand holder το 2012.
0: Δεν έχετε αφήσει και πανεπιστήμιο παρικά.
1: Όχι, μα γι' αυτό όμως έχω και αυτές τις απόψεις. Γιατί τα έχω ζήσει. Τα έχω περάσει και έχω την εμπειρία να τα πω. Δεν μιλάω φιλοσοφικά. Όταν έχεις βιώσει μια κατάσταση, είσαι έμπειρος να την μεταφέρεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα δεν έχει καμία απολύτως σοβαρότητα. Το Green Deal είναι ένα διαλυμένο. Παρότι ήμουν υπέρμαχος όλης της ιδέας, δεν ξέρουμε από πού πορωτομπάζει. Είναι μια πολιτική φούσκα που δεν λειτουργεί σε τίποτα. Ένα θα πω για να το καταλάβει ο πιο απλός άνθρωπος που μπορεί να είναι. Τα καλαμάκια, τα πλαστικά.
0: Α, ιστορία με τα καλαμάκια.
1: Αυτό το πράγμα... ήταν το άκρο νάουτον της υπόθεσης. Είναι η ένδειξη της καταστροφής οποιασδήποτε θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζεται από μπυρόκραση. Γραφειοκρατία, της γραφειοκρατίας, ο γραφειοκρατία. Είναι η τελευταία για μένα στον κόσμο, γιατί να σας πω τι γίνεται. Όταν ήμουν στον Τέλαγο στην Αμερική με τον Γιώργο του Χατζηπαναγή, το νούμερο ένα στα μαγνητικά υλικά, είχαν αποφασίσει στην Αμερική τη μείωση των σπάνιων γεών, προσέξτε να καταλάβετε την Ευρώπη πώς λειτουργεί, τη μείωση των σπάνιων γεών στους μαγνήτες, στους μόνιμους μαγνήτες, όπως είναι του νεοδημίου σιδήρου βορείου, και το λέω γιατί είναι ο πιο δυνατός μαγνήτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μόνιμος μαγνήτης στον κόσμο. Η Ευρώπη για να ξεπεράσει την Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση, φωστήρες στην πολιτική, αποφασίσανε την αντικατάσταση. Μα δεν μπορεί να φτιαχτεί μόνιμος μαγνήτης. Όλοι οι επιστήμονες το ξέρουμε, χωρίς σπάνιες γαίες. Δηλαδή η Αμερική ξέρει τι κάνει. Εμείς πάμε να την ξεπεράσουμε με λάθος πολιτικές αποφάσεις. Τα κρίσιμα μέταλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την τεχνολογία και σχετίζονται, γιατί το άρθρο που έγραψα στην Αυθεμπορική για τη διαγενειακή δικαιοσύνη, δεν το φαντάστηκα, από τη Βουλή μου ήρθε μέσω συνεργασιών που έχω για να πω τη γνώμη μου. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που προκύπτει είναι ότι αν δεν σκεφτούμε τις επόμενες γενιές, έτσι για να συνδέσω τα δύο πράγματα, με τα υλικά, την ενέργεια και το περιβάλλον, στην πραγματικότητα δεν κάνουμε πράξη την βιωσιμότητα ενός συστήματος. Κάποτε υπήρχε ένας κανόνας των 7 γενεών. Ναι. 7 γενιές είναι πάρα πολλά χρόνια. Εμείς εδώ πέρα για ποιες γενιές λοιπόν δουλεύουμε, για να το δούμε. Για τα επόμενα 10 χρόνια, μισή γενιά. 15. Το 2050 με τη Φίβη την Κουντούρη που συνεργάστηκα στο Αηφορία και είχα την χαρά να μιλήσω αρκετές φορές, όπως και προσκάλεσε σε ένα συνέδριο για την ναυτιλία, το υδρογόνο και την ναυτιλία. Είπε εκ μέρους μου ότι το Green Deal έχει αποτύχει. Το 2050 είναι πάρα πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή όποια τεχνολογία και να πάρουμε, AI, ξέρετε πόσο το data center αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή που βρίσκεται? 2,6 βαθμούς Κελσίου. Πώς λοιπόν λες θα μειώσω τη θερμοκρασία την ώρα που θες να κάνεις data centers?
0: Έλατε. Και είναι και η χρήση του
1: νερού. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας, ναι, δημιουργεί προβλήματα, γιατί πρέπει να δούμε την ασφάλεια. Δημιουργεί προβλήματα. Όμως έχει αποδειχθεί με μια τελευταία έρευνα που διάβασα, δεν είμαι μόνο εγώ επιστήμονας, διαβάζουμε και στους άλλους επιστήμονες, ότι 50 χιλιόμετρα μακριά από τον πυρηνικό αντιδραστήρα είναι μηδενική καρκίνη. Δηλαδή δεν επηρεάζει ο πυρηνικός, αλλά μέχρι 50, άρα τι θέλει, μία απομόνωση. Οι small modular reactors που λένε οι SMRs και το κράτος

0: ασφάλεια. Ποια ασφάλεια έχουμε εμείς ως Ελλάδα ή γενικότερα κάθε κράτος όταν εξαρτάται από το φυσικό αέριο, όταν εξαρτάται από το πετρέλαιο? Δεν είμαστε ασφαλείς. Είναι εικονική πραγματικότητα αυτό που ζούμε. Εμείς οι επιστήμονες ξέρουμε την αλήθεια. Δεν μας ακούει κανείς όμως.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί
1: είναι αυτό?
0: Γιατί είναι δύσκολες κάποιες αποφάσεις με βάση τον κοινό
1: αυτό
0: κόσμο.
1: Αυτό δεν είναι πολιτική. Το να μπορείς να εξηγήσεις, να πεις, να επιχειρηματολογήσεις και να πάρεις την απόφαση.
0: Ναι, αλλά δεν ψηφίζουμε μόνο εμείς οι επιστήμονες, ξέρετε.
1: Καλά, ψηφίζουν και άλλοι. Έτσι.
0: Όλοι ψηφίζουν. Οι άλλοι που ψηφίζουν.
1: Όλοι ψηφίζουν.
0: Εγώ δεν έχω
1: και στον κορονοϊό οι άνθρωποι που αρνούνταν την ύπαρξή
0: του. Και στο ναι ή όχι του κύριου Τσίπρα ψήφισαν όσοι ψήφισαν. Ναι. Τι έγινε εκεί πέρα λοιπόν, άλλη μία.
1: Με πάτε πάλι στην
0: εγώ πήρα τύμπανα τώρα, να ξέρετε, τα έχω πάρει τα τύμπανα του κύριου Τσίπρα και έχω αρχίσει τα νταούλια εκεί να φάω. Και έχω αρχίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί εάν συνεχίσουμε έτσι.
1: Ναι,
0: θα
1: έτσι
0: είναι
1: πώς,
0: έτσι τεχνολογικά, ναι. Και χωρίς να σκεφτόμαστε το αποτύπωμά μας το διοξιδίου του άνθρακα, γιατί η διαγενειακή δικαιοσύνη σημαίνει ότι αξιολογώ το διοξίδιο του άνθρακα παγκοσμίως. Η ρήπη είναι παγκόσμια, όπως έγινε, σας είπα. Και οι νέοι, εάν ας πούμε αυτή τη στιγμή ο Τραμπ πλήρωνε για τους ρήπους που δημιουργεί λόγω των βομβαρδισμών στο Ιράν. Το Ιράν πλήρωνε το CO2 για τους βομβαρδισμούς που κάνει όπου κάνει. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, στην Αμερική εκεί. Λοιπόν, στο Λίβανο, το Ισραήλ αντίστοιχα κτλ. Τα λεφτά που θα πληρώνουν για αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακά κέντρα και το πετρέλαιο που καίγεται και βγαίνουν οι ρήποι στην ατμόσφαιρα θα ήταν ικανά να αγγίξουν και το ΕΠ της Ελλάδας. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Γιατί να μην έχει το ΝΑΤΟ λοιπόν ποινή σε κάποιον που παράγει ρήπους? Ποιος παράγει ρήπους? Υποτίθεται ξέρουμε.
1: Θα τιμωρούσε τότε την πρώτη χώρα σύμμαχο. Το ΝΑΤΟ, άμα το έκανε αυτό. Και τους αντιπάλους, με όρους πολέμου.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τα παιδιά μας.
1: Άρα μας λέτε λοιπόν να σας προτείνετε μια στροφή πολιτική στην πραγματικότητα.
0: Μια απόλυτη στροφή τώρα, χτες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι γενιές οι επόμενες θα υποστούν μεγάλες συνέπειες.
1: Θα είναι ένα σκηνικό, ας πούμε, Blade Runner.
0: Πού το θυμηθήκατε?
1: Είναι κορυφαία ταινία.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον.
1: Φασισμένη σε δίηγμα του Philip Dick.
0: Το πώς ακριβώς θα είναι, πάντως θα είναι χειρότερα.
1: Ναι. Θα είναι χειρότερα. Θα είναι χειρότερα, τελεία. Υπάρχει μια ελπίδα, όχι ελπίδα ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ελπίδα πραγματική υπάρχει. Κύριε Μακρύβη, για να το ολοκληρώσουμε.
0: Πειράζεται τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είπα εγώ, είναι καταστροφικό.
1: Ναι, όχι αυτό, δηλαδή, σας είπα.
0: Όποιος έχει παιδιά και ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ έχει.
1: Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε ούτως ή άλλως.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το.
1: Ναι.
0: Και το γελάς, έτσι.
1: Ναι. Είναι ελληνική αριστερά κάτι.
0: Ό,τι και να είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Για μένα, για το πώς το λένε, Νέος Πανιώνιος.
1: Ναι.
0: Μα δεν είμαι μόνο εγώ, είμαι εναντίον. Η κοινωνία θα έπρεπε να είναι εναντίον, δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή
0: αλλά
1: είστε από την άλλη, είστε ικανοποιημένος από την κυβέρνηση.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και να το έχουμε υπερβεί.
0: Σας είπα ένα προσωπικό παράπονο. Αλλά έχει κάνει πράγματα,
1: mm-hmm.
0: πολλά, ο Τσίπρας δεν κάνει τίποτα καλό. Mm-hmm. Άμα θέλουμε το αναλύω, εγώ σας το αναλύω, έτσι για να το κάνουμε και πολιτική της συζήτηση.
1: Δεν θα την κάνουμε πολιτική, φτάσαμε στις 10. Ο επίλογος ανήκει σε εσάς, το συμπέρασμα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Μάλιστα. Ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης ήταν για μία ώρα στο ραδιοθάλαμο του Σκάι, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα εφορικής γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, το δελτίο στις 10 με την Αγγελική Καρδιόλακα.
2: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Καλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας, κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε.

Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή, ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, όποτε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμό στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχων εκβιασμών. Πυρπολούσαν τα χωράφια τους με ελιές ή άλλες καλλιέργειες, με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Οι εκδηλώσεις αύριο θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυράκτη. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Φετών Πατρών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Ως εκ τούτου, ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπερασπίσης του, η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλή, ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανού για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί, ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Ζοφία Ζαχαράκη, οι υποψήφοι των πανελλαδικών θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν αναγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης, θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμίας Θεσσαλίας, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: αγάπη για το καλοκαίρι, θα είμαι και εγώ. Τέτοιο είναι το τραγούδι. Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάλια 100,3. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Όπερ σημαίνει ότι αυτά είναι τα θερινά στιγμιότυπα. Με τρίωρη διάρκεια, ενισχυμένα κυρίες και κύριοι, και με διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί παράλληλα με την ειδησιογραφία δίνουν περισσότερη έμφαση στις συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν και να μας δώσουν και ειδήσεις εκ προς τον άλλο, διότι οι συζητήσεις δεν αρκούν. Το πρόβλημα είναι, δεν αρκεί να φλιαρούμε, μόνο να φλιαρούμε, πρέπει και να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, άρα και τις ιδέες και τις λύσεις. Στο ραδιοθάλαμο για τη δεύτερη ώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Αραβάκος. Είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αραβάκο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Με αυτό το επίθετο, εννοείται.
1: Ναι, να ευχηθούμε και αύριο καλή επιτυχία στον ταλαιπωρημένο λίγο Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, αλλά να ξεκινήσουμε σωστά αύριο τουλάχιστον.
0: Ναι, υπάρχουν οι ελπίδες και οι προϋποθέσεις για μια πολύ καλή επανέναρξη.
1: Ναι, με το καλό.
0: Παρακολουθείτε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Το κατά κύριο.
0: Ναι. Και το επίθετο στη διαδρομή πόσο έχει επηρεάσει το Σαραβάκος?
1: Ελπίζω θετικά. Μεγάλωσα με τις μεγάλες δόξες στη δεκαετία του 90, οπότε ήμουν μια χαρά. Μετά βέβαια στο σχολείο υπήρχε μόνο πείραγμα, γιατί ήταν η πενταετία εκεί του Ολυμπιακού.
0: Εκείνα όμως ήταν όλα με πέναλτι.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Και εμείς είχαμε πάντα την Ευρώπη, η οποία ήταν η παρηγοριά. Ακριβώς.
0: Όχι παρηγοριά, ήταν στην διαφορά.
1: Ναι, αλλά το πρωτάθλημα ήταν πάντα, ξέρετε, δηλαδή και τα τελευταία χρόνια. Το πρωτάθλημα είναι αυτό το οποίο μας νοιάζει.
0: Ναι, το καταλαβαίνω για το τώρα. Τότε η Ευρώπη ήταν μια διέξοδος.
1: Παραμίλαγε, ναι, παραμίλαγε.
0: Ήταν και διαφορετικά τα μπάτζετ, δεν είχε φτάσει.
1: Ναι. Και ήταν και αρκετοί Έλληνες παίκτες και όλη η δομή.
0: Δεν έχετε συγγένεια.
1: Ο πατέρας μου λέει ότι έχω, εγώ την αρνούμε. Θέλω να είμαι αυτόνομος σε αυτή την πορεία. Αλλά ίσως υπάρχει μια μακρινή συγγένεια.
0: Οκ. Πάντως εκεί στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών έχετε φανέλα Σαραβάκος.
1: Ναι.
0: Με 7 έχετε.
1: Όχι, με 7. Εγώ το 10 πάντα φορούσα.
0: Το 10. Άρα οργανωτής το κέντρο.
1: Προσπαθώ, ναι, γι' αυτό είμαι και επικεφαλής ερευνών ενδεχομένως, γιατί προσπαθώ να σχεδιάζω τις έρευνες εκεί πέρα από την αρχή επιτελικά και ελπίζω ότι καταφέρνουμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: Ο φιλελευθερισμός, στη βασική του ιδέα είναι με στηρίζει στον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός που θα ρίξει τις τιμές. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό.
1: Σωστά.
0: Ο οικονομικός φιλελευθερισμός. Θα πάμε στο πολιτικό.
1: Ναι.
0: Οικονομικός. Δηλαδή, έχουμε 5-10 εταιρείες και εγώ που έχω τη δυνατότητα να επιλέξω την φθηνότερη για να πάω από εδώ στην Άξο.
1: Σωστά.
0: Έχουμε όμως πάρα πολλά δρομολόγια ακτοπλοϊκά μίας ή δύο εταιρεών από διαφορετικά λιμάνια και τα εισιτήρια είναι περίπου ίδια. Mm-hmm.
1: Άρα δεν.
0: Ή και αυξάνονται.
1: Τι μας λέει αυτό?
0: Ναι, έχουμε λοιπόν ανταγωνισμό στη χώρα, έχουμε φιλελευθερισμό.
1: Τα πηγαίνουμε καλύτερα σε σχέση με το πώς τα πηγαίναμε πριν 10 χρόνια. Οπότε αυτό είναι ένα καλύτερο σημείο. Δηλαδή το μετράμε κιόλας αυτό. Mm. Στο ΚΕΦΗΜ έχουμε τον Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας, ο οποίος μετράει το πόσο ελεύθερη είναι μια οικονομία. Οπότε παίρνετε όμως ένα καλό παράδειγμα, γιατί η ναυτιλία από τη μία πλευρά στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για την εμπορική ναυτιλία, είναι ανταγωνιστική, γιατί δεν υπάρχει στο εθνικό
0: πλαίσιο. Είναι στο διεθνές πεδίο.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς.
1: Αλλά όταν μιλάμε.
0: Και ερχόμαστε εντός.
1: Όταν μιλάμε για τα δρομολόγια στην Ελλάδα, προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συγκέντρωση της αγοράς. Άρα, γιατί δεν λειτουργεί η αγορά η ανταγωνιστική, είναι γιατί υπάρχουν αυτό που λέμε entry barriers. Δηλαδή, υπάρχουν ρυθμιστικά εμπόδια τα οποία δεν αφήνουν νέους παίκτες να μπουν στην αγορά. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, μια αγορά για να λειτουργήσει ιδιωτικά δεν θα πρέπει να έχει υψηλά κόστη ώστε να εισέλθει σε αυτή την αγορά.
0: Ναι. Ποια είναι τα υψηλά κόστη?
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην ναυτιλία θα πρέπει κάποιος να βρει πολλά από τα δρομολόγια είναι επιδοτούμενα.
0: Ανάμεσα στα νησιά που δεν έχουν καλή συνδεσιμότητα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να έχεις τις σωστές διασυνδέσεις ώστε να μπορείς να πάρεις επιδοτήσεις για να μπορείς να τρέξεις τα νησιά τα οποία δεν έχουν καλές συνδέσεις, ώστε να μπορέσεις από την άλλη πλευρά να είσαι και στις υπόλοιπες γραμμές. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η κατασκευή πλοίων ή η αγορά πλοίων στην Ελλάδα, τα ναυπηγεία δεν δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο που δουλεύανε πριν 10-20 χρόνια, κατασκευάζονται στο εξωτερικό. Και το τρίτο, το οποίο είναι οριζόντιος επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι η πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή, πώς χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις, κυρίως από δύο συστήματα. Το ένα είναι το τραπεζικό σύστημα, το οποίο πρέπει να δίνει στο βαθμό που υπάρχει η ευχέρεια, δάνεια για ανάπτυξη. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε venture capital, δηλαδή οι νεοφυείς επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να δέχονται επενδύσεις. Τίποτα από αυτό μας δεν είναι. Δηλαδή έχουμε ένα έλλειμμα επενδύσεων, γιατί στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις αρκούν και περισσεύουν. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή, οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε.
0: Ωραία,
1: να είναι.
0: Ποιες είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουμε δει στη χώρα? Σίγουρα μπορούμε να πούμε τα data center, αλλά είναι αυτά πραγματικές δημόσιες, είναι πραγματικές ιδιωτικές επενδύσεις?
1: Στο βαθμό που η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει ένα ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη των επόμενων ετών, είναι. Αλλά εδώ πρέπει να σκεφτούμε.
0: Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν? Ποια είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση? Γιατί επιλέγουν την Ελλάδα και όχι άλλες χώρες? Γιατί άλλες χώρες έχουν πει όχι?
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα, το γεγονός ότι βρίσκεται στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί περνάνε πάρα πολλά δίκτυα, υποθαλάσσια, οπτικές ίνες, οι οποίες συνδέουν τις χώρες. Άρα το να δημιουργήσει data center στην Ελλάδα, η οποία έχει το χώρο θεωρητικά να χτίσει data center από τη μία και έχει την πρόσβαση στο δίκτυο, είναι στα θετικά. Από την άλλη, πρέπει να σκεφτούμε όμως το περιβαλλοντικό κόστος που λέτε. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές περιοχές Natura, έχει πάρα πολλές περιοχές στις οποίες έχει και πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη για τα νησιά και το νερό. Οπότε από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για να έρθουν οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Οπότε αν η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει κεντρικό ρόλο ως περιφερειακή δύναμη, γιατί δεν μπορεί να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, θα πρέπει να επενδύσει σε data center, αλλά αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα αγνοούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι ένα data center χρειάζεται τεράστιες ποσότητες νερού όταν. Και από την άλλη πλευρά να πούμε ότι έχουμε τις πισίνες στον τουρισμό και στα νησιά μας, τα οποία επίσης αφυδατώνουν τα αποθέματα.
0: Ναι, αλλά είναι επένδυση, θα πει κάποιος μικρός ή μεσαίος, θα πει ότι είναι επένδυση η πισίνα για μένα. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας που θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 58 πισίνες δίπλα στη θάλασσα.
1: Θα πρέπει να γίνεται αρχικά, δηλαδή να μπορεί να το υποστηρίξει το σύστημα. Ναι. Και εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν, για παράδειγμα, δήμοι.
0: Γι' αυτό ναι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τον όρο φέρουσα ικανότητα του τόπου.
1: Ακριβώς. Η φέρουσα ικανότητα έρχεται το ΣΤΕ λοιπόν να ρυθμίσει κάτι, επειδή μιλάμε και για ρύθμιση και για ανταγωνισμό, το οποίο είναι σωστό. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν υποδομές να υποστηρίξουν αυτές τις επενδύσεις. Άρα δηλαδή, αν είχαμε λιγότερες πισίνες στα νησιά, θα είχαμε λιγότερους τουρίστες. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τουρίστες στα νησιά μας οι οποίοι έρχονται για το φυσικό περιβάλλον.
0: Μα το επιχείρημα είναι ότι ο τουρίστες θέλει την πισίνα.
1: Σε μια χώρα, το μοντέλο.
0: Το μεταφέρω, δεν το
1: λέω. Ναι. Σε μια χώρα, εγώ λέω ότι αν υπάρχει μια αναπτυξιακή πολιτική τουριστική, στην οποία το δυνατό χαρτί της Ελλάδας δεν είναι οι παραλίες, αλλά είναι οι πισίνες, τότε κάτι έχουμε κάνει λάθος στην ανάπτυξή μας. Δηλαδή, αν έρχεσαι στην Ελλάδα, έρχεσαι για τις παραλίες. Δηλαδή, αν πας, ακόμα έχεις Κυκλάδες που ενδεχομένως εγώ, με τη συγκρίνω με το Ιόνιο, το Ιόνιο έχει καταπληκτικές παραλίες, που μου αρέσουν εμένα πολύ περισσότερο.
0: Και παγωμένη θάλασσα.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά ακόμα και οι Κυκλάδες έχουν καταπληκτικές παραλίες. Δηλαδή, θα πουλήσεις την πισίνα. Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να κατευθύνεις τον τουρισμό προς μορφές οι οποίες είναι και περιβαλλοντικά βιώσιμες.
0: Και να υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Ο ανταγωνισμός θα έρθει αν δεν έχει ένας να έχει πρόσβαση στο να φτιάξει την πισίνα του. Τι κάνουμε τώρα?
0: Να το εξηγήσω. Έρχεται μια ιστορία, νομίζω, από την Μεσσηνία ή Ηλία. Εκεί ο κοινοτάρχης, είναι κατηγορούμενος ο κοινοτάρχης, ο αδελφός του και κάποιοι άλλοι, διότι είχαν τι? Την πρόσβαση στο νερό. Και αποφάσισαν ποιος θα πάρει νερό ή όχι, για αρδευτικό νερό, για να το χρησιμοποιήσουν. Όποιος δεν συνεννούσε την τιμή που ζητούσανε, έβλεπε μετά τις καλλιέργειές του ή τις υποδομές του να χάνουν, καταστρέφουν, βάζανε και φωτιές. Άρα λοιπόν, εδώ που το νερό είναι το κρίσιμος παράγοντας για όλα.
1: Ακριβώς.
0: Είδαμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει για μια ολόκληρη κοινότητα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ, πάμε στη μεγάλη κλίμακα λοιπόν. Πώς ρυθμίζουμε το νερό και πώς μπορεί να είναι δίκαιος ο ανταγωνισμός?
1: Και να προσθέσω σε αυτό ότι, για παράδειγμα, πώς παρακάμπτεις επίσης στο πλαίσιο στις Κυκλάδες, με το ονομάζεις την πισίνα σε συντριβάνι. Δηλαδή αυτό ξέρετε κάνουν.
0: Κολυμβητική δεξαμενή, νομίζω.
1: Ναι, η συντριβάνι, κολυμβητική δεξαμενή. Άρα τι λες, ότι εγώ δεν έχω πισίνα, άρα μου επιτρέπεται. Άρα για να μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν ίδια πρόσβαση και να υπάρχει αυτό που λέμε ισονομία. Άρα όλοι να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Μία πλευρά αυτή. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Είναι πάλι που πάμε σε αυτό που λέμε στον πολιτικό φιλελευθερισμό, δηλαδή ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αποφασίζει αυτή τη διανομή του νερού.
0: Μα είναι ψήφιο. Ο πρόεδρος κοινότητας υπόσχεται νερό και παίρνει ψήφους.
1: Πολύ ωραία.
0: Το νερό όμως δεν ανήκει σε κανέναν πρόεδρο, σε κανέναν φεύγουσα.
1: Είναι δημόσιο αγαθό.
0: Μέχρι τώρα στην Ελλάδα είναι δημόσιο αγαθό.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει εκεί λοιπόν μια ρυθμιστική αρχή να έρθει και να πει:
0: ωραία, δεν ρυθμιστικές αρχές, κύριε Σαραβάκο. Έχουμε στην Ελλάδα, υπάρχει και η αρμόδια νερού, πώς λέγεται, έχει ένα μακρινέ.
1: Ναι, είναι μακρόσυρτο.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Μπορεί να παρέμβει, θα παρέμβει, έχει το μηχανισμό για να πάει στην κοινότητα.
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση.
0: Έχει το μηχανισμό να πάει στα Χανιά.
1: Γιατί.
0: Και ο κομματάρχης των Χανίων θα αποδεχθεί τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής που πει: δώσουμε τα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία.
1: Μπαίνουμε στην ουσία. Το πρώτο είναι, θα πάει, έχει το μηχανισμό, πολύ σωστά ρωτήσατε. Όχι, και γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή από τις αιτήσεις εκθέσεις ότι οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένες.
0: Ναι.
1: Ελέγχουν δειγματοληπτικά, δεν μπορούν να χειριστούν όλες τις υποθέσεις, αλλά ακόμα και αν πει η ανεξάρτητη αρχή, είδα την υπόθεση, συμμορφώσου. Και δεν συμμορφωθεί ο Δήμος. Ποιος είναι ο δεύτερος μηχανισμός? Είναι η δικαιοσύνη. Εντάξει, θα πάνε στα δικαστήρια. Ποιος είναι ο μέσος χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα? 650 μέρες, το μετρήσαμε στο κεφάλι.
0: Θα πάνε στο εφετείο και θα.
1: Πρωτοδίκως 650 μέρες, δηλαδή θα τελεσυνδικήσει. Θα βγει η πρώτη απόφαση σε 2 χρόνια και μετά θα χρειαστούμε περίπου 1-1,5 χρόνο για να πάμε στο εφετείο και να βγει η τελική απόφαση.
0: Άρα συμφέρει η παρανομία.
1: Άρα συμφέρει να παρακάμψει όλες αυτούς τους μηχανισμούς ή συμφέρει να μην συμμορφώνεσαι αν είσαι το κεντρικό κράτος, γιατί έχεις τους πόρους, έχεις τα νομικά συμβούλια, έχεις όλο το χρόνο. Μέχρι να βγει η απόφαση, θα έχει αλλάξει και ο Δήμος.
0: Ή και η κυβέρνηση.
1: Πολύ σωστά. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα μηχανισμών και ελέγχων. Ο φιλελευθερισμός και ο ανταγωνισμός ακριβώς δεν μπορεί να λειτουργήσουν αν δεν λειτουργεί το κεντρικό κράτος. Άρα εδώ χρειαζόμαστε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί. Και στην Ελλάδα εκεί διαπιστώνουμε προβλήματα.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Όπως είπα, η λειτουργία της δικαιοσύνης.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να σου παίρνει για αστικές και εμπορικές υποθέσεις 700 μέρες. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν είναι μόνο το ζήτημα της ισονομίας και η πρόσβαση στο κράτος δικαίου. Είναι οικονομικό το ζήτημα. Όταν θέλουμε επενδύσεις που λέγαμε πριν ιδιωτικές, αν εγώ θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Σαραβάκο, διότι όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, συνελήφθη πριν από λίγη ώρα από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ, 28χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 73χρονου ημεδαπού, η οποία έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η ενημέρωση που έρχεται, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα. Να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα αυτή την ώρα. Λοιπόν, φέρεται να είναι ένας Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται για δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, διακόπτω, κύριε Σαραβάκο. Λοιπόν.
1: Άρα, εγώ, αν είμαι ένας επενδυτής, ο οποίος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και γνωρίζει ότι μπορεί να τον καθυστερήσει 2-2,5 χρόνια μία απλή μήνυση ή ένα απλό δικαστήριο, δεν θα έρθω, θα πάω στη Βουλγαρία, θα πάω στην Κύπρο, θα πάω σε υπόλοιπες χώρες.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά έρχονται παρά τις αντιξώσεις. Αν και, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν ξέρεις ακόμη και σήμερα από το γεγονός ότι έχουμε κτηματολόγιο, αφού δεν έχουμε τοπικά σχέδια πόλης, δεν ξέρεις πού μπορείς να χτίσεις. Η κυβέρνηση έδωσε μάλιστα παράταση, από ό,τι ενημερωθήκαμε, για ένα χρόνο ακόμη για τις περίφημες βεβαιώσεις δόμησης.
1: Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το ελέγχουμε και αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ότι τα σχέδια θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2027. Αυτό μάλλον δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί.
0: Τα τοπικά σχέδια, πώς εγώ θυμάμαι, ήταν ο κ. Χατζηδάκης αρμόδιος υπουργός, όταν εξαγγέλθηκαν και είχαν εφαρμογή σε ένα έτος.
1: Ναι.
0: Κάτι το 2022.
1: Περιμένουμε μέχρι το 2027.
0: Ναι, αλλά τα πολεοδομικά σχέδια είναι αυτοί που παράγουν υπεραξία, δηλαδή αυτομάτως στη γη, όταν οργανώσει σωστά το χώρο.
1: Και στο ζήτημα των επενδύσεων που θέλετε, αλλά και στο ζήτημα.
0: Ωραία, η ερώτηση είναι: μια κυβέρνηση ή ένα κράτος που δηλώνει την εφηλεία, γιατί δεν είναι πρωτίστως αυτό το ζήτημα των σχεδίων, των τοπικών σχεδίων πόλεως που θα αλλάξουν όλη την εικόνα της οικονομίας?
1: Το πρώτο ζήτημα θεωρώ ότι είναι η πολυπλοκότητα. Δηλαδή, εδώ πέρα, πραγματικά, όταν έχεις να κάνεις με το ελληνικό κράτος, το ποιος έχει τις αρμοδιότητες για το κάθε τι είναι σε διαφορετικές αρχές. Ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε στην καλή νομοθέτηση είναι ότι ποιος έχει την αρμοδιότητα για το πώς θα ανοίγει η πόρτα ενός ξενοδοχείου. Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα. Μια πόρτα ξενοδοχείου, αν θες να ανοίξεις ένα ξενοδοχείο, πρέπει να ανοίγει, σου λέει, η πυροσβεστική προς τα έξω. Ναι. Γιατί εγώ έχω την αρμοδιότητα να σου πω αυτό, γιατί αν θέλεις να βγεις, να πιάσεις πυρκαγιά, θα πρέπει να βγεις προς τα έξω. Πας όμως στην πολεοδομία και σου λέει: όχι, η πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα μέσα. Γιατί αν την ανοίξεις και χτυπήσεις κάποιον στο πεζοδρόμιο όπως την ανοίγεις, έχεις αστική ευθύνη. Άρα, σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα? Αυτό το παράδειγμα το οποίο λέω αυτή τη στιγμή είναι ένα κλασικό παράδειγμα των αρμοδιοτήτων στην Ελλάδα. Υπάρχουν 23.000 αρμοδιότητες. Αρμοδιότητα σημαίνει ότι ποιος είναι υπεύθυνος να βγάζει τα πολύμπριζα όταν κλείνει το Υπουργείο. Δηλαδή, είναι σαφώς ορισμένες. Ακριβώς. Είναι λοιπόν αρμοδιότητες οι οποίες μπλέκονται μεταξύ τους και ακόμα και η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει άκρη. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης που μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι μεταρρυθμίσεις.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση νομοθετεί. Προτείνει, σχεδιάζεται υπουργέ. Σχεδιάζει τα σχέδια νόμου. Έχουμε υπερπαραγωγή.
1: Έχουμε υπερπαραγωγή, πολύ σωστά το λέτε, αλλά από την άλλη.
0: Κάθε μια έρευνα ήταν
1: Είναι τεράστιο το
0: νούμερο.
1: Είναι 650 νομοσχέδια στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ένα αυτό. Έχουμε νομοσχέδια, τι δεν έχουμε? Υπουργικές αποφάσεις.
0: Μπράβο, οι εκτελεστικές. Αυτό το έχει κάνει και πρόεδρος ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον νόμο για τον 2328 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο οποίος για την εφαρμογή του ήθελε πληθώρα υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων.
1: Ναι. Ακριβώς, δηλαδή πώς ένας μηχανισμός.
0: Τα οποία οι περισσότερα από αυτά δεν εκτελέστηκαν ποτέ.
1: Εμείς το μετράμε αυτό στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Έχουμε το δίκτυο για την ποιότητα της νομοθέτησης και βλέπουμε πόσες είναι οι εξουσιοδοτήσεις που έχει κάθε νομοσχέδιο. Κατά μέσο όρο έχουν περίπου 30 εξουσιοδοτήσεις. Κατά μέσο όρο.
0: 30.
1: Θυμάμαι ένας νόμος του Γαβρόγλου είχε 150, για να καταλάβετε, της παιδείας.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον μνημόνιο του προηγούμενου καλεσμένου.
1: Ακριβώς. Οπότε εκεί λες. Πώς θα βγει αυτή η νομοθετική ύλη? Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά να προβλέψεις, να βγάλεις υπουργικές αποφάσεις.
0: Σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο έχουν λύσει αυτό το ζήτημα? Ή και εκεί έχουν γραφειοκρατία οργανωμένα?
1: Το πρώτο, ανάλογα τι κοιτάμε. Για παράδειγμα, στη Βρετανία που λειτουργεί διαφορετικά, έχουν αυτό το γλωσσοσανκτιονικό σύστημα. Πρώτα απ' όλα έχουν αυτό που λέμε one in, one out. Ό,τι νόμο ψηφίζεις, βγάζεις και έναν. Δηλαδή καταργείς. Στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων, γιατί ο νέος νόμος που ψηφίζουμε ισχύει και ο παλιός. Όταν λοιπόν πας στο δημόσιο υπάλληλο και του λες, ξέρεις, εγώ για να ανοίξω αυτή την επιχείρηση.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πρέπει να σου φέρει.
0: Ο νέος νόμος. Στην πραγματικότητα πρέπει να καταργεί όλες τις προηγούμενες διατάξεις.
1: Δεν έχουμε κωδικοποίηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, για να καταλάβετε, για να διαβάζουν τους νόμους, πληρώνουν μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία τους παρέχει κωδικοποιημένα. Δηλαδή, τι λέει αυτό? Ότι στο άρθρο 15 του νόμου ΤΑΔΕ το έχω αλλάξει και ισχύει έτσι.
0: Αφού υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για αυτή τη δουλειά.
1: Υπάρχει η Επιτροπή Κωδικοποίησης αυτή τη στιγμή, η οποία έχει ξεκινήσει το έργο του το 2019, δεν το έχει ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο κ. Βλαχόπουλος πρόεδρος.
0: Ναι, μα θυμόμουν, ακριβώς. Ότι σκέφτηκαν να το επιτέλους.
1: Προσπαθούν να το κάνουν αυτό, δηλαδή να έχουμε έναν οργανικό νόμο. Ποιο είναι δηλαδή το σχέδιο? Να έχουμε έναν οργανικό νόμο, ο νόμος για την παιδεία. Όλες οι διατάξεις είναι εκεί επικαιροποιημένες. Άρα αυτή τη στιγμή, γιατί το τι άλλο κάνουμε, κάνουμε τις περίφημες τροπολογίες. Ο δημόσιος υπάλληλος, ακριβώς, για να δει ποια διάταξη ισχύει για την παιδεία, για την υγεία, θα πρέπει να πάει σε ένα νόμο που ρυθμίζει το περιβάλλον, να βρει το συγκεκριμένο άρθρο και να δει ότι δεν έχει αλλάξει τους τελευταίους 6 μήνες, ώστε να δει τι ισχύει. Άρα αυτή η πολυπλοκότητα είναι ενδογενή στο σύστημα.
0: Και άρα αυτή η γραφειοκρατία παράγει περισσότερα προβλήματα, ξεκινώντας από τις αρμοδιότητες και φτάνοντας σε όλη την λειτουργία του κράτους.
1: Ακριβώς. Ακόμα και το συντονισμό μεταξύ των Υπουργείων. Δηλαδή, αν δείτε μια ανάλυση συνεθπιών ρύθμισης που λέμε, ένα έγγραφο το οποίο μας λέει πώς προέκυψε ο νόμος, πρέπει να συνυπογράψουν. Είναι τις υπογραφές των Υπουργών κάτω από κάθε νόμο. Πρέπει να συνυπογράψουν 15 Υπουργοί.
0: Γι' αυτό και ο Κώστας Σιμίτης, αείμνηστος πλέον, όταν ήταν πρωθυπουργός για να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάνουν bypass τη λειτουργία των Υπουργείων. Δηλαδή φτιάξαν την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που ήταν πάνω από τα Υπουργεία, για να ξεπεράσουν τα ζητήματα της γραφειοκρατίας.
1: Υπάρχουν ζητήματα συντονισμού.
0: Μην πείτε περισσότερα, γιατί έχουμε φτάσει στην ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Αλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά, τονίζοντας πως αν οι ΗΠΑ πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 104.3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε τα, μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάντως μπορείτε να στέλνετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της παρατηρήσης σας και ηλεκτρονικά στο skyradio.gr. Για να δούμε, για να σας βάλουμε περισσότερο σε αυτή την συζήτηση εδώ στην, με τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραγώγο, για να δούμε αν υπάρχει φιλελεύθερη, πραγματικά αληθινή φιλελεύθερη πολιτική στην Ελλάδα και ανταγωνισμός. Θα ήθελα, για να μην, επειδή παρατηρήσαμε τις αιτήσεις, να επιστρέψουμε σε αυτό που απασχολεί τον καταναλωτή. Είναι στο τέλος του μήνα λογαριασμός του ρεύματος. Είναι βαρύτατος και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έρθουν και άλλες επιβαρύνσεις εξαιτίας της οικονομίας. Υπάρχει λύση στο αδίέξοδο αυτό, στο πρόβλημα αυτό?
1: Η λύση, αν την εννοούμε με την έννοια της παρέμβασης της κυβέρνησης, γιατί φαντάζομαι ότι οι πολίτες αυτό που εννοούν είναι ότι κάντε κάτι για την ακρίβεια. Δηλαδή αυτό είναι το αίτημα.
0: Ναι, αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς. Οπότε εδώ πέρα πρέπει να διαχωρίσουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς αλυσίδες εμπορευμάτων, δεν μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας άλλαξε ενεργειακή πολιτική, αποφάσισε συλλογικά να πάει σε ένα μοντέλο εξάρτησης από τη Ρωσία, ή ότι στην Ελλάδα μακροχρόνια δεν έχουμε επενδύσει σε άλλες μορφές ενέργειας, οι οποίες σήμερα θα μπορούσαν να είχαν κάνει την Ελλάδα πιο ανεξάρτητη. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει. Υπάρχουν τομείς που μπορεί να παρέμβει. Αυτό που βλέπουμε τώρα, πολύ πρόσφατα να έχει γίνει, είναι ότι η περίφημη συζήτηση για τον ΦΠΑ έχει νόημα. Γιατί έχει νόημα? Πράγματι, η οικονομική επιστήμη μας έλεγε μέχρι σήμερα ότι αν μειώσει τον ΦΠΑ, η μείωση δεν θα περάσει στους καταναλωτές, θα την απορροφήσουν οι παραγωγοί. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μελέτες και έχουμε κυβερνητικά σχέδια από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Σουηδία, στην οποία έχουμε εκθέσεις ότι ο ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ, πέρασε στους καταναλωτές και μάλιστα πέρασε ολόκληρη. Τελευταία το έκανε η Σουηδία.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για πιο οργανωμένες κοινωνίες οικονομικά που έχουν πιο εξελιγμένα οικονομικά συστήματα.
1: Σωστά. Οπότε εδώ,
0: γιατί εδώ έχουμε απόδοση στο ΦΠΑ στο τρίμηνο.
1: Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ, γιατί είναι το βασικό εργαλείο φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Άμεσα. Ακριβώς. Τα εγγυημένα έσοδα.
1: Είναι,
0: παρά τις απώλειες.
1: Ξέρουμε την κατανάλωση, έχουμε μικρύνει και οι απώλειες. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτό που λέει το κενό ΦΠΑ. Επειδή ξέρουμε πόσα δαπανώνται στην Ελλάδα, πόσο έπρεπε να εισπράττεις και πόσο εισπράττεις, πλέον έχει πάει αυτό περίπου στο 20% απώλεια των εσόδων από τον ΦΠΑ. Έχει μειωθεί, ήταν στο 30%.
0: Άρα ξέρουμε. Σημαντική μείωση.
1: Είναι σημαντική μείωση και είναι το νούμερο ένα φορολογικό έσοδο για την κυβέρνηση. Άρα δεν μειώνεται γι' αυτό. Αλλά απ' την άλλη, ξέρετε, αν κοιτάξουμε τις εισηγητικές εκθέσεις του προϋπολογισμού, ξέρετε τι βλέπουμε. Κάθε χρόνο έχουμε υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή η κυβέρνηση προβλέπει ένα ποσό και έχουμε 5, 8, 4% παραπάνω. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ΦΠΑ και υπάρχουν και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις σε άλλες χώρες ότι ο ΦΠΑ πέρασε στους καταναλωτές. Άρα αν θες να αντιμετωπίσεις πραγματικά την ακρίβεια, ένα μέτρο που μπορείς να κάνεις, γιατί είπαμε, αλλά δεν μπορείς να κάνεις, είναι να δεις αυτό.
0: Είναι το 24%, δηλαδή να ισορροπείς ανάμεσα από όλες που έχει το δημόσιο, το κράτος, στα έσοδα, λέτε, και στην ακούφιση του καταναλωτή.
1: Ναι, δεν θα έχουμε απώλεια εσόδων γιατί έχουμε υπεραπόδοση. Άρα μπορούμε να προβλέψουμε και στο.
0: Άρα βασίζεται και στο κυβερνητικό επιχείρημα, αφού πάτε τόσο καλά. Γιατί αντί να ακολουθείτε επιδημοπτική πολιτική,
1: ακριβώς,
0: λέτε από εδώ και από εκεί.
1: Το πλεώνασμα πρέπει να ξέρουμε τι να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε πολλά πράγματα. Μπορεί επειδή έρχονται εκλογές να το κάνουμε επίδομα. Μπορεί να το κάνουμε επίδομα στα ενίκια, για παράδειγμα. Μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Η οποία επίσης
0: κατά τη γνώμη μου
1: είναι λάθος, γιατί έχεις ένα κλασικό πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή υπάρχουν 100 σπίτια για 500 ανθρώπους που τα ζητάνε. Και τι κάνεις? Επιδοτείς τον καταναλωτή, άρα από τους 500 πας 600.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί να φαίνεται μια. Πολιτική, κοινωνική, ότι επιδοτούμε τους καταναλωτές, τους πολίτες, τους βοηθάμε.
0: Ναι, αμέσως. Δηλαδή την επιδότηση την εισέπραξε.
1: Ακριβώς.
0: Ήδη ο νοικιαστής. Ή την επιστροφή του νοικίου, την εισέπραξε ο ιδιοκτήτης με διαφορετικούς τρόπους.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να ξέρουμε αυτό το πλεόνασμα που έχουμε, πώς προκύπτει. Άρα εδώ προκύπτει την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Μπορούμε να το μειώσουμε, ναι. Τι να κάνουμε? Να μην δώσουμε ένα τέτοιο επίδομα και να μειώσουμε τον ΦΠΑ Αντίστοιχα, η κυβέρνηση έχει όλες τις μελέτες, έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μπορεί να κάνει να τρέξει μια μελέτη ή να μας πει, παιδιά, αν το κάνω αυτό, αν το μειώσω κατά δύο μονάδες, θα χάσω πάρα πολλά έσοδα που δεν μπορώ να το σταθμίσω. Οπότε αυτό το ερώτημα πρέπει να το απαντήσει πιστικά, γιατί δεν το κάνει. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κριτική η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες.
0: Αντίστοιχα, οι εξαγγελίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτό το ζήτημα, πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούτε?
1: Εκεί είναι το κλασικό παράδειγμα ότι όποιος δεν έχει την εξουσία μπορεί να πει τα πάντα. Γιατί επίσης θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ στοχευμένη μελέτη η οποία να πει θα μειώσουμε σε αυτά και σε αυτά τα αγαθά το ΦΠΑ, θα χάσουμε τόσα, αλλά θα τα βρούμε από αλλού. Δηλαδή, χρειάζεται η συζήτηση για τα κοστολογημένα προγράμματα, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μέχρι σήμερα τα μη κοστολογημένα προγράμματα και ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε ό,τι θέλουμε και να κόψουμε από όπου θέλουμε, μας έχουν οδηγήσει το 2010 στη χρεοκοπία.
0: Να δούμε άλλο ένα ζήτημα ανταγωνισμού στην καθημερινότητα, στις τιμές των προϊόντων.
1: Στα σούπερ μάρκετ.
0: Που συνδέεται με την ενέργεια. Εντάξει, ο κόσμος δεν ψωνίζει μόνο το σούπερ, ψωνίζει από όλα τα καταστήματα. Τα σούπερ μάρκετ είναι το βασικό σημείο αναφοράς και πάλι εκεί έχουμε την συγκέντρωση ισχύως, το πούμε πολύ ευγενικά. Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, αφού είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Ποια είναι αυτά τα προϊόντα? Έρχονται απ' έξω, έρχονται από την Ελλάδα. Οπότε και το δεύτερο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό για την Ελλάδα και πηγαίνουμε σε αυτό που συζητήσαμε πριν, είναι το ενεργειακό κόστος. Δηλαδή,
0: γιατί αυτό το βάζουμε. Ακριβώς. Ενεργειακό κόστος και μετά τιμές
1: το ενεργειακό κόστος όμως και στις αλυσίδες τροφοδοσίας. Δηλαδή,
0: γιατί έχουν κόστος
1: μεταφοράς, κόστος συντήρησης. Ναι. Ακριβώς. Οπότε η Ελλάδα από τη στιγμή που δεν είναι ανεξάρτητη και από τη στιγμή που το βασικό πρόβλημα είναι η ακριβή ενέργεια, είναι και στις μεταφορές και στις συντήρησεις των τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ και σε όλα. Δηλαδή, αυτή είναι μια γενικότερη εξήγηση γιατί οι τιμές δεν πέφτουν. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά, όπως λέγαμε πριν, για να μπορείς να μειώσεις τιμές. Αυτή τη στιγμή πάλι η κυβέρνηση έχει ένα πλαίσιο παρεμβατικότητας.
0: Ναι,
1: δηλαδή το καλάθι ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή με το να βάζουμε συγκεκριμένες ή να φτιάχνουμε μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή η οποία μας λέει που είναι το πιο φθηνό, δηλαδή αν είναι 3 λεπτά πιο φθηνό, 20 χιλιόμετρα πιο μακριά, εμένα τι θα με βοηθήσει στην πραγματικότητα?
0: Αυτά είναι απλά, τα έχει λύσει η ίδια η ζωή, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Οπότε,
0: όταν πας να ψωνίσεις, συνήθως πας σε ένα σούπερ μάρκετ γιατί θα βρεις τα περισσότερα. Άντε βία στο δεύτερο. Στο τρίτο, στα 20 χιλιόμετρα μακριά, θα έχεις πληρώσει τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Ακριβώς. Άρα σε συμφέρει να πας στο ακριβότερο κοντινό σου.
0: Ναι, δεν έχει νόημα με τόσο ακριβή βενζίνη.
1: Άρα εκεί πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός? Τι μερίδιο της αγοράς έχει κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή ή εκτός σούπερ μάρκετ? Δηλαδή θα πρέπει να δούμε, παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκεί που πρέπει να παρέμβει? Έχει τους πόρους. Έχει τους πόρους, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε συχνά.
0: Άρα ξανά έρχεται η συζήτηση για τις τιμιστικές αρχές.
1: Ακριβώς. Τις έχουμε, αλλά υπολειτουργούν. Και το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρουμε και από την ΑΔΑΕ, το ξέρουμε και από ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες συνέχεια και από το δικαστικό σύστημα. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στο δικαστικό σύστημα δεν είναι ότι δεν έχουμε δικαστές ή δεν έχουμε δικηγόρους, είναι ότι δεν έχουμε διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες, οι οποίοι θα διαχειρίζονται την ύλη τη δικαστική. Δηλαδή, οι ίδιοι δικαστές πρέπει να φτιάχνουν τις εκθέσεις, να τις ανεβάζουν, τις ψηφιοποιούν, κάνουν γραμματιακή υποστήριξη δηλαδή.
0: Ωραία. Μία μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό είναι στο ταμπελάκι να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής του προϊόντος ενός έτος ένα χρόνο πριν. Δηλαδή να καταγράφεται η διακύμανση της τιμής, έτσι ώστε να μπορεί ο πελάτης καταναλωτής να αξιολογεί.
1: Ο καταναλωτής την ξέρει ήδη. Δηλαδή αυτό...
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίνω σούπερ μάρκετ, ξέρω πολύ καλά πόσο έπαιρνα πριν ένα χρόνο το γάλα και πόσο το παίρνω τώρα. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και στο δελτίο της Ελστάτ να μπούμε, βλέπουμε πόσο έχουν ανέβει τα τρόφιμα που αυτή τη στιγμή είμαστε οι πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 23 στο 24, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, με τα ακριβότερα τρόφιμα, την αύξηση στον πληθωρισμό. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο είχαν και πώς μεταβάλλονται. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να τις μειώσουμε.
0: Ναι, πώς. Δηλαδή, γιατί η ντομάτα είναι πια τόσο ακριβή, που παράγεται εντός χώρας?
1: Ναι, αλλά εδώ είναι και ένα ζήτημα του αγροτικού τομέα, για παράδειγμα, επειδή
0: ναι,
1: πάμε στην ντομάτα.
0: Ναι, να το πάμε όμως. Γιατί...
1: Είναι ένα πρόβλημα δομικό, γιατί αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας ζει μόνο από επιδοτήσεις και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά. Γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά? Γιατί δεν κάναμε τις σωστές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Για παράδειγμα, στην Κρήτη ο παραγωγός συλλέγει την ελιά με τα χέρια και στην Ισπανία με μηχανήματα. Το κόστος αναεργατοώρα το οποίο έχει ο Ισπανός και ο Ιταλός είναι πολύ μικρότερο. Άρα θα φτάσουν στα ράφια μας προϊόντα από άλλες αγορές τα οποία είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά.
0: Με ακριβότερα μεροκάματα και την ίδια ώρα θα πουληθεί πολύ πιο φθηνά. Γιατί μας έλεγαν οι παραγωγοί ότι το λάδι το ζητούν πλέον για ελάχιστα ευρώ το λίτρο. Όμως στο σούπερ μάρκετ, αν φτάσει, γιατί θα ξεκινήσει χωρίς ετικέτα το λάδι δυστυχώς, θα φτάσει σε υπερπολαπλάσια τιμή.
1: Όταν συζητούμε λοιπόν για τον αγροτικό τομέα και πώς μπορούμε να επενδύσουμε εκεί πέρα, έχουμε χάσει 20 χρόνια τα οποία πήραμε τις επιδοτήσεις, πήραμε τα χρήματα. Δηλαδή είναι η γνωστή ιστορία πλέον σε όλους μας ότι τη δεκαετία του 80 και του 90 πήραμε αυτά τα περίφημα πακέτα, αλλά δεν προχωρήσαμε στις αλλαγές επενδύσεις.
0: Για να είμαστε και άδικοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέσανε τα λεφτά γιατί ήταν γερμανικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, βέβαια. Είχαν τα χρήματα οι Έλληνες που μπορούσαν από τη μία πλευρά να επενδύσουν και από την άλλη να αγοράσουν. Διάλεξαν να αγοράσουν, όπως λέτε, τα οχήματα.
0: Τα ψυγεία και τα λοιπά. Γιατί είναι αλέμβετο είναι αυτό. Δεν έπεσαν και οι Ευρωπαίοι από τα σύννεφα.
1: Όχι.
0: Που ξανακάνανε ξαφνικά ότι τι είναι η Ελλάδα, πώς συμβαίνει αυτό.
1: Μα ένας τρόπος τον οποίο θέλει.
0: Η Γερμανία εδώ χρειαζόταν.
1: Ακριβώς. Χρειάζονταν μια δυνατή καταναλωτικά ελληνική κοινωνία ώστε να μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα τα οποία τους πουλάνε και τα εξάγουν. Και η Γερμανία τότε είχε μπει σε μια κρίση την τελευταία πενταετία, εξαετία μετά την Μέρκελ. Αφορά στο γεγονός ότι μειώθηκε πάρα πολύ η δύναμη, η καταναλωτική δύναμη των χωρών του Νότου. Γιατί υπήρχε
0: φυσικά,
1: αυτό.
0: Είχε αντίκτυπο εδώ.
1: Πλέον δεν μπορούσαν να εξάγουν με τον ίδιο τρόπο. Και κάτι που αφορά το παραγωγικό τους μοντέλο είναι ότι όταν οι Αμερικανοί το 2000 επένδυσαν σε μικροτσίπ και σε τεχνολογία, οι Ευρωπαίοι επένδυσαν στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η αυτοκινητοβιομηχανία πλέον έχει πέσει έξω σε αυτές τις χώρες.
0: Μπήκε και η Κίνα.
1: Μπήκε και η Κίνα ακριβώς. Και εδώ έχουμε και ένα δίλημα, αν θέλετε, και φιλελεύθερο, ότι αγοράζουμε από χώρες που δεν απομίζεται το κόστος της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία έχει ένα κόστος.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέροντα ερώτηση.
1: Εδώ τι κάνουμε. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η θεωρία ότι πρέπει να αγοράζουμε από την Κίνα, γιατί έτσι θα ανεβεί το εισόδημά τους, θα ζητήσουν περισσότερα δικαιώματα. Άρα, ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε τους Κινέζους να ζητήσουν περισσότερη δημοκρατία και δικαιώματα είναι να αυξήσουμε το εισόδημά τους. Και από την άλλη, αυτό που είπα, ότι δεν μπορείς. Δηλαδή, όταν είσαι ένα αυταρχικό καθεστώς, βάζεις παιδιά να δουλεύουν. Αυτό εμείς το δεχόμαστε ή όχι. Αλλά όταν.
0: Όχι.
1: Δεν το δεχόμαστε, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δούμε υψηλότερες τιμές στα ράφια μας. Αλλιώς θα μπορούσαμε να εισάγουμε από τη Λατινική Αμερική πολλά αγροδιατροφικά προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές.
0: Έρχεται όμως και η συγκεκριμένη συμφωνία που αυτό ανοίγει το δρόμο, το επιτρέπει. Βέβαια,
1: μετά από περίπου 30 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, διαπραγματεύσεων.
0: Και με πτώσεις που λένε οι περιβαλλοντικές ομάδες ότι είναι σοβαρές για την υγεία των ανθρώπων.
1: Ακριβώς, γιατί δεν τηρούν τα στάνταρ τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ είναι.
0: Άμα την κάνει το φυτοφάρμακο, το απαγορευμένο εκεί και δεν ξέρει ποιο παραγωγό, πού, τι έχει βάλει, και την ίδια ώρα στον Έλληνα δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα, πρόβλημα, δεν είναι.
1: Άρα εδώ η συζήτηση για τις τιμές είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουμε ότι επομιζόμαστε και ένα κόστος δημοκρατίας.
0: Άλλοι εμείς επομιζόμαστε. Ναι, σίγουρα. Εμείς τα επομιζόμαστε όλα στο κεφάλι μας. Το βάρος είναι σε εμάς. Είναι οι κυβερνήσεις τι κάνουν.
1: Οι κυβερνήσεις, εδώ είναι αυτό που διακρίναμε πριν. Τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Η Ελλάδα δεν μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή,
0: καθόλου μηδέν.
1: Εδώ άκουσα λίγο πριν ότι που είδα τις ειδήσεις ότι υπάρχει ένα βέτο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις στη Ρωσία για το πετρέλαιο. Άρα υπάρχουν πραγματικά τα βέτο τα οποία είναι θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να τα επηρεάσει, αλλά τις περισσότερες πολιτικές, τα πόλεις δηλαδή, πόσο θα δοθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει πολύ. Είναι receiver, είναι αυτοί που θα πάρουν τα λεφτά και είναι αυτοί που θα δουν πώς θα τα αξιοποιήσουν. Αλλά δεν μπορεί στην πραγματικότητα να πει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο budget ή μικρό budget στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ψηφίζεται τώρα. Παρόλο που έχουμε τον Πιέρα Κάκιν στο Eurogroup. Υπάρχει ένας αναβαθμισμένος ρόλος, αλλά η Ελλάδα είναι μια περιφερειακή δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα συμπερασματικά θα συνεχίσουμε να είμαστε περίπου στην ίδια κατάσταση οικονομική.
1: Εξαρτώμαστε.
0: Και με χειρότερους όρους, γιατί όπως διαμορφώνεται η οικονομία της ενέργειας, τα πράγματα χειροτερεύουν για όλους τους μεγάλους.
1: Νομίζω ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, επειδή συζητάσαμε.
0: Πάλι ο ελέφαντας στο δωμάτιο.
1: Γιατί ήρθε και πριν.
0: Πάντα ελέφαντας. Δεν βγαίνει ποτέ αυτός ο ελέφαντας. Είναι μόνιμα εγκατεστημένος σε αυτήν την
1: εποχή. Συζητάνε για τις τιμές και είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι τα εισοδήματα.
0: Α, πάμε. Προλάβατε, είναι το επόμενο ζήτημα.
1: Ωραία. Γιατί εδώ τι έχουμε. Έχουμε τιμές Ευρώπης με εισοδήματα Ελλάδας. Και τι θα πει εισοδήματα Ελλάδας, ότι αυτή τη στιγμή, αν δούμε τον πραγματικό μισθό του Έλληνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μισθό, τον πραγματικό, adjusted που λέμε, είναι στο 60% αυτή τη στιγμή. 60%. Αυτή είναι η.
0: Και μετά από πάνω είναι επιδόματα, είναι κουπόνια,
1: ακριβώς,
0: είναι ό,τι.
1: Οτιδήποτε αμφιβάλλον λειτουργεί.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε το μισθό. Το πρόβλημα των μισθών.
1: Ωραία.
0: Πώς επιβαρύνεται ένας μισθός. Είναι το καθαρό, είναι το μεικτό ποσό, το οποίο έχει το φόρο, έχει την εισφορά και μετά είναι το καθαρό ποσό που μένει στον εργαζόμενο.
1: Περίπου, για να τα πούμε χοντρικά, στα 100 ευρώ που παίρνω εγώ ως εργαζόμενος, στην τσέπη μου φτάνουν τα 60.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 15 με 18 ευρώ τα οποία πηγαίνουν για την ασφάλειά μου και τα 20 με 22 τα οποία πηγαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα, αυτό μάλιστα για ένα μισθωτό ο οποίος είναι στις πρώτες κλίμακες. Όσο ανεβαίνουμε στις κλίμακες και ανεβαίνει και η προοδευτικότητα φορολόγησης. Ακριβώς. Τι δεν μπορείς να κάνεις λοιπόν αυτό το σύστημα? Δεν μπορείς πρώτα απ' όλα να προσελκύσεις στελέχη και να τα πληρώσεις καλά. Για τις επιχειρήσεις αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Δηλαδή, σχεδόν πρέπει να δίνεις τα διπλάσια στο κράτος για να μπορείς να δώσεις ένα καλό μισθό. Άρα, ο μισθός εκεί πέρα καθυλώνεται. Γιατί καθυλώνεται? Γιατί έχουμε άλλον ένα ελέφαντα, δύο, τους κάναμε δύο, που είναι αυτό που λέγεται ασφαλιστικό. Στην Ελλάδα, το 60% της δαπάνης των συντάξεων προέρχεται από το σύστημα και 40%, σχεδόν το μισό, από τη γενική φορολογία. Άρα, πρέπει να πληρώνεις μεγάλες ασφαλιστικές φορές για να τροφοδοτείς το σύστημα των συντάξεων και πρέπει να πληρώνεις και προοδευτική φορολογία μεγάλη για να συμπληρώνεις το υπόλοιπο 40%. Άρα εδώ πέρα διαλέξαμε ένα μοντέλο συντάξεων το οποίο, αν είχαμε πάρει έναν άλλο δρόμο, όπως πήρε η Σουηδία για παράδειγμα το 90 που το κατάλαβε, που είπε έχω τις αναλογιστικές μελέτες και πρέπει να κάνω μια προοδευτική μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα για να μπορέσω το 2000-2010 να είναι βιώσιμο το σύστημα. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμο και γιατί δεν αυξάνεται λοιπόν το εισόδημά μας? Ένας λόγος είναι η φορολογία. Έχουν έρθει μειώσεις, πάρα πολλές μειώσεις.
0: Καλά, δεν είναι και φοβερές μειώσεις.
1: Σε σχέση με αυτό που είχαμε.
0: Συγγνώμη, για παράδειγμα, προκαταβολή φόρου παραμένει.
1: Παραμένει.
0: Αλλά... επιχειρήσει το 80%. Εντάξει, ναι, 100%
1: έχει μειώσει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια επιβάρυνση.
1: Είναι οπωσδήποτε.
0: Είναι δανείζει.
1: Ο ιδιώτης, το κράτος.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και φορολογείται. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να πληρώσει αυτή τη φορολογία και πάει σε ρύθμιση, αποκτά και ένα υψηλό επιτόκιο του δανείου που κάνει στο κράτος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το επιτόκιο δεν υπάρχει.
1: Στην Ελλάδα καινοτομούμε, αλλά καινοτομούμε αντίστροφα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η καινοτομία να δανείζει με τέτοιο επιτόκιο ο ιδιώτης προκαταβολικά, χωρίς να γνωρίζει τα έσοδά του.
0: Πόσο είναι ο κίνδυνος εργασιών.
1: Ακριβώς. Και πόσα θα κάνει, πόσα θα εισπράξει. Λοιπόν,
0: αυτό... Και την ίδια ώρα που ο ΦΠΑ δεν λαμβάνεται σε πρώτο χρόνο.
1: Και την ίδια ώρα.
0: Είναι εισπράτος. Γιατί η κάθε επιχείρηση πρέπει να εισπράττει το ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους? Γιατί δεν έχει, αφού είναι επιχείρηση εισπράκτορας, θα πρέπει να έχει και έσοδο αυτό.
1: Ναι, είναι ένας ενδιάμεσος ο οποίος κάνει τη δουλειά χωρίς να αμείβεται.
0: Ναι.
1: Και βάζουμε και το ζήτημα που βάλαμε στην αρχή της υπεραπόδοσης. Δηλαδή έχεις ένα μοντέλο στο οποίο ζητάς από πριν χρήματα από τις επιχειρήσεις. Γιατί? Για να έχεις υπεροπλεώνασμα και να έχεις υπεραπόδοση στους φόρους. Δηλαδή το 19 είχαμε μια πολύ επισφαλή, το 18, το 17 δημοσιονομική θέση και έπρεπε να τη φτιάξουμε, έπρεπε να έχουμε σωσκελισμένους προϋπολογισμούς, να προσέξουμε τα οικονομικά μας. Ωραία, πολύ σωστά. 3 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να έχουμε υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα.
0: Μα
1: νόμως κατρόγκαλο
0: εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή μειώθηκε πριν, ας πούμε, είχε το τραγικό ότι όσο ήταν ο τζίρος μιας επιχείρησης, το αναλογικά ανέβαιναν ασφαλιστικές φορές και ξαφνικά εκτοξεύθηκαν οι υποχρεώσεις στα ύψη. Γιατί ήταν σαν να παίζεις χρηματιστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα έγινε το άλλο. Μειώθηκε, υπήρξαν κλίμακες, αλλά κλίμακες διαρκώς ανεβαίνουν. Οπότε είναι πάλι μία ή άλλη. Ένας κατρούγκαλος μεταμφιεσμένος.
1: Όχι μόνο
0: στην
1: αυτό.
0: Ασφαλιστική σφορά. Δεν μειώθηκαν. Ενώ όλοι λένε, όλοι μα, όλος ο κόσμος, πρέπει να μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές. Σου λέει. Όλοι και εσείς και άλλοι φορείς.
1: Ναι.
0: Το ΙΟΦΕ. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Και από εκεί παραμένει το ίδιο πρόβλημα.
1: Πώς θα πληρώσουμε συντάξεις? Είναι η ερώτηση.
0: Και πώς αντιδρά λοιπόν ο πολίτης που δεν αντέχει, ο επιχειρηματίας? Σου λέει πώς, 8, 4 ώρες. Ο ελοχρωματιστής, ο ηλεκτρολόγος, αν θέλεις από απόδειξη είναι 120 ευρώ, χωρίς απόδειξη 100 ευρώ. Ο γιατρός 60 με απόδειξη, 50 χωρίς.
1: Και έρχεται και μια οριζόντια πολιτική σου ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Να η έκπτωση, αφού δεν κάνετε την έκπτωση, την κάνω εγώ.
1: Αλλά και
0: το χάνει το κράτος.
1: Και βάζει λοιπόν το κράτος μετά το εκμαρτό εισόδημα, το οποίο πλήττει οριζόντια και αυτούς που φοροδιαφεύγουν.
0: Αυτούς που είναι, συγγνώμη, αυτούς που είναι μέσα.
1: Ναι.
0: Στο σύστημα. Δεν πλήττει τους άλλους, γιατί όντως δεν φαίνεται.
1: Άρα ποιος πληρώνει το φόρο στο τέλος, αυτός που δεν μπορεί να τον αποφύγει.
0: Ναι, αλλά πού είναι ο φιλελευθερισμός για τον οποίο γίνεται ο λόγος, ο πολιτισμός, όπως σας λέω.
1: Ναι.
0: Ρωτιόμαστε δημοσιογράφοι, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Πραγματικά, στην ουσία του, όχι στο.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε. Φιλελευθερισμός δεν είναι σίγουρα μόνο φορολογία, αλλά αυτή τη στιγμή στο καθαρό μας εισόδημα στο εθνικό, το 48% πηγαίνει στο κράτος και το διαχειρίζεται. Περίπου αυτό είναι το ποσοστό. Το
0: 48%.
1: 48% από το καθαρό εθνικό
0: εισόδημα. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι.
1: Είναι περίπου στο 42%. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα προφανώς πρέπει να κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά πρέπει να μάθουμε ότι κάποια πράγματα θα τα κόψουμε. Δηλαδή θα κόψουμε κάποιες επιτροπές, κάποιες αρχές. Να σας πω κάτι πολύ πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμο για τη Λάρκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, και για τις χωματερές επίσης.
1: Ακριβώς. Αλλά εδώ η Λάρκο, ας πούμε, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Το 2008-2011 έδωσε το κράτος παράνομες ενισχύσεις για να διασωθεί η Λάρκο. Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι αυτό ήταν νοθεία στον ανταγωνισμό στον Ευρωπαϊκό. Δεν μπορεί το κράτος να δίνει. Πάρτε τα πίσω. Και όσο δεν τα παίρνετε, θα πληρώνετε πρόστιμο 5 εκατομμύρια ευρώ ένα εξάμηνο.
0: Ωραία,
1: τα πληρώνει.
0: Ναι, εντάξει, Λάρκο. Να επιστρέψουμε στο κεντρικό σύστημα. Δύο δηληστήρια. Πού είναι ο τρίτος? Άκουγα τον Άρη της προάλλης, γιατί δεν γίνεται. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Έλεγε το πρωί, γιατί δεν γίνεται ένας διαγωνισμός. Θα το κάνει η κυβέρνηση με διεθνείς προδιαγραφές να πει και ένα τρίτο δηληστήριο. Και να πει δώσει μια άλλη τιμή.
1: Γιατί, ναι. Πρώτα απ' όλα. Εδώ υπάρχουν δύο ειδών.
0: Μεταφέρω αυτό που άκουσα.
1: Δύο ειδών εμπόδια.
0: Ακούγεται εύλογο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ανοίγει ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο.
1: Το πρώτο και το βασικό είναι ότι έχουν μπει τέτοια ρυθμιστικά εμπόδια που κανένας παίκτης δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Δηλαδή, χρειάζεται ένα τέτοιο κόστος επένδυσης μελετών περιβαλλοντικών δικτών που αυτή τη στιγμή όσοι παίκτες είναι μέσα στην αγορά. Τα έχουν κάνει. Είναι μέσα στο κόστος. Ένας νέος παίκτης που θα έρθει για να μπει σε αυτή την αγορά θα πρέπει να επενδύσει τεράστια ποσά σε υποδομές, τεράστια ποσά σε περιβαλλοντικούς όρους για να συμμορφωθεί με το πλαίσιο που στην πραγματικότητα δεν τον συμφέρει η επένδυση. Άρα η απάντηση, η νόμιμη, είναι ότι εγώ άνοιξα από όποιος θέλει έρχεται να επενδύσει. Αλλά τα εμπόδια είναι τόσο μεγάλα που κανείς δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Ναι, βέβαια. Οι τράπεζες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί τι είναι στην πραγματικότητα, κρατικές ή ιδιωτικές? Δηλαδή,
0: εμένα ρωτάτε. Θέλω τις μελέτες που κάνετε.
1: Θέτω το ερώτημα, γιατί μέχρι πρόσφατα ήταν ακόμα κρατικές, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά στην πραγματικότητα οποτεδήποτε οι τράπεζες κατέρευσαν, τις έσωσε το κράτος. Δηλαδή, ποιος έσωσε? Λεφτά φορολογουμένων.
0: Έγινε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί ήταν αρχή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το σοβιετικό μοντέλο εφαρμόστηκε.
1: Και εκεί οι φιλελεύθεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες λέγανε. Αφήστε να καταρρεύσει. Τι δουλειά έχουμε εμείς φορολογούμενοι να πληρώνουμε διαιτητικές?
0: Θα κατέρευε όμως.

0: πάλι εκεί τα εμπόδια πολύ υψηλά και η επένδυση να κάνει πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όσες μικρές τράπεζες, αν δείτε, έχουν μπει, γιατί
1: στην πραγματικότητα έχουν εξοδοθεί, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ακριβώς. Έχουμε τέσσερις τράπεζες, αλλά εξαγοράζονται πολύ γρήγορα, συγχωνεύονται. Άρα, εκεί πέρα είναι τέτοια η δομή της αγοράς και. Πότε δεν θα ήταν αν δεν σώζαμε κάθε τράπεζα με τα λεφτά μας. Δηλαδή, αν πραγματικά.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη, λένε κύριε Σαραβάκο, ότι οι συνέπειες θα ήταν.
0: Σήμερα.
1: Καταστροφικές για την οικονομία. Θα έκλεινε μια σειρά επιχειρήσεις, θα χάνονταν πολλές θέσεις εργασίας.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις ένα μίνιμουμ για τους πολίτες στις καταθέσεις. Δηλαδή, αυτό το κάναμε και στην Κύπρο έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να διασφαλίσεις αυτό το μίνιμουμ χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρος ο κλάδος. Αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε σε αντιμέτωποι με ένα ερώτημα για τις τράπεζες. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι ότι κάθε φορά θα σώζουμε εμείς τις τράπεζες, γιατί έτσι δεν θα έρθει κανένας να επενδύσει. Δηλαδή, αν εγώ έρθω να φτιάξω μια
1: νέα. Με βάση την ισχύουσα πραγματικότητα, εσείς από την φιλελεύθερη σκοπιά, πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα των τραπεζών, μπορεί με τα ισχύοντα να αλλάξει κάτι?
0: Όχι, είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν τον ακουμπάει κανένας αυτή τη στιγμή. Και το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει και συζητείται αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η χρηματοπιστωτική ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εγώ ως πολίτης της Ελλάδας, να μπορώ εύκολα να δανειστώ από μια τράπεζα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έρχονται πάντως οι εφαρμογές και σου λένε πάρε λεφτά. Σου δίνω
0: ναι.
1: Λίγα, μικρά ποσά.
0: Ακριβώς. Δεν μπορείς να επενδύσεις. Δηλαδή, γιατί εντάξει, ο ρόλος των τραπεζών είναι να προωθούν επενδύσεις, να χρηματοδοτούν επενδύσεις στην οικονομία. Άρα, εντάξει, ναι, για τους καταθέτες υπάρχουν μικρές τράπεζες οι οποίες το κάνουν αυτό. Οι οποίες αυτή τη στιγμή μπαίνουν βέβαια και στο system, το monitoring system της Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος. Αλλά από εκεί και πέρα, για να χρηματοδοτήσεις επενδύσεις, θα πρέπει εγώ, αν θέλω να ανοίξω μια εταιρεία στην Ελλάδα, να μπορώ να πάρω δάνειο εύκολα από οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μπορέσουν να γίνει αυτό είναι να προχωρήσουμε στην ΕΕ.
1: Και τι εκτιμάτε θα γίνει? Γιατί...
0: Η συζήτηση είναι πολύ. Ετοιμάζουμε μια μελέτη εμείς για αυτό που θα έρθει τον επόμενο Οκτώβριο. Θεωρώ ότι υπάρχει το consensus αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, γιατί αυτά τα προβλήματα που συζητάμε για την Ελλάδα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι κυρίως στις χώρες του Νότου. Και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια μεγαλύτερη αγορά, είναι ο μόνος τρόπος να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καλύτερα προϊόντα και χρηματοπιστωτικά προϊόντα, γιατί αυτή τη στιγμή, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο spread μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τι θυμηθήκαμε,
0: Μάθαμε καλά οικονομικά την προηγούμενη δεκαετία. Ο μέσος πολίτης δηλαδή ήξερε να παρακολουθεί το πρωτογενές πλεώνασμα, τα spread, τα ομόλογα. Οπότε είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι πλέον με αυτό.
1: Μάλιστα. Τι βλέπετε, θα βαρέσουν τα ταούλια στις αγορές, τι θα γίνει σε επόμενες εκλογές?
0: Όχι απαραίτητα. Δηλαδή, υπάρχει μια δημοσιονομική εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ σταθερή. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι έρχεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επετεύχθη, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορεί να παραμείνει, γιατί ξέρετε, αρχίζουν σε πολύ λίγο καιρό, το 2034, να ξεπληρώνουμε τους στόκους από τα δάνεια του μνημονίου. Έρχονται ακριβώς. Θα υπάρξει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ωστόσο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πράσινη μετάβαση, για επιδοτήσεις, το οποίο θα μπορέσει να δώσει.
1: Θα λειτουργήσει πάλι ο κλειστός κύκλος.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εκεί πρέπει να βλέπουμε όχι μόνο την ανάπτυξη στους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά και πού πηγαίνει η ανάπτυξη και αν όλοι βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτό.
1: Η απόδοσή της. Να είναι μετρήσιμη απόδοση, να αξιολογείται.
0: Και στο πραγματικό εισόδημα, γιατί εδώ υπάρχει και μια απόκληση μεταξύ του πληθωρισμού και των πραγματικών εισοδημάτων. Δηλαδή, βλέπουμε να μεγαλώνει το ονομαστικό μας εισόδημα, αλλά και οι τιμές πηγαίνουν παράλληλα προς τα πάνω.
1: Με υψηλότερη ταχύτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Ο κ. Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών και υποψήφιος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.

0: Μάρκης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαρακή. Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά στις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για την δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκέα συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη παιδετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία απόψε, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Αύριο οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Dalamangas, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στην Ελλάδα. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλαια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη απαντά τονίζοντας πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν ιρανικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν ανάλογα αντίπεινα κατά υποδομών στην περιοχή. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπάγερ Γκαλιμπάφ, κανένας δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο στην περιοχή αν το Ιράν δεν μπορεί. Ενώ πρόσθεσε πως εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Αύριο λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα φαίνεται πως θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία Θεσσαλία, στις Ποράντες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Στιγμή ότι πασκάει 100,3, 2-10-48-0-0-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ένα εξ αυτών, για το Θεό βοηθήστε μας, γράφει ο Δημήτρης. Στο γέρακα του Δήμου Παλίνης, αφού δεν είχαμε ρεύμα για μία ώρα περίπου, από τις 8 μέχρι τις 9, τώρα επανέρχεται για λίγο και μετά κόβεται. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον 5 φορές. Θα μας κάψουν όλες τις συσκευές. Υπάρχει και ο αριθμός του ανθρώπου. Να τον καλέσουμε παρακαλώ σε λίγο, αν εξακολουθεί το πρόβλημα να υφίσταται. Ο Λούις έχει κάνει μια σειρά από σχόλια, θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Το Φαλακρό Τουρκοβούνι, ο Γιώργος Καραπουλάκης, ο Λευτέρης, η Αντιγόνη. Θα σου επαναλάβουμε τους καλεσμένους μας, μην ανησυχείτε. Αλλά να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, είναι συγκοινωνιολόγος. Μας έχει συντροφεύσει πάρα πολλά βράδια με την γνώση του σχετικά με την διαχείριση των συγκοινωνιών στην χώρα, για την λειτουργία των οχημάτων επί του οδοστρώματος και όχι μόνο. Αφορμή για την απόψινη παρουσία είναι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα πατίνια. Πρέπει να είναι η τρίτη ή η τέταρτη κατά σειρά από τότε που ενέταξε, εισηγήθηκε και ψήφισε η κυβέρνηση την νομοθεσία που επιτρέπει και στους ανήλικους να τα χρησιμοποιούν. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και την ίδια ώρα που έρχεται μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τα πατίνια, το πρόβλημα ακόμη και σήμερα δεν έχει αντιμετωπιστεί.
1: Ναι. Έχει καταντήσει και λίγο σύριαλ το θέμα των πατίνιων, διότι όλη την χειμερινή σεζόν βλέπουμε τις επιπτώσεις στο δρόμο και δυστυχώς τα πάρα πολλά ατυχήματα μέσα σε μια ασύδοδη, θα έλεγα, κατάσταση, όπου η ευκολία και το κίνητρο που έχει πραγματικά, βέβαια, ένας άνθρωπος ή ένας νέος άνθρωπος ή και ένας εργαζόμενος άνθρωπος να πάρει και να ρισκάρει να μπει στην οδική κυκλοφορία με ένα τόσο ευέλικτο και εύκολο όχημα, θα λέγαμε ότι συγχωρεί τον ίδιο και την αντίληψή του να το κάνει, παίρνοντα το μεγάλο ρίσκο, βέβαια, της οδικής ασφάλειας. Εμείς όμως ως πολιτεία και ως κράτος πρέπει να βλέπουμε από την αντίστροφη πλευρά και να βλέπουμε έγκαιρα τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Και αυτό το βλέπουμε όλο το χειμώνα και κάποια στιγμή παραέγινε το κακό, αλλά ακόμα και εκείνο το διάστημα χρειάστηκαν κάποιοι μήνες, ας πούμε, για να φέρουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά πράγματα τα οποία έχουμε πει και στις δικές μας εκπομπές μεταξύ μας. Δηλαδή τι λέγαμε, ότι σίγουρα το κάτω από 17 είναι το απόλυτο λάθος για τους δρόμους της Αθήνας. Λέγαμε ότι η ταυτοποίηση του μικροοχήματος αυτού πρέπει να μπορεί να γίνεται με πινακίδα, με κάποιον τρόπο κτλ. Ότι η ασφάλιση είναι κάτι υποχρεωτικό και υποχρέωση για τον απόλυτο εξοπλισμό του οχήματος με κράνος, με φώτα, με γυλαίκα κτλ. Είναι επίσης υποχρεωτικό. Ωραία, έγιναν αυτά, αυτονόητα κατά την δική μας άποψη. Δεν θεωρούμε όπως θετική κατεύθυνση
0: ψηφίστηκα,
1: αυτά.
0: Ψηφίστηκα, δεν έγινε, δεν λειτουργεί στην πράξη.
1: Ψηφίστηκαν χθες, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή δεν το έχουμε δει ως εφαρμοσμένο σχέδιο.
1: Εφαρμοσμένο δεν το έχουμε δει. Εγώ τώρα λοιπόν διατυπώνω δύο επιφυλάξεις. Ναι. Η μία επιφύλαξη είναι, ωραία, το κάτω από 17 ήταν αυτονόητο, ήταν ένα μεγάλο λάθος του πρώτου νομοσχεδίου που το 15-17 το αφήσαμε ελεύθερο να μπορεί κάποιος να παίρνει το πατίνι και να βγαίνει στον δρόμο. Αλλά εγώ λέω και το εξής. Δηλαδή τώρα ένα παιδί που είναι 17,5 χρονών,
0: ναι,
1: έχει το δικαίωμα να πάρει το πατίνι μη έχοντας δίπλωμα οδήγησης, δηλαδή μη έχοντας την ελάχιστη ή μέγιστη εκπαίδευση που προσφέρει η χώρα σε κάποιον που πρέπει να πιστοποιείται ότι μπορεί να βγει στον δρόμο και να οδηγήσει οτιδήποτε, είτε είναι αυτό πατίνι ή οποιοδήποτε άλλο όχημα.
0: Είναι ουσιαστικό, γιατί στα 17 δεν έχεις απαγορεύεται την νομοθεσία να οδηγήσει, εκτός και αν έχεις συνοδό. Και είναι αυτά τα οχήματα που πρέπει να φέρουν, νομίζω, το σίγμα, το σίγμα πίσω. Αλλιώς δεν μπορείς να οδηγήσεις. Και ξαφνικά, ενώ δεν μπορείς να οδηγήσεις αυτοκίνητο, στα 17 σου μπορείς να οδηγήσεις κάτι το οποίο είναι φτερό στον άνεμο, το πατίνι.
1: Δεν είναι παράλογο αυτό? Αυτό πώς διέφυγε? Εγώ έκανα μια προσπάθεια αυτή την εβδομάδα, ναι, διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις και έλεγα ότι τουλάχιστον στη συζήτηση της Βουλής και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον να υπήρχε μια ένσταση όσον αφορά αυτό το
0: θέμα. Η ερώτηση δηλαδή είναι η εξής: γιατί δεν καλεί η Βουλή τους 5-10, τους ανθρώπους που είναι ειδικοί, να πούνε τι ισχύει στο ευρωπαϊκό πεδίο, ποιες είναι οι ικανότητες, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα?
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι να σας πω τώρα.
0: Αλλά εγώ το ρητορικό είναι. Και την ίδια ώρα υπάρχουν άλλες χώρες το έχουν λύσει, έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλημα αυτό και στη διαχείριση των, μπορούμε να τα λέμε οχήματα,
1: μικροοχήματα.
0: Μικροοχήματα, ναι. Πού σταθμεύουν, για παράδειγμα, οργανωμένοι χώροι.
1: Ολόκληρο άλλο θέμα αυτό, το οποίο πάλι δεν μπορέσαμε τουλάχιστον στην Αθήνα να το εντοπίσουμε καθόλου. Δηλαδή,
0: και στον Πειραιά το ίδιο είναι.
1: Στον Πειραιά. Την αναρχία λοιπόν για των πεταμένων πατινιών από εδώ και από εκεί, με κάποιες ενδιάμεσες εταιρείες τις οποίες δεν τις δώσαμε μία φόρμουλα και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να κινούνται με υποχρεωτικότητα. Ακούσαμε και εξαγγελίες ότι θα οργανωθεί αυτό το πράγμα, θα γίνουν χώροι στάθμευσης, που όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, στο εξωτερικό οι χώροι στάθμευσης είναι συνδεδεμένοι με το λογισμικό του συστήματος και μόνο τότε όταν πραγματικά το αφήνεις εκεί που πρέπει, το παίρνεις από εκεί που πρέπει, το ενεργοποιείται, ας πούμε, το πατίνι. Εύκολα πράγματα για την τεχνολογία σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα δεν το έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη, να χρησιμοποιήσουμε το καλό, ναι, παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, που κάπως το έχει συναφέρει το θέμα και έχει καταφέρει στο ζήτημα της χωροταξίας τουλάχιστον να επιλύσει το ζήτημα σε συνεννόηση με τις εταιρείες διάθεσης των πατινιών, οι οποίες και αυτές πρέπει να μπουν στο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Και έστω και με το νέο πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι επισημαίνουμε ότι είναι ελλιπές, τουλάχιστον να υποχρεώνουν πραγματικά τον αναβάτη για όλα αυτά τα οποία οφείλει να φέρει.
0: Ο αναβάτης και η εταιρεία, γιατί ξαφνικά, προσέξτε, στον αναβάτη έχει ευθύνη και κινδυνεύει η ζωή του, αλλά έχει και ευθύνη και η εταιρεία που ενοικιάζει, είναι δύο μαζί.
1: Πρέπει η εταιρεία να έχει συνευθύνη σε όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι συμμέτοχη και να μην εκφεύγει με την ευκολία της δήλωσης στοιχείων που κατά κανόνα ήταν ψευδή, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Μέχρι σήμερα έλεγα εγώ ότι ναι, γεια σας, είμαι εδώ, είμαι αυτός και φοράω κράνος, είμαι ενήλικος,
0: ναι.
1: Το παίρνω το και έτσι έβγαινε από την υποχρέωση η εταιρεία. Προκειμένου, ωραία, να είναι εξασφαλισμένο.
0: Και έχουμε λοιπόν το παράδειγμα πώς από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την τροχεία πώς εφαρμόστηκε η νομοθεσία για τα κράνη μετά από ελέγχους και για την χρήση του αλκοόλ. Ξανά, μετά από ελέγχους.
1: Μετά από ελέγχους, ναι. Όπως έχουμε πει πολλές φορές και μεταξύ μας στην εκπομπή σας, οι έλεγχοι με το αλκοόλ είναι το μόνο σημαντικό πράγμα και η πρόοδος η οποία έχει γίνει το τελευταίο διάστημα με την σημαντική αυτή πρωτοβουλία της τροχέας για τους εντατικούς ελέγχους, και έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε επισημάνει ότι κατάφερε όχι μόνο να επιτύχει τους ελέγχους και να δημιουργήσει μια νέα αντίληψη για τα πράγματα, αλλά να επηρεάσει καθοριστικά και την αντίληψη των νέων ανθρώπων για το πώς παίρνουν το αυτοκίνητο ή πώς δεν το παίρνουν και πώς πραγματικά λαμβάνουν τα μέτρα τους σε σχέση με τις εξόδους το βράδυ.
0: Και λειτουργήσε χρόνο ΔΕΤΕ, από στόμα σε στόμα, και επειδή
1: από
0: ότι
1: στόμα σε στόμα δημιουργήθηκε μια νέα επιρροή στην συλλογική συνείδηση των νέων ανθρώπων, γιατί ήταν μια τεράστια μα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά της ελληνικής αστυνομίας.
0: Και χωρίς κόστος, ενώ πέρα από το μισθολογικό, το λειτουργικό, τα νυχτερινά, όχι κάτι άλλο. Ενώ
1: απέδειξε η τροχαία ότι μπορεί να κάνει δουλειά, και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί εμείς πρέπει να κρίνουμε τα πράγματα πάντα, τίθεται πάντα ένα ερώτημα. Και τόσο καιρό γιατί αυτό
0: δεν γινόταν. Άρα λοιπόν, μήπως εδώ πρέπει ξανά να λειτουργήσει, να μπει στο ραντάρ της τροχέας και ότι αντιμετωπίζουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πάντως η τροχέα και η ελληνική αστυνομία παίρνει ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και ίσως να είναι το μοναδικό τμήμα του κρατικού μηχανισμού στο ευρύτερο θέμα του κυκλοφοριακού που κάτι προσπαθεί να κάνει. Είδα και προχθές την νέα πρωτοβουλία με το Traffic Commander, δηλαδή στην πραγματικότητα ένας ψηφιακός τροχονόμος, ο οποίος με τη βοήθεια drones, πύγιων δυνάμεων κτλ. Θα προσπαθεί να παρεμβαίνει σε έκτακτες περιπτώσεις.
0: Είναι κοντά σε αυτό που είχατε πει εσείς, ότι χρειαζόμαστε να περιοριστούμε.
1: Το είχαμε πει πολλές φορές, ότι το κέντρο ελέγχου, αυτή τη στιγμή το κέντρο ελέγχου που μέχρι πρόσφατα υπήρχε υβριδικά, θα έλεγα, στην περιφέρεια Αττικής, και το οποίο όμως υποβαθμίστηκε εδώ και κάποιο διάστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό εκεί, είναι σαν να έχει αναπτυχθεί στο λεγόμενο ΦΕΠΕΚ, όπως το ονομάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε σχέση με τα ζητήματα της κυκλοφορίας.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Μας ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι επανήλθε το ρεύμα επιτέλους στο Γέρακα, στο Δήμο Παλίνης. Η κυρία Όλγα Δούρ, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, είναι απόψε μαζί μας. Σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ για την πλατεία. Συγγνώμη, γιατί πέρασε η ώρα και έχω ξεχάσει την πλατεία. Καλησπέρα, κυρία Δούρου.
2: Καλησπέρα, σας κάνετε.
0: Μια χαρά, εσείς.
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη, αλλά...
2: Για την πλατεία Μαβίλη,
0: ναι. Δεν ήμουν 100% σίγουρος, αλλά ναι, για την πλατεία Μαβίλη. Μας στείλατε και τις φωτογραφίες όπου... Τώρα είναι καθαρό το πεδίο. Νωρίτερα, όταν χθες υπήρχε αναφορά, υπήρχαν ζητήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει.
2: Καλησπέρα σε όλους. Να πω καταρχάς ότι εμείς όταν σας στείλαμε τις φωτογραφίες, δεν είναι ότι η πλατεία Μοβίλης καθαρίζεται καθημερινά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας χώρος ο οποίος υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Έχει πάρα πολύ έντονη η νυχτερινή ζωή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πάντα γεμάτη, οπότε μιλάμε για μια περιοχή η οποία υποδέχεται πολύ κόσμο, είναι βράδυ, ατυχήματα συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο κάθε πρωί ο αποκαθαρισμός είναι εκεί και την συντηρεί. Όταν εμένα μου ήρθε η καταγγελία η δικιά σας...
0: Η αλήθεια είναι ότι επίσης και το βράδυ πηγαίνει το όχημα περίπου στις 8-9 ώρα το βράδυ, το απορριμματοφόρο, και συγκεντρώνει τα απορρίμματα.
2: Ακριβώς. Η αποκομιδή νομίζω γίνεται δύο φορές την ημέρα στην περιοχή, αν δεν απατώμε. Οπότε για μας είναι μια περιοχή την οποία την συντηρούμε συνέχεια. Από εκεί πέρα, στιγμιαία, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για μια πόλη η οποία φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Το να καθαρίσουμε είναι μία δουλειά. Το να συντηρήσουμε αυτό που καθαρίζουμε είναι μία άλλη.
0: Είναι δεύτερη δουλειά.
2: Εμείς αυτό που εντοπίσαμε όντως σαν προβληματικό στην πλατεία Μαυρίλης ήταν ένα συγκεκριμένο σημείο που είχε φύγει η πλάκα, επειδή οι πλάκες έχουν μία επίστρωση από πάνω, είχε φύγει και από κάτω φαινόταν καφέ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το σημείο, το οποίο είναι θέμα της...
0: Έγινε αναφορά χθες, ναι.
2: Ναι, και έγινε αναφορά, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αντικατάσταση της πλάκας κάποια στιγμή, αν και δεν είναι κάτι επικίνδυνο, απλά είναι αντιθετικό, γιατί δεν είναι έτσι όμορφο όπως είναι όλη η υπόλοιπη πλατεία. Από εκεί πέρα, να σας πω ότι η πλατεία Παυλίδης, όπως και όλες οι κεντρικές πλατείες, καθαρίζονται καθημερινά. Οι άλλες που είναι λιγότερο κεντρικές, αλλά και πάλι είναι σημεία αναφοράς μέσα στις κοινότητες, καθαρίζονται τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Συνολικά τώρα, για το πρόβλημα καθαριότητας που υπάρχει στην Αθήνα, εσείς πού το εντοπίζετε? Είναι θέμα σχεδίου, έχετε ελλειπές προσωπικό, πρέπει να γίνουν άλλα βήματα?
2: Θα σας πω, εγώ δεν θεωρώ, όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα καθαριότητας,
0: συγγνώμη, ξεκίνησε την ερώτηση με μία θέση. Ζητώ συγγνώμη.
2: Να μου πείτε λοιπόν,
0: αν πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα καθαριότητας στην Αθήνα.
2: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν μεμονωμένα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν συνέχεια και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αντιμετωπίσουμε. Όπως εννοείται, μιλάμε για μια ζωντανή πόλη, η οποία πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, πέρα από τις γειτονικές πόλεις που σωρεύονται, την Καλυθέα, το Ψυχικό, τον Πειραιά, που όλοι έρχονται καθημερινά στην Αθήνα. Έτσι, γιατί είναι το hub όλης της Ελλάδας. Πέρα από την εσωτερική μετακίνηση που έρχονται κατά καιρούς, έχουμε και 10 εκατομμύρια τουρίστες φέτος, έναν αριθμό ρεκόρ. Όταν πριν λίγα χρόνια η Αθήνα είχε 3 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ναι. Ωραία, έχει ανεβεί λοιπόν ο τουρισμός. Άρα υπάρχουν και έσοδα.
2: Έχει ανεβεί. Έχει, όχι για εμάς.
0: Ναι, όχι, για τη χώρα. Υπάρχει... Μισό λεπτό, για τη χώρα.
2: Άλλο η χώρα, άλλο δήμος.
0: Άλλο χώρα,
2: έχει
0: δήμος.
2: Έσοδα. Ναι. Θα σας πω ξεκάθαρα. Η χώρα έχει έσοδα από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει το τέλος που πληρώνουν τα ξενοδοχεία και τα Airbnb. Δεν το λαμβάνει ο δήμος. Οπότε τι έσοδα έχουμε. Έχουμε την Έχουμε την προσπάθεια που καταβάλουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε χωρίς να λαμβάνουμε χρήματα. Η προηγούμενη
0: άρα, λοιπόν,
2: διοίκηση του Δήμου είχε τον διπλάσιο προϋπολογισμό από εμάς. Το διπλάσιο, λαμβάνει τα διπλάσια χρήματα από εμάς.
0: Άρα τι είπα, λέτε κυρία Δούρου, ότι κόπηκε ο υπήρξε σκεμμένη κίνηση έτσι ώστε να μειωθεί ο προϋπολογισμός.
2: Εγώ δεν μιλάω για σκεμμένη με κίνηση. Εγώ σας λέω ότι ο κύριος Μπακογιάννης είχε έναν προϋπολογισμό που είχε έσοδο από το κράτος 1 δις και εμείς έχουμε 600 κάτι εκατομμύρια. Υπάρχουν μισό δις λιγότερα τα οποία λαμβάνουμε με μια αύξηση του τουρισμού παράλληλα, γιατί είναι σημαντικό να το λέμε αυτό, η οποία είναι τρεις φορές πάνω.
0: Πολύ, μάλιστα. Ωραία, με αυτά τα δεδομένα, εσείς τι προτείνετε, αφού έχουμε λοιπόν αύξηση του τουρισμού και αύξηση των εσόδων για τη χώρα, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση για να αντιμετωπιστούν?
2: Θα μπορούσε το κλιματικό τέλος να επιστρέψει σε εμάς και να το λαμβάνουμε πλέον εμείς. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενισχυθούμε, γιατί οι μνημονιακές απαγορεύσεις για την έξοδο των υπαλλήλων υπάρχουν στους Δήμους ακόμα, δεν έχουν αρθεί. Είναι 6-1.
0: Ναι,
2: οπότε είναι κάτι πρέπει να αρθεί, να χρηματοδοτούνται βέβαια, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι προσλήψεις κάνουμε τους χρηματοδοτούμε 100% εμείς, και γι' αυτό τον λόγο δίνουμε και τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε τους συμβασίουχους οι οποίοι κατά καιρούς έρχονται.
0: Γιατί είναι συμβασιούχοι οι οποίοι δεν παίρνουν.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι η μονιμοποίηση των συμβασίουχων και παράλληλα η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ νέου προσωπικού, το οποίο θα συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα κονδύλια, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, γιατί υπολογίζουν ότι μόνο στην καθαριότητα, δεν σας λέω για τον υπόλοιπο Δήμο, αλλά ότι μόνο στην καθαριότητα μέχρι τέλος του έτους είμαστε μείον 200 άτομα λόγω συνταξιοδότησης.
0: Μείον 200 άτομα στο τέλος του 26.
2: Ακριβώς, λόγω συνταξιοδότησης. Και όπως καταλαβαίνετε και τα άτομα αυτά που δουλεύουν τώρα, μιλάμε για ένα προσωπικό γερασμένο, και η καθαριότητα δεν είναι ένας τομέας που μπορείς να είσαι αποτελεσματικός αν δεν είσαι 100% καλά στην υγεία σου.
0: Προφανώς, αυτό ισχύει.
2: Έτσι, είναι ένας πολύ δύσκολος. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν καθημερινά καταβάλουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα σε πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι μας το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Και τους αξίζει να μπορούν τα τελευταία χρόνια πριν συνταξιοδοτηθούν να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, συγγνώμη, και όχι να πρεσάρονται για να μπορούν κάτω από αυτή τη δεχτική ζέστη ή οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει να τα απεξέλθουν, να καλύψουν κενά, τα οποία αυτή τη στιγμή, ξαναλέω ότι εμείς έχουμε το 60% των θέσεων που θα έπρεπε να έχουμε γεμάτες και έχουμε ένα 40% κενό μέσα στον οργανισμό μας. 40% λήψη σε προσωπικό. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό που συγκερασμό με τα χρήματα τα οποία, όπως σας εξήγησα, δεν λαμβάνουμε πλέον, δημιουργούν ένα κενό το οποίο και το πτρίζεται.
0: Μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, γιατί έχουν έρθει τίτλοι των ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας Δήμου Αθηναίων. Τίτλοι ειδήσεων τώρα από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για την διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνή απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Στιγμή ότι Πασκά 100,3, η κυρία Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Αθηνών, είναι μαζί μας. Λοιπόν, να δούμε τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή πώς είναι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, πόσοι πιστεύετε ότι χρειάζεται, και να μας θυμίσετε πόσοι θα αποχώρησε το τέλος του έτους.
2: Οι εργαζόμενοι είναι περίπου 2.600 στην καθαριότητα αυτή τη στιγμή. 200 από αυτούς, δηλαδή περίπου το 10% των εργαζομένων, αποχωρούν στο τέλος του έτους και αυτές στοιχούν στο 60% των οργανικών θέσεων που υπήρχαν. Δηλαδή, ας πούμε, όταν λέμε στην Ολυμπιάδα η Αθήνα έλαμπε, που έλαμπε προφανώς, εννοούμε ότι υπήρχαν 40% περισσότεροι εργαζόμενοι στην τα εξωτερικά συνεργεία που μπορεί να υπήρχαν λόγω της Ολυμπιάδας.
0: Μάλιστα.
2: Για να το θέσουμε έτσι ήθελα, και κάθε χρόνο είναι και όλο και λιγότερο, και σχέση με την προηγούμενη ομάδα του Δήμου, του κ. Μπακογιάννη, να πούμε ότι οι συμβασιούχοι πλέον είναι πολύ περισσότεροι από ότι ήταν, σχεδόν οι διπλοί επί κ. Μπακογιάννη, ενώ ο αριθμός ο συνολικός είναι περίπου 30 άτομα παραπάνω σε εμάς. Αλλά όμως όταν έχεις διπλάσει τους συμβασιούχους και λιγότερο μόνο προσωπικό, επειδή οι συμβασιούχοι δεν δουλεύουν αργίες, δεν δουλεύουν γιορτές, δεν δουλεύουν βραδινά, δηλαδή στιγμές που είναι πολύ σημαντικές για την πόλη, για να μπορέσουν να καλέψουν κενά, και κάνουν μόνο συγκεκριμένες εργασίες που προσδιορίζονται μέσα στη σύμβασή τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μας να μπορέσουμε να καλέψουμε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Μάλιστα. Αντιληπτό. Με τα μηχανήματα γίνει τελευταία ερώτηση, κυρία Δούρου.
2: Με τα μηχανήματα είναι ένα κομμάτι που έχουμε εστιάσει, γιατί εκμεταλλευτήκαμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακόμα εκμεταλλευόμαστε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε λάβει, αλλά και από την όχι από την περιφέρεια. Να πω ότι τώρα προχτές παραλάβαμε 20 οχήματα ειδικού τύπου για την απογκομωδή των ογκωδών, όπου θα μου επιτρέψετε να πω ότι παρακαλώ πάρα πολύ όποιος μας ακούει και έχει κάτι το οποίο θέλει να πετάξει, να μην το κατεβάζει κάτω, να κλείνει ένα ραντεβού μέσα από το 1595 για να ερχόμαστε να το παραλαμβάνουμε εμείς, ώστε να μην δημιουργούνται εστίες μόλυνσης και επικινδυνότητα.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Να πω ότι αυτά τα 20 οχήματα τα οποία παίρνουμε τώρα, πριν υπήρχαν μόνο 10 αυτού του συγκεκριμένου τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επίλυσης αυτού του προβλήματος. Και μέσα στον Αύγουστο περιμένουμε να παραλάβουμε και άλλα 20 μικρά πλαστικά οχήματα, ενώ στην αρχή του έτους είχαμε παραλάβει και αυτές τις μεγάλες τις βούρτες, οι οποίες κυκλοφορούν στον δρόμο, τα σάρωθρα, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί και ρουφάνε τα σκουπίδια και τα σκουπίζουν ταυτόχρονα. Οπότε δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και θεωρούμε ότι μέχρι να τελειώσουμε, γιατί περιμένουμε και άλλα τύπου οχήματα στο μέλλον και έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμούς, θα υπάρξει μεγαλύτερη ενίσχυση του στόλου στην καθαριότητα αλλά και γενικότερα όλου του Δήμου, γιατί υπάρχουν και σχήματα που γίνονται και για την πολιτική προστασία και για τα έργα και για άλλα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι τόσο μεγάλη ανανέωση, γιατί αυτή τη στιγμή τα οχήματά μας είναι πολύ παλιά, σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό, και παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ορίσει και θα δημιουργηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και μια ειδική επιτροπή, η οποία θα ελέγχει τα οχήματα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν παρουσιάζουν βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση.
0: Ναι, για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων πρώτης.
2: Για την ασφάλεια.
0: Είναι απαραίτητο αυτό. Με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε, αν θέλετε, και τις επόμενες μέρες και στο ραδιοθάλαμο.
2: Με το θέμα
0: της καθαριότητας απασχολεί πάρα πολύ κόσμο στην Αθήνα. Είναι κομβικής σημασίας.
2: Με μεγάλη χαρά, και για ό,τι θεαστείτε, είμαστε εδώ πέρα. Και είναι χαρά μας να ακούμε τα θέματα που λένε οι πολίτες και να μπορέσουμε να τα λύνουμε. Όσο περισσότερα μάτια έχουμε, τόσο πολύ αποτελεσματική μπορεί να είμαστε στη δουλειά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Όλγα Δούρα, Δήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα, βέβαια, τα μπάζα και πάρα πολλά σκουπίδια και ογκώδια αντικείμενα μεταφέρονται δυστυχώς από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής στο όρο σε Γάλλο. Αυτή την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσπαθεί ο κύριος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, πρόεδρος του ΠΕΣΕΔΑΠ, να την ανατρέψει. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στο όρο σε Γάλλο και να δούμε μετά τι έγινε και με το αγρίο γούρνο που βρέθηκε στον δρόμο. Καλησπέρα, κύριε Γουρδομιχάλη.
5: Καλησπέρα, κύριε Κουπούπλε.
0: Όρο σε Γάλλο. Σήμερα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ποια είναι η κατάσταση στο βουνό?
5: Είναι σε καλύτερη κατάσταση, με την έννοια ότι κάναμε εκτεταμένους καθαρισμούς. Σε σχέση, μιλάμε για τα απόβλητα.
0: Για τα απόβλητα, ναι.
5: Για την πυροπροστασία του. Λοιπόν, για τα απόβλητα, αυτή την παράμετρο δηλαδή. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κατεβάσαμε πάρα πολλά. Κατεβάσαμε από το βουνό, αφού περισυλλέξαμε εκατοντάδες τόνους αποβλήτων, κάθε είδους στερεών αποβλήτων. Από απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών που έπρεπε να πάνε για επεξεργασία και τα πετούσαν εκεί για να μην μειώσουν προφανώς τα κέρδη τους κάποιοι, από υλικά κατεδάφισης και ανακατασκευή σπιτιών, έπιπλα, ογκώδια αντικείμενα, αλλά και κάθε λογής υλικό άχρηστο, το οποίο προπάει σε ανακύκλωση σύμφωνα με την νομοθεσία. Yeah. Η κατάσταση συνεχίζεται. Δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε την ίδια, τα ίδια φαινόμενα. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου και άλλων έτσι που ασχολούνται, δεν υπάρχει επαρκής κρατική παρέμβαση. Δεν υπάρχει δηλαδή παρέμβαση των αρμοδίων κρατικών οργάνων. Και τα προσδιορίζω κατευθείαν, αυτό είναι η αστυνομία και το δασαρχείο.
0: Ναι, το πούμε διαφορετικά. Δεν διανοείται πλέον κάποιος να πάει στον Ημιτό να ρίξει μπάζα.
5: Αυτό
0: ή στην Πάρνηθα.
5: Στην Πάρνηθα ή στην Πεντέλη.
0: Ή στην Πεντέλη, σωστά.
5: Ναι, σωστά.
0: Άρα κάπως προστατεύονται.
5: Έχει να κάνει, έχει και μια ταξική, ένα ταξικό χρώμα και άρωμα το θέμα. Ναι. Καταλαβαίνετε, όρος Γάλλο στην υποβαθμισμένη δυτική περιοχή.
0: Ναι.
5: Κατοικούν άνθρωποι.
0: Από παλιά η κουλτούρα αυτή που υπάρχει.
5: Ναι. Μα υπάρχει και φαίνεται.
0: Δυτική Αττική. Αλλά πώς μπορεί να αλλάξει? Εντάξει,
5: να μην
0: έχουμε την αρρώστια, ναι, οι άνθρωποι είναι άνθρωποι εκεί που ζουν, δεν μπορούν να ζουν με τα πόδια.
5: Μα το λέμε, βέβαια, ξέρετε, καμιά φορά και το περιβάλλον δημιουργεί και αντιλήψεις αντίστοιχες, δηλαδή και ανοχής και αδιαφορίας και απάθειας και τα λοιπά, γιατί εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο να βλέπω και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή αν έρθει ένας ξένος, να πω μόνο αυτό, κύριε Κουφό, που δεν ξέρει την Ελλάδα και πάρει το αυτοκίνητο του και πάει είτε στα βόρεια είτε στα νότια προάστια, στη Ριβιέρα και τα λοιπά, και μετά έρθει εδώ, θα καταλάβει ακριβώς τη διαφορά μια βόλτα στους δήμους της περιοχής.
0: Ωραία, πώς μπορεί να αλλάξει, κύριε Γουρδομιχάλη?
5: Πώς μπορεί να αλλάξει, το λέμε και πάλι, οι δήμοι, και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχουν προσωπικό που να προχωρήσει διαδικασίες που κάνουν τα προανακριτικά όργανα του κράτους, δηλαδή η ένστολη, η δασική και η...
0: Συγγνώμη, για να το προσδιορίσουμε, ποια ειδικότητα χρειάζεται, κύριε Γουρδομιχάλη?
5: Αστυνομία πρώτα.
0: Άρα η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία.
5: Όχι η δημοτική αστυνομία, που είναι μόνο για τα νερά που τρέχουν έξω, για το παράνομο στάδευση.
0: Εάν άλλαζε η νομοθεσία, η δημοτική αστυνομία θα λυνόταν το πρόβλημα.
5: Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Βεβαίως και ενισχυόταν, όχι μόνο αλλάξει η νομοθεσία. Πρέπει να ενισχύσει τους Δήμους, γιατί οι Δήμοι είναι σε πολύ κακή κατάσταση όσον αφορά την οικονομική τους αυτοδυναμία. Έτσι. Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε που γίνονται είναι από επιχορηγήσεις τρίτων, περιφερειακά προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ήδη οι πόροι των Δήμων φτάνουν μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουν τις σκληρές ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή τη μισθοδοσία του προσωπικού, την ασφάλεια, τις καταναλώσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας κτλ. Άρα λοιπόν θέλει το κράτος να κάνει τη δουλειά του.
0: Και συγγνώμη τώρα, για να μην φύγουμε όμως, μην ξεχάσουμε το όρο σε γάλα. Αυτή τη στιγμή το βουνό σε τι κατάσταση κινδυνεύει?
5: Όχι, δεν κινδυνεύει. Από φωτιές έχουμε κάνει, εσείς το έχετε παρακολουθήσει και το ξέρετε, έχουμε καταστήσει, ας πούμε τώρα, ίσως το τελειότερο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και προειδοποίησης δασικής φωτιάς. Είναι κάμερες οι οποίες λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη και βασίζονται στη μηχανική μάθηση για να μπορούν να διαχωρίζουν τον καπνό από την ομίχλη και από άλλα περιστατικά. Τον καπνό εννοώ από τη δασική φωτιά, καταγράφουν με αυτοματοποιημένες διαδικασίες 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο την έκταση του όρου Σεγάλεο που είναι 50.000 στρέμματα, αλλά την ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να εντοπίσουν φωτιά μέχρι στο όρο Πατέρα ή στη Σαλαμίνα.
0: Και αυτό ποιος το βλέπει? Ποιος βλέπει το
5: αυτό λίγο? Το βλέπουν οι πυροφύλακες, η ομάδα πολιτικής προστασίας του ΠΕΣΥΔΑ που παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο.
0: Άρα για 24ωρη βάρδια, μάλιστα.
5: Δεν είναι 24ωρο και βεβαίως για να αποφύγουμε και την ανθρώπινη αστοχία, καταλαβαίνετε, κάποιον μπορεί να τον πάρει και ύπνο την ώρα που παρακολουθεί. Ταυτόχρονο συναγερμό τυπάει σε 5 διαφορετικά κινητά στελεχών του και στο δικό μου ακόμα. Είναι ένα θέμα αυτό να δω πώς θα το αντιμετωπίσει η δικαστή τόσο χτυπάει. Οπότε σε συνδυασμό με τις μεγάλες δεξαμενές για τα ελικόπτερα που έχουμε εγκαταστήσει σε υψόμετρο των γύρω στα 350 μέτρα, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 1.500 τόνους νερού διαθέσιμους για άμεση απόλυψη από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που για μένα είναι και το πιο αποτελεσματικό μας.
0: Άρα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει
5: κάποια... Είμαστε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ήδη πρέπει να σας πω...
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιοι που εξακολουθούν να παρανομούν και να
5: πηγαίνουν... Ακριβώς, το είπατε. Συνεχίζουν.
0: Άρα ναι. Άρα...
5: Τώρα βέβαια να πω το εξής. Τώρα που έχουμε τους πυροφύλακες στο βουνό και τα περίπολα και τις κάμερες, έχουν μειωθεί πολύ. Μόλις σταματήσει η περίοδος πυροπροστασίας, δηλαδή το Σεπτέμβρη, το βουνό θα γυρίσει, η διαδικασία θα γυρίσει πάλι. Και βεβαίως υπάρχει άλλη μια παράμετρο, όσο δεν υπάρχει έλεγχο ουσιαστικό στα σκραπατζίδικα.
0: Τι εννοείται, εξηγήστε.
5: Τα σκραπατζίδικα είναι αυτά που ανακυκλώνουν παλιά μέταλλα και υλικά, όπου πολλά υλικά που απαλωτριώνονται, το λέω σε εισαγωγικά, δημόσια στους εξοπλισμούς, καταλήγει εκεί και με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές που εγκαθιστούμε. Για παράδειγμα, για να γίνω πιο σαφή.
0: Ναι, δεν το καταλάβω, είναι αλήθεια.
5: Ναι, να το πω εγώ. Αφαίρουν βάνες από τα. Κάποιοι άγνωστοι αφαίρουν τις βάνες που είναι ο ρίχαλος, μπρούζος, δηλαδή από τις δεξαμενές πυρασφάλειας. Και το κόστος της βάνας δεν υπερβαίνει τα 50 με 70 ευρώ. Όμως για να μεταφέρεις μετά 100 ή 200 τόνους νερό στο βουνό επάνω. Εκεί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι οι δασικοί δρόμοι, καταλαβαίνετε, λόγω των κλήσεων και των διαβρώσεων, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Άρα, ναι, πέρα από αυτό όμως, τοποθετήσαμε, θα σας πω ένα παράδειγμα. Τοποθετήσαμε εκτός από τις κάμερες 16 περιβαλλοντικούς αισθητήρες. Αυτοί τι κάνουν οι αισθητήρες? Μετράνε την υγρασία του αέρα, την κατεύθυνση και μπορούν να δώσουν πρόβλεψη προς τα που θα κινηθεί η φωτιά, αν ξεσπάσει. Πού θα πρέπει να σταθούν οι πυροσβέστες, τα πυροσβεστικά οχήματα κτλ. Τα μισά λιλατήθηκαν. Αφαιρέθηκαν οι ανεμοδείχτες, τα ανεμόμετρα.
0: Άρα παραμένει το ζήτημα.
5: Παραμένει, το λέμε, ναι, δεν μεταφέρουν μπάζα. Έχει μειωθεί αυτό και σκουπίδια, γιατί είμαστε στο βουνό επάνω, αλλά δεν μπορούν να σε παντού.
0: Ναι, αλλά έχετε περιγράψει την. Ξέρετε τι συμβαίνει.
5: Το ξέρουμε, όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Όλοι το ξέρουν.
5: Όλοι το ξέρουν. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα βγει προς τα έξω ότι γίνονται κατασχέσεις, γιατί ξέρετε, αν συλληφθεί κάποιος στο βουνό να πετάει μπάζα, έχει κατάσχεση του οχήματος, το οποίο αποδίδεται μόνο σε τελεσυνδική απόφαση. Καταλαβαίνετε πως με τα ελληνικά δεδομένα από ό,τι τελεσυνδική μια δικαστική απόφαση, έτσι. Άρα θα περάσουν 5 χρόνια. 5 χρόνια θα είναι δεσμευμένο το όχημα. Οπότε θα το σκεφτεί ο άλλος πολύ να κινδυνεύσει να χάσει ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο αν μεταφέρει σκουπίδια, μπάζα και άλλες ουσίες στο βουνό. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτοί που μπορούν να βάλουν χειροπέδες, που μπορούν να στείλουν στο αυτόφορο ανθρώπους, να ενεργοποιηθούν. Και οι Δήμοι δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα λοιπόν το βουνό τώρα είναι σε καλή κατάσταση, περιφρονείται, για να δούμε και την ουσία ως προς τις φωτιές. Ήδη έχουμε αντιμετωπίσει εντιγενέσει τους περίπου 10 φωτιές στην ευρύτερη περιοχή.
0: 10.
5: Ναι, χωρίς απολύσεις, τις καταγράφουμε συστηματικά και επίσημα αυτά και ταυτόχρονα αναφέρονται και στις αρχές και ελπίζω να πάει έτσι, αν και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Σήμερα ήμουν στο βουνό επάνω. Να σας πω ότι η υγρασία είναι μηδενική, δηλαδή έχουν εξεραθεί τα χόρτα που λόγω των, των έντονων βροχοπτώσεων είναι απίστευτα. Ήταν πόσο κόψαμε εμείς έτσι τα επικίνδυνα σημεία, αλλά τα υπόλοιπα παραμένουν στο βουνό επάνω. Έχει πολύ καύση μήλη το βουνό. Σε συνδυασμό με τους βοριάδες που στεγνώνουν τα πάντα, καταλαβαίνετε ότι αρκεί ένα σπίτι σε μια δύσκολη κατάσταση. Τώρα, αυτές τις δύσκολες μέρες έχουμε και νυχτερινά περίπου, αν και δεν κινείται κάποιος έτσι το βράδυ εκεί πάνω, αλλά ο φόβος φυλάει τα έρημα, ξέρετε.
0: Ωραία. Και με το αγριογούρουνο τι.
5: Τώρα, αυτό είναι το ίσως ένα πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουφόπουλε, που παρατηρείται τροχαίο ατύχημα με αγριογούρουνο σε μια εθνική οδό όπως την Αθηνών Κορίνθου, που είναι ίσως ο πιο βασικός άξονας της χώρας σε κίνηση. Έχει πίσω και περισσότερη κίνηση από τον Αθηνών Λαμίας, ας πούμε. Και μέσα σε κατοικημένη περιοχή ήταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο. Βέβαια δεν μπορούσαμε να το ζυγίσουμε γιατί είχε διαμελιστεί, αλλά σύμφωνα με την εμπειρία των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας που έχουμε, πρέπει να ήταν περίπου 80 κιλά. 80 κιλά μασίφ, έτσι το λέω. Το αγριογούρουνο δεν είναι ούτε ένα σκύλο, ούτε ένα τσακάλι, ούτε μια αλεπού. Είναι ζώο το οποίο, άμα χτυπήσει κάποιο επάνω με γιοταχή όχημα ή με μοτοσυκλέτα. Έτσι έχουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα. Αυτό διαμελίστηκε από ένα μεγάλο φορτηγό όχημα και έτσι δεν έχασε ο οδηγός τον έλεγχο. Όμως πέρασε κάθετα ίσως τον πιο πολυσύνοχο δρόμο της χώρας. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς έχουμε βάλει πινακίδες που λέμε προσοχή αγριογούρουνα. Εγώ μέσα από την εκπομπή σας και για όσους μας ακούν απευθύνω μια έκκληση στους φίλους οδηγούς να προσέχουν στο κομμάτι ανεβαίνοντας από την Κουμουνδούρο, την Λίμνη Κουμουνδούρο, δηλαδή στο Σκαραμπαγκιά, μέχρι να φτάσουν στο κέντρο του Χαϊδαρίου. Εάν δουν ένα αγριογούρουνο να περνάει το δρόμο, πρέπει υποχρεωτικά να κόψουν αμέσως ταχύτητα, γιατί τα ζώα αυτά κινούνται σε αγέλες. Και είναι πολύ σημαντική η παράμετρος αυτή, έτσι, η ασφάλεια. Πρέπει να περιμένουν υποχρεωτικά, γιατί ακολουθούν και άλλα συνήθως από πίσω, για να αποφύγουμε το ατύχημα. Πρέπει η πολιτεία εδώ να ασφαλίσει το δρόμο με περίφραξη σε αυτό το κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως, γιατί κάποια στιγμή δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί.
0: Ναι.
5: Είναι σημαντικό αυτό. Το λέω ότι περισσότερο, δηλαδή, η ανακοίνωση που κάναμε και το δελτίο τύπου που πήλαμε ήταν να αφυπνήσει και τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα στους οδηγούς. Πολύ καλά κάνετε και το βάζετε. Έχουμε πολλά θανατηφόρα, το τονίζω, ατυχήματα σε βάρος οδηγών ή συνοδηγών που έχουν σύγκρουση με αγριογούρουνο, είτε οδηγούν δηλαδή μοτοσυκλέτα είτε γιοταχή όχημα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη σύγκρουση. Γι' αυτό θέλει μειωμένη ταχύτητα και εάν το δούμε το πρώτο να κόψουμε αμέσως, μη τυχόν και είναι οι αγέλη που, γιατί πάνε το ένα πίσω από το άλλο.
0: Ναι, αν δουν ένα, να ξέρουν ότι θα
5: έρθει. Ναι, το πολύ πιθανό να έρθει κι άλλο από πίσω. Και αυτά δεν σταματάνε. Δεν ξέρουν από κανόνες κυκλοφορίας. Δεν είναι τα δέσποτα της Αθήνας, της περιοχής, δηλαδή που ξέρουν πότε θα περάσουν, να αποφεύγουν την κίνηση. Ακόμα και οι γάτες έχουν μάθει που. Οι σκύλοι ξέρουν καλά οι αδέσποτοι. Έτσι, όχι το δεσποζόμενο. Αν χάσει τον έλεγχο στον δεσποζόμενο ζώο που δεν έχει μάθει μόνο στον δρόμο και βγει, σίγουρα θα του σκοτώσει ένα φίλο. Ενώ αυτά δεν καταλαβαίνουν και έτσι περνάνε και γρήγορα. Δηλαδή πρέπει να μιλήσει, γι' αυτό λέω. Ειλικρινά απευθύνω μια έκκληση έτσι σε όλους όσους μας ακούνε και okay, χρησιμοποιούν το κομμάτι της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή την Καβάλα, τη λεωφόρο Καβάλα όπως είναι γνωστή, από τη λίμνη Κουμουντού που είναι εγκροβιότοπος.
0: Δεν μπορούν να εντοπιστούν, δεν να γίνει ένα.
5: Είναι πολύ δύσκολο το. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει πολύ ο κόσμος, το αγριογούρουνο έχει δύο ιδιότητες. Πρώτον, είναι νυχτόβιο ζώο.
0: Ναι.
5: Και δεύτερο, σχεδόν υδρόβιο, δηλαδή γι' αυτό και πηγαίνει στην περιοχή εκεί, επειδή είναι λίμνη Κουμουντού. Γενικά εμφανίζεται μόνο τα θέλη. Ή όταν είναι καμιά μητέρα αγριογούρουνο που βγάζει τα μικρά της. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις αγριογούρουνο. Άρα λοιπόν, στα ξένα κράτη, ας πούμε στο Βερολίνο, φτάσει στο σημείο να σηματοπλέκουν ολόκληρες περιοχές ή να συστήνουν, και εδώ το έχουν κάνει, έχουν συστήσει ομάδες κυνηγών που ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί ο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
5: Γουρδομιχάλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης. Μηνύματα ακροατών είναι πάρα πολλά. Τα θέματα καθαριότητας σας απασχολούν από ό,τι βλέπουμε. Μισό λεπτό να φτάσουμε σελίδα και μετά θα ακούσουμε το τραγούδι της Σοφίας. Του ρομπότ δηλαδή. Ο Χρήστος. Πάντως εμείς στο Παγκράτη και στους γύρω δρόμους, πλατεία Πλαστήρα, Υποδάμου και άλλοι. Αν δεν πάρουμε τηλέφωνο, δεν περνάει ο αυτοκαθαριστής, έλεος. Ο Σκαραμάγκα, του εισαγωγή Πατενιών, του έχει λάβει υπόψη του φόρου πιστράδοντα τη πολλή, αυτά και ήταν βουλευτέ. Ο Μιχάλη, ποια ηλικία μπορεί να οδηγήσει μηχανάκι. Δεν ούτε εγώ θυμάμαι. Ο Λάζαρο, ας πούμε, μιλάει σωστά ο συνομιλητή, άρα τα ποδήλατα με δίπλωμα οδήγηση. Μπορεί ενδεχομένω να χρειάζεται και αυτό. Ποια, γιατί, δηλαδή. Γιατί φαίνεται παράξενο ότι πρέπει, αν κάποιος βγει στον δρόμο, να ξέρει τα σήματα. Γιατί δηλαδή, αν οδηγείς ποδήλατα, θα πρέπει να ξέρεις τα σήματα, να ξέρεις ποιος είναι η προτεραιότητα. Τι είναι δηλαδή, μάλλον, να έχουν πινακίδα και δίπλωμα οδήγηση. Κάπως. Να υπάρχουν διαδικασίες. Παιδιά, είμαστε πάρα πολλοί στους δρόμους και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Άρα πρέπει να μπει κάποιος κανόνας. Όλο η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει ως όραμα την αύξηση του πληθυσμού στα 20-30 εκατομμύρια με ομαλή κατανομή ανά τη χώρα. Επιστημονική φαντασία, ακραίο, και όμως με αυτά τα νούμερα η οικονομία θα τρέχει πιο αποδοτικά με το μειωμένο πληθυσμό που δυστυχώς φτύνει περαιτέρω. Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων δεν είναι βιώσιμη. Επιπλέον δεν μπορεί να υπάρξει στιβαρή παραγωγική βάση στην πρωτογενή τομέα. Είναι όραμα 100 ετών, αλλά αυτή είναι η λύση αν θέλουμε να γίνουν πραγματικά ανεξάρτητοι και ευημερούσα χώρα. Σκεφτείτε πως το Βέλγιο έχει 11 εκατομμύρια και είναι στο μέγεθος Πελοποννήσου. Και ο ίδιος ακροατής λίγο νωρίτερα ντροπή μία έκδοση του δολοφόνου στην Αυστραλία. Το φαλακρό τουρκοβούνι τώρα λέει κακές κάκιστες οι πισίνες. Όταν ο ανταγωνιστής όχι ο διπλανός στη χώρα αλλά Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχει, πώς θα γίνει. Όταν δεν θα έχει νερό, πώς θα γίνει. Δεν θέλουν, παιδιά, ωραίες η οικονομία και ο ανταγωνισμός. Πράγματι έχει ένα ενδιαφέρον το επιχείρημα, αλλά το βασικό εδώ στοιχείο ποιο είναι, το νερό. Άμα δεν υπάρχει νερό πάνω στο βουνό, δεν υπάρχει καμία πισίνα για να φτάσει κάτω στη θάλασσα. Εκτός και αν οι πισίνες θα είναι με θαλασσινό νερό, που και αυτό λένε ότι γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί. Ο φίλος λέει γιατί δεν καλεί την κυρία Τρεβιζά που τη συμπαθούν πολύ και μας κάνει να χαμογελάμε. Περιμένουμε. Εμείς έχουμε απευθύνει την πρόσκληση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και θα την ξανακούσετε, θα την ακούσετε εκ νέου. Λοιπόν, ο Γιώργος Καραπουλάκης, ό,τι θυμάται, χαίρεται ο Έλον Μάσκ. Με εδώ παραλύνουμε αναρτήσεων υπέρ του έγκλησης τη εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Αυτή τη φορά του κόλλησε η ιδέα να φτιάξει τη δικιά του Οδύσσια. Ελπίζω να μην βάλει τον Οδυσσέα να χαιρετά ναζιστικά, αναφέρει ο Γιώργος Καραπουλάκης. Λοιπόν, ο Δημοσθένης για τις αυριανές πανελλαδικές εξετάσεις και τα ποιοι ήταν οι καλεσμένοι και ήτανε την πρώτη ώρα στο ραδιοθάλαμο ο κύριος Σοφοκλής Μακρύδης, αμπλωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρός. Στην δεύτερη ώρα Κωνσταντίνος Αραβάκος, επικεφαλής ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και άλλα υπήρξαν που δεν αναφέραμε. Τώρα, τη Δευτέρα, όταν ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο εκπομπών κατά διάρκεια των θερινών διακοπών, είχαμε προσκεκλημένη τη Σοφία. Η Σοφία είναι ένα ρομπότ το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Το σχετικό άρθρο είναι δημοσιευμένο και στο sky.gr. Μεταξύ άλλων, Κώστα, και το έχασα αυτό για τη Σοφία, ήταν ιδιαίτερα γοητευτική, είχε μυαλό και πνεύμα. Τη ζητήσαμε να μας πει ένα τραγούδι. Μας ρώτησε αν θέλει να το φτιάξει η ίδια. Έγραψε λοιπόν τους στίχους σε πρώτο χρόνο, βρήκε τη μελωδία άμεσα και το τραγούδισε.

Σοφία. Το ρομπότ τραγούδησε αυτό με δική της ερμηνεία, μελωδία, η στίχη. Τη ζητήσαμε ένα τραγούδι με θέμα την αγάπη και το δημιούργησε άμεσα. Έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τραγουδάει γνωστά τραγούδια γιατί υπάρχουν ζητήματα χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων. Φανταστείτε τώρα ένα voice με ρομπότ και να κοιτάνε την καρέκλα οι κριτές. Δεν θα είναι ωραίο? Να εξελιχθεί η επιστήμη. Αυτό θα έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή. Θα εξελιχθούν τα συστήματα αυτά. Θα αρχίσουν να υπάρχει μια ταινία εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες. Είναι αστυνομικό. Ωραία. Εδώ που τραγουδάνε τα ρομπότ. Σιγά σιγά θα έρθουν όλα. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, αλλά εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθήνα Μαράκη και μετά, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί σας ο Άρης Πορδοσάλτε. Ο Κώστας Πανός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σμαραδέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, στην οργάνωση παραγωγής και στην παρουσίαση ο Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Έχουμε και αύριο και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι είναι εδώ για να σας ενημερώνουν και να σας καταμπάνε.

0: κάθε 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα

0: Story μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου.

0: για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατεξακολούθηση εμπρισμού, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Ταλαμάγκας, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ανθρωποκτονίας το 1999, αποφάσισε το Συμβουλίο Εφετών Πατρών, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή του. Ο 56χρονος θα παραμείνει στην Ελλάδα, όπου δεν αντιμετωπίζει καμία κατηγορία. Η απόφαση ελήφθη λόγω παραγραφής του αδικήματος στη χώρα μας. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Τζόρτζια. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σήμερα είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου και σας καλωσορίζω όλες και όλους στην επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά μηνύματα τα χθεσινά. Μια τροφική μάλλον δηλητηρίαση με εξόντωσε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και μ' άφησε στις 5 παρατέταρτο όταν τηλεφώνησα στον κύριο Γιαννίδη εξουθενωμένος και λέω σε παρακαλώ κάνε τα δέοντα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Ψάλ. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι άνθρωποι προσέτρεξαν να με αντικαταστήσουν και να κάνουν ό,τι πρέπει για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινούμε. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ για σήμερα είναι κουράγιο. Τίποτα άλλο, κουράγιο, υπομονή. Πάμε με το κλασικότερο τραγούδι όλων των εποχών κατά την άποψή μου. Τι συμβολίζει κατά την δική μου ματιά το καλοκαίρι είναι η στίχη και η μουσική του εκλειπώντος Μεγάλου Σαββόπουλου.

0: Διακόπτοντας για λίγο τον Διονύση Σαββόπουλο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τούρνας.
1: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο μάτι.
0: Όταν λέει αύριο εννοεί σήμερα, χθες έγινε η δήλωση. Άρα σήμερα προσέχουμε τον εαυτό μας από την ηλιθιότητά μας, κυρίως όμως από τον εγωισμό μας. Ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μέσα τώρα, τι να πω, που λέμε, άσε ρε, ξέρω εγώ πώς θα το κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να μου φύγει. Οπότε με όλους τους αέριδες και με όλους ό,τι τους καταβάτες και τους αναβάτες ανέμους, εμείς λέμε, εντάξει μωρέ, θα ανάψω να κάνω τη δουλειά μου. Και μπορεί μετά να ανάψεις και να καταστρέψεις με ολόκληρη περιοχή, όπως έγινε στο μάτι. Τι θυμάται η κοινωνία από αυτό το φρικιαστικό γεγονός? Θυμάται πολλά πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι όχι πολλά. Δεν ξέρω αν θυμάται κάτι και ο υπαίτιος αυτής της πυρκαγιάς. Ένας κύριος ο οποίος διήλθηκε αυτός της ακροματικής διαδικασίας. Διήλθε, δηλαδή δεν ένιωσε και πολύ κατηγορούμενος. Απλώς πέρασε από μια δίκη μετά από μια πυρκαγιά την οποία άναψε για δεύτερη φορά, αφού τον προειδοποίησε η ελληνική αστυνομία από το περιπολικό που πέρασε. Αυτός ήταν πάνω στο εκεί, πάνω στην Πεντέλη. Του πάνε μια φορά, σβήσει τη φωτιά. Όχι, αυτό που σας λέω εγώ, ο εγωισμός σε συνδυασμό με το άλλο, το παράγωγο που όλοι ευχαριστιόμαστε, της αυτοικανοποίησης. Και τελικώς, καήκαν οι άνθρωποι κάτω στο μάτι.

Σήμερα 22 Ιουλίου είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, φίλες και φίλοι. Είναι μια βαριά ημέρα για την Νορβηγία, διότι πριν από 15 χρόνια, το 2011, ένας ακροδεξιός, ο Anders Breivik, δολοφόνησε πάνω από 80 ανθρώπους. Τραυμάτισε άλλους τόσους. Δηλαδή πάνω στο νησί που έκανε το μεγάλο φωνικό ήταν 200 άνθρωποι, οι οποίοι άλλοι δολοφονήθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν. Έχοντας προηγουμένως με παγιδευμένο με εκρηκτικά φορτηγό σκοτώσει άλλους 8 στο κέντρο του Όσλο, εκεί όπου είναι τα υπουργεία. Αυτός λοιπόν ο Breivik, κυρίες και κύριοι, είναι αμετανόητος. Δεν έχει πει ούτε μία συγγνώμη. Προσέξτε, είναι φυλακισμένος, δεν βλέπει κανέναν άνθρωπο, είναι φυλακισμένος όπως κατεδείχθη στη συνέχεια, σε έναν χώρο ο οποίος έχει 3 ιδιωτικά δωμάτια, ένα υπνοδωμάτιο, ένα δωμάτιο μελέτης και ένα γυμναστήριο. Έχει 3 παπαγαλάκια ως κατοικίδια δίπλα του και πρόσβαση σε τηλεόραση και κονσόλα βίντεο παιχνιδιών, χωρίς όμως να συνδέονται με διαδίκτυο. Αρχικώς, προσέξτε τώρα τη λογική, πως είναι οι λογικές σε μια δημοκρατία. Η Νορβηγία είναι μια χώρα δημοκρατική. Αυτός δολοφόνησε μέλη του εργατικού κόμματος της Νορβηγίας που έκαναν το θερινό τους κάμπ εκεί στο νησί της Ουτόγια. Ήταν κυρίως νέες και νέοι που πήγαιναν για να κάνουν το καλοκαιρινό τους τις θερινές τους διακοπές. Αυτούς πήγε και δολοφόνησε και πρόλαβε τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες στη συνέχεια πήγαν και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, η αρχική ποινή, αυτό θέλω να καταλάβετε για να δείτε πως μερικά πράγματα μετρούν και πως καταλογίζονται και πως λειτουργούν σε δημοκρατικές κοινωνίες, σε δημοκρατικά κράτη, όπως είναι η Νορβηγία. Λοιπόν, ο Breivik καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη. Ήταν η μεγίστη ποινή στην Νορβηγία, η οποία όμως, η μέγιστη ποινή για θάνατο, για δολοφονία πολλών ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων, ήταν το 2012 στην Νορβηγία, η μέγιστη ποινή 21 χρόνια. Αλλά προσέξτε, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, με οψιόν ανανέωσης, μπράβο, του συμβολαίου, σε εισαγωγικά τα λέω όλα αυτά, μεταφορικά δηλαδή, η ποινή αυτού του καταδικαστέντος σε 21 χρόνια κάθειρξη, αφού δολοφόνησε δεκάδες ανθρώπους, ανανεώνεται επαόριστον ανά πενταετία. Ανά 5 χρόνια του λένε άλλα 5 χρόνια. Αυτό θα πάει επαόριστον και μάλλον θα κλείσει τα μάτια του, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρω, μακάρι να, δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν θα ζω, αλλά γιατί αυτός είναι νεότερος, είναι 50 χρόνια, εμπασίτως κάπου εκεί. Λοιπόν, αυτού λοιπόν η ποινή ανανεώνεται ανά 5 χρόνια και θα ανανεώνεται αορίστως ανά 5 χρόνια, θα παίρνει άλλα 5 χρόνια, ανά 5 χρόνια θα ξαναπαίρνει άλλα 5 χρόνια μπροστά του. Διότι οι αρχές και οι ψυχολόγοι τον χαρακτηρίζουν ενεργή απειλή. Σε αντίθεση με άλλα κράτη, και με άλλες κοινωνίες και με άλλη αντίληψη, τον Breivik δεν τον κάλεσαν ούτε στο πανεπιστήμιο να δώσει διάλεξη, δεν έκανε ούτε από τις φυλακές τηλεφωνική παρέμβαση σε εκδήλωση για το βιβλίο που έγραψε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ούτε βγαίνει να βολτάρει στα εξάρχεια του Όσλο να πάει να φάει κανένα σουβλάκι, δεν ξέρω τι τρώνε στο Όσλο, αστείευομαι, το λέω μεταφορικά, να κάνει το σουλάτσο του στο Όσλο και να πηγαίνει σε σημείο που δολοφόνησε τους ανθρώπους. Το λέω για όσους έτσι αισθάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πει κανείς ότι δεν είναι δημοκρατική χώρα η Νορβηγία. Φαντάζομαι. Εισαγωγή δεύτερη γαλλικά.

Στην εφημερίδα Καθημερινή θα δείτε σήμερα το βασικό θέμα. Έχει τίτλο «Η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας». Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Με τεμποδίων τροποδοσία της αγοράς με αργό λόγο του Ορμούς, προστίθεται σε αυτήν η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης, η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα κλιματιστικά, και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη του χειμώνα. Την ίδια ώρα, για 10η-11η νύχτα, συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον θέσεων του Ιράν, εκεί του συστήματος που έχουν αναπτύξει πέριξ των στενών του Ορμούς. Προτού σας διαβάσω ένα εξαιρετικό κείμενο που μόνο ο Στέφανος Κασιμάτης μπορεί να εμπνευστεί και να γράψει, θα ήθελα να ευχηθώ από το μικρόφωνο χρόνια πολλά στον φίλο μας Γιάννη Μαρίνο, τον δημοσιογράφο Γιάννη Μαρίνο, που προχθές με τον τρίτο φίλο της παρέας Νίκο Κεράνη το ανάψαμε τα κεράκια για τα 96 του έτη και γιορτάσαμε μαζί τα γενέθλιά του, ευχόμενοι πάντα έτσι σε μια διαρκή λειτουργικότητα του εγκεφάλου, του μυαλού και του σώματός του. Χρόνια πολλά κύριε Μαρίνο και πολυγραφότατος πάντα.

Με τον τίτλο Τροϊκός Πόλεμος, ο Στέφανος Κασιμάτης στο θεσιόν το άρθρο στα νέα, φίλες και φίλοι, έκανε έναν παραλληλισμό του Τροϊκού Πολέμου με τα στενά του Ορμούς. Η Τρία, το Ήλιον δηλαδή, είναι ακριβώς στην είσοδο των Δαρδανελίων, σε έναν δρόμο εμπορικό. Τι είναι τα Δαρδανέλια? Είναι τα στενά τα οποία ενώνουν το Αιγαίο με τη θάλασσα της, του Μαρμαρά, την Προποντίδα. Ποιο είναι το δεύτερο? Φανταστείτε όλο αυτό να είναι σαν ένα στομάχι. Από κάτω έχει μια δίωδο που ενώνεται με το υπόλοιπο σώμα, είναι η επικοινωνία με το Αιγαίο. Και υπάρχει ένα δεύτερο άνοιγμα της Προποντίδας στην πάνω πλευρά, τη βορεινή πλευρά, που είναι τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία ενώνουν τη Μαύρη Θάλασσα με την Προποντίδα. Γι' αυτό και η θέση της Τουρκίας είναι εξαιρετική. Το επόμενο, παρακαλώ. Προετοιμασία Λούκα Μαρκέλη για τον φίλο μου Ανδρέα Δρυμιώτη, γιατί όταν είχα πριν από δύο εβδομάδες φιλοξενούμενο τον Γρηγόρη Ψαριανό, του άρεσαν τα τραγούδια και με όλο παράπονο μου λέει: καλά, εμένα δεν μου βάζει τέτοια τραγούδια. Ανδρέα, σου έχω πρόγραμμα ολόκληρο για τις 9. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασιμάτης παραλληλίζει τα στενά του Ορμούς με τα στενά των Δαρδανελίων και τον Τροϊκό Πόλεμο. Και αφού λοιπόν μας λέει τις αναλογίες, πάμε τώρα να μπούμε ακριβώς σε αυτό το υπέροχο δεύτερο μέρος του κομματιού. Καταρχάς διαβάζω: αν ο Τροϊκός Πόλεμος έχει κάποια ιστορική βάση, γράφει ο Κασιμάτης, το πιθανότερο είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε πρέπει να ήταν ο έλεγχος των στενών προς τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η Τρία, γνωστή και ο Σίλιον, βρισκόταν σε θέση που επέτρεπε τον έλεγχο της ροής του εμπορίου στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Καμιά δεκαριά Τρίες έχουν ανακαλυφθεί από τους αρχαιολόγους, συνεχίζει η μία πάνω στην άλλη, με την έκτη από αυτές τις Τρίες να θεωρείται εκείνη που συμπίπτει με το τέλος της εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια, ποια Ελένη και ποια σημασία μπορεί να έχει το χρώμα του δέρματός της? Η δρόμη του εμπορίου ήταν η ωραία Ελένη. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, γράφει ο Κασιμάτης, για τον ίδιο λόγο γίνεται ο πόλεμος στον Περσικό. Για τον έλεγχο των στενών του Φάκιν, Τέος Ορμούς, και την τιμή του πετρελαίου. Πάμε τώρα στο αποθεωτικό. Έπειτα έχουμε τρομερό casting ανυπέρβλητο από την πλευρά των Αχαιών. Μη μου πείτε, γράφει, ότι ο Ντόναλτ δεν είναι ο τέλειος Αγαμέμνονας. Είναι γεννημένος για το ρόλο. Το λέω, συνεχίζει, με τη γνώση του ανθρώπου που έχει διαβάσει ξανά και ξανά τα ομηρικά έπη σε διάφορες μεταφράσεις και δεν έχει συναντήσει ποτέ αντιπαθέστερο χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Του Αγαμέμνονα δηλαδή. Δεν είναι η Μελάνια η ιδεώδης κλητεμνίστρα, και μόνο από το ύφος του προσώπου της αντιλαμβάνεσαι, σημειώνει ο Κασιμάτης, αμέσως ότι αυτή η γυναίκα μέσα της βράζει από θυμό. Παρένθεση. Αίγισθο είναι προφανώς, είναι προφανές, δεν θα δυσκολευτούμε να βρούμε εφόσον έχουμε τη Μελάνια για κλητεμνίστρα. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, τι εννοεί, έτσι. Με τον Αίγισθο απάτησε η κλητεμνίστρα τον Αγαμέμνονα. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη φαντασία σας, μην τα λέμε κιόλα. Για τον ρόλο του Αχιλέα τώρα, φυσικά ο μανιακός στρατόκαυλος Πιτ Χέξεθ, που προβληματίζεται με τα πεσμένα επίπεδα τεστοστερώνης των μαχητών, όπως ονομάζει στη γλώσσα του αυτούς που όλοι οι άλλοι τους λέμε στρατιώτες, και μοιράζει δωρεάν ενέσεις τεστοστερώνης. Το ότι είναι βλάκας, ο Χέξεθ δηλαδή, δεν μας ενοχλεί. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι βολεύει, γιατί θα κολακευτεί από τον ηρωισμό του ρόλου. Θα παρασυρθεί και δεν θα εξετάσει τι συνεπάγεται ως προς τη σχέση με τον Πάτροκλο. Βέβαια, δεν αποκλείω να βολευτεί κιόλας με την κατάσταση. Πότε δεν ξέρεις με αυτούς που ξεχυλίζουν από αντρίλα. Καταλήγει ο Κασιμάτης σε αυτό το αριστούργημα. Δυστυχώς, από την άλλη πλευρά δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Ο Πρίαμος σκοτώθηκε από την πρώτη μέρα του πολέμου. Εννοεί τους Ιρανούς τώρα, καταλαβαίνετε. Ενώ ο Έκτορας κρύβεται και κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση είναι. Του Χαμενεή ο γιος δηλαδή. Όσο για την Ανδρομάχη, την Εκάβη, τον Τηλέμαχο, σκοτώθηκαν μαζί με τον Πρίαμο.
Εν πάση περιπτώσει, η ιδέα υπάρχει και όποιος θέλει την αξιοποιεί. Είναι βέβαιο ότι μετά την παγκόσμια επιτυχία της Οδύσσειας του Νόλαν, πολλοί θα σκέφτονται την Ιλιάδα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 8 και 25 πρώτα λεπτά, έτσι για να μπορούμε λίγο να ανοίγει λίγο το μυαλό μας με έναν τρόπο και να μπορέσουμε να κάνουμε τους παραλληλισμούς. Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο και δεν το έχω ανοίξει ακόμη, μου γράφει λοιπόν μια κυρία, η Δήμητρα. Θα μπορούσατε μέσω της εκπομπής σας να κάνετε μια αναφορά για το φαινόμενο των πακτωμένων ομπρελών ιδιωτών που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και αφορά ολόκληρη την Ελλάδα. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η πρακτική δυσκολεύει την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στην παραλία, υπάρχει μια νομοθεσία σχετικά με την αφαίρετη κατάληψη του Αιγιαλού. Πρέπει να εφαρμόζεται ή είναι διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να την εφαρμόσει? Ιστερόγραφο. Πριν μου πείτε να απευθυνθώ στο Δήμο, στο λιμενικό, στην αστυνομία κτλ., να σας πω ότι όταν το έκανα με παρέπεμπο ένας τον άλλον και τούμπαλιν. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Σε περίπτωση δημόσιας αναφοράς, παρακαλώ, όχι επώνυμο. Εννοείται, αγαπητή μου Δήμητρα, να είσαστε καλά. Μία περίπτωση αυτή, η κυρία, προσέξτε. Διαχειρίστηκα στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική εκπομπή, αντίστοιχο θέμα, η οποία, το αντίστοιχο θέμα, το οποίο έλεγε το εξής. Είμαστε στα Στήρα. Στα Στήρα τώρα είναι μια σειρά πολυκατοικιών και κατοικιών μπροστά στη θάλασσα. Όταν λοιπόν αγοράζεις ένα κίνητο εκεί, ένα διαμέρισμα, εξασφαλίζεις, έχεις αγοράσει το διαμέρισμα, μια κάποια αποθήκη και ένα χώρο στάθμευσης. Είναι μόνο αυτά? Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Αγοράζεις και μία θέση αυθερέτως, εννοείται, το αγοράζεις εισαγωγικά, αυθερέτως μπροστά στην παραλία, η οποία, γιατί εσύ είσαι πρώτη μόστρα, είσαι σαν να λέμε πρώτη ξαπλώστρα, είναι η κατοικία σου. Αγοράζεις λοιπόν και μία ομπρέλα την οποία πακτώνεις στην παραλία, βάζεις και τα καρακράκια τα οποία τα δένεις με μια αλυσίδα. Όταν λοιπόν έκανα την αναφορά στο θέμα, πήγε ο Δήμος Καρίστου και μάζεψε όλα αυτά, εξήλωσε τις ξύλος. Τώρα δεν ξέρω αν τις επανέφεραν, δεν το ξέρω. Αλλά εγώ ξέρω ότι δέχτηκα τηλεφωνήματα που μου έλεγαν τι κακό έκανες με αυτή την αναφορά σου. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν αστειεύομαι καθόλου, αγαπητή μου Δήμητρα. Μια άλλη Δήμητρα μου έγραψε την περιπέτεια που είχε με το γιο της, ο οποίος γιος πήγανε να κάνουν το μπάνιο τους και δέχθηκαν την επίθεση ανθρώπων, οι οποίοι είπαν αν είναι δυνατόν, οι άνθρωποι έψαχναν χώρο να καθίσουν να κάνουν το μπάνιο τους. Από ιδιοκτήτες ομπρελών, σε εισαγωγικά. Τώρα εδώ υπάρχει η εξής αντίφαση. Όταν πρόκειται για μπιτσόμπαρο, έρχεται το κράτος μας μαζί και διάφοροι σύλλογοι αγανακτισμένων, οι οποίοι θέλουν ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες κτλ. Και φωνάζουν όλοι μαζί για το άθλιο πιτσόμπαρο που τον νίκιασε ο Δήμος και είναι και ο ιδιοκτήτης και νοικιάζει τις ξαπλώστρες και κοστολογεί και διάφορα. Αν όμως πρόκειται να κάνουμε μόνοι μας ατομική κατάληψη, συγχωρούνται όλα. Τι ωραίοι που είμαστε. Προσέξτε, στον επιχειρηματία λέμε όχι, όπως τα έλεγε ο συγχωρεμένος ο κ. Ιδόνης. Στον εαυτό μας όμως, αν πρόκειται να πακτώσουμε την ομπρέλα, εννοείται ότι λέμε ναι, διότι εμείς δεν θεωρούμε ότι κάνουμε κατάληψη. Όχι, κατάληψη κάνει μόνο ο έμπορας, ο κακός ο έμπορας, όπως λέγαμε ο λαδέμπορας κάποτε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που είχε στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο εισαγγελέας του Αριοπάκου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία χθες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας, με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα. Με πλήγματα σε αμερικανικές υποδομές, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος στους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: βεβαίως ότι η ταινία μας οδηγεί στο βιβλίο. Ανακαλύπτουμε ξανά τον Όμηρο από την ταινία του Νόλαν για τον Οδυσσέα. Όχι, δεν την έχω δει ακόμη την ταινία, αλλά έκλεισα να τη δω κάποιο Σαββατοκύριακο τα επόμενα σε αίθουσα IMAX όπως συμβουλεύει ο Δημήτρης Δανίκας. Είναι full οι αίθουσες, το καταλαβαίνω, οπότε πρέπει να κλείσουμε πια και στον κινηματογράφο το εισιτήριό μας. 24ωρη παραμονή μου στο σπίτι με αφορμή την τροφική δηλητηρίαση που με εκτύπησε μέσα στη νύχτα μου έδωσε την ευκαιρία να δω μια ταινία, κυρίες και κύριοι, στην πλατφόρμα Κοσμοτέ, εάν έχετε. Σας προτείνω να πάτε στις ταινίες με μια προϋπόθεση. Εάν σας αρέσουν οι ήρεμες, ήσυχες, γλυκές, με νόημα ταινίες, στις οποίες συνήθως πρωταγωνιστούν δύο ηθοποιοί. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένας θεατροκοποιημένος κινηματογράφος. Αυτή η ταινία, κυρίες και κύριοι, έχει γυριστεί στο Άμστερνταμ. Είναι μια πρώτη τάξη διαφήμιση της πρωτεύουσας της Ολλανδίας. Πρέπει να πλήρωσαν οι Ολλανδοί για να γυριστεί εκεί. Η ταινία είναι καταπληκτική, είναι πολύ ωραία τα πλάνα. Πάλι υπό την προϋπόθεση ότι σας αρέσουν τέτοιου τύπου ταινίες. Γιατί αν είστε της λογικής ταινιών δράσης, όπου οι δολοφονίες είναι 500 ανά δευτερόλεπτο, δεν σας κάνει. Δεν είναι για τα γούστα σας. Λοιπόν, αυτή η ταινία είναι μια ήσυχη ταινία, γλυκιά, η οποία έχει τον τίτλο Midwinter Break. Είναι σαν να λέμε χειμερινές διακοπές ενός ζεύγους. Και στην πραγματικότητα οι ηθοποιοί, διάβαζα, ο άντρας είναι ηλικίας 73 και η γυναίκα είναι 70. Είναι δύο γνωστοί ηθοποιοί. Θα τους αναγνωρίσετε. Λοιπόν, είναι μια επανασυνάντηση του ζεύγους που έχουν παντρευτεί από έρωτα χρόνια πριν στην Βόρεια Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ. Ένα γεγονός τους οδηγεί εκτός της πατρίδας τους, κατοικούν στην Γλασκόβη και κάποια στιγμή εκεί, σε μια ηλικία που το αγόρι τους, το παιδί τους, έχει κάνει την δική του οικογένεια, έχει φύγει παίρνοντας και το εγγόνι, κάνουν ένα ταξίδι, προτείνει σύζυγος να κάνουν ένα ταξίδι για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους στα 70, και εκεί πάνω είναι ο καμβάς της ταινίας. Επαναλαμβάνω, ήρεμη, ήσυχη, υπέροχη ταινία, την οποία αν έχετε δει και αϊπνίες, σας συστήνω να μην πάρετε το φάρμακο για την αϊπνία σας, αλλά να καθίσετε ήσυχα και ήρεμα μπροστά στην τηλεόραση, να βάλετε την ταινία και αν δεν κοιμηθείτε με ηρεμία μετά το τέλος της, που θα θέλατε να μην τελειώσει για να πάει και άλλο παρακάτω, ελάτε να μου πείτε, να διαμαρτυρηθείτε. Κοσμοτέ, Midwinter Break, επαναλαμβάνω, μια υπέροχη ταινία. Γιάννη Σιδέρη, δεν έχω γεράσει, απλώς θα ήθελα, δεν έχω γεράσει, όχι καθόλου, απλώς ναι, από μια ηλικία και μετά, Γιάννου, στα 63, δεν είσαι εσύ που πας προς τον τοίχο. Πολλές φορές έρχεται και ο τοίχος, δηλαδή, όχι πολλές φορές, όπου τοίχος ο χρόνος. Έρχεται ο τοίχος κατά πάνω σου. Λοιπόν, εγώ σου προτείνω, Γιάννη Σιδέρη, να δεις την ταινία και να γράψεις στο liberal.gr για την ταινία που πρότεινε ο Πορτοσάλτε. Σήμερα ο Γιάννης Σιδέρης έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, όπως συμπίπτει και με τον Σάκη Μουμτζή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα το πραγματευτώ στις 10. Το προλαβαίνω, μου το ακυρώνει όλο. Μισό λεπτό. Γράφουν και οι δύο. Όχι, τώρα γιατί με κέντρισες εσύ, Γιάννη, με κέντρισες. Λοιπόν, γράφουν και οι δύο για τον αντισημιτισμό που αναπτύσσεται στην Ευρώπη με αφορμή την Ιταλία. Στην Ιταλία, λοιπόν, κυκλοφόρησαν πλατφόρμες στο διαδίκτυο, στις οποίες προτείνονται στους Ιταλούς πολίτες να καταδείξουν ποιοι Εβραίοι ζουν δίπλα τους. Ποιοι εβραϊκής καταγωγής ζουν δίπλα τους. Μιλάμε ό,τι έκανε ο Χίτλερ. Προσέξτε, έως τώρα αντισημιτισμό εκδήλωναν οι ακροδεξίοι. Οι φασίστες, ακροδεξίοι, οι Ναζί, τα κατάλοιπα των Ναζί. Τώρα λοιπόν, στη χωρία αυτή των Ναζί προσήρθατε λατρεμένοι μου εσείς της αριστεράς. Αχ, καλή μου, υπεπλανημένοι, υπολελειμμένης διανοίας πολλές φορές ορισμένοι, θα σας βάλω έναν τέτοιον. Υπάρχει ένα ηχητικό που λέει Μετρό Θεσσαλονίκης. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσήρθαν λοιπόν να κάνουν τη δουλειά των ακροδεξιών οι αριστεροί. Κομμουνιστές και αριστεροί. Δηλαδή, και το κουκούε είναι στα κάγκελα. Είναι ένα πράγμα ο Νετανιάχου και η πολιτική του, και είναι άλλο πράγμα ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής. Δεν έχει καμία σχέση ο πολίτης εβραϊκής καταγωγής με τον Νετανιάχου. Καμία σχέση. Μόνο στα μυαλά αριστερών ιδεολειπτικών αυτά ταυτίζονται. Ταυτίζονται όπως ακριβώς ταυτίζονται και στα μυαλά των φασιστών ακροδεξιών, όπως ακριβώς ταυτίζονταν και στο μυαλό του Χίτλερ, ο οποίος επηρέαζε άλλους Γερμανούς ηλίθιους και πήγαν όλοι μαζί και πέσαν από τον γκρεμό. Προηγουμένως όμως κατέστρεψαν και εξαφάνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό είναι το πρόβλημα του ναζισμού, στον οποίο βλέπω ότι συμπλέει η αριστερά. Μισός αριστερός δεν έχει σηκωθεί έως σήμερα, θα ξαναπώ το ίδιο επιχείρημα. Μισός αριστερός, μισό στόμα από όλους αυτούς που έχετε για ιδεολόγους, που έχετε για σοφούς, μισός δεν έχει σηκωθεί να πει παιδιά, πήραμε τον ολισθηρό δρόμο. Ένας τέτοιος ακριβώς μέσα, ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αριστερούλη, αριστερού είναι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Αυτός ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ζάπλωτος από τους γονείς του, εξελέγει από άλλους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης δήμαρχος της πόλης. Είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει, για να καταλάβετε πού φτάνει το γνωστό παράγωγο της αυτοικανοποίησης, για να καταλάβετε πού φτάνει η ανοησία, είχε δηλώσει ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου όταν πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη. Βγήκε χθες και λέει, ξέρετε, δεν μπορώ να τον συλλάβω. Μάλιστα. Περιμέναμε τον Μαμντάνη να δηλώσει για να πάρει τις ψήφους ηλιθίων. Ζητώ συγγνώμη που χαρακτηρίζω τους αριστερούς ηλίθιους, να με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πάρει ψήφους ηλιθίων. Και μετά να έρθει να τους πει ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου. Ένα τέτοιο λοιπόν παλικαράκι πάει στη Θεσσαλονίκη να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και στο εκδοτήριο των εισιτηρίων, στο μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί πολίτες πολλών γλωσσών, υπάρχουν και τα εβραϊκά. Ακούστε πώς αντιδράει αυτό το παλικαράκι, το οποίο βγάζει και τη μούρη του στο TikTok, και καταλαβαίνουμε τι είναι το TikTok, τι είναι οι άνθρωποι του, αλλά προσέξτε πώς αντιδρά όταν πάει να εκδώσει εισιτήριο στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη λίγο, εγώ μπαίνω πρώτη φορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αυτό εδώ, τι είναι, είναι μετάφραση στα Ισραηλινά. Δηλαδή έχουν βάλει μετάφραση 5 γλώσσες και διαλέξανε και τα Ισραηλινά εδώ πέρα. Πάμε καλά ρε, είναι δυνατό, δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό.
2: Τι είναι αυτό ρε.
1: Έχετε χαζέψει ρε, είναι δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτό το παλικαράκι, το οποίο είναι ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν γρή γνώση ιστορίας, ούτε τις στοιχειώδους δηλαδή, ούτε τα βασικά, το οποίο δεν ξέρει τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης, ποια είναι η παρουσία των εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων που ήρθαν, οι Λαντίνο που ήρθαν από τις... από τους εκδιωχθέντες της Ισπανίας, του βασιλιά Φερνάνδου και της βασίλισσας Ισαβέλας. Δεν έχει ιδέα, και πρώτη φορά λοιπόν συναντά στη ζωή του στο εκδοτήριο εισιτηρίων εκείνο το εικονίδιο, για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής στην εβραϊκή γλώσσα και όχι στην ισραηλινή γλώσσα. Συντικά με τον αιώνιο έφηβο, τον αιώνιο ηλίθιο, μου γράφει μια κυρία, η κυρία Εύη, που βαπόρισε με την εβραϊκή γλώσσα στο μετρό. Επιτρέψτε μου να προσθέσω και τη δική μου εμπειρία. Ως Αθηναία, το πατρικό της μητέρας μου ήταν στην κάποτε γραφική συνοικία Βρυσάκη. Γνώρισα τη Θεσσαλονίκη αρχικά από τα βιβλία του Γιώργου Ιωάννου, του Πεντζίκη, του Χριστιανόπουλου και άλλων συγγραφέων, όπως και από τα τραγούδια του Σαββόπουλου. Την επισκέφθηκα πρώτη φορά το 1978, ήταν σαν να γνώριζα χρόνια. Στην επαγγελματική αλλά και την κοινωνική μου ζωή γνώρισα επιζώντες του Ολοκαυτώματος που συγκλονίστηκε όταν πρωτοείδα τους αριθμούς σφραγίδες στα χέρια τους. Εκεί να δείτε αιώνιους έφηβους και έφηβες βαμμένους στα χρώματα της Παλαιστινικής σημαίας να κάνουν πεταλιές, εννοεί σε αυτήν την ποδηλατάδα που έγινε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη. Κρίμα, άδικο για αυτήν την υπέροχη πόλη να διασύρεται από κάθε λογή σε αιώνιους έφηβους, αλλά δεν τους βρείτε μόνο εκεί, αγαπητοί μου Εύη, θα τους βρούμε παντού, και είναι όλα αυτά τα παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία ανώριμα και άσχετα αντιδρούν με έναν τρόπο πρωτόγονο, πραγματικά πρωτόγονο, και λες να και ένας ακόμη που ζω κι εγώ ανάμεσά του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Μαρία Κρητσιώτη για τις ευχές σας. Ιωάννα Σιόζου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλη Χρυσανθακόπουλε, αγαπητή Τόνια Δαβερόνη, στην Τίνο, την καλημέρα μου, και σε εσάς αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Μετά το και στην και Ιωάννα Κανιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε για το πρόγραμμα παχυσαρκίας, διπλώμη για το οποίο τόσο πολύ αγωνιάτε, και δίκιο έχετε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το πρόγραμμα πρόληψης λοιπόν, για το οποίο κάλεσα την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη και εκείνη ανταποκρίθηκε, είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Καλημέρα σας, κυρία Αγαπηδάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Θέλω να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τους πολίτες εβραϊκής καταγωγής και να πούμε, κύριε Πορτοσάλτο, ότι βλέπουμε και στη χώρα μας κάποιες αντιδράσεις τοπικά.
0: Μόνο που θέλω να αφήσετε το. Μιλάτε μάλλον από ή από χάρη.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Κλείστε το και ελάτε, ακουμπήστε παρακαλώ στη συσκευή, γιατί δεν σας. Αδικήστε εσείς, δεν σας ακούμε καλά.
3: Νομίζω τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ορίστε. Ωραία, επαναλάβετε παρακαλώ. Ναι.
3: Ήθελα να σας συγχαρώ για την παρέμβαση που κάνατε πριν σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας δυστυχώς, όταν έχουμε τουρισμό από πολίτες εβραϊκής καταγωγής. Το θεωρώ απαράδεκτο, είναι στοχοποίηση, μας γυρνάει αιώνες πίσω και δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να εμφανιστούν ξανά τέτοια πράγματα. Είναι ειλικρινά πολύ απεχθές αυτό και όπως σωστά είπατε, άλλο η πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης σε προκειμένου του κυρίου Νετανιάχου και άλλο οι πολίτες εβραϊκής καταγωγής πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση, διαφορετικά κινδυνεύουμε με φασιστικές συμπεριφορές.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγαπηδάκη. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει κάποια στιγμή να τον τυφλεί σε ένα κομμάτι της, γιατί βλέπω ότι στο δρόμο της φασιστικής ακροδεξιάς ακολουθεί η αριστερά. Λοιπόν, ας φύγω όμως από αυτό.
3: Πάμε στην παχυσαρκία λοιπόν.
0: Πάμε στην παχυσαρκία λοιπόν και στο πρόγραμμα. Ορίστε παρακαλώ.
3: Επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλές ανακρίβειες και υπάρχει μεγάλη αγωνία, θέλω να είμαι σαφής και ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων δεν σταματά. Αντιθέτως, επειδή αγκαλιάστηκε από τους 43.500 δικαιούχους, έχουμε αποφασίσει με τον Υπουργό να βρούμε λύση στην ανατροπή που έχει προκαλέσει η αλλαγή, η τεχνική αλλαγή της Κομισιόν και μάλιστα στο παραπέντε της τελευταίας αναθεώρησης. Αυτό είναι που μας έχει προκαλέσει την ανατροπή, γιατί θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2025. Από τότε λοιπόν, μέχρι πριν από λίγες μέρες, δεν είχαμε κάποιο έγγραφο από την Κομισιόν που να μας λέει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Ήρθε αυτό στην τελευταία αναθεώρηση και αυτό έχει προκαλέσει την ανατροπή. Θέλω να ξέρουν οι πολίτες την αλήθεια τι έχει συμβεί. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, υπάρχουν αυτές οι αλλαγές. Απλά και εμάς μας εφηβίασε τελευταία στιγμή όλο αυτό το πράγμα και γι' αυτό έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Δεν μείναμε όμως με σταυρωμένα χέρια. Σε συνεργασία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε διαδικασία νομοθετικής ρύθμισης για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε από τον τακτικό προϋπολογισμό τις θεραπείες αυτές. Θέλω οι πολίτες να είναι ήσυχοι, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις θεραπείες τους. Λυπούμαστε για αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και εμείς δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως δεν μπορούμε πριν έχουμε την τελική λύση, γιατί θα υπάρξει και διάταξη στη Βουλή, να κάνουμε επίσημα ανακοινώσεις. Απλώς θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν θα μείνει ακάλυπτος κανένας πολίτης ο οποίος έχει ξεκινήσει τη θεραπεία.
0: Άρα οι ήδη βρισκόμενοι εντός προγράμματος θα ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, κυρία
3: Αγαπηδάκη. Ναι.
0: Τώρα, νέοι μάλλον σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να εγγραφούν, φαντάζομαι.
3: Το μελετάμε με τον Υπουργό, κύριε Πορτοσάλτη. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Υπουργός. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του τώρα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις και έτσι θα ξέρουν οι πολίτες κάθε λεπτομέρεια.
0: Έχει μεγάλο κόστος, κυρία Αγαπηδάκη, αυτό.
3: Πολύ υψηλό κόστος. Ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, διότι τα φάρμακα αυτά είναι κοστοβόρα. Ωστόσο, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε αυτό, διότι, κύριε Πορτοσάλτη, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα δίνει αυτά για αδυνάτισμα. Τα δίνει σε πολίτες που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο, προκειμένου να μειώσουν νοσηρότητα, να μειώσουν την πιθανότητα προώρησης θνητότητας. Εμείς λοιπόν έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό που ποτέ δεν μας είπε η Κομισιόν, ούτε και τώρα. Τώρα αντιδρά στην τεχνική λύση, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τεχνική ρύθμιση και την επιλεξιμότητα. Αλλά μας είπε ότι ο σχεδιασμός είναι επιστημονικά άρτιος, το βεβαίωνει αυτό και η αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν. Και το θέμα έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το χρηματοδοτικό. Άρα, θέλω να ξέρουν οι πολίτες ότι η χώρα μας είναι πραγματικά αυτή που ακολούθησε τις οδηγίες του EMA, του Ευρωπαϊκού ΕΟΦ, να το πούμε απλά. Και αυτό το σημειώνω διότι έχει αξία να γνωρίζουμε πώς κάνουμε την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Το να δίνουμε ένα μήνυμα και ως Υπουργείο Υγείας ότι τα φάρμακα είναι για το αδυνάτισμα, ξέρετε έτσι, ακόμα για να χάσει 5 κιλά είναι λάθος. Εδώ μιλάμε για μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας μας είπε ότι πρέπει να λάβουν οι άνθρωποι που έχουν υψηλό καρδιακό κίνδυνο για να μειώσουν αυτή την οσιρότητα και τον κίνδυνο να πάθουν έφραγμα κεφαλικό ή να φύγουν προώρα από τη ζωή.
0: Ναι. Τώρα, τα υπόλοιπα προγράμματα συνεχίζονται πέραν από την
3: κανονικότητα. Το έχουμε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στο στάδιο της εκαθάρισης από το Ταμείο Ανάκαμψης σε επίπεδο πληρωμών προς τους παρόχους και Σεπτέμβριο ξεκινάνε τα νέα SMS. Κανονικά η πρόληψη δεν είναι προσωρινό πρόγραμμα, είναι σταθερή πολιτική της κυβέρνησης και είναι η πρώτη φορά που το έχουμε αυτό στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπιτάκη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Πριν κλείσω, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ένα μήνυμα. Μου γράφει λοιπόν ένας κύριος που δεν θέλει να. Πολύ σωστά, αντιλαμβάνω, μην πω το όνομά του. Μου λέει: ακριβώς αυτό που είπες με τις ομπρέλες στην παραλία, τις πακτωμένες, ισχύει στα Στήρα. Τα διαμερίσματα μπορεί να μην έχουν χώρο στάθμευσης, αλλά έχουν σίγουρα όμπρελο κατάσταση. Απορρίσαμε πώς αποφάσισαν φέτος να ξυλώσουν τις ομπρέλες, οι οποίες όμως είναι σαν τα ζυζάνια. Φυτρώνουν και ξαναφυτρώνουν για πάντα. Το κάναμε θέμα στην τηλεοπτική εκπομπή, γι' αυτό τώρα γίνει αυτή η ιστορία εκεί. Βέβαια, έχω προκαλέσει μεγάλο σαματά, το καταλαβαίνω τώρα. Λοιπόν, να επισημάνω ότι αν δεν γίνει καταγγελία, ο Δήμος ή το λιμενικό δεν κάνει τίποτα, απλά παρακολουθεί τους ευτυχείς λουόμενους. Λοιπόν, είμαι ένας ιδιοκτήτης που δεν έχω ομπρέλα στην παραλία πάντως και είμαι πολλά χρόνια στην περιοχή στα Στήρα, μου γράφει αυτός ο κύριος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, εμείς αν πρόκειται για να κάνουμε, αν κάνουμε ατομική κατάληψη, τότε είμαστε νόμιμοι. Αν την κάνει όμως ο Δήμος και πει νοικιάζει αυτόν τον χώρο στην παραλία σε ένα μπιτσόπαρο, τότε τρέχουμε όλοι μαζί να πετάξουμε στη θάλασσα τον ιδιοκτήτη και το Δήμο και τα σχετικά. Κλείνοντας. Με ένα θέμα, ξέρετε, ο Άδωνης Γεωργιάδης πηγαίνει, κάνει τα εγγένεια και κάνει και ο ίδιος ρεπορτάζ του εαυτού του. Λοιπόν, θα παρακολουθήσετε ένα ηχητικό τώρα. Σε αυτό το ηχητικό είναι η επίσκεψη του Αδώνιδος χθες μαζί και άλλο με μια ομάδα βουλευτών στο Σκόπελο και στην Σκύρο, όπου εγγενιάζουν τα τοπικά κέντρα υγείας. Λοιπόν, η κυρία γιατρός που ακούγεται είναι η κυρία Ριγίνα Σκλάβου, διευθύντρια ΕΣΥ και διευθύντρια του Κέντρου Υγείας στη Σκόπελο, είναι παιδίατρος στην ειδικότητα και ο δήμαρχος Σκοπέλου ονομάζεται Σταμάτης Περίσης, τον οποίον ευχαριστεί ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Παρακαλώ, από την ώρα που επιβιβάζονται στο υδροπλάνο από την πάχη μεγάλων που θα τους πάει στη Σκόπελο και στη Σκύρο.
4: Σήμερα το μεσημέρι, μετά τη Βουλή, ξεκινήσαμε με τους συναδέλφους βουλευτές για να πάμε Σκόπελο και Σκύρο. Με υδροπλάνο.

0: κέντρο υγείας Σκοπέλη. Το παρέλαβα χρέπ. Τα δύο τις φωτογραφίες ήταν με κουβάδες, χωρίς στέγη, έτοιμα καταρρεύσει. Και το παραδώσαμε καινούριο. Και όμως οι κομμουνιστές εκείνα φωνάζουν.
1: Ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε. Αυτά είναι μεγάλα βήματα για τον τόπο μας. Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής. Πέρασα πρώτη φορά την πόρτα του κέντρου υγείας το 1993 ως φοιτήτρια και το είχα δει να καταραίει χρόνο με το χρόνο. Ξέρω όλες τις πληγές του και θαυμάζω αυτό το έργο, το οποίο είναι πηγή έμπνευσης όχι μόνο για εμάς που εργαζόμαστε εδώ, αλλά για όλους τους πολίτες που προσέρχονται. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Υγείας και στον κύριο Σερέν προσωπικά και σε όλους τους βουλευτές της Μαγνησίας που βοήθησαν, που ακολούθησαν προσωπικά όλη αυτή τη διαδρομή που ήταν δύσκολη.
0: Θέλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Σκοπέλη. Λόγω της μελέτης που έγκαιρα έκανε και παρέδωσε

0: το λαό του σκοπεύει. Ο Δήμαρχος έκανε τη δουλειά του και εμείς τη δική μας. Και έχουμε σήμερα αυτό το αριστούργιο. Και αφού οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Κοπέλου μας ευχαρίστησαν για το μικρό θαύμα που κάναμε εκεί, πήραμε το αεροπλάνο μας, μας έκανε ευγενική χορηγία ο κ. Νίκος Χαραλάμπους, αφού ακόμα η ΑΠΑ δεν του έχει δώσει δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και κάνει μόνο δοκιμαστικές πτήσεις, και πήγαμε στη Σκύρο για να εγκαινιάσουμε το Κέντρο Υγείας Σκύρου, όπου εκεί μας περίμεναν λουλούδια, δεν είχε κομμουνιστές και όλοι οι εργαζόμενοι μου είπαν ευχαριστώ για το εξαιρετικό Κέντρο Υγείας που φτιάξατε. Έτσι εργαζόμαστε για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Ναι, σε αυτό το βίντεο του Υπουργού ξεχωρίζει ένας συνδικαλιστής του ΚΚΕ, ο οποίος πρέπει να τον δείτε στο βίντεο όμως. Είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ψευτόμαγκα. Αν θες να πεις τι θα πει ψευτόμαγκας, βλέπεις αυτόν εκεί, ο οποίος είναι σε μια χαζαούχα τελικά με το γνωστό ύφος. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ και αμέσως μετά η συνέχεια. Ανδρέας Δημιώτης για την επόμενη ώρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ αναμένονται και ενισχύσεις με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της πυροσβεστικής και της τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται

0: Ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, όποτε έχει συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφυλακίστηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς. Οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις τους, γίνονταν στόχος εκβιασμών, πυρπολούσαν τα χωράφια τους με τις πυρκαγιές να επεκτείνονται σε δασικές περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατά την απολογία τους ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χτες βράδυ, στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυράκτη. Με αντίπεινα απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξτάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς ανέμους και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Τετάρτης 22 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί όπως όλη αυτή την εβδομάδα έως τις 11. Ο Παύλος Τσίμας πήρε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Χθες απουσίασα εκτάκτως διότι μάλλον μια τροφική δηλητηρίαση, δεν έδειξε κάτι άλλο δηλαδή, η οποία με έπληξε από τα μεσάνυχτα και μετά τις Δευτέρα προς την Τρίτη και με καθήλωσε στο σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας και ευχαριστώ επίσης τον Γιώργο Ψάλτη και τον Σπύρο Μάλι, οι οποίοι τράβηξαν το κουπί του τριώρου για να με αντικαταστήσουν. Σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο αυτήν την ώρα τον φίλο Ανδρέα Δρυμιώτη. Καλημέρα, Αντρέα, καλώς ήρθες.
3: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, βάζεις τα ακουστικά σου τώρα, διότι μου παραπονέθηκες όταν είχα τον Γρηγόρη Ψαριανό ότι δεν βάζω τέτοια ωραία τραγούδια όπως ακούγαμε εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Αλέσια Φοντάνα και είναι τεχνητή νοημοσύνη αφιερωμένη σε όλους εσάς, αν σας αρέσουν αυτές οι μουσικές και ειδικότερα στον Ανδρέα.
3: Ναι, μου αρέσουν οι. Πώς το λένε, Easy Listening Latin.
2: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα.

0: οργανώσεις μια βραδιά στην Αντίπαρο στην παρέα σου και να τους βάλεις τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, τι φαλές για φωντάνα σου, κατέβαζε τα πάντα.
1: Εγώ που είμαι της δουλειάς αυτής, της πληροφορικής, εντυπωσιάζομαι, ειλικρινά σου μιλάω, από την ποικιλία την οποία μπορεί να έχεις με την τεχνητή νοημοσύνη. Το πιστεύεις ότι εγώ τη χρησιμοποιώ να μου βρίσκει και τηλέφωνα? Δηλαδή προχθές ήθελα να βρω το τηλέφωνο της υποστήριξης της Microsoft. Λόγω της μου είχα κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, χτυπάω στο chat GPT, τηλέφωνο υποστήριξης Microsoft Ελλάδα. Δηλαδή είναι πια τέτοια η ευκολία που σου παρέχει αυτό το πράγμα, που είναι και ανοησία να μην το χρησιμοποιείς. Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει σημαντικά τη ζωή μας. Αν δεν την έχει ήδη αλλάξει.
0: Σε καλό ή σε κακό?
1: Άκουσε με.
0: Περίμενε, θα το πεις λίγο Αλέσια Φοντάρα ακόμη.
1: Λοιπόν, σε καλό είναι.
0: Σε καλό λες.
1: Άκουσε με. Η φωτιά θεωρείται η μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρώπου. Απ' την άλλη μεριά, η καταστρέψη τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, που ήταν η γνώση του αρχαίου πολιτισμού τότε. Λοιπόν, οι τεχνολογίες έχουν πάντα και τα καλά τους και τα κακά τους. Σε τι χρήση βάζεις τις τεχνολογίες? Έχουμε, ας πούμε, το αεροπλάνο. Μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πηγαίνουμε από εδώ στην Αμερική σε μερικές ώρες. Απ' την άλλη μεριά, είναι και πολεμικό εργαλείο. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την εποχή μας και να την εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος και έχω ζήσει την μεγάλη μάχη η οποία υπήρξε με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εσείς είστε οι νέοι και δεν μπορεί να το θυμάστε. Αλλά υπήρχε μεγάλος πόλεμος και φοβόντουσαν ο κόσμος ότι θα μείνει άνεργος από τα κομπιούτερ. Η πλάκα είναι ότι ξέρεις ποιοι μας πολεμούσαν πρώτα? Οι λογιστές, τους οποίους αναβαθμίσαμε τη δουλειά, γιατί είναι για λογιστές, έχουν γίνει οικονομικοί διευθυντές.
2: Αλλά σήμερα όμως δεν είναι κάτι άλλο αυτό.
1: Όχι.
2: Το ρομπότ δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ρομπότ δεν υπάρχει περίπτωση να κάπου σε κάποιες θέσεις δουλειάς να ακυρώσει τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά έχουν δημιουργηθεί τόσες πολλές θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή, αν δεις τα πράγματα, είναι στην καλύτερη.
2: Αλλά κάποιες ηλικίες θα είναι μέσα στο μήλο που θα τους αλέσει
1: όμως. Όχι.
2: Ένας οδηγός ταξί σε μια προχωρημένη ηλικία.
1: Δεν είναι. Οι οδηγοί πολύ πιθανόν να μην υπάρχουν.
2: Θα βρούμε πολλά επαγγελματικά.
1: Όχι, ας πάρουμε πολύ ωραία το δείξες. Η Waymo, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ταξί χωρίς οδηγό στην Αμερική, εκτιμά ότι η έλλειψη των οδηγών στα δικά της ταξί έχει μειώσει τα δυστυχήματα, ακούς το νούμερο, κατά 96%. Και ποια είναι η κυριότερη αιτία? Πολύ ωραία το θίγεις, γιατί γράφω ένα άρθρο για αυτό και γι' αυτό και είμαι αρκετά ενημερωμένο. Είναι ότι σου λέει ότι το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητο είναι θανάσιμος συνδυασμός. Άκου κάτι που δεν το πιστέψεις. Εάν πηγαίνει με 30 χιλιόμετρα την ώρα, ένα δευτερόλεπτο, ξέρεις πόσο χρειάζεται
2: να αφαιρεθείς για να γίνει το ατύχημα?
1: Πόσο νομίζεις, πόσα μέτρα νομίζεις ότι διασχίζεις ένα δευτερόλεπτο το αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα την ώρα? 8,33 μέτρα. Μα 8,33 είναι ολόκληρο πολυκατοικία. Εκείνη την ώρα που εσύ νομίζεις ότι πατώντας ένα...
2: Αυτά είναι τα σύν σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια. Το πλην παίζουν τώρα. Το πλην μιας ηλικίας. Άνθρωποι τι κάνουν?
1: Τι κάνουν? Ναι. Καταρχήν πρέπει, υπάρχουν δουλειές που δεν μπορεί να υπάρχει. Ας πούμε τους οδηγούς θα τους υποκαταστήσει πλήρως. Ήδη και το πρώτο φορτηγό στην Αμερική ταξίδεψε, διέσχισε την Αμερική και πήγε και παρέδωσε τα πράγματα του χωρίς οδηγό μέσα.
2: Ναι, μεθαύριο αυτό μπορεί να γίνει με τους διανομείς.
1: Με όλους.
2: Που δίνουν οι διανομείς είναι ένα κάποιο μεροκάματο για κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν.
1: Ναι, αλλά ναι. Κάτι άλλο θα βρεθεί μέχρι τώρα. Δεν έχω πιστεί ότι η τεχνολογία δημιουργεί.
2: Εγώ δεν θέλω να είμαι φοβικός, ούτε να εκφράζω φοβικότητα. Πραγματικά δεν το θέλω, αλλά με παρασύρωμα όμως, δηλαδή δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, ναι. Τα ίδια τα ακούγαμε, πρόσεξε να δεις. Ακόμα και τον καιρό του Τσάρλι Τσάπλιν, αν θυμάσαι το έργο εκείνο, το περίφημο με την βιομηχανική επανάσταση που ναι. Είχαμε γίνει όλοι τέτοιοι. Βλέπεις, οι φοβίες υπάρχουν.
2: Τώρα τελευταία... Σήμερα γράφει ο Γιαννακίτης στα νέα στη στήλη του. Βγάλτε τα ακουστικά να σε πιέζουν για να τα ακούσουμε μετά τραγούδι. Λοιπόν, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης για ένα ρομπότ κατασκευής της XPeng, μιας κινέζικης εταιρείας. Κάτσε μη μικροφωνήσει, άστο σε μένα. Λοιπόν, ένα ρομπότ το οποίο λειτουργεί με οδηγίες τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, κάνει τη δουλειά του πολιτή, του ξαναγού και του security. Άλλα τρία επαγγέλματα.
1: Και μπορεί και να πάρει ένα άλλο παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Μπορεί να καταργήσει και τους στρατιώτες.
2: Ναι.
1: Θα γλιτώνουμε τους θανάτους. Εγώ δεν ανησυχώ, γιατί έζησα, αν θες.

0: δεν βρίσκω επαρκή απαντήσει.
1: Η ιστορία έχει δείξει ότι όλες.
0: Η ιστορία τι τα δείξει, αλλά.
1: Όλες μας οι ανησυχίες ήταν υπερβολικές και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους και τις ξεπερνάνε.
0: Δηλαδή. Να το σκεφτώ αυτό για παιδιά που γεννούνται σήμερα, ότι στα 20 τους θα έχουν προοπτική άλλων επαγγελμάτων, το αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό αλλά, και όχι αλλά, μόνο αυτό, αλλά.
0: Πόσες ηλικίες θα θρυπούν στο ενδιάμεσο.
1: Μια και έθιξες αυτό το θέμα.
0: Ας θα το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Ένα λεπτό, μια κουβέντα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθουν τα νέα παιδιά είναι να επανεκπαιδεύονται. Διότι η τεχνολογία αλλάζει με τέτοιο ρυθμό που στη ζωή του θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν 4-5 φορές.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το διδάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν το βλέπω να είναι να λειτουργεί σε αυτή
1: ακόμα
0: τη
1: και στη δική μας
0: γιατί
1: ηλικία,
0: πρέπει
1: μάθαμε.
0: Να εκπαιδεύσει πρώτα τους εκπαιδευτικούς που θα εκπαιδεύσουν τα καινούργια τα πιτσιρίκια. Εκεί βλέπω υπάρχουν χάσματα. Διάλειμμα.
1: Τραγούδι.
0: Όχι, τραγούδι μετά. Τραγούδι μετά. Θα βάλουμε διάλειμμα τώρα.

0: Αυτό είναι αληθινό. Σέμπρε, σέμπρε, Πεπίνο Γκαλιάρδη. Είναι αληθινό ο Πεπίνο, έτσι.
1: Πεπίνο Ντικάπριο.
0: Πέθανε και ο Πεπίνο Ντικάπριο. Τώρα έχουμε τον Πεπίνο Γκαλιάρδη.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και Τροχέας. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται σήμερα. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στο ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλαε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάιξ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό είναι ο Λούκα Μαρτσέλη, είναι κανονικό.
1: Ναι, εσύ είσαι πολύ νέο για να θυμάσαι τον Τόνι Πινέλη που είχαμε στην εποχή μου εμένα, που όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά, δηλαδή πιτσιρικά 20, ο οποίο έκανε καριέρα στην Ελλάδα, Ιταλός, τραγουδούσε τέτοια είδους τραγούδια ρομαντικά και πηγαίναν όλα τα κοριτσόπουλα και εμείς να το ακούσουμε όπου τραγουδούσε.

0: Ανδρέας Δημιώτης είναι μαζί μας τώρα εδώ Θάλαμο. Καλημέρα ξανά, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε πολιτική τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε πολιτική. Σε λίγο θα βάλω ένα ηχητικό του Αδόνιδος Γεωργιάδου, ο οποίος απαντά στο Πασόκ, στον Παναγιώτη Δουδόνη.
1: Φιλάω, το άκουσα, το άκουσα στη Βουλή.
0: Λοιπόν, αναφορικός με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα βέβαια τους ακούω, μιλούν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα θέμα είναι η κυρία που λέμε το, γιατί τώρα την κυρία Κοβέση την προφέρουμε στη Λίγουσα. Η κυρία Κοβέση το ακούω. Ναι, το γυρίσαμε στη Λίγουσα. Αλλά υπάρχει και το ελληνικό σκέλος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δηλαδή και οι φιλοδοξίες των ανθρώπων. Ένα έτσι από τα σημεία που θέλω να σημειώσω, γιατί ξέρεις, θέλω και το εξής, και κάτι άλλο που μου σημείωσε ο Βασίλης Κονταγιανόπουλος σε μήνυμά του. Όταν λέμε ότι οι κλέφτες του ΟΠΕΚΕΠΕ που πήραν τα λεφτά των τιμίων αγροτών, οι τίμοι αγρότες που δηλώνουν τα πραγματικά τους δεδομένα πληρώθηκαν κανονικά. Οι παράνομοι, οι απατεώνες, πήραν χρήματα που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω στην Ευρώπη, στα Ευρωπαϊκά Ταμείο. Άλλο αν εμείς εδώ τα διαχρονικά. Γι' αυτό και υποτίμησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Μητσοτάκης.
1: Μια παρένθεση σε αυτό. Πρέπει να δει κανείς το track record της κυρίας Κοβεσή όμως. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλό. Δηλαδή έχει κυνηγήσει πάρα πολλούς στην Ευρώπη.
0: Και τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό.
1: Αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν τελεσιδικήσει. Πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι εκπληκτικό το πόσο αρνητικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα φτάσουν στο δικαστήριο. Γιατί ήδη απαλλαγήκαν οι 7.
0: Οι 7 συν 2, 9.
1: Οι 7 συν 2, 9, η οποία με βούλευμα. Δηλαδή,
0: αυτή είναι η πολιτική. Εδώ μη σκεπάζουμε σκάνδαλο. Υπάρχει. Απαταιώνες.
1: Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Εξετάζονται από την οικονομική αστυνομία, πάνε στα δικαστήρια κτλ. Δεν το σύστημα ότι υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ναι, αλλά αυτούς τους κυνηγάμε εμείς.
0: Ναι,
1: η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Τώρα, η αποτυχία, πώς θα το πω, όλη αυτή η μεθόδευση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι ένα πρόβλημα πάντως σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή στην πολιτική. Και εδώ να σας ακούσουμε το ηχητικό, γιατί θέλω να προχωρήσουμε. Χθες λοιπόν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχει απέναντί του τον Παναγιώτη Δουδονή και επισημαίνει το σφάλμα του Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τα σφάλματα, τα διαρκή σφάλματα του Πασόκ. Αν είχα απέναντί μου τον Παναγιώτη Δουδονή, θα του έλεγα ησύχασε Παναγιώτη. Έτσι δεν καταφέρνετε κάτι. Αντιθέτως.
1: Τον εγκαλεί σαν νομικό κιόλας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Λοιπόν.
2: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε. Τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει οι δημοσίες μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν το ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξαναγκαλοπούλου, αν τη ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν τη ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν τη ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Αδελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωση θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σαγκελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Τι να πει, νομίζω ότι ο Άδωνης τα είπε όλα. Και αυτό είναι το λάθος του Πασόκ. Και γι' αυτό και δεν κουνιέται και η Βελόνα και γι' αυτό και τον έχει περάσει και ο Τσίπρας καλά. Δηλαδή είναι δυνατόν να τα βρίσκουν όλα στραβά και να μην βρίσκουν για τίποτα. Και ας πούμε αν ήταν στραβά να το δικαιολογήσω, αλλά βλέπεις ότι από γκάφα σε γκάφα. Εγώ θεωρώ όμως τη μεγαλύτερη γκάφα.
0: Εκεί που θα μπορούσε να κάνει κριτική το Πασόκ, να σου πω αν με
1: πρέπει. Τη μεγαλύτερη γκάφα ήταν στο παρόν για το Στουρνάρα. Αυτό...
0: Αλλά αν μείνουμε λίγο στο αγροτικό, και θα πας σε αυτό, Αντρέα. Η κεντρική κριτική στον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στις δύο κυβερνήσεις του, ενώ στις δύο τετραετίες, είναι ότι άλλαξε 5 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για μένα, πώς θα το πω, αποτυχία από τους 5 υπουργούς σε ό,τι αφορά στην εφαρμοσμένη πολιτική επί της αγροτικής οικονομίας. Δηλαδή, θέλω να πω στην πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή, φαίνεται το λάθος, φαίνεται το πρόβλημα. Η προσπάθεια το να υπερκεράσεις και να παίξεις πάνω στα σκάνδαλα για ένα πράγμα το οποίο το Πασόκ, γιατί δεν ψήφισε την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
1: Ελλάδα, που είναι, έχει αποδειχθεί.
0: Θα της παραδειχθεί το πολιτικό πρόβλημα, το δικό του.
1: Ναι, και η οποία έχει αποδείξει ότι έχει κάνει έργο.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλο έργο. Είναι από τα πράγματα που πρέπει
0: να. Τακτοποίηση εκκρεμωτήτων που έχουμε πολύ σοβαρό.
1: Όχι, το άνοιγμα του ΦΠΑ που ήταν 24% που το έχει ρίξει στο 16% κάτω από το μέσο όρο των Ευρωπαϊκών. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Πιτσιλής και πρέπει να τα
0: πει. Και οι συνεργάτες του δεν είναι μόνο
1: ο Πιτσιλής. Και όλη η ομάδα. Και πρέπει να το πιστώνουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό, γι' αυτό και βρίσκονται και λεφτά. Υπάρχουν περισσεύματα. Ήδη διάβασα ότι είναι πάνω από τον πρόεδρο. Το περίσσευμα είναι πάνω από τον προϋπολογισμό φέτος, στους πρώτους μήνες. Λοιπόν, γίνεται δουλειά, αλλά κάτι άλλο άργο. Εγώ θυμάμαι και επί Παπανδρέου πρωθυπουργού. Τότε λοιπόν, αν παίρναμε τις εκτάσεις που δηλώνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε φτάσει μέχρι την Αφρική, αν ξέρεις. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι διαχρονικά
0: είχαμε την αίσθηση να κλέβουμε την Ευρώπη, κλέβαμε, μάλιστα.
1: Ζυγίζαμε
0: και
1: το
0: βαμβάκι. Αυτό έκασε στα χέρια του Μητσοτάκη, έσκασε στα χέρια του Μητσοτάκη. Σωστά.
1: Ζυγίζαμε το βαμβάκι με βρεμένο, με πέτρες.
0: Σύμφωνα, αυτά όλα
1: είχαν. Καλαμπόκι.
0: Ναι, αλλά είχαμε πει ότι το 19 επί Μητσοτάκη θα έπρεπε αυτό, η ιστορία ο ΠΚΠ να έχει τελειώσει. Δεν τελείωσε και έχασε στα χέρια του. Αυτό παραδέχτηκε. Ένα πράγμα αυτό και άλλο η παραγωγή πολιτικού χρήματος ότι τα αρπάξαν οι πολιτικοί. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η αντιπολίτευση και δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Και για μένα η λύση είναι η
0: πολιτικό χρήμα δεν παρήχθη.
1: Δηλαδή. Για μένα η λύση είναι η ΑΔΕ. Και αυτή που την πολέμησε. Είναι αυτοί οι οποίοι που ουσιαστικά πρέπει να αναζητηθούν, οι οποίοι είναι οι ωφελημένοι, γιατί αυτοί έχουν να χάσουν.
0: Πάμε τώρα σε εκτιμήσεις. Χρόνος εκλογών. Τι λες.
1: Θα βάζα στοίχημα ότι θα γίνει το 27.
0: Εδώ υπάρχει το εξής.
1: Το είπε 5 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του, δεν θα εκτιθόταν τόσο πολύ ο Μητσοτάκης. Θέλει να φαίνεται σαν θεσμικός να δημιουργήσει το τέτοιο ότι εγώ τα κάνω τα πράγματα όπως είναι.
0: Και μετά έλα να κάνουμε άλλη μια σκέψη τώρα επ' αυτού. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα βάλει χοντρό δίδυμα στην κοινωνία. Δηλαδή για πρώτη φορά, αυτό το βρίσκω εξαιρετικό ως ιδέα, αν τελικώς το τηρήσει. Ότι δηλαδή να πει σε εμάς, παιδιά, πάρτε κι εσείς μια ευθύνη στη ζωή σας. Τι θέλετε, θέλετε. Επιλέξτε, ρε παιδί μου, επιλέξτε. Άρα, αν μπει τέτοιο χοντρό δίδυμα, θέλετε κάτι από τα παλιά ή θέλετε να συνεχίσω. Μα αφού μας πει τι θέλει να κάνει, εννοείται. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση. Το δίλημα πότε πιάνει, όταν έχεις χρόνο μπροστά σου ή όταν ο χρόνος έχει. Δηλαδή έρχεται και σε στριμώχνει.
1: Νομίζω ότι έχεις το δεύτερο. Όταν σε στριμώχνει, πιάνει το δίλημα. Ενώ όταν έχεις χρόνο μπροστά σου, λες σε δαΐ. Αλλά πάμε σε αυτά που λες τώρα. Έφερα μαζί μου 19 δημοσκοπήσεις, όλες, δεν εξέλιξαν καμία για να μην κατηγορηθώ για κόπτου. Όλες διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες. Το ελάχιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 32,9, στο ΣΥΡΙΖΑ 26,5. Το μέγιστο που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και στο ΣΥΡΙΖΑ 30,7. Το αποτέλεσμα 40,8 το Μάιο και 20,1.
0: Ναι, αλλά έχει όμως.
1: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. σημαίνει ότι στις δημοσκοπήσεις.
0: Ότι αυτό είναι το 23 τα αποτελέσματα.
1: Μπράβο.
0: Πρώτων εκλογών.
1: Πρώτων εκλογών. Ότι στις δημοσκοπήσεις.
0: Απαντάς πιο χαλαρά.
1: Απαντάς πιο χαλαρά, ενώ την ώρα που ψηφίζεις.
0: Αλλά έχει 70% πολιτών σήμερα που δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Μα και τότε είχαν, αν το δεις, είναι 68%.
0: Πόσο?
1: 68%
0: το 23 δεν θέλουν Μητσοτάκη.
1: Πάλι το ίδιο πράγμα είναι, λοιπόν.
0: Άρα ήταν η αναλογία πάλι στο 73%.
1: Αυτό δεν στέκει με κανένα λογική, γιατί και τον καιρό που πήρε 48% ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 52% δεν τον ήθελε. Είναι λογική αυτή. Ο Στάμερ που βγήκε πριν από λίγο καιρό, 38% τον ψήφο πήρε, το 62% δεν τον ήθελε. Καινούρια λογική ελληνική είναι αυτή. Δεν είναι, πώς λένε, ακόμα και ο Τραμπ, δεν ξέρω, 40% μου φαίνεται πήρε. Μπορεί και να πήρε και λιγότερα από τον Τέν. Το 60% δεν τον είδε. Πρώτη φορά ακούγεται αυτή η λογική στην δεν μετράμε αυτούς που δεν το θέλουν, μετράμε αυτούς που το θέλουν. Διότι αυτοί που δεν το θέλουν θέλουν 20 άλλους. Αυτό δεν σκέφτηκε κανείς. Ποιον θέλουν αυτό το 60%. Είναι, εάν υπήρχε κανένας που θεωρείται ο καταλληλότερος, θα μας έβγαινε στον καταλληλότερο. Εδώ με η τελευταία δημοσκόπηση που είδα, ακόμα ξεπέρασε και τον κανένα. Ο Μητσοτάκης που συνέχισε ο κανένας ήταν, για να θυμηθούμε για την Οδύσσια τώρα, με τον κανένα που λείπει. Λείπει, το ξέρεις, το θέμα του κανένα από την Οδύσσια του Νόλα.
0: Όντως, το έλεγε όταν είχε σπουδές.
1: Μια και το δείξαμε αυτό. Ένα λεπτό. Αυξηθήκαν οι πωλήσεις της Οδύσσειας σε ένα βιβλίο.
0: Λόγω της ταινίας.
1: 10 φορές παγκοσμίως. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει κάτι τη δουλειά της.
0: Η ταινία της. Συγκλονιστική δουλειά.
1: Συγκλονιστική δουλειά.
0: Συγκλονιστική δουλειά, συγκλονιστική Ελλάδα. Παίζει συγκλονιστικά η Ελλάδα ως κολόνα του πολιτισμού. Λοιπόν. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, η τελευταία φορά, κυρίες και κύριοι, και Ανδρέα Δρυμιώτη, όπου ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το εκλογές του 27, είναι προχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα, 20 του μηνός, παρακαλώ.
3: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα generale, γιατί τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή τη τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το. Εδώ είναι όλο αυτό που λέμε, αυτό που συζητήσαμε, το δίλημα. Το δίλημα το βάζει.
1: Όχι, είναι πιο σημαντικό αυτό που είπε στο τέλος.
0: Οι εκλογές είναι αυτό.
1: Ότι κάθε εκλογή δημιουργεί πολιτικό αποτέλεσμα. Και δεν πρέπει να εφησυχάσει ο κόσμος και να πει ότι επειδή μπορεί να υπάρχουν
0: και άλλες
1: Κυριακές, να μην πάει να ψηφίσει. Γιατί το είδαμε αυτό. Το τι έγινε, το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα. Με τον εφησυχασμό του ότι είναι σίγουρο ότι θα βγει ο Μπακογιάννης και δεν πήγαν να ψηφίσουν και το 14% έβγαλε. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το πράγμα και καλό είναι να το τονίζουμε, το ότι κάθε εκλογή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ότι είναι τζούφια. Πότε να σου πω ότι είναι άσφαιρη, ναι, η εκλογή.
0: Πάντως, το εκλογές του 27, εγώ το έχω, εδώ έχει συγκεντρώσει ο Δημήτρης Γιαννήρης 6 ηχητικά. Έχει αρχίσει να το λέει από τις 27 Αυγούστου του 24. Το έχουμε 6, δηλαδή έχουμε 6 φορές το
1: παραπάνω στην
0: έσοδο. Όχι παραπάνω, αλλά σου λέω εγώ τα έχω εδώ ηχητικά που κάποια μέρα θα τα βάλω όλα μαζί έτσι για να έχουμε τα αλλεπάλληλα.
1: Εγώ είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πάει το 27, γιατί δεν θα το έλεγε τόσες πολλές φορές.
0: Το ασυμβίβαστο όμως βουλευτού υπουργού μαζεύτηκε από ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Ποιο?
1: Το πώς το λένε.
0: Ότι το μάζεψε ή ότι ήθελε να γίνει.
1: Όχι, ευτυχώς που το μάζεψε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι. Ακούστε, να σου πω κάτι. Δεν στέκει αυτό το πράγμα.
0: Στη μορφή πολιτεύματος μας δεν στέκει.
1: Βεβαίως, στη μορφή.
0: Πρέπει να γίνει
1: προεδρική. Τότε ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί να διαλέγεις όποιον θέλεις. Όπως είναι στην Αμερική. Όπως είναι στην Κύπρο.
0: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, ας πούμε.
1: Όπως το κάνει ο Ερντογάν, καλά κάνει και άλλα πράγματα.
0: Κύριε Σπύρο Παπαθανασίου, το ασυμβίβαστο λέει είναι μάγκες, θα το προχωρήσω με Μητσοτάκη, θα υποκύψει. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, έφυγε το. Αυτό έφυγε, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία.
1: Είχε
0: πει ο Μαρινάκης βέβαια εξ αρχής ότι είναι μια ιδέα. Έτσι είναι μια σκέψη, δε, όχι ιδέα, είναι μια σκέψη για ποιο σωστή λέξη. Είναι μια σκέψη. Αυτή η σκέψη τελείωσε, κύριε Παπαθανασίου.
1: Εμένα πάντως, ας πούμε, αν μου έλεγε κάποιος τι θα ήθελε να αλλάξει, θα ήθελα να καταρριθεί ο Σταύρος.
0: Μάλιστα.
1: Να γίνουν 200 μονοεδρικές, αν θέλεις, 200 μονοεδρικές, να ψηφίζουμε μόνο ένα υποψήφιο.
0: Μάλιστα.
1: Και να καταρριθεί ο Σταύρος. Λοιπόν, η πείρα από εμένα αυτό έχει δείξει, ότι όλα τα χαλάει ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και το θέμα του ΠΚΠ και το θέμα του τέτοιου. Δηλαδή, ο βουλευτής, πρώτον ο Σταύρος δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ ομόσταυλων. Το έχει αντιληφθεί.
0: Σκοτώνεται μεταξύ
1: σου. Σκοτώνεται
0: μεταξύ του
1: ίδιου κόμματος. Αντί να σκοτώνεται με τον αντίπαλο. Και δημιουργεί και τις προϋποθέσεις ότι ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του και όχι τα του κόμματος του.
0: Μάλιστα. Ναι. Παίζουν τώρα σε αυτήν την, αν σπάσει μέχρι τέλους, οι άλλοι τι κάνουν? Δεν δίνει δυνατότητες να αναπτυχθούν κι άλλοι? Δηλαδή να αναπτυχθεί κι άλλο Σαμαράς, ας πούμε, να λέει ότι χάσαμε τη δεξιά μας ταυτότητα και, να, και δεν είμαστε πια δεξιό κόμμα, είμαστε κάτι άλλο και όλο αυτό. Τον Τσίπρα να λέει τα δικά του.
1: Ο αν Τσίπρας,
0: και ένα ηγητικό Τσίπρα, παρακαλώ.
1: Ο Τσίπρας,
0: τον ισχύα εξοπλισμοί, αγαπητοί κυρία.
1: Καλά,
0: καλά, αυτό είναι αυτό τώρα. Είναι, αλλά πες μας μέχρι να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ο Σαμαράς θα την κάνει την ιστορία του, είτε τώρα είτε αργότερα.
0: Δεν θα το κάνει, το κόμμα
1: φαίνεται ότι θα το κάνει. Το impact του θα είναι περιορισμένο. Είχε πάρει 4,88 με την πολιτική άνοιξη, πιο νέος και πιο, αν θες, μεσσίας τότε. Τώρα πόσο να πάρει? Και αν πολύ πιθανόν, αν γίνουν και παρελπτικές εκλογές, να μην...
0: Είπαμε όχι παρελπτικές
1: εκλογές. Μπορεί να μην πάρει ούτε 30% και να γίνει και ρεζίλη. Αλλά τι δουλειά, ο Τσίπρας τουλάχιστον φιλοδοξεί και λέει: εγώ θα ενώσω την αριστερά για να κυβερνήσω.
0: Και θα πάρω το Πασόκ, δεν πιάνει.
1: Θα ενώσω και θα πάρω να κυβερνήσω. Ο Σαμαράς τι φιλοδοξία έχει, να κυβερνήσει με 4,88 που πήρε? Δεν
0: το είπαμε. Όχι, το είπαμε. Το σενάριο Σαμαρά είναι να φύγει ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 για να ανταλλάξει το ποσοστό του και να το προσθέσει.
1: Και πάνω από
0: 25. Να είναι ο Μητσοτάκης αρχηγός στην
1: Δημοκρατία. Πάνω από 25 να είναι, πάλι θα πει: εγώ του δίνω του βουλευτέ μου, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και κοροϊδό να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν θα φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν. Αλέξη Τσίπρας επικοινωνεί με το κοινό και περί εξοπλισμών και προσέξτε τα.
1: Τι τα χρειαζόμαστε τώρα, τα αεροπλάνα.
0: Τι χρειαζόμαστε τα αεροπλάνα, αλλά προκειμένου κακώς θα δίνουμε τα χρήματα, αντιθέτως πρέπει να κάνουμε ανάπτυξη στα νησιά. Τώρα προσέξτε πώς μπερδεύει δύο πράγματα επιμένοντας ότι αυτά που έχει ως αριστερός μέσα του δεν βγαίνουν. Πού να χτυπιέται, παρακαλώ.
4: Μιλάμε για ισχυρή Ελλάδα. Τι σημαίνει ισχυρή Ελλάδα? Ισχυρή Ελλάδα είναι να δίνουμε δισεκατομμύρια για να έχουμε τα Ραφάλ ή να δίνουμε και χρήματα για να έχουμε ισχυρές κοινωνίες στα νησιά που είναι απέναντι από την Τουρκία? Τι θα μας σώσει δηλαδή? Αν δεν μας σώσει το να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να μείνουν σε αυτά τα νησιά και να εγκαταληφθούν αυτά τα νησιά, νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να σωθούμε και να τα σώσουμε μονάχα με τους ισχυρούς εξοπλισμούς? Εδώ λοιπόν είναι ζήτημα προτεραιοτήτων.
0: Μισό λεπτό, Ανδρέα, πριν μιλήσουμε για τον Αλέξη Τσίπρα, να πω ότι όπως μαθαίνω έφυγε η Μέρι Λίντα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η είδηση που μας ήρθε τώρα.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Πώς που συγχαίω με την ανάπτυξη και τα όπλα?
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι ο μόνος τρόπος που προστατεύεσαι από ένα κακό γείτονα είναι να εξοπλίζεσαι.
0: Αυτό δεν σε αναιρεί βέβαια το να κάνεις
1: ό,τι θέλεις για να αγαπείς τον κόσμο. Αλλά εάν τυχόν δεν εξοπλίζεσαι και σου καταλάβει κανένα νησί ο άλλο.
0: Πανηγυρίζουν στην Τουρκία με αυτά, έτσι.
1: Βέβαια πανηγυρίζουν.
0: Το γνωστό μας γλεντάνε.
1: Πανηλημμένα οι άνθρωποι έχουν εκφραστεί υπέρ του Τσίπρα στην Τουρκία. Καλό είναι να βλέπει και κανείς. Να μια εκπομπή που θα μπορούσε να κάνει. Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα από τις τουρκικές εφημερίδες, να σα δίνει ο Κωστίδης, ο Μανώλης, ναι, που γράφουν για το Τσίπρα μας εκεί πέρα. Είναι ο ήρωας των Τούρκων. Δηλαδή, να πουλήσουμε τα δικά μας τα Ραφάλ, να μην παίρνουμε Ραφάλ, να παίρνουν οι Τούρκοι τα F-30.
0: Μπορεί να κάνει κριτική πρέπει στην κυβέρνηση για τα νησιά και την ανάπτυξη. Μπορεί να λέει ότι θέλει ο συνδυασμός, γιατί είναι πάλι στην αντίληψη τι θέλουμε τα σύνορα, αν έχει σύνορα η θάλασσα. Δηλαδή αυτά δεν βγαίνουν όσα rebranding και να κάνει. Δεν του βγαίνουν, δεν μπορεί να τα πετάξει αυτά από πάνω.
1: Πότε θα πετάξει, αφού είναι μέσα στο μυαλό του. Τώρα τι να τα λέμε.
0: Καλές διακοπές, Αντρέα.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλό, και με το καλό να ανταμώσουμε αυτό το φιλό. Με Μέρι Λίντα κλείνουμε αυτό το δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μετά σε δελτίο ειδήσεων και το τρίτο μέρος εδώ για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.

εκτός από το βρίο, τη φωνή της εννοείται και το ταπεραμέντο της, θα τη θυμόμαστε ως μια αγέραστη Μέρι Λίντα, η οποία μέχρι τέλους ψυχαγωγούσε την κοινωνία με την ομορφιά της και με την χάρη της φωνής της.

όταν με τον αείμνηστο Χιώτη το μπουζούκι έγινε κολονακιώτικο, με τον μπρίο της από δίπλα η Μέρη Λίντα έδωσε οπτικοποίησε αυτή την αναβάθμιση του μπουζουκιού. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και εδώ για τη συνέχεια. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πριν από λίγο επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του. Απείλησε τους Ιρανούς ότι θα χτυπά σε κάθε χτύπημα στα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, με το πλήρωμα να προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις.

0: Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή, όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επιεγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπου σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ρεστιάδα και η Σαμοθράκη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αγροτικού Συλλογού Αλεξανδρούπολης, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών, καθώς και δενδρόδης καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπονης ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της Ισπανικής Πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ, με μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, τρεις κοινότητες εκκαινώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι του Δήμου Βίγια Ντελ Πράδο κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 βοφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Τρίτο μέρος για μένα, για σας πρώτο, καθώς έρχεστε μετά πρωινή για να πάρετε έτσι μια γεύση από τα θέματα της ημέρας. Και εδώ είμαι να εξυπηρετήσω όσο μπορώ. Πρώτα απ' όλα, εις μνήμην της μεγάλης καλλιτέχνητος.

τα πολύ νιάτα της, από ό,τι καταλαβαίνω και από το ηχόχρωμα της φωνής και από την ηχογράφηση. Σύζυγος αλλά και καλλιτεχνική πάρτνερ του Μανώλη Χιώτη. Διακρίθηκε για το κέφι, το μπρίο, την σκαμπρόζικη έτσι παρουσία της στο πάλκο. Νομίζω ότι ήταν και από τις πρώτες γυναίκες που σηκώθηκαν από την καρέκλα του πάλκου μαζί με τη Μαρινέλα. Το μπουζούκι φεύγει από την ρεμπέτικη και τη βαριά λαϊκή του έκφραση και με τον Μανώλη Χιώτη παίρνει διάσταση τζαζ, ενώνονται τα Latin, έρχεται η διεθνής μουσική και θέλω να πω ότι γίνεται λίγο έτσι σαν ένας διεθνής ήχος ή μάλλον εξυγχρονίζεται το ήχος του μπουζουκιού. Οπότε και η Μέρι Λίντα είναι η κατάλληλη ακριβώς για να ερμηνεύσει αυτά τα σκαμπρόζικα τραγούδια μιας καινούργιας αντιλήψεως του Μανώλη.

σε ηλικία 90 χρόνων. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι είναι το τέλος μιας εποχής, μιας Ελλάδος και μιας κοινωνίας ελλαδικής με πολύ διαφορετικό

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα περαστικά που μου στείλατε χθες. Μια τροφική δηλητηρίαση, το πιθανότερο, η οποία με βρήκε μεσάνυχτα Δευτέρας προς Τρίτη, με καθήλωσε χθες εκτός εργασίας. Και ευχαριστώ ξανά τον Σπύρο Μάλι, ο οποίος κάλυψε αυτήν την ώρα μαζί με τον Γιώργο Ψάλτη τις προηγούμενες. Αλλά μην ξεχνώ την κυρία Τζέννη Ποπολίδου, η οποία και ενορχίστρωσε όλη αυτή την ιστορία εντελώς ξαφνικά ως διευθύντρια του προγράμματος για να τακτοποιήσει τα της ροής που είναι απαραίτητα. Δεν μπορούν λόγοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, να σταματήσουν την εκπομπή των εκπομπών. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Εδώ είναι ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Και προφανώς ένας μηχανισμός ο οποίος, αν δεν μπορεί ένας, πρέπει να έρθει ένας άλλος, μια άλλη, να αντικαταστήσει. Έτσι κυλάνε τα πράγματα. Λοιπόν, θα αναφερθώ στον πρόλογό μου περιμένοντας τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει τα οικονομικά της ημέρας. Θέλω να βάλω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο από χθες στην διεθνή επικαιρότητα και έχει σχέση με τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου. Διαβάζω δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα σήμερα στο liberal.gr. Πρώτα απ' όλα το κεντρικό θέμα το οποίο υπογράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είναι οικονομικός αναλυτής, με τον τίτλο «Γιατί οι Βρυξέλλες πυροβολούν τους Έλληνες εφοπλιστές». Είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στο liberal.gr. Κατεβαίνοντας όμως παρακάτω στα άρθρα, θα συναντήσουμε και το άρθρο του εκδότη του Liberal, του Θανάση Μαυρίδη. Ο τίτλος του άρθρου που υπογράφει ο Θανάσης Μαυρίδης είναι, τον ακούγατε χθες τέτοια ώρα στην συζήτηση που είχε με τον Σπύρο Μάλι. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται με το θέμα της μεταφοράς πετρελαίου, αλλά με τη διάσταση του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Γράφει λοιπόν ο Μαυρίδης σήμερα με τίτλο «Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τη βοήθεια στην Ουκρανία». Σημειώνει τα εξής: δύο πλοία συμφερόντων Ελλήνων εφοπλιστών φέρεται να χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones ενώ μετέφεραν πετρέλαιο από το Καζακστάν για λογαριασμό της Αμερικανικής Σεύρων. Τα πλοία ανήκουν στους ομίλους Αλαφούζου και Προκοπίου, οι οποίοι βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο των συζητήσεων πριν από λίγες μέρες, επειδή μετέφεραν νόμιμα ρωσικό πετρέλαιο, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας. Να μας συγχωρούν οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, συνεχίζει ο Μαυρίδης, αλλά διαπράττουν ένα σοβαρό λάθος απέναντι σε μια φίλη χώρα. Ίσως και εμείς θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη στάση μας. Ότι γίνεται λαθρεμπόριο με το ρωσικό πετρέλαιο είναι γεγονός, συνεχίζει ο αρθρογράφος. Το να μπερδεύουν όμως την νόμιμη εμπορική δραστηριότητα ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών με τον σκιώδη στόλο είναι ύποπτο. Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο των Βόρειοευρωπαίων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν ότι μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα, γράφει ο Μαυρίδης, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο. Δεν αντιμετωπίζουν τον ελληνικό στόλο ως ευρωπαϊκό. Τους ενοχλεί που δεν είναι δικός τους ο στόλος. Είναι λογικό ελληνικά πλοία να αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος των νόμιμων μεταφορών του ρωσικού πετρελαίου με βάση τα μερίδια αγοράς που διαθέτουν. Το να κατηγορεί κανείς τους Έλληνες πλοιοκτήτες επειδή κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους είναι εξωφρενικό. Δεν πουλήσαμε δά και τεχνολογία στους Κινέζους, ούτε και δέσαμε την Ευρώπη στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας. Το έγκλημα των Ελλήνων εφοπλιστών είναι ότι έχουν μεγάλο μερίδιο παγκόσμιας πίτας. Γράφει κι άλλα ο Μαυρίδης και λέει τα εξής: η ελληνική ναυτιλία προσφέρει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν εξέλιπαν και οι μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο, αν εξέλιπαν οι Έλληνες εφοπλιστές, τις μεταφορές τις έκαναν κατά κύριο λόγο οι Κινέζοι. Αυτές οι μεταφορές θα κόστιζαν περισσότερο και η Δύση θα είχε εξάρτηση και σε αυτό το πεδίο. Και εδώ αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε για τους λόγους για τους οποίους η ελληνική ναυτιλία δέχεται πειρά από ορισμένους Ευρωπαίους και δυνάμεις που μέχρι σήμερα εμείς τις θεωρούμε φίλιες. Να είναι άραγε σύμπτωση τα διεθνή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και η επίθεση στα πλοία των δύο ελληνικών ομίλων, διαρωτάται πάλι ο αρθρογράφος Θανάσης Μαυρίδης. Το πετρέλαιο που μετέφεραν οι Αλαφούζος, εταιρεία Αλαφούζου και εταιρεία Προκοπίου. Το πετρέλαιο που μετέφεραν, γράφει ο Μαυρίδης, είναι καζακικής και όχι ρωσικής προέλευσης και οι Αμερικανοί έχουν διευκρινίσει ότι το αργό πετρέλαιο που έρχεται από τον αγωγό της Κασπίας, από την κοινοπραξία του αγωγού της Κασπίας, δεν θεωρείται ρωσικό πετρέλαιο και δεν εμπίπτει στις σχετικές κυρώσεις. Στον αγωγό συμμετέχουν και οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πετρέλαιο είναι ρωσικό. Υπάρχει και μία άλλη διάσταση πέρα από όλα αυτά. Τα πλοία δεν είναι drones. Έχουν ανθρώπους πάνω τους. Ναυτικοί που εργάζονται νόμιμα σε νόμιμες εταιρείες που κάνουν νόμιμες μεταφορές. Η Ελλάδα, και αυτό είναι τώρα εκεί που καταλήγει ο ορθογράφος, ο Θανάσης Μαυρίδης του liberal.gr, είναι ότι η Ελλάδα έχει σταθεί στο πλευρό των Ουκρανών, οι οποίοι δέχτηκαν, όπως στο παρελθόν και οι Κύπροι, την εισβολή ενός άλλου κράτους. Οι φίλοι μας Ουκρανοί δεν έχουν επιδείξει την ίδια ευαισθησία στις σχέσεις τους με την Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, επέβαλαν όρους στην αμυντική συνεργασία τους με την Ελλάδα, που δεν ταιριάζουν σε μια χώρα που τους έχει σταθεί και συνεχίζει να τους στέκεται. Ούτε η εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ουκρανικό ντρόν στο Ιόνιο ήταν φιλική ενέργεια. Το κτύπημα στα δύο πλοία στρέφεται, δηλαδή σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, στρέφεται απέναντι στα ελληνικά ζωτικά συμφέροντα. Διότι η υπεράσπιση της δεσπόζουσας θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στην διεθνή αγορά είναι ζωτική σημασία για την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν στενές σχέσεις με το καθεστώς Πούτιν και κερδοσκοπούν από αυτό είναι γνωστό. Μόνο που δεν κτύπησαν αυτούς, κτύπησαν την ελληνική ναυτιλία. Εφόσον επιβεβαιωθεί το κτύπημα προέρχεται πράγματι από την Ουκρανία, όπως όλες οι μέχρι στιγμής ενδείξεις μας δείχνουν, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη στάση της. Δυστυχώς. Έτσι καταλήγει στο άρθρο του ο Θανάσης Μαυρίδης. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τώρα με ακούς.
0: Βεβαίως, Νίκο μου, καλημέρα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμόμαστε ότι μέρος, ένα μεγάλο διάστημα της περίοδου των μνημονίων, η προσπάθεια που γίνονταν κυρίως από, επειδή δεν κατανομάζει τη χώρα ο Θανάσης Μαυρίδης, οι Γερμανοί είναι η δεύτερη δύναμη, οι Γερμανοί εφοπλιστές, που δεχτήκαμε η επίθεση ως χώρα, κυριολεκτικά επίθεση και αμφισβήτηση για την πορεία των προγραμμάτων, τα οποία οδήγησαν πολλές φορές και σε παρεκτροπές. Το 2015, η υποστήριξη του καθεστώτος του 2015 και διάφορες άλλες, ήταν η ιστορία με τον εφοπλισμό τον ελληνικό και το ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να θυσιαστεί προκειμένου να ανακάμψει και να ξεπεράσει και να λάβει αυτό που θεωρούν οι ίδιοι ότι έπρεπε να λάβει ο γερμανικός εφοπλισμός. Είναι μια γνωστή διαμάχη και γνωστά συμφέροντα τα οποία σε κάθε ευκαιρία βγαίνουν και χτυπάνε και βγαίνουν και βλέπουμε ότι έχουν συγκεκριμένη τακτική που το κάνουν προσπαθώντας να λειτουργήσουν. Λες και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο είναι κανονικά. Λες δηλαδή και όλα όσα βλέπουμε να γίνονται από πολιτικές αποφάσεις χωρών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια κανονικότητα. Δηλαδή που σέβονται το παγκόσμιο εμπόριο, σέβονται την παγκόσμια αγορά και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Μέσα σε αυτήν την προφανώς την αβεβαιότητα έρχονται να προσθεθούν και τα εποχικά πράγματα, έτσι. Δηλαδή η ανάγκη για κατανάλωση ρεύματος, άρα που σημαίνει ότι και οι πηγές από όπου προέρχεται η παραγωγή ρεύματος και αυτές σε άνοδο. Γενικώς είμαστε σε μια ταραγμένη στιγμή. Θα μου πεις και πότε δεν είμαστε, βέβαια.
1: Αυτό καλά. Προφανώς όλα χρειάζονται και χρήσιμα διευθέτησης. Το ότι επιβαρύνονται από εξωγενείς παράγοντες κάνουν πιο δύσκολη την κατάσταση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι καταφέρνουμε και έχουμε βρει τρόπους, και μιλάω προκειμένου εδώ στην Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε απρόσκοπτα. Δηλαδή, τι γίνεται, δεν ταράσσεται κάτι. Δηλαδή, συνεχίζουν οι άνθρωποι και πηγαίνουν διακοπές, συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν τη ζωή τους, συνεχίζει και ανάβει το air condition. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με επιβαρύνσεις οι οποίες δεν είναι υπέρογγες, θα μπορούσε να ξεφύγει κατά πολύ η κατάσταση, αν θέλουμε να το δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση να βλέπεις τις τιμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν. Πάντα η αστάθεια προκαλεί δυσαρέσκεια και προκαλεί και αναστάτωση, γιατί δεν μπορεί να κάνει υπολογισμό και ζωή και ακόμα περισσότερο αν έχει επιχείρηση, δεν μπορεί να υπολογίσει τα κόστη σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του ρεύματος, που πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εταιρείες, τουλάχιστον στο βασικό τιμολόγιο το πράσινο, οι προμηθευτικές εταιρείες ρεύματος, έχουν καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο να κρατήσουν σταθερές, δηλαδή να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Θα δούμε αυτό το καταφέρουν και για αυτό το μήνα. Έχουμε αύξηση 22% ψυχοδρομπορική σε μέσα επίπεδα, που είναι η μεγαλύτερη τελευταίο εξαμήνου. Απόρρια και του ζητήματος που υπάρχει, της αυξημένης πλέον συζήτησης, αλλά κατά κύριο λόγο μας επιβαρύνει πάντα το κάψιμο το οποίο το χρειαζόμαστε για να εξισορροπεί την κατάσταση, που είναι το κάψιμο φυσικό αέριο, το οποίο έχει ανέβει στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχουν εκτιμήσεις που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Επηρεάζεται από τις διακοπές στο εμπόριο, το οποίο υπάρχει το διεθνές, αλλά επηρεάζεται πάρα πολύ και από την έλλειψη ποσοτήτων στις υπόγειες αποθήκες στις ευρωπαϊκές, που δημιουργείται η αίσθηση αυξημένη ζήτηση για το επόμενο διάστημα και εν ώψη του χειμώνα ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. Αυτή η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τη μειωμένη προσφορά, δημιουργεί θέμα το οποίο επηρεάζει και τις τιμές του ρεύματος, και αυτό και έχουν επιστρατευτεί τα πάντα. Μάλιστα. Ό,τι από θέματα υδροελεκτρικών και τα λοιπά.
0: Ναι, την κίνηση παίρναν προς την ΑΚΟΥΣ να αφαιρέσει τον ΦΠΑ από την τιμή του
1: για έξι μήνες. Να τονίζουμε αυτά, γιατί τα ακούμε και νομίζουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο αυτή τη στιγμή που
0: να είναι επαόριστο
1: ο Πέντρο Σάντσεφ και να είναι επαόριστο, να ισχύει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι θαυμάζουν, μείωσε το ΦΠΑ, δεν το μείωσε μόνιμα, το μείωσε για ένα διάστημα και μετά το πήρε πίσω. Να διευκρινίσουμε κάτι, όλα αυτά του είδους τα προσωρινά μέτρα τα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις και η ελληνική. Και η ελληνική εφαρμόζει πριν από λίγες εβδομάδες, ίσχυε 20 λεπτά επιδότηση στο δίζελ. Κανονικότατα. 20 λεπτά ήταν η υψηλότερη που είχε δοθεί στην Ευρώπη. Τα 20 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ. Αυτό έληξε. Εφαρμόστηκε για 3 μήνες και έληξε. Η διαδικασία φανόταν ότι θα εξομαλυνθούν οι τιμές και η τάση άλλαξε. Ο Μπέρναμ τώρα αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ. Οι Γερμανοί ανακοινώνουν άλλου είδους μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει. Η ελληνική κυβέρνηση, μάλιστα, συνήθως είναι στις 4-5 μπροστινές, οι οποίες ανακοινώνουν τα πιο πολλά μέτρα. Υπάρχει έτσι μια μεσογειακό ταμπεραμέντο που βιαζόμαστε. Μαζί με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ανακοινώνουν πιο γρήγορα από όλους και ακολουθούν μερικές φορές και κάποιοι άλλοι Βόρειοι ή Αυστριακοί είχαν ανακοινώσει κάποια μέτρα, γιατί παράγονται και επιπλέον έσοδα, αν θυμίσουμε, όταν αυξάνουν οι τιμές της ενέργειας από το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι πάνω στη συνολική αξία του προϊόντος. Θα γίνει, είναι βέβαιο αυτό και δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε. Μέρος όλου του προβλήματος σε όλο το δυτικό κόσμο είναι η ακρίβεια. Από την Ελλάδα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλος ο δυτικός κόσμος ασχολείται με αυτό το ζήτημα, πώς θα αντιμετωπίσει τις ψηλές τιμές των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων. Γενικώς υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, την οποία την εισπράττουν οι πολιτικοί. Ο Μπέρναμ, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος και από ό,τι το γνωρίζουμε τώρα, ο οποίος πάει πολύ με το τι πιστεύουν οι πολίτες, άρα έσπευσε κατευθείαν να τους
0: φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να φτιάξει μια ατμόσφαιρα. Να είμαστε μια καλή ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Ευχαριστώ, Νικό. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη Λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε Ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενό όπλια στα ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας στόχμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε απάγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του πινεκολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε επιστολή δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρώσικων πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρωτού πιάσω ένα θέμα που αφορά στην Αθήνα μας, φίλες και φίλοι, σε λίγο. Ο Νίκος Φιλιππίδης για τα οικονομικά μας πράγματα. Νίκο, καλημέρα, είσαι στη γραμμή, έτσι?
4: Εδώ είμαι.
3: Ωραία. Τώρα, με αυτά τα χτυπήματα που κάνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση 11-12 μέρες, πόσο είναι, οι κατσαπλιάδες από εκεί, από την άλλη πλευρά, έχουν ηρεμήσει ως προς τα στενά φάκιν που λέει τα πρώην Ορμούς, όπως τα γράφει και ο Στέφανος Καζημάτης, ή συνεχίζουν το βιολί τους και χτυπούν ό,τι μπορούν να χτυπήσουν?
4: Όχι, αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε σχεδόν στο μηδέν στις διελεύσεις, λόγω ακριβώς των χτυπημάτων και από τις δύο πλευρές. Δεν έχει σταματήσει. Χοντρικά να πούμε ότι σε μέσος όρος πριν από τον πόλεμο ήταν περίπου 80 διελεύσεις την ημέρα από το συγκεκριμένο στενό. Τώρα αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή έπεσε στις 25, τώρα τίνει ξανά προς το 0. Γενικώς, από τη στιγμή που έχουν ανέβει τα ασφάλιστρα, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί πλοία, δεν είναι εύκολο να τολμήσει κάποιος να περάσει, γιατί είναι και λίγο ασαφές το καθεστώς πλέον, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση. Άρα βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από 1,5 μήνα, αρκετά πίσω, και επιπλέον έχουμε τους Χούθη από την άλλη πλευρά, οι οποίοι λένε ότι το άλλο στενό στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, θα το κλείσουν, προσπαθούν να παρενοχλήσουν πλοία σε πρώτη φάση, προκειμένου ως τα τέλη Αυγούστου, αυτός είναι ο στόχος τους, να έχουν κλείσει την κυκλοφορία που είναι βασικό πέρασμα εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Σουέζ, και στο συγκεκριμένο σημείο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί το πρόβλημα θα μεγαλώσει για την παγκόσμια οικονομία, καθώς φαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση ούτε στο στρατιωτικό μέτωπο, αλλά ούτε στη διευθέτηση το πώς θα το χειριστούν. Προφανώς οι αραβικές χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή και μεταδίδεται από τα διεθνή μέσα ένας έντονος εκνευρισμός προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο που χειρίζεται την κατάσταση, με αποτέλεσμα στρέφονται στην Ευρώπη για βοήθεια. Θα δούμε, οι Ευρωπαίοι είναι ώρα να σηκώνουν τα χέρια. ψηλά απέχουν και της φύλαξης και της συμμετοχής στις επιχειρήσεις και των συνομιλιών. Δεν ξέρω αν έχουν και περιθώριο να κάνουν κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι κόστη, πολύ μεγάλα κόστη, ειδικά αν κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα.
3: Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και το χτύπημα των Ουκρανών στα δύο πλοία, όπως είπαμε νωρίτερα, το Μήλου Αλαφούζου και Προκοπίου, τα οποία κατά τους Ουκρανούς μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά από ό,τι διάβασα στην αρτογραφία δεν υπάρχει κάτι παράνομο στην μεταφορά αυτού του φορτίου.
4: Ναι, έχουν επιλέξει οι Ουκρανοί να βαφτίζουν ότι οτιδήποτε προέρχεται από την περιοχή είναι ρωσικό. Ναι. Ότι υπάρχει κάποιο είδους σε συμπαιγνία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ και νομίζω ότι το μοναδικό που μπορούν να κάνουν είναι να ρωτήσουν τους Αμερικανούς. Αυτοί ελέγχουν αυτού του είδους τη λειτουργία στην περιοχή. Και νομίζω και για το Καζακστάν, αλλά για παράδειγμα και για το φυσικό αέριο που έρχεται από το Αζερβαϊτζάν, οι απαντήσεις έχουν δοθεί, γιατί υπάρχουν κοιτάσματα στην Κασπία τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν.
3: Άρα εδώ χρειάζεται και η παρέμβαση της κυβερνήσεως σε επίπεδο εξωτερικών προς την Ουκρανία.
4: Πρέπει γιατί, να γίνουν και αυτό, εμείς, όχι και μόνο.
3: Ναι,
4: και η Ευρώπη.
3: Και η Ευρώπη, τώρα βέβαια την Ευρώπη είπες προηγουμένως ότι δεν θα περιμένουν και πολλά πράγματα, διότι σε ό,τι αφορά στην ελληνική ναυτιλία υπάρχει μια δυσανεξία της Ευρώπης απέναντι στον ελληνικό εφοπλισμό.
4: Ωραία, θα πρέπει τότε να βρουν εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας. Εκτός και είναι αποφασισμένοι να μετά την ψηφιακή πλήρη εξάρτησή μας από τις ΗΠΑ να εξαρτηθούμε πλέον και ενεργειακά από τις ΗΠΑ. Λύσεις πολλές δεν υπάρχουν. Οι χώρες παραγωγή ενέργειας είναι συγκεκριμένες. Είναι μετρημένες. Τις ξέρουμε ποιες είναι. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάρουμε από τη Ρωσία, από το Καζακστάν, από το Αζερβαϊτζάν, από τις ΗΠΑ, από τη Λιβύη, από τις χώρες του κόλπου, από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Δεν είναι άπειρα. Ξέρουμε ποια είναι. Αν χάνεις κάτι, πρέπει να βρεις τρόπο να το αντικαθιστάς. Εάν κλείνεις μόνιμα, τότε δεν περιμένεις να έχεις καλές τιμές. Άρα και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και θα συνεχίσουμε να είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί, δεν μπορείς να λες θα είμαστε δημοσιονομικά αυστηροί και απ' την άλλη να κλείνεις οδούς μειώνοντας τις ποσότητες ενέργειας και αυξάνοντας τις τιμές ενέργειας. Πρέπει με λίγα λόγια να συνεννοούνται μεταξύ τους οι ευρωπαϊκές αρχές.
3: Σωστά. Και όπως μου σημειώνει και ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μιχάλης Μόσχος, μου λέει και οι πλειοκτήτες ήδη μπορούν να βεβαιώσουν την προέλευση φορτίων επισήμως και οι δύο όμιλοι. Λοιπόν, και όσοι κάνουν νόμιμα τη δουλειά τους. Λοιπόν,
4: αυτά είναι λιμένα τώρα, Άρη. Οι εταιρείες, αυτά τα πλοία είναι μεγάλων εταιριών που έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε πολύ μεγάλες δυτικές εταιρείες. Τροκοδευόμαστε.
3: Ναι, και δεν είναι τα πειρατικά της Ρωσίας. Κατάλαβα.
4: Όλοι ξέρουν.
3: Ναι. Λοιπόν, δύο παρεμβάσεις θες από αυτά που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Παρακαλώ, ας τον ακούσουμε πρώτα απ' όλα για τις επενδύσεις.
5: Θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις εάν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να επιτυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική αλλά και για επενδύσεις. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
3: Νίκος Παπαθανάσης, περαιτέρω εξειδίκευση.
6: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
3: Νίκο, μια κουβέντα και από αυτού.
4: Εδώ έχουμε πολλά κοινοτικά κονδύλια, είναι τα ΕΣΠΑ. Έχουμε πολλά εθνικά κονδύλια και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία συνήθως έμπαινε ένα κονδύλι στον προϋπολογισμό και κατέληγε ξεκουρεμένο για να καλύψει ανάγκες άλλες της οικονομίας, εδώ εφαρμόζεται.
3: Δεν είναι κακό 23 δις, δεν είναι μικρό πακέτο 23 δις.
4: 23 δις δεν συγκρίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης προφανώς, ναι. Αλλά γυρίζουμε στην κανονικότητα την ευρωπαϊκή που είναι εθνική και κοινοτική πόρη. Πράσπο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήταν πάντα κοντά στα 6 με 7 δισεκατομμύρια και κατέληγε η εκτέλεση να είναι κοντά στα 4-5 το πολύ. Φέτος είναι στα 16 που είναι η τελευταία χρονιά του Ταμείου Ανάκαμψης, του χρόνου θα είναι κοντά στα 10 και με 10, μισό με 11. Πράγμα που σημαίνει ότι μιλάμε για σχεδόν διπλάσιους πόρους για επενδύσεις. Προφανώς όλα αυτά τα παράγει η οικονομία, γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι πρόγραμμα το οποίο βγαίνει μέσα από τους φόρους μας. Παράγεται η οικονομία, παράγει η ανάπτυξη που δημιουργείται, προφανώς η υπεραπόδοση όλη αυτή η δημοσιονομική και βέβαια δίνει τη δυνατότητα ώστε να καλυφθούν πρώτα απ' όλα πληγές προηγούμενης δεκαετίας. Είναι πάρα πολλές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των δημοσίων κτηρίων, των δημοσίων αναγκών, των υποδομών που πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά και να δημιουργηθούν καινούργιες, να δημιουργηθούν νέα σχέδια προκειμένου να είμαστε και λίγο πιο ανθεκτικοί σε αυτό που περιγράφεται ως κλιματική αλλαγή και τα οποία μας επηρεάζει άμεσα. Το ζούμε σήμερα έντονα άλλωστε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ξεκίνησα την εκπομπή σήμερα στο πρώτο μέρος, έκανα αναφορά στον δήμαρχο Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμντάνη, ο οποίος είναι ένα πλουσιόπεδο εκ των ζάπλωτο από τους γονείς του. Είναι κλασική περίπτωση, κανονική περίπτωση αριστερούλη, τον οποίο ψήφισαν επίσης αριστεροί της Νέας Υόρκης για να κάνουν την αλλαγή και καλά στον καπιταλισμό και τα σχετικά. Λοιπόν, στα πρώτα πράγματα που τους είπε, λοιπόν, ο Μαμντάνη είναι ότι δεν θα επιτρέψω να πατήσει το πόδι του στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου. Μια βλακεία είναι αυτό επί της ουσίας, αλλά προφανώς κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνο το παλικαράκι το οποίο πήγε να εκδώσει στη Θεσσαλονίκη εισιτήριο και βρήκε στο εκδοτήριο, στο μηχάνημα εκδόσεως εισιτηρίων στο μετρό Θεσσαλονίκης, βρήκε και ένδειξη για την εξυπηρέτηση πολιτών που έρχονται από το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει, όπως και σε άλλες γλώσσες, εξυπηρέτηση στα εβραϊκά και απόρρισε, γιατί είναι ένα από αυτά τα καινούργια παιδιά που δεν γνωρίζουν γρή από ιστορία, δεν ξέρουν τι είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης κτλ. Κτλ. Κάποιοι προφανώς και στη Νέα Υόρκη ψήφισαν Μαμντάνη λέγοντας ότι «Α, μπράβο, να ο αριστερός που θα απαγορεύσει τον Νετανιάχου», γιατί μπερδεύουν, γιατί τώρα προσέξτε, υπήρχε αντισημιτισμός τον οποίο ήταν η ιδεολογία των ακροδεξιών και των φασιστών της ακροδεξιάς. Μόνο που αυτήν την ιδεολογία, την αντίληψη του αντισημιτισμού, την έχει τώρα εγκολπωθεί η αριστερά. Και η κομμουνιστική και η άλλη αριστερά. Αυτοί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν έτσι πλήρη αντίληψη των πραγμάτων, ίσως αδυνατεί και ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι να πω, ταυτίζουν τον Νετανιάχου με τον κάθε πολίτη του Ισραήλ. Μα υπάρχουν πολίτες του Ισραήλ που δεν γουστάρουν Νετανιάχου, αλλά αυτός είναι ο πρωθυπουργός τον οποίο εκλέγουν οι περισσότεροι. Πολύ λογικά πράγματα για τους περισσότερους από εμάς, μάλλον μη λογικά για κάποιον που δηλώνει αριστερός και κυρίως αριστερούλης. Βγαίνει χθες ο Μαμντάνη και λέει: «Ξέρετε κάτι, το έταξα αυτό, το υποσχέθηκα, αλλά δεν μπορώ να το τηρήσω, γιατί δεν γίνεται να το τηρήσω». Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο rebranding, να σκεφτεί τα ίδια πράγματα και να τα εκφράζει διαμέσου της κυρίας Κουφονικολάκου. Ποια είναι η κυρία Κουφονικολάκου? Είναι η φωνή του Τσίπρα στα κανάλια. Μου γράφει ένας εκ των ακροατών το πρωί, μα μου λέει: «Ξέρεις ότι βγήκε χθες ένα κανάλι η κυρία Κουφονικολάκου και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να το πιστέψω μέχρι που πήγε και το βρήκε ο Δημήτρης Γιαννίρης, το είπε στην εκπομπή Evening Report, χθες στην εκπομπή που κάνει στο κανάλι One ο Ρενάτο Λέκα, ο συνάδελφος Ρενάτο Λέκα παρουσιάζει την εκπομπή». Πράγματι λοιπόν η κυρία Κουφονικολάκου είπε:
7: «Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?»
8: «Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».
7: «Άρα στη χώρα μας ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στην κυβέρνηση του τόπου?»
8: «Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
3: Αυτή είναι η φωνή του Αλέξη, του rebranding του Τσίπρα, που υποτίθεται έχει αλλάξει. Άλλαξε ο Αλέξης και έβαλε τα ίδια ρούχα, μόνο που τα έβαλε ανάποδα. Το πίσω μέρος το έφερε μπροστά. Δεν αλλάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, η αριστερή και κυρίως η αριστερούλικη αντίληψη, και παραμένει το ίδιο, να με συγχωρείτε, βλακώδης διάλειμμα. Ο φίλος Δαμιανός ήταν αυτός ο οποίος στις 9 και 16 πρώτα λεπτά μου είπε: «Μα τα ίδια με το Μαμντάνι», δήλωσε και η Κουφονικολάκου, μόνο που δεν είπε ότι ο Μαμντάνι το πήρε πίσω, ο Τσίπρας το κρατάει ακόμη, θα το συλλάβει τον Νετανιάχου. Τι ακούμε, Θεέ μου. Λοιπόν, όταν το αδιάβασα την είδηση δεν το πίστευα πραγματικά, και τώρα θα προσπαθήσω, λίγο χρόνο έχω σήμερα, είναι βέβαιο θα το συνεχίσουμε και αύριο τη συζήτηση. Στις μέρες της Δημαρχίας, το Κώστας Μπακογιάννης έφτιαξε έναν ξενώνα αστέγων που θα μπορούσαν να κάνουν εκεί και χρήση ναρκωτικών. Και αυτόν τον ξενώνα, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας, τον κλείνει η νέα Δημαρχιακή Αρχή, δηλαδή ο κύριος Δουκάς. Καλημέρα σας.
9: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Τον έκλεισε.
9: Ναι. Μόνο να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί, ναι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Δεν ήταν ένας ξενώνας που μπορούσε να γίνει χρήση, ήταν ένας ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας, αυτό που ονομάζουμε detox.
3: Μάλιστα.
9: Δηλαδή μια ανοιχτή δομή, όπου για πρώτη φορά τότε συνεργαζόταν το ΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, που μπορούσε ένας άνθρωπος που ήταν, θα μου επιτρέψει την έκφραση, λιωμένος στον δρόμο, σε ένα πεζοδρόμιο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας.
3: Αντί να κοιμάται στο πεζοδρόμιο, να πάει και κοιμηθεί μέσα.
9: Δομή, να μπει σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα, και είδαμε από το 21 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες πόσο λειτουργούσε αυτή η δομή, ότι είχε πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα, γιατί κυριολεκτικά έσωσε ανθρώπινες ζωές.
3: Και τώρα έκλεισε, κύριε Μπακογιάννη, κλειστή η πόρτα, δηλαδή, αυτό εννοείται.
9: Έκλεισε και κλείδωσε.
3: Αυτή
9: ήταν μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει τότε. Mm-hmm. Θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι έτοιμος, διαπαραταξιακά, γιατί αυτά δεν πρέπει να είναι αντικείμενα πολιτικής ή αντιπαράθεσης. Υπήρχε συνένεση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δημιουργήσαμε αυτή τη δομή. Ο Δήμος παρήχε το κτίριο και την διοικητική υποστήριξη. Ο Κανάκη και ο ΚΕΘΕΑ, σωστά, παρήχαν την επιστημονική. Και έτσι είχαμε δημιουργήσει μια νέα καλή πρακτική, η οποία μάλιστα έχει αναγνωριστεί.
3: Ναι, σήμερα αποσύρθηκε κάποιος από τους συμμέτοχους αυτή την προσπάθεια. Αποσύρθηκε κανείς, αποσύρθηκε ο Κανά ενδεχομένως.
9: Ο Δήμος.
3: Μισό λεπτό.
9: Ο Δήμος αποσύρθηκε.
3: Μείνετε παρακαλώ στη γραμμή. Έχουμε και μαζί μας την κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Η κυρία Στρατηγάκη είναι αντιδήμαρχος ισότητας, δημοτικών ιατρίων και παιδικής προστασίας. Καλημέρα σας, κυρία Στρατηγάκη. Ευχαριστώ πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Πόρτο Σάλτε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
10: Λοιπόν,
3: παρακαλώ. Κλείσατε τον ξενώνα?
10: Όχι, κοιτάξτε, δεν τον κλείσατε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση, και ο κύριος Μπακογιάννης το ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι τα πράγματα αλλάξαν από το 2020. Έφτιαχθηκε ένας μεγάλος εθνικός οργανισμός, ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος έχει ακριβώς το 25 έχει ακριβώς το αντικείμενο των εξαρτημένων για τις εξαρτήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι ότι το Σεπτέμβριο του 2025 κάναμε μια συμφωνία στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τον υφυπουργό, τον κύριο Φαρτζό, τον πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ, τον κύριο Θεοχάρη, τον δήμαρχο και εγώ. Κάναμε λοιπόν μια συμφωνία ότι αυτός ο ξενώνας θα πρέπει να περιέλθει στον καθήλυν αρμόδιο, δηλαδή στον ΕΟΠΑΕ, σιγά σιγά. Εμείς θα εξασφαλίσουμε την βιωσιμότητά του από πλευράς τεχνικής μέχρι τον Αύγουστο το 2026, αλλά μετά το αντικείμενο και η φροντίδα των ανθρώπων αυτών που είναι μέσα στο ξενώνα θα περιέλθει στον αρμόδιο φορέα, ο οποίος φτιάχτηκε μετά την εποχή που ο κύριος Μπακογιάννης έφτιαξε τον ξενώνα, ο καινούριος ΟΠΑΕ. Ο οποίος μάλιστα πληκοδοτήθηκε και με 8 εκατομμύρια ευρώ, ακριβώς για να κάνει δομές στο κέντρο της Αθήνας για τους εξαρτημένους. Αυτή η συμφωνία την υλοποιήθηκε ήδη από τον ΕΟΠΑΕ, δηλαδή πριν από 1,5 μήνα πριν το τέλος της συμφωνίας, ο ΕΟΠΑΕ φρόντισε τους ανθρώπους αυτούς να τους πάει στις αντίστοιχες σε άλλες δομές, σε προγράμματα απεξάρτησης, σε προγράμματα στέγασης. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς θα αναλάβανε τη φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Αυτό έγινε. Δεν καταλαβαίνω. Φυσικά. Να σας πω. Ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς περιέχει τον ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πλέον.
3: Άρα μου λέτε, γιατί μου
10: έλεγε. Ο ΕΟΠΑΕ.
3: Μισό λεπτό, κυρία Σταδιχάκη.
10: Φρόντισε ακριβώς για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίσει να τους φροντίζει, είτε στον ίδιο ξενώνα που δεν υπάρχει, γιατί το χώρο τον πήρε ιδιοκτήτη.
3: Μην μου λέτε δεν έκλεισε.
10: Έκλεισε με συνένεση του ΕΟΠΑΕ, ο οποίος από εδώ και μετά τον Αύγουστο ανέλαβε τη φροντίδα αυτού των ανθρώπων.
3: Το πιθανότερο είναι να συνεχίσουμε και αύριο, κυρία Σταδιγάκη.
10: Κανένα πρόβλημα, κύριε
3: Μακογιάννη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ.
10: Είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που λέει ο κύριος Μακογιάννη.
3: Κύριε Μακογιάννη, παρακαλώ, μιλήστε εσείς τώρα.
9: Ξαναλέω, δεν θέλω να πω σε καμία την παράθεση, αλλά τα γεγονότα μιλάνε από μόνο. Είχαμε μια δομή. Η δομή αυτή έκλεισε. Η δομή έκλεισε γιατί ο Δήμος Αθηναίων επίσημα είπε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση και παραιτήθηκε από αυτή την ευθύνη. Το ίδιο δυστυχώς έχουμε δει να γίνεται και με το υπνοτήριο των γιατρών του κόσμου. Είχαμε ένα υπνοτήριο με 50 κρεβάτια, το οποίο επίσης έκλεισε ο Δήμος.
10: Είναι λάθος, κύριε Μακογιάννη, δεν έκλεισαν οι γιατροί του κόσμου. Οι γιατροί του κόσμου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αλικαρνασσού. Αν μου λέτε τώρα τι έκλεισε
3: ο γιατροί του κόσμου. Κυρία Στατιγάκη, κυρία Στατιγάκη, ας σεβαστούμε τους κανόνες του διαλόγου. Ωραία, μιλάει ο Μακογιάννης.
9: Κανένας που μας ακούει δεν ενδιαφέρεται για ένα παιχνίδι ευθυνών, ούτε για ένα πολιτικό παιχνίδι στην πλάτη της πόλης ή των αστέγων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα στην πόλη.
3: Εγώ πρέπει να κλείσω, κύριε Μακογιάννη, συνεχίζουμε αύριο το πρωί.
9: Έχει αυξηθεί.
3: Κύριε Μακογιάννη, βοηθήστε με. Δεν ακούγεστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 10.30. Κυρία Σταντιγάκη, μπορείτε.
10: Ευχαριστώ.
3: Κύριε Μακογιάννη, εσείς μπορείτε.
9: Ευχαριστώ.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αναζητήσω και τον κύριο Βαρζόπουλο για να καταλάβω τι έχει συμβεί τώρα. Έτσι, λοιπόν.
10: Ποια ήταν η συμφωνία.
3: Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν έχει νόημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εγώ, κυρία Στατιγάκη, κύριε Μπακογιάννη, και εσάς, κυρίες και κύριοι, αφού πω ότι την πρώτη πληροφόρηση ότι η κυρία Κουφονικολάκου είπε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα, που θέλει να διώξει τον Νετανιάχου και να πάει τον συλλάβει και εκείνη μαζί με το Διεθνές Δικαστήριο, είναι ότι την πρώτη αναφορά την έκανε στις 8:49 στην πλατφόρμα 1003 ο ακροατής GP. Δεν ξέρω ποιος είναι ο GP. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα ανώτια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις, προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κ.